δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

ως παρελθόν και μεγαλείο. Γιορτές σαν μουσική στο ίδιο τέμπο, μα πάντα μένει ροκ μόνο η Βέμπο.

τραγούδια με το αίσθημα της βέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Κραϊφόρο και Ραπίτη. Τριαντάφυλλο λικέρ στο πουκάλι, των μάτιων σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου.

0: το πω κι αλλιώς να σου το ψιθυρίσω.
1: Τι?
0: Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι των ονείρων μου ο πρώτος ταχυδρόμος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Μόνο φωτίζει

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: And an

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: And an

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές,

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτέμβρη 2026, 25 χρόνια μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους στην Αμερική. Μια επίθεση της Αλ-Κάιντα με 19 τρομοκράτες να έχουν καταλάβει 4 αεροσκάφη και από εκείνη τη στιγμή σίγουρα έχουμε αισθανθεί όλοι μας την αλλαγή. Μια αλλαγή που έχει να κάνει από την απλή καθημερινότητα μέχρι τα μέτρα ασφαλείας που ουσιαστικά έκαμψαν τις όποιες αντιστάσεις υπήρχαν για προσωπικά δεδομένα κτλ. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα με τις κάμερες και όλα αυτά νομίζω ότι είναι απόρρια όλων αυτών που ξεκίνησαν την 11η Σεπτεμβρίου, να μπορεί να ταξιδέψεις με το αεροπλάνο έχοντας ένα μπουκαλάκι νερό που πίνεις ένα μπουκαλάκι νερό και φτάνοντας στον έλεγχος λέει πέταξέ το. Έχω δει ηλικιωμένους να τους πέφτουν τα πατελόνια στην κυριολεξία, να τους πέφτουν γιατί τους αναγκάζουν να βγάζουν τη ζώνη τους. Το καταλάβατε. Έχουμε πέσει στην περίπτωση να παρακολουθώ άναυδος έναν άνθρωπο να τον ταλαιπωρούν, να του βγάζουν τη ζώνη, να πέφτει το πατελόνι του και να τον περνάνε, να τον ξαναπερνάνε, να τον ψάχνουν και ο άνθρωπος απλά φορούσε δόντια, οδοντοστοιχίες με μέταλλα ή είχε. Είναι απίστευτες ιστορίες. Δυναστεύεται η ζωή μας, χάσαμε ένα κομμάτι της ελευθερίας μας μετά από αυτές τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου και την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Πραγματικά ζήσαμε και το συνειδητοποιούσαμε εκείνη τη στιγμή ότι ζούσαμε ιστορικές στιγμές. Δεν θα το ξεχάσω, ήμουν στο φλάσ τότε. Βεβαίως καταλαβαίναμε τι έχει συμβεί απόλυτα. Ήμασταν στο γραφείο τότε του διευθυντή, όλοι οι συντάκτες, και δυσκολευόμαστε να δούμε η εικόνα που έδειχνε τότε το CNN αν ήταν επανάληψη αυτή η λούπα που λένε ή όταν βλέπαμε και το δεύτερο αεροπλάνο να καρφώνεται σε απευθείας μετάδεση και το δεύτερο αεροπλάνο να καρφώνεται στους δίδυμους πύργους. Κοντά 3.000 νεκροί, 2.997 νεκροί. Και από ό,τι διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα, πρέπει να συνυπολογίζονται στους νεκρούς αυτής της επίθεσης άλλοι 10.000 περίπου, καθώς από τα υλικά, από τη σκόνη, και υπήρχε πάρα πολύ αμίαντος στο στακτήρι, πρέπει να συνυπολογίζονται στα θύματα και 10.000 περίπου άτομα της περιοχής που έπαθαν καρκίνο. Και υπάρχουν και άλλες κατηγορίες βεβαίως πολιτών που μπορεί κανείς να πει ότι οφείλεται σε ένα βαθμό η αρρώστια τους και ο θάνατός τους σε αυτή την επίθεση. Άρα λοιπόν αυτή η επίθεση τότε με 4 αεροπλάνα που είχαν καταλάβει οι τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα νομίζω ότι σηματοδότησε την αλλαγή που ζούμε σήμερα. Τα μέτρα ασφαλείας και όχι μόνο, αν μην το πάμε περισσότερο. Βεβαίως από τότε υπάρχει ένα σενάριο που δεν ξέρουμε αν είναι απλά σενάριο ή είναι μια πραγματικότητα, ότι εκείνη την ημέρα
ως εκ θαύματος, δεν έχει δώσει κανείς ακόμα καμιά εξήγηση, δεν πήγαν στις δουλειές τους που εργάζονταν σε αυτό το εμπορικό κέντρο περίπου 4.000 Εβραίοι. Δεν πήγαν. Δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε. Κάποιοι μιλάνε για σενάρια, κάποιοι ότι είχαν ειδοποιηθεί, από ποιους είχαν ειδοποιηθεί. Υπάρχουν διάφορες φήμες. Σημασία έχει ότι όντως περίπου 4.000

της Αμερικής και των συμμάχων τους, όπως φανώς χάρη στη Συρία. Έβγαλε το αντάρτικο ρούχο και φόρεσε σκαρπίνια και έγινε ο πρόεδρος της Συρίας. Μάλιστα, λαμβρά. Έτσι, για να διδασκόμαστε, κάτι να μαθαίνουμε. Στα υπόλοιπα τώρα, για να έρθουμε στα δικά μας. Είπαμε, ΔΕΘ μέχρι την Κυριακή. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την παράμετρο βεβαίως των πολιτικών επαφών, συναντήσεων, ομιλιών και συνεντεύξεων, κλείνει την Κυριακή με τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος από αύριο θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά και άλλα στελέχη. Υπάρχουν και μια σειρά από επαφές με παραγωγικούς φορείς. Θα κορυφωθούν σήμερα οι εκδηλώσεις με τη συνέντευξη τύπου καταρχήν στη μία με τον Νίκο Παπά και το βράδυ η ομιλία με την κυρία Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν κλείνει ο κύκλος αυτός για τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας κύκλος που ξεκίνησε χθες. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναλυτικά. Δεν πειράζει, τους άλλους τους ακούσαμε. Βεβαίως χθες ήταν η μέρα και του Νατσιού της Νίκης και Κωνσταντοπούλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά το πρόγραμμα. Καταρχήν χθες, Πέμπτη, υπήρξε επίσκεψη στην πύλη Επταπυργίου, στο Γεντί Γκουλέ, όπου εκεί πραγματικά είδατε, αρχίζουν πάλι να δίδουν στη γνωστό δρόμο, η Μενδώνη με τα λοιπά, δεν νομίζω ότι... Επίσης υπήρξε συνάντηση με το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος στα γραφεία της ΣΕΤΕ. Στις 12 το μεσημέρι υπήρξε η συνάντηση με λιμενεργάτες στα γραφεία των εργαζομένων. Ακολούθησε συνάντηση με ενιαίο σύλλογο διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Συνάντηση επίσης με την Ομοσπονδία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Επίσκεψη στην Περιβαλλοντική Οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση Καλλιστό, με το Σύλλογο Καρκινοπαθών το βράδυ και την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Σήμερα τώρα ξεκινάνε από τις 10 η ώρα οι συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβουλίο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 11 παρά θα υπάρξει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στη Διεθνή Έκθεση. 11:30 επίσκεψη στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και συνάντηση με τον διοικητή Θανάση Μπασιούκα και εργαζόμενους. 1:00 με 3:00 είναι η συνέντευξη τύπου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ριάδης. Στις 12 συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση. 4:00 με 6:00 επίσκεψη στα περίπτερα της έκθεσης με την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και στις 7:00 κεντρική πολιτική εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Εμίλιος Ροΐδης με την Ρένα Δούρου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την επίσκεψη του κλιμακίου και την συνέντευξη σήμερα του Νίκου Παπά το μεσημέρι και το βράδυ η εκδήλωση με τη Ρένα Δούρου. Βεβαίως όλες αυτές τις μέρες συζητάμε τα όσα εξαγγέλθηκαν ή δεν εξαγγέλθηκαν και τις προτεραιότητες των κομμάτων της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης. Σίγουρα προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι προτεραιότητες έχουν οι άλλοι και από πού αυτές υπαγορεύονται, αλλά προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Είναι προτεραιότητα, κυριολεκτικά, όχι κατ' εξαίρεση
άντε να δώσω σε αυτό το δημάσιο.

0: υπάλληλο ένα επιμύστιο και στον άλλο και οι υπόλοιποι στον Κιάδα. 10ος καθολικός, 13ος, 14ος μισθός. Και αφήστε τον Πιερακάκη να κουρεύεται. Εντάξει. Και αφήστε τα κόμματα που υποτίθεται προβάρουν το κουστούμι της εξουσίας να έχουν κλειστεί στο κύκλο των δημοσιονομικών περιθωρίων. Πάντα υπάρχει ευελιξία, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση για κάτι. Όταν δεν θες ή η πολιτική σου υπαγορεύεται από κάποια άλλα συμφέροντα και σκοπιμότητες, επικαλείσαι πάντα οικονομία, περιθώρια, τι να κάνουμε, τα αδύνατα δυνατά να κάνετε. Αλλά είπαμε. Δηλαδή είναι μια ωραία ατμόσφαιρα αυτή που παρακολουθούμε. Έχει ανοίξει μια κουβέντα ποιος θα κυβερνήσει, με ποιον θα συγκυβερνήσει, ποιοι είναι πιθανόν να συγκυβερνήσουν και είναι το μόνο που απασχολεί. Το μόνο. Σήμερα ανοίγουν τα σχολεία. 11 του Σεπτέμβρη. Τι τους έπιασε τώρα να ανοίξουν Παρασκευή? Είναι για να χαλαρώσουν τα παιδιά, να πάνε σιγά σιγά. Αχ, αυτοί οι εγκέφαλοι. Έχουν και συμβούλους έτσι με ψυχομετρικά τεστ και τα λοιπά. Το έχουν λύσει αυτό το ζήτημα. Σου λέει Παρασκευή, θα πάνε, θα κάνουν και αγιασμούς, γίνεται ακόμα αγιασμός. Μόνο αυτό, μόνο αγιασμός. Αν δεν κάνεις αγιασμό δεν πάει καλά η χρονιά. Θυμάσαι, κοίταξε εδώ, είχαμε φτάσει στο σημείο την δεκαετία της Ευμάριας, να βλέπουμε και τις εκκλησίες να μπαίνουν σε αυτόν τον κύκλο. Θυμάμαι εκκλησία στο Χαλάνδρι, κεντρική εκκλησία, να είναι ουρά τα αυτοκίνητα. Περνούσα τότε, έμενα εκεί στην περιοχή και πήγαινα έτσι το μεσημεράκι λίγο πριν πάω στη δουλειά, τη δούλευα συνήθως απόγευμα στο φλάς, να πιω καφέ. Και βλέπω αυτοκίνητα κομβόι, το ένα πίσω από το άλλο, στο προάβλιο της εκκλησίας. Καινούρια, απαστράπτοντα. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδί? Άμλη, δεν το ξέρεις. Έρχεται εδώ και κάνει κάθε μέρα, δεν θυμάμαι, κάθε μέρα ή μια συγκεκριμένη μέρα, αγιασμό στα αυτοκίνητα. Έμπαιναν στη σειρά τα αυτοκίνητα, τα αγίαζαν, τα έψαλαν. Γιατί το γίνεται, ρε παιδιά? Για να ξορκίσουν το κακό. Λέω, δεν πάνε σε μια ξεματιάστρα κτλ. Γιατί τα έκανε? Είχα την ψυχραιμία να ρωτήσω ένα ιερωμένο. Λέω, συγγνώμη τώρα, του λέω, αλλά εντάξει, αγιασμό στο αυτοκίνητο, το καταλαβαίνω, βλέπουμε να κρεμάνε διάφοροι χάδρες, να κρεβάνε κοσμήματα, το αντιλαμβάνουμε, αλλά αγιασμός? Ναι, μου λέει, για να φύγει και η αρνητική ενέργεια από τα μέταλλα, από αυτούς που το άγγιξαν, το συναρμολόγησαν. Λέω, εντάξει, καληνύχτα Ελλάδα. Καληνύχτα Ελλάδα. Και βλέπεις ανθρώπους από διάφορα, από τα διάφορα στρώματα της κοινωνίας κτλ. Και είχαν μείνει εκεί να κάνουν αγιασμό στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Λαμπρά. Ωραία. Γόκα τζέντα, μήπως είναι αυτό τώρα που εγώ κάνω, λες, μπα. Άντε είναι αυτό, δεν τρώγεται. Ας ρωτήσουμε τον Σαμαρά, είχαν βρει το... Είναι η αντιπαράθεση στη δεξιά πολυκατοικία για το ποιος έχει ή δεν έχει woke agenda. Λοιπόν, σχολιά σήμερα. Η κυρία Ζαχαράκη, για μένα μια αρνητική έκπληξη, αλλιώς την είχα συναντήσει ως πολιτικός στα πάνελ και στις κουβέντες. Τώρα θα μου πεις, οι θέσεις ευθύνης σε κάνουν και αλλάζεις, εφαρμόζεις πολιτικές. Εκείνο λοιπόν το οποίο βλέπω από χθες, πανηγυρίζει, κυρία Ζαχαράκη, γιατί θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με 5.000 εκπαιδευτικούς επιπλέον. Και να τα στιμικά, ναι, μέσα, πρώτος τίτλος, πρώτο κουδούνι, με 5.000 νέους εκπαιδευτικούς, τη στιγμή που τα κενά τα ακούσατε χθες και από τον κύριο Κορδί εδώ, είναι δεκάδες χιλιάδες, πάνω από 30.000. Δεν πάνε πια οι καθηγητές και οι δάσκαλοι να κάνουν αιτήσεις, ιδίως αναπληρωτές, γιατί θα αναγκάζεται η οικογένεια μετά τα έξοδα που, στα οποία μπήκε για να σπουδάσει τα παιδιά αυτά, να τα συντηρήσει για να πιάσουν δουλειά. Να βλέπουμε τα φαινόμενα δασκάλες με τα παιδιά τους εκτός του τόπου κατοικίας τους να κοιμούνται σε σκηνές και σε κάμπικ και πανηγυρίζουν οι αθεόφοβοι, μιας και θα κάνουν και αγιασμούς σήμερα. Εδώ πάει η ασορτή, τι ψυχή θα παραδώσεις, αφού μπαίνεις και στη διαδικασία του αγιασμού κτλ. Και θα δούμε βέβαια το Μητσοτάκη σε κάποιο σχολείο σήμερα, τους επαΐοντες κάπου αλλού. Α, μπράβο, μια χαρά, πάμε. Ένα γεγονός που αυτές τις μέρες, από χθες, προχθές ουσιαστικά το μεσημέρι, το απόγευμα, έχει προκαλέσει ένα σοκ. Είναι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ανεξάρτητα να ακούει κανείς την μουσική του, τον τρόπο διασκέδασης και όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω αποστασιοποιηθεί από όλο αυτό το πανηγυράκι του λαϊκού τραγωδιού από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή δεν ξέρω, έτσι εντελώς ανεπαίσθητα που λένε και χωρίς να το καταλάβω, είναι σαν να έκλεισα την πύλη, τη μουσική, με το θάνατο του Στράτου Διονυσίου. Δεν ξέρω, απλά σύμπτωση. Αλλά εκεί σταμάτησα να ακούω πια και να παρακολουθώ τα μουσικά δρόμενα. Μπορεί να είναι συγκυρίες άλλες και τα λοιπά, αλλά έτσι το τοποθετώ. Από το θάνατο του Στράτου Διονυσίου και μετά έπαψα να ακούω. Είναι σαν να ακούω καταρχήν το φοβερό, θα μου πεις μια τέτοια μέρα αυτό, μια σκεδόθηκε. Έχω την εντύπωση ότι είναι ελαχιστότατες πια οι περιπτώσεις να ακούς ένα τραγούδι και να πεις «Α, το τραγουδά ο Τάδε», η χαρακτηριστική φωνή. Και για να μην πάμε στους παλιούς, έτσι, Θαλασσινός, ξέρεις, είναι Θαλασσινός, Χαρούλης, είναι Χαρούλης, είναι μια στάμπα, είναι μια συγκεκριμένη, όλα τα άλλα, δηλαδή δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά από αυτές τις φίρμες τις τελευταίες, είτε τον ένα ακούς είτε τον άλλο, είναι αυτό που υπήρχε και υπάρχει ακόμα στη δισκογραφική γλώσσα. Τον βάλαμε, το σιδερώσαμε, δηλαδή τον περάσαμε από το μηχάνημα, τον βάλαμε, τελείως. Ελάχιστες είναι οι φωνές που μπορούν να σε συγκινήσουν. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαζονάκης, με τα πάνω του και τα κάτω του, με τα πάθη του, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτές τις μέρες με το φεύγιο του, με το θάνατό του. Ένας θάνατος που πραγματικά ανοίγει πάρα πολύ κουβέντα για το τι γίνεται με όλες αυτές τις διαφημίσεις που παρακολουθούμε, που έρχονται να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία και την αντίσταση πολλών στον χρόνο. Και δεν είναι γυναικεία υπόθεση πια το μπότοξ, η αναζωογόνηση και όλα αυτά. Όλο ένα και περισσότερο, και δεν είναι οι τραγουδιστές, δεν είναι οι καλλιτέχνες. Δηλαδή βλέπω έναν ηθοποιό πάνω σκάρι που μου έρχεται στο μυαλό και δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και πιο μεγάλος από μένα ή στην ίδια ηλικία με μένα, και θέλει να μοιάζει αγοράκι της διπλανής πόρτας του χθες. Τι να πω ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα εμένα με ξεπερνάει. Και εκεί πάνω ποντάρει ένα ολόκληρο σύστημα. Πώς τους λένε αυτούς, αλμπάνιδες, που κάνουν τα πάντα. Σου υπόσχονται τα πάντα, ότι θα σε κάνουν νέο, ωραίο, θα σου αποβάλουν συνήθειες, θα σε διορθώσουν. Και βεβαίως, τι αντιλαμβανόμαστε, ότι αυτή τη μέθοδο που πλάσαρε το συγκεκριμένο δίδυμο των γιατρών, το ζεύγος των γιατρών, η πλασμαφαίρεση που λέγαμε και χθες, είναι μια διαδικασία που γίνεται σε συνθήκες μεθ, δηλαδή θα πρέπει να έχεις δίπλα όλα τα μηχανήματα εάν συμβεί κάτι, και αυτοί το έκαναν σε ένα απλό γιατρείο. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα αυτά απαγορεύεται να πάνε σε απλό γιατρείο, και όμως πήγαν. Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Και άκουγα χθες εδώ το Σαλμά στο Κόκκινο να λέει, μα πώς να γίνει το θεσμικό πλαίσιο. Ο Υπουργός Υγείας από το πρωί μέχρι το βράδυ ή θα τσακώνεται ή θα είναι στα κανάλια ή θα κάνει αναρτήσεις. Έχει καιρό για να κάνει θεσμικό πλαίσιο από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Προσέξτε αυτές τις υποσχέσεις ότι θα σε κάνουν νέο, ωραίο, νέα, ωραία. Θα αφαιρέσουν από πάνω τα σημάδια της ηλικίας. Θα έχεις ένα πρόσωπο λαμπερό, μια μητούλα γαλλική, ένα χείλος. Πες μου μια κυρία που σου αρέσουν τα χείλη της, έτσι που... Όλες. Δηλαδή, παιδιά, όταν βλέπουμε αυτά τα χείλη, λέμε να είναι ένα φουσκωμένο παπί. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι αντί να εντυπωσιάζεις, προκαλείς αρνητικά σχόλια. Και ξέρετε κάτι, είναι πολλές περιπτώσεις, ακόμα και πλαστικών επεμβάσεων, που φεύγουν με πολλά προβλήματα. Αφήστε τον εαυτό σας έτσι όπως ήρθε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Μαζωνάκης λοιπόν έχασε τη ζωή του γιατί κάποιοι του υποσχέθηκαν ότι θα λάβει.
1: ...91 και 4... στο Κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4... στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Λοιπόν, εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Σήμερα συντονιστείτε. 1 με 3, κόκκινο βεβαίως, δεν ξέρουμε ποια κανάλια θα δείξουν τη συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, και θα έχετε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να συγκρίνετε προγράμματα και προπάντων να δείτε ποιοι είναι η προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Προτεραιότητα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα φανς και οι τράπεζες να περιοριστούν και να φορολογηθούν. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ακρίβεια. Προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα ακριβά ενίκια να βρει έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη μέσω του ΕΦΚΑ, όπως ακούμε στα διάφορα σποτ, να είναι ένας φορέας που ουσιαστικά θα πάρει αυτά τα σπίτια και θα μπορέσει στη συνέχεια να τα νοικιάσει και να παρέμβει έτσι στην αγορά στην αγορά γενικότερα και στη διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων, αλλά ιδίως του ενοικίου. Σήμερα θα φανούν οι προτεραιότητες, μάλλον σήμερα θα δείτε τη διαφορά προτεραιοτήτων. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Χθες λέει έγινε μία δημοσκόπηση της GPO στο Σταρ. Και βγήκαν και πανηγύρισαν κάτι όψιμοι οπαδοί του Τσίπρα, δημοσιογράφοι, ότι κοίτα να δεις, η νέα αριστερά για πρώτη φορά είναι μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Με 0,1%. Και πανηγυρίζουν το προβάλλον ως γεγονός. Δηλαδή τι περιμένατε από μια δημοσκόπηση που προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης του Βαρδινογιάννη? Για πέστε μου τώρα, σας παρακαλώ. Υπάρχει άλλο μέσο και άλλο κόμμα που λέει ανοιχτά και καθαρά Βαρδινογιάννης Λάτσης διηλιστήρια? Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα που λέει ότι εμείς θα τους φορολογήσουμε τα υπερκέρδη? Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα που λέει ότι το βαρέλι διήλυσης από 8 ευρώ το βαρέλι έχει πάει στα 32, στα 35? Υπάρχει κανένα άλλο κόμμα και δεν το ξέρουμε? Τι σας προκαλεί δηλαδή εντύπωση το γεγονός? Και πολλοί δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι το μόνο κόμμα που λέει τα πράγματα μονοματεπώνυμο. Και είναι το μόνο μέσο όπου ακούονται εδώ όχι γενικά και αφηρημένα τα περί καρτέλ, αλλά τα ονόματα, τα ονοματεπώνυμα των καρτέλ. Με διεύθυνση. Δηλαδή τι θέλετε να κάνει το Σταρ του Βαρδινογιάννη που ακούστε? Να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο Τζίγκερ είναι από τους πιο συμπαθείς ανθρώπους που μπορεί να δει κανείς. Σαν προσωπικότητα. Έτσι. Και εμένα προσωπικά δεν είναι μια προσωπικότητα αποθητική, ξέρεις. Παρόλα αυτά όμως συμβολίζει κάτι. Ακούστε, είναι επικεφαλής της Motor Oil. Παίρνει ένα μισθό γύρω στις 300.000. Και πήρε μπόνους ως πρώτος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας. Πόσο λέτε? 5 εκατομμύρια. Μπόνους. Το μπόνους είναι 5. Από πού βγαίνουν αυτά, ρε κοπέλια? Λοιπόν, όταν ένα μέσο και ένα κόμμα λέει ονοματεπώνυμα, κάπου... Όπα. Και υπάρχουν άνθρωποι που πανηγυρίζουν. Δημοσιογράφοι δηλαδή. Θερμοί υποστηρικτές του Τσίπρα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι από ένα σημείο και μετά το πράγμα έχει ξεφύγει. Δεν έχουμε απλά εδώ οπαδούς, θέρμους υποστηρικτές που μπορεί κάποιος να τους πει και οπαδούς, αλλά εδώ αρχίζουμε και έχουμε χούλιγκανς. Με στοχοποίηση προσώπων κτλ. Κτλ. Ως εδώ. Χθες έκανα μια ανάρτηση στο Facebook για το πώς είδα ιδιαίτερα το κομμάτι της συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα, όπου επανέλαβε και εκείνος που δεν περίμενα να το άκουσα από τον ίδιο, το άκουσα από το Γκουτεντάκι, των οικονομικών του μέντορα, ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η 13η σύνταξη, η συνταξιούχη γενικότερα. Και το άκουσα να το επαναλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Μου πέσαν, τι να πω τώρα, τα μούτρα. Δεν περίμενα ποτέ τον Τσίπρα να πει ότι δεν είναι προτεραιότητά τους η 13η σύνταξη. Δεν το περίμενα. Ή ας έλεγε τουλάχιστον ότι θα επαναχορηγήσουμε τη 13η σύνταξη όπως την είχαμε πει, δώσει το 2019. Κάνω λοιπόν μια ανάρτηση με αυτά τα στοιχεία και βάζω ένα υστερόγραφο από κάτω, ότι ξέρω πριν καν διαβάσουν μερικοί την ανάρτηση θα αρχίσουν από κάτω να με λιθοβολούν, να λένε ότι εγώ έτσι ρίχνω νερό στο μήλο του Μητσοτάκη, ότι στήριζα Παπανδρέου, Κασελάκη, Φάμελο, Δούρου, Παπά, Πολάκη. Παιδιά, δεν πρόλαβα να το γράψω. Μπέστε. Να δείτε. Είσαι μα, το μπήξε, δείξε. Αυτοί είναι χούλιγκανς, είναι οπαδοί. Δεν ξέρω πόσο περήφανος μπορεί να είναι ο Τσίπρας και το κόμμα αν αυτοί είναι οι υποστηρικτές του. Το βλέπουμε και εδώ. Κάνεις μία ανάγκηση και μία προσέγγιση. Μπορεί να είναι λάθος, λέω εγώ ρε παιδιά. Μπορεί να έχω άδικο. Αλλά εδώ υπάρχει το οπαδηλίκι, ο χουλιγκανισμός. Απαγορεύεται να κάνεις κριτική. Απαγορεύεται να έχεις κριτική στάση απέναντι σε πράγματα. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Αυτό έχω την αίσθηση ότι διώχνει, δεν συσπυρώνει. Και αν επικρατήσει αυτός ο πολιτικός χουλιγκανισμός, δεν θα διαφέρει σε τίποτα από μαρινάκηδες, φλωρίδιδες, χρυσοχοΐδιδες και λοιπούς. Εδώ εγώ κάνω πολιτική. Και αν βρεθεί ένας και τον προκαλώ, ένας να βρεθεί, ένας, και να έρθει και να μου πει, ναι ρε κύριε, έβρισες τον τάδε, τον Τσίπρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά να μου φέρει είτε γραπτό κείμενο είτε προφορικό που εγώ έχω βρίσει τον κύριο Τσίπρα, τότε πραγματικά όχι μόνο θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά θα σταματήσω να αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα πάρω τη σύνταξη και θα σταματήσω από το ραδιόφωνο. Αλλά δεν θα μου κόψετε εσείς το δικαίωμα και κανενός της κριτικής. Όχι λοιπόν στον πολιτικό χουλιγκανισμό. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε σήμερα, από τον... Κάτσε τώρα γιατί μπερδεύτηκα εδώ, γιατί έχουμε πολλά λοιπόν μηνύματα. Από πού να ξεκινήσω, από τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης σήμερα επέλεξε να μου στείλει την καλημέρα του, μπράβο, με εικόνες πάλι, εικόνα βίντεο, ιδηλιακές. Καλημέρα. Ο Νίκος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή. Εκδρομή στο οροπέδιο Λασιθίου, φαγητό στους μέσα ποτάμους, φασολάκια με κατσίκα. Εσύ Νίκο, είσαι βαλτός τώρα πρωί. Εχθές στον Απολέοντα, Καλά, έχει εδώ το φίλο μου το Σπυρό που δεν ξέρει, Ναπολέοντας. Μία ταβέρνα στην Ιεράπετρα, κόντρα σε αυτά τα καινούργια ανακαινήσεις, σε ένα προνομιακό σημείο της παραλίας, θεοσεβούμενη οικογένεια, έτσι. Τρίτη γενιά μου, που ο Νίκος τώρα ότι έχει αναλάβει ταβέρνα, δεν έχει αλλάξει. Εκεί πήγαιναν λοιπόν και δεξιοί και αριστεροί για να τραπεζώσουν τους επισήμους. Γιατί είχε πάντα σπιτικό φαγητό και φρέσκο ψάρι. Γιατί ο ίδιος είχε καΐκια και είχε και εν πάση περιπτώσει καΐκι και είχε και κάποια άλλα καΐκια που τον στήριζαν, γιατί τους έπαιρνε τα ψάρια χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, ήθελες φρέσκο ψάρι από γόπα. Η γόπα έχει τη δημητική της Ιεράπετρα, μην κοιτάτε εδώ που. Δηλαδή υπήρχε και ένας άλλος εκεί στο Παλάς, Νίκο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην Εθνική Τράπεζα δίπλα, το ντάκι με τις γόπες στο Κάρβουνο. Άλλο πράγμα. Γόπα, σαλάτα και μπύρα. Και στον Ναπολέοντα, άστα δεν το σύντα. Και τώρα πάει και μου λέει, εκδρομή στο οροπέδιο Λασιθίου, δηλαδή στην Πατρό Αγή, μέσα ποτάμι, εκεί στην ταβέρνα, αυτή την πλατεία την έζησα, Νίκο, γιατί σταματούσε το λεωφορείο όπως ανέβαινε στο οροπέδιο για να πιούν καφέ και να κρυώσει λίγο η μηχανή του Πούλμαν. Τώρα, άντε να κάνεις εκπομπή με τέτοιες τώρα αναφορές. Η Χριστίνα, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο και ακροατές. Έχει τύχει να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις απογοητευμένος από όλα αυτά που σου πιπηλάνε το μυαλό. Κάπως έτσι είμαι και εγώ σήμερα. Δεν αντέχω άλλο τα ψέματά τους, την κοροϊδία τους και που είναι τόσο άνετοι με τα ψέματα που λένε. Τα έχουν συνηθίσει. Είναι η δεύτερη φύση. Δηλαδή άκουα εχθές πάλι από την κυβέρνηση να κοστολογεί. Αυτή την ώρα βγήκε ο, πώς είπαμε τον άλλο, Παπαθανάσης. Άλλο ταλέντο. Και κοστολόγησε τα μέτρα, λέει, που εξήγηλε ο Τσίπρας σε 50 δις. Κράτηρε, σας βλέπουμε. Έλεος πια με την κοροϊδία σας. Έλεος. Πάνε τώρα πάλι να τρομοκρατήσουν τον κόσμο ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας αγγίζουν σε ηλικιώδη ποσά. Παιδιά, είπαμε, λίγο κράτη. Λίγο κράτη. Δεν τρομοκρατείται άλλο ο κόσμος. Από αυτό που τρομοκρατείται ο κόσμος δεν είναι πόσο κοστίζουν τα μέτρα, αλλά από τις προτεραιότητες που θέτει κάθε κόμμα. Και εσείς στη Νέα Δημοκρατία έχετε άλλες προτεραιότητες. Τα καρτέλ με ονοματεπώνυμο. Αυτά είναι τα φιλαράκια σας, Παπαθανάση. Αυτά είναι τα φιλαράκια σου. Οι πρωταγωνιστές των καρτέλ. Και μιλάω για τα πολιτικά φιλαράκια. Για οποιαδήποτε άλλη φιλία δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να μην επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου. Εντάξει. Σας έχω συγχαθεί πια δηλαδή. Κυριολεκτικά σας έχω συγχαθεί. Βγαίνει τώρα ο Μαρινάκης και μιλάει για πολιτικό πολιτισμό και για τοξικό λόγο, όταν τραμπούκιζε με αναφορές «Αλέξη, αν είμαστε σε εμφύλιο, από το χέρι μου θα πήγαινες». Και αυτός μιλάει τώρα για τοξικό λόγο. Να μην πω καμιά βαριά κουβέντα πρωί-πρωί. Μου κάνεις τώρα και τον τιμητή του πολιτικού πολιτισμού. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο και σε όλους τους πρωινούς φίλους. Να είσαι καλά, άδερφε. Ο Σπύρος. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Επειδή μας έχουν ζαλίσει με τα προσόντα του Μαργαρίτη Τριχιά Σχοινιά. Να, κάνεις παράφραση εσύ. Λοιπόν, εάν δεν ήταν γαμπρός του Δόν από την Ισπανία και μέρος της τράμπας με τον γιο του Μητσοτάκη, με τον Ισπανό Ευρωβουλευτή, δεν θα σου θύμιζε σήμερα Σχοινάς υπάλληλος στο Δήμο Πειραιά την εποχή του Σκυλίτσι με άσπρη στολή να μαζεύει γόπες έξω από το Ευρωκοινοβούλιο? Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτή την εικόνα δεν την έχω συνειδητοποιήσει. Αλλά ο Σχοινάς απέδειξε πόσο λίγος πολιτικά είναι. Και είναι λίγος πολιτικά γιατί προσέξτε, αυτόδης πυρετός σε ένα νησί. Δηλαδή, περιορισμένη εκ των πραγμάτων κατάσταση, γεωγραφικά. Και αναγκάζεται να στείλει, όχι αναγκάζεται, επιλέγει να στείλει το στρατό για να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Σκηνά ούτε απ' έξω από την πολιτική σκηνή του τόπου δεν πρέπει να περνάς μετά από αυτή την εξέλιξη. Και αρχίζει και φαντάζει και αυτός μεγαλοπολιτικός παράγοντας. Αυτή είναι η Επίτροπη και η Ευρωπαϊκή Νομενκλατούρα, η οποία μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει, οι σχοινάδες της Ευρώπης. Λοιπόν, η Καλλιόπη, καλημέρα, καλημέρα Καλλιόπη, να είσαι καλά. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη, μια καλημέρα. Τι? Και για μας, α ναι, τυχερός ο Μητσοτάκης που τρώγεται, που τρώγεται ένα μεταξύ της, έχει τη Βεργούλα της Κύρκης ο Μητσοτάκης και τους χορεύει όπως θέλει. Τόσες εκλογές πέρασα, πρώτη φορά βλέπω αντιπολίτευση, Καραγκιόζ Μπερντέ, καλό Σαββατοκύριακο. Παιδιά, αυτό πραγματικά που γίνεται αυτές τις μέρες δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Νέα Δημοκρατία βγαίνει εχθές και λέει, ποιος το είπε, ότι το Πασόκ, η κυβέρνηση Πασόκ θα συγκυβερνήσει με το Πασόκ. Δηλαδή, η μισή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι Πασόκ. Το Πασόκ να λέει ότι ο Τσίπρας με τη δήλωση Σκιακαντάρη κλείνει το μάτι για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας να λέει ότι ναι, γιατί όχι, να μην συγκυβερνήσω με το Πασόκ εάν και τα λοιπά. Η Νέα Δημοκρατία ψάχνει εταίρο κυβερνητικό και δεν βρίσκει. Εντάξει, δεν περιποιεί τιμή καθόλου. Όσον αφορά το Σκιακαντάρι, επειδή χθες μου γράψανε δεν λες κουβέντα για το Σκιακαντάρι, ότι ο Μητσοτά, ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτό που κάνει με τους συνεργάτες του. Όταν δει ότι τους πετάει στον Κιάδα. Είναι πολύ απλή η συνταγή του κυρίου Τσίπρα. Ενώ λοιπόν στη λίστα που δόθηκε για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου υπήρχε ο κύριος Σκιακαντάρης στη θέση, λέει, 322, αφαιρέθηκε μετά από αυτή την τοποθέτηση. Εδώ, βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς και συνεπείς, εδώ στον Σπύρο Γκουτζάνη ο κύριος Σκιακαντάρης είχε πει ότι η επαγγελματική σχέση που έχει με το Ινστιτούτο τελειώνει. Το είχε πει πριν 20 μέρες. Λοιπόν, βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Πάμε στην Περσεφόνη. Λοιπόν, η Περσεφόνη. Ο Μαζό ήταν ένα ευαίσθητο βασανισμένο πλάσμα που βάναυσα, κακοποίησαν τα μέσα ενημέρωσης εν ζωή και φυσικά συνεχίζουν και με τα θάνατο. Καλή σας μέρα. Να πω ότι είσαι άδικο? Όχι. Ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κανένας δεν μιλάει για σοσιαλισμό. Όλοι αποδέχονται τον καπιταλισμό ως το σύστημα που ισχύει και θα ισχύει. Πού πάμε αν δεν προβάλλουμε ένα όραμα? Είπαμε, αυτό που ορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί αρχίζει και τελειώνει ο σοσιαλισμός, ο καπιταλισμός, το ελληνικό σύστημα. Εντάξει, αυτό είναι το σύστημα. Είναι το σύστημα που μας έχει καθίσει τώρα στο σβέρκο. Να ερίζουν και τα τρία κόμματα, και το Πασόκ και δυστυχώς και η Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία για το δημοσιονομικό περιθώριο. Εντάξει, εκεί έχουμε μείνει. Εκεί. Αυτό κάθε άλλο παρά σοσιαλισμός είναι. Είναι ακριβώς η όψη του καπιταλισμού. Η Νατάσα επανέρχεται, για να δούμε εδώ. Τι έχεις εδώ, Νατάσα? Αρκετά link, μακάρι να προλάβαινα. Να γιατί τα σημεία. Περίμενε. Για τη μουσική θα διαφωνήσω κάθετα και οριζόντια. Υπάρχουν Βιτάλ. Δεν με άκουσες, γιατί με το πρώτο όνομα που είπες αμέσως φαίνεται ότι δεν κατάλαβες αυτό που είπα. Σαφώς και είπαν και έφερα παράδειγμα το θαλασσινό, τον χαρούλι. Αυτά είναι τα τέρατα που αναφέρεις. Σαφώς και υπάρχουν. Το ίδιο λέμε, αλλά ίσως δεν το κατάλαβες. Σήμερα δεν βλέπουμε αυτό. Σήμερα, για πες μου από τους... Εγώ συμφωνώ με όλα τα ονόματα, γιατί αναφέρεσαι στο Λιδάκι, στο Παπάζογλου, στο Μάλαμα, στον Κορακάκι, στον Περίδη. Σαφώς συμφωνούμε. Σήμερα πες μου. Αυτές τις φίρμες. Εγώ δυσκολεύομαι, ας το πούμε, να το πω τώρα, γιατί δεν είναι προσβολή. Δυσκολεύομαι να ξεκαθαρίσω ποιος είναι ρέμος, ποιος είναι αργυρός, ποιος είναι ένα άλλο παιδί που έχει βγει έτσι φίρμα. Δυσκολεύομαι, ρε παιδιά, να τους. Να δω ποιος είναι ποιος. Αυτό θέλω να πω. Δεν διαφωνούμε λοιπόν, Νατάσα. Συμφωνούμε απλά, ίσως με παρεξήγησης. Λοιπόν. Πού βρισκόμαστε τώρα, πόσα μηνύματα είναι εδώ πέρα, ρε παιδιά. Έχω χάσει τον μπούσουλα. Ο Χιώτης, λοιπόν, εδώ, καλημέρα. Όχι, αχ, ό,τι πουν οι Βρυξέλλες, με Γερμανία δυστυχώς, έχεις δίκιο. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εκπομπή, εμείς εδώ κάθε μέρα με το κόκκινο, κάθε πρωί με το στρατάκι και ας διαφωνώ πολλές φορές με τα λεγόμενά του, συμφωνώ, σε πολλά μας ενώνει η αντιδεξιά μας κουλτούρα. Βασίλης από Γήπεδο στη Βουρέντη, σε ευχαριστώ, ρε Βασίλη. Μα το πρόβλημα δεν είναι να συμφωνείς σε όλα. Αυτό που λες, έτσι, να έχεις ένα στόχο. Αυτό το στόχο όταν κάποιοι δεν τον υπηρετούν, λίγο σε ταράζει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λιένουμε τις γωνίες της δεξιάς και του Μητσοτάκη και ιδιαίτερα του Μητσοτάκη. Ο Γιώργος, συγγνώμη, αλλά για τους ολιγάρχες δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο μόνος που μιλάει με ονοματεπώνυμο. Το Μέρα 25 το κάνει αυτό 7 χρόνια τώρα και μέσα στη Βουλή. Όσο για το τι σου γράφει ο κάθε πονεμένος στο Facebook, δεν αφορά κανένα μας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι, γιατί και αυτοί ψηφίζουν. Το ότι ο Βαρουφάκης αναφέρεται με ονοματεπώνυμο, ναι. Και ο Τσίπρας αναφερόταν με ονοματεπώνυμο. Και ο Τσίπρας το έκανε. Τώρα δεν το κάνει. Εκτός πια κι αν εγώ κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν αναφέρεται ούτε καν στα φανς. Είπε κάτι για τις τράπεζες, γενικό και αόριστο, ότι θα αρχίσουν να πληρώνουν φόρο κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, η Ρένα, καλημέρα κύριε Γιάννη και συγχαρητήρια για την εκπομπή, την ευθυκρισία και την παρουσία σας. Μία μόνο παρατήρηση στα καρτέλ. Πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσφάτως αναφέρεται ονομαστικά εδώ και χρόνια. Ρένα, αντιλαμβάνεστε με ποια λογική το είπα. Σαφέστατα, ο Γιάννης Βαρουφάκης και όχι μόνο. Έτσι. Αλλά και ο Βαρουφάκης αναφέρεται. Ο Γιώργος, τι θέλουμε να δώσουμε το στήμα μας, ένα λεπτάκι μόνο. Να δω και το μήνυμα του Γιώργου από τη Δάφνη. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιάννη, με υγεία ο θάνατος του αγαπημένου αλληλέγγυου και καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη ανέδειξε το μέγεθος του χάους, την ασυδοσία, την δολοφονική διαπλοκή, την φωνική παρανομία με αυτοσκοπό το κέρδος που θορύβησε τούτη τη φορά μέχρι και τους βολεμένους αυτής της χώρας. Ιστερόγραφο φίλος μου, έκανε ιδιωτικό μεγάλο νοσοκομείο του Φαλήρου την εξέταση στρες, ΕΚΟ και αντί να βρισκόταν 5-6 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων μαζί του όπως συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία, βρισκόταν μόνο ένας γιατρός με μια νοσοκόμα μαζί του. Επικίνδυνα.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτέμβρη 2026. Μια ημερομηνία ορόσημα. Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 που άλλαξε κυριολεκτικά τον κόσμο. Σηματοδότησε όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν κάνει τη ζωή μας να είναι πραγματικά πολύ πιο δύσκολη, ακόμα και στις μετακινήσεις, ακόμα και στην καθημερινότητα, κάμερες παντού, παρακολουθήσεις. Όλα αυτά ξεκίνησαν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 με τους 3.000 νεκρούς, 2.997 στους δίδυμους πύργους. Τα 4 αεροσκάφη που κατέλαβαν 19 τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα και οδήγησαν στους δίδυμους πύργους, στο κτίριο του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον, και ένα ακόμα αεροσκάφος που έπεσε στην Πενσιλβάνια, στάνοντας στο θάνατο τους επιβάτες, 47 νομίζω επιβάτες του. Αυτό είναι το γεγονός που πριν από 25 χρόνια άλλαξε τον κόσμο και που ποιος περίμενε σήμερα μέλη αυτής της τρομοκρατίας να είναι σήμερα στα σαλόνια της εξουσίας και να είναι στην υποτισκέπη των ΗΠΑ κυβερνήτες. Μάλιστα. Λαμπρά. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, ο Σπύρος Παπακώστας κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης, και από εκεί και πέρα βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου έχουν τη δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή Viber να στέλνουν τα μηνύματά τους, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 6985-87-0059. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα και σήμερα, με αποτέλεσμα να μην μείνει χρόνος για να δούμε τα πρωτοσέλιδα που θα δούμε τώρα πριν πάμε στις κουβέντες μας με τους σημερινούς καλεσμένους. Να πούμε ότι βρισκόμαστε ακόμα σε κλίμα διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης και την πολιτική πλευρά της ιστορίας, με τις παρουσιάσεις των θέσεων, τις ομιλίες και βεβαίως συνεντεύξεις τύπου. Σήμερα είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ. Στη μία είναι η συνέντευξη, η καθιερωμένη, όπου ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. 1:30 συντονιστείτε στο Κόκκινο, απευθείας μετάδοση. Και το βράδυ στις 7 η κεντρική εκδήλωση με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, την κυρία Ρένα Δούρου. Και κλείνει ο κύκλος της ΔΕΘ με την αυριανή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ελέω ΣΥΡΙΖΑ. Και την Κυριακή ολοκληρώνεται η πολιτική παρουσία με τη συνέντευξη Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τις προτεραιότητες του Ανδρουλάκη πάντως. Αλλά όλες οι προτεραιότητες όλων τους θα συγκριθούν σήμερα με τις προτεραιότητες που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε ακόμα περισσότερα σχόλια και να αναφερθούμε σε ακόμα περισσότερα ζητήματα. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί και αναφέρεται βεβαίως στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη σκοτεινή αγορά της τεχνικής ευεξίας. Ρε παιδιά, πραγματικά στο 99% όσων καταφεύγεται σε αυτές τις μεθόδους να φτιάξετε μούρι, να φτιάξετε σώμα, να φτιάξετε, τώρα είναι στη μόδα να φτιάχνουν και ποπό τεχνητό, έλεος πια. Ξέρετε κάτι, η πλειοψηφία νομίζω δεν σας δείχνει για το ωραίο αποτέλεσμα και μάλλον κοροϊδευτικά.
Δηλαδή αυτό το πράγμα, έλα να σου πάρουμε να σου ρουφήξουμε το λίπος, έλα να σου ρουφήξουμε το αίμα να στο καθαρίσουμε, έλα να σου ρουφήξουμε το ένα, να σου διονγκώσουμε το άλλο, να... Δεν ξέρω. Εγώ θα σας εξομολογηθώ κάτι, συγγνώμη δηλαδή. Στο χωριό που ζούσα, τουλάχιστον μέχρι τα 16 μου, την Κυριακή με έπιανε έτσι μια κατάθλιψη. Και γιατί, άρχισα να το προσδιορίσω. Είχα συνηθίσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους, με τα ρούχα της δουλειάς τους, άντρες και γυναίκες, την γειτόνισσα, την θεία, τη συγγενή, με το καθημερινό τους ρούχο. Και την Κυριακή, ξέρετε, τώρα στα χωριά δεν ήταν διαφορές μεγάλες, αλλά παρόλα αυτά, την Κυριακή που τους έβλεπα, με το κουστούμι, έστω το ένα που είχαν στην ντουλάπα, ή το φόρεμα με αυτό το ένα, το μαλλί, βγάζαν τη μαντήλα αυτή που φορούσαν, ξενέρωνα. Μου άρεσε αυτή η εικόνα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Όπως τώρα, παραδείγματος χάρη. Βλέπεις βαμμένα μαλλιά και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Αν και δεν έπρεπε να το πω, θα το πω. Αυτό το φυσικό, ρε παιδί μου, το γκρίζο μαλλί. Όταν μεγαλώσεις, γκριζάρει το μαλλί. Τι να κάνουμε τώρα. Και εντάξει στις γυναίκες, αλλά στους άντρες, να βλέπεις τώρα τον άλλο να είναι 70-75 χρονών και να έχει ένα μίστακα μαύρο κατάμαυρο σαν το κοράκι. Ρε γάμο τον άλλο. Λοιπόν, πάμε. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, το ξαναζεσταίνουν τώρα, έτσι. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια, η μονομάχη. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεκτη AI. Λοιπόν, όσον αφορά τους μονομάχους, αν αληθεύει αυτό που καταγγέλει ο Τρίφωνος ο Αλεξιάδης, θα πρόκειται για κατάντια. Ότι ορισμένα λέει στελέχη της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, θέτουν βέτο σε κανάλια ότι αν είναι στο πάνελ καλεσμένος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχομαι. Αληθεύει. Και αρμόδιος να μας τα απαντήσει είναι ορισμένοι αρχισυντάκτες σε κανάλια και μεγαλοπαρουσιαστές. Λοιπόν, μη συνεχίσω. Εφιάλτης η θέρμανση το φετινό χειμώνα. Έλα, θα το λύσω Μητσοτάκης.

Πάμε τώρα σε απογευματινές. Εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη. Μελέτη του Κάνεπ Γκεσέε για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Αλλά, λέω εγώ τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη. Δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού. Σωστά. Συμβούλιο της Επικρατείας. Και να το λέγανε τώρα κάτι παιδιά στη γειτονιά να πεις δεν κατέχουν, δεν γνωρίζουν. Αλλά άνθρωποι που συγκροτούν το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαστές, εγώ τους βλέπω άνω των 50 ετών, που σημαίνει ότι έχουν κάτι ζήσει. Δεν δικαιολογείται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Λοιπόν, συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, οι συλλήψεις, τα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. 9-11, όπως το συνηθίζουν οι ξένοι, 25 χρόνια μετά ψέματα και αντιφάσεις. Αυτά. Ελλάς, μονομέτωπος με το Μητσοτάκη. Στρατόπεδο Κόδρα, αραγές μέτωπο κατά της ανάκλησης παραχώρησης. Αυθόδης πύρετος, Μήλος στη Λέσβο για την ευθύνη των σφαγών. Σχοινάς. Μαργαρίτη Σχοινάς. Η λύση. Δεν τον κάνετε αρχηγό εκεί στη Νέα Δημοκρατία να φέρει και το στρατό στα πράγματα. Πήγε το στρατό στη Λέσβο για τον Αυθόδη πυρετό. Για κάντε τον κυβερνήτη εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Ιδίως κάτι νοσταλγή. Μπας και θυμηθεί το στρατό ο άνθρωπος. Αυτοί συγκροτούν την ομεγκλατούρα, τους γαφριοκράτες, γραφειοκράτες της Ευρώπης. Μην παραξενεύεστε λοιπόν για ό,τι τραβάει η Ευρώπη. Του εκτοπίσματος Σχοινά είναι οι Ευρωπαίοι ταγί. Λοιπόν, Δημοκρατία. Νέα στοιχεία, κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια απάντησαν η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Κυρία Χορμόβα το έχει πάρει πολύ θερμά. Δεν ξέρω τι πλάτες έχει, αλλά έφτασε σημείο να απαγορεύει σε εργαζόμενους, αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω, να μπουν στο κτίριο μέσα για να δώσουν συνέντευξη για τα όσα συμβαίνουν. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κυρία Χορμόβα, μιμηθείτε κι εσείς Μαργαρίτη το Σχοινά. Φωνάξτε κι εσείς στο στρατό άμα ζοριστείτε, όπως ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, και έχει περάσει στα χαμηλά. Παρά τις κοκορομαχίες στη ΔΕΘ, ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Ερώτημα ή βεβαιότητα. Παιδιά, μακάρι να κάνει λάθος. Κρέμασμα ή φυλακή για τον Τριαντόπουλο. Ξέσπασμα του Ασλανίδη για το έγκλημα των Ντεμπών. Παιδιά, εντάξει, τι να πεις για τον Τριαντόπουλο τώρα, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Η Εστία, διαβάζουμε στην Εστία. Οι λεγεωνάριοι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα όλοι εναντίον όλων εκεί, έτσι. Τώρα άρχισε, πέρα από το Φλωρίδι, μπήκε στο χώρο τώρα και ο Λαζαρίδης. Ξανά επέθεσε στο προσκήνιο και τα βάζει με το Δένδια για να δώσει εξετάσεις στο Μητσοτάκη. Τι ωραία, μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάμε στην Κόντρα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Αναθέσαμε στους Γάλλους να λύσουν το ζήτημα των καλωδίων με κάρπα κτλ. Έχουμε αναθέσει στην Exxon Mobil και στους Αμερικάνους να διευθετήσουν μετά το κολυβίκα. Για τα υπόλοιπα, τι, έχετε καμιά εταιρεία στα σκαριά ή κάνα συμπέθερο, τίποτα. Λοιπόν, απογευματινή. Όχι, νέα, νέα, νέα, νέα, νέα. Μην το παραξηλώνουμε. Νέα. Επιστολή

Συναγερμός. Λείψει η ασφάλεια στα τρένα. Λειψεί η ασφάλεια στα τρένα. Αφισβητείτε τον Κυρανάκη. Σας παρακαλώ. Αφισβητείτε τον Κυρανάκη. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δυο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Τι μυστηρίου, αυτά είπαμε. Βρέθηκαν τα μηχανήματα και τα λοιπά και τα λοιπά για να ζωογόνησε που υπόσχονταν. Στην απογευματινή είπαμε τώρα, στην πρώτη σελίδα, διαβάζουμε, μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέ. Ρε παιδιά, οι τελευταίοι που μπορείτε να μιλάτε για λεφτόδεντρα, είστε εσείς, για το Τζίπρα, στο Τζίπρα αναφέρονται οι απογευματινοί. Οι τελευταίοι που μπορούν να μιλούν για λεφτόδεντρα είστε εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτούς που υποστηρίζει η εφημερίδα. Εσείς έχετε λεφτόδεντρα, αλλά μόνο για ένα πράγμα. Για απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί όχι λεφτόδεντρα έχετε, λεφτοδάση. Για να μην πω άλλο πριν από τα δάση. Λοιπόν, αυτό το λοιπόν θα το κόψω. Παιδιά, σας το υπόσχομαι. Ξέρω, είναι εκνευριστικό, μου το έχουν επισημάνει ένα-δύο ακροατές. Και δεν θα πω λοιπόν ελεύθερος τύπος. Απλά θα πάμε να δούμε αν σήμερα έχει εργοστασιακή ρύθμιση. Όλα τα σώζια το νέο εξοικονομώ. Οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων. Για συνταξιούχους και διορισμούς από Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη και μετά κτλ. Φτάσαμε έτσι να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο με τις εφημερίδες. Να δω, γιατί κοιτάξτε τώρα, από τώρα αρχίζει η κουβέντα στον τύπο και ιδίως στον φίλο κυβερνητικό για το τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης. Ξέρουν ότι αυτό το πράγμα με τη θέρμανση φέτος θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη στάση των πολιτών απέναντι στο Μητσοτάκη, και αν είναι να κρυώσουμε για 2-3 μήνες αλλά να σηκωθεί να φύγει ο Μητσοτάκης, χαλάλι του. Γιατί πετρέλαιο με 1,90 που προβλέπεται να ανοίξει η αγορά του είναι λίγο δύσκολο. Εάν δεν βάλουν χέρι στα διυλιστήρια, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πλαφών και στη διύλιση, πώς ρε κύριε διυλίζεις το βαρέλι το πετρέλαιο στα 32-35 ευρώ όταν το διήλυζες μόνο 8. Τι έχει αυξηθεί, το ρεύμα σου, τα εργατικά σου μήπως? Ναι, τα εργατικά αυξήθηκαν στα διληστήρια. Μπόνους 6 εκατομμύρια για το δούσου, εκ των οποίων τα 5 στον διευθύνοντα σύμβουλο. Ναι, εκεί έχουν δίκιο, αυξήθηκαν. Δεν άκουσα κανένα κόμμα πέραν του ΣΥΡΙΖΑ να πει εκεί ότι θα πέσει μαχαίρι. Ότι εκεί θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν γίνεται με αυτή την κρίση να έχει μισό ευρώ φθηνότερα καύσιμα η Κύπρος που αγοράζει από τα ελληνικά διυλιστήρια. Και δεν είναι μόνο αυτά τα έσοδα. Ο βενζινάς, που όλοι όταν λένε ακριβά καύσιμα δείχνουν το βενζινά, ο βενζινάς για να παραγγείλει ένα βιτίο καύσιμα δεν προπληρώνει, προπληρώνει, κρατήστε το, προπληρώνει το καύσιμο, αλλά προπληρώνει και τους φόρους. Και τα εισπράττει η εταιρεία διακίνησης των καυσίμων και τα αποδίδει σε ένα μήνα στην κυβέρνηση. Στο δημόσιο, όπως με συμψηφισμούς, δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, όταν ο βενζινάς θέλει να αγοράσει 1000 λίτρα καύσιμου, πληρώνει, ας το πούμε, την τιμή αντλίας με τους φόρους μαζί πριν το κέρδος. Το κέρδος δε για τους βενζινάδες δεν είναι ποσοστιαίο. Είναι αναλίτρο. Εντάξει. Δεν είναι... Το σύστημα είναι φτιαγμένο έτσι. Αλλά τώρα θα δούμε μια σπέκουλα για τα καύσιμα άνευ προηγουμένου.
θα ανακαλύψουμε εχθρούς και εχθρούς. Αλλά η ουσία είναι μία. Πρώτον, πλαφόν στη διοίκηση δεν μπορεί να είναι στα 35 δολάρια το βαρέλι όταν ήταν μόλις 8 το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορείς να έχεις ειδικό φόρο στουρνάριο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δεν μπορείς να έχεις τόσο υψηλό ΦΠΑ και δεν μπορείς να αφήνεις αφορολόγητα αυτά τα υπερκέρδη τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν, να γυρίσουν πίσω στην τσέπη του καταναλωτή. Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυβέρνηση αν τα υποτίθεται 300 εκατομμύρια από την φορολόγηση των υπερκερδών στα διηλιστήρια πριν από 4-5 χρόνια, επί Σταϊκούρα ακόμα, πήγαν εκεί που έπρεπε. Μας είχε πει τότε ο Σταϊκούρας ότι το Market Pass, δηλαδή το επίδομα για το σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, θα δινόταν από τα λεφτά που θα εισέπρατε το κράτος από τα διηλιστήρια. Τα εισπράξατε? Αυτά τα 300 εκατομμύρια τα εισπράξατε? Ο πολύς κύριος Πιερακάκης μπορεί να μας απαντήσει? Ή έχει δουλειά να μαθαίνει την προπαίδεια και τα μαθηματικά, γιατί μάλλον δεν τα ξέρει καλά. Και δεν τα ξέρει καλά γιατί γελάει η Ευρώπη με την προώρη αποπληρωμή χρεών και τις δικαιολογίες που αράδιασε ότι κερδίζουμε από την προώρη αποπληρωμή. Το πετρέλαιο θέρμανσης ελπίζω, και κυριολεκτικά ελπίζω, ότι θα είναι η πολιτική αγχώνη για το σύστημα Μητσοτάκη. Και όποιον το αντιγράψει. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε πολλούς που θέλουν να αντιγράψουν, έχουν ζηλώσει την δόξα Μητσοτάκη. Λοιπόν, επειδή πολλοί λέτε, μα τι να κάνουμε, η συγκυρία το έφερε, μόνο ένας, μόνο ο άλλος, δεν υπάρχουν μεσίες. Εμείς τι θα αποφασίσουμε? Αλλά όταν εμείς δεν ανεχόμαστε ούτε καν την κριτική, όσο αν θέλετε τεκμηριωμένη κι αν είναι, τότε το πράγμα αλλάζει. Δηλαδή έκανα χθες μια ανάρτηση για το ότι δεν δίνεται η 13η σύνταξη, δεν υπόσχεται εν πάση περιπτώσει από τον κύριο Τσίπρα. Και βρέθηκε συνταξιούχος να μου κάνει μαθήματα. Εντάξει, άμα συνταξιούχος δικαστικός που παίρνει 4-5 χιλιάρικα σύνταξη, τον καταλαβαίνω. Αλλά ένα συνταξιούχος των 800 και των 1000 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα και να λέει σφάξε μαγά μου να γιάσω, εγώ δεν το βλέπω. Αυτή τη λογική δεν μπορώ να τη δω. Εντάξει. Καιρός λοιπόν να καταλάβουμε ότι το καθεστώς Μητσοτάκη πέφτει μόνο όταν εμείς αρχίζουμε και πιέζουμε. Και εγώ πραγματικά βγάζω το καπέλο μου στο κύριο Κορδί που χθες το πρωί μιλούσαμε εδώ, που παρότι ο άνθρωπος είναι στο εθνικό, όχι απλά στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, είναι στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα, και παρόλα αυτά, όταν ρωτήθηκε για το 13ο και το 14ο μισθό, παρά το ότι το κ. Τσίπρας δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό, προς τιμήν του είπε ότι εγώ είμαι υπέρ και αγωνίζομαι για το 13ο και το 14ο μισθό. Θα καταλάβουμε κάτι, ότι όσο και αν αγαπούμε ένα κόμμα, δεν μπορούμε να δεχόμαστε ασμένος, δεν μπορούμε να δεχόμαστε χωρίς καμία αντίδραση το οτιδήποτε πει ο αρχηγός. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ό,τι πει ο αρχηγός, γιατί δεν έχουμε κομματική διαδικασία και ουσιαστικά ένα δομημένο κόμμα που μπορεί να αποφασίζει, να παραπέμπει σε αποφάσεις συνεδρίων κτλ. Δεν μπορεί. Και ο συνταξιούχος της Ελλάς θα πρέπει να αγωνίζεται και να προσπαθεί να δοθεί η 13η σύνταξη και ο δημόσιος υπάλληλος για τη 13η και το 14ο μισθό
και γενικά να μην δεχόμαστε ως θέσφατο ούτε και στο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι πει το κόμμα. Θα πρέπει να δούμε και τα περιθώρια που πρέπει να ανακαλύπτονται ή την ευελιξία που πρέπει να υπάρχει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η τυφλή υποστήριξη, δηλαδή ως ένα σημείο πολιτικός χουλιγκανισμός, φέρνει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Ποια είναι? Να μας έχουν γραμμένους οι ηγεσίες. Τόσο απλά, μα τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το στίγμα μας, να δούμε και την κίνηση στους δρόμους και θα επανέλθουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Μάλλον δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα.
3: Α, θα πάνε πιο αργά στο σχολείο.
2: Ακριβώς. Για την ώρα στον Κηφισό υπάρχουν προβλήματα στην άνοδο, κυρίως από Καλάριο ως Νέα Φιλαδέλφια. Η Αθηνών μας δυσκολεύει, ως γνωστόν, από νωρίς από το Χαϊδάρι ως Καραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και κάποιες καθυστερήσεις στον Πειραιά στο λιμάνι. Για την ώρα.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και μακάρι να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως έχουμε πει να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θεσσαλονίκη σήμερα, μην ξεχάσετε, 1 με 3 είναι η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Παπάς θα απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων και έτσι θα ξεδιπλώσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και θα δείτε την τεράστια διαφορά που υπάρχει με τα προγράμματα των κομμάτων που έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα, αλλά και του ΠΑΣΟΚ που αύριο θα είναι πιο αναλυτικός ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του ως κόμμα της κυβερνώσεως αριστεράς, οπότε ο ρεαλισμός που απαιτείται στο πρόγραμμα υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η ευελιξία και η ευαισθησία και οι προτεραιότητες που είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και οι αυτά που ασχολούμενοι. Δεν είναι ούτε τα καρτέλ, δεν είναι ούτε οι τράπεζες, ούτε τα φανς, ούτε αυτοί που λιμένονται καθημερινά το βίο των, και το εισόδημα των πολιτών. Σήμερα λοιπόν 1 με 3 η συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το βράδυ στις 7 η κεντρική πολιτική εκδήλωση με την Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν μηνύματα εδώ. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει πραγματικά προκαλέσει και θλίψη αλλά και αντιδράσεις για αυτό το πανηγυράκι που έχει στηθεί γύρω από την ευεξία και τις υποσχέσεις πως θα μας κάνουν όμορφους και θα ζήσουμε πολλά χρόνια. Μου γράφει η Περσεφόνη ότι ο ακροατής μας Γιώργος, ο μόνος που έθεσε το θάνατο Μαζονάκη στο στές του διαστάσεις, επισήμασε για αυτές και αυτούς που θα ξανακούσουν εκπομπή, συμφωνούμε. Και έκανε ένα χαρακτηρισμό ο Γιώργος, ο Αλέγγυος, ένας άνθρωπος που βοηθούσε. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν πέταξε από πάνω του την καταγωγή ή το παιδί των δυτικών προαστίων. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά βεβαίως τα λέμε με τα θάνατα, λέμε και τα άλλα όμως, τις μεγάλες του εξαρτήσεις, τα μεγάλα του πάθη. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Ο Κωνσταντίνος τώρα μας γράφει. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό Σαββατοκύριακο κύριε Γιάννη. Όπως φαίνεται από τις αντιπαραθέσεις των πολιτικών, πριν από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να ορίσουν τι σημαίνει ο κάθε όρος που θα ακουστεί. Για παράδειγμα, η μηνιαία σύνταξη περιλαμβάνει μόνο την εθνική σύνταξη ή και την ανταποδοτική. Αυτονόητο ότι και την ανταποδοτική. Αυτό με αφορμή την δήλωση Πιερακάκη ότι το έκτακτο 400 τον Νοέμβριο είναι μια 13η σύνταξη, γιατί ισοδυναμεί με την εθνική σύνταξη. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε σοβαρά, και το λέω με πλήρη γνώση, μη μιλάμε στον Πιερακάκη, γιατί έχει έλλειψη σοβαρότητας. Είναι ένας πολιτικός τραμπούκος. Είναι ένας πολιτικός γυρολόγος. Εντάξει, όταν λοιπόν μην αδυνατίζεις μια κουβέντα που νόμιζα και εγώ ότι θα μου έλεγες κάτι σοβαρό Γιώργο, όχι πως εσύ, αλλά ότι θα λάμβανες υπόψη σου κάτι. Λοιπόν, πάμε και στον Γιάννη το Γιαννίκο, ο οποίος μου λέει, τι μου λέει εδώ πέρα, Στρατάκι, καταρχήν δεν γράφει σωστά το όνομα, δεν πειράζει. Έχεις καταντήσει αηδία. Έχεις τα βάλει με το Τζίπρα. Ντροπή σου, ντροπή σου. Νάτος ποιος είναι ο πολιτικός χουλιγκανισμός. Το ότι τολμάς και κάνεις κριτική σε ένα κόμμα, πρέπει να αισθάνεσαι ντροπή. Αυτός είναι ο πολιτικός χουλιγκανισμός. Κάθε πρωί στο ραδιόφωνο να σε ακούσω από τον καιρό που τα έχεις βάλει με τον Τζίπρα. Δεν συνεχίζω γιατί θα χαλάσω τον εαυτό μου, λίγο πιο βαθιά τα πράγματα. Μα όταν αισθάνεσαι ντροπή επειδή ακούς κριτική, αντί να σε προβληματίσει, εκτός κι αν είσαι, αν Γιάννη είσαι συνταξιούχος, δικαστικός, που μπορεί να παίρνεις και 5 και 6 χιλιάρικα σύνταξη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αν είσαι επιχειρηματίας δίπλα στη Motor Oil, επίσης έχεις δίκιο. Κουβέντα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί πραγματικά αυτόν τον πολιτικό χουλιγανισμό εγώ τον βλέπω ως μια απειλή για το πολιτικό σύστημα. Και γιατί δεν θες να ακούσεις, αλλά και γιατί την πολιτική κριτική την εκλαμβάνεις ως, εν πάση περιπτώσει, επίθεση, ύβρι, οτιδήποτε άλλο. Πάμε στον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Νομού Λάρισας και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Καλημέρα σας, κύριε Καρυπίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πρόεδρος ήμουν μέχρι τη στιγμή που ανέλαβα τα βουλευτικά καθήκοντα. Υπήρξε παραίτηση από την Προεδρία. Βέβαια, παρέμεινα δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ελασσόνας. Αλλά πρόεδρος μέχρι τη στιγμή της
0: οφειλής. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε, αλλά για μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
1: Να είστε καλά, ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, μια περιοχή με ιδιαίτερα προβλήματα και βρίσκεται στο επίκεντρο τα πολλά τελευταία χρόνια και λόγω των καταστροφών που υπέστη η περιοχή και βεβαίως την απουσία της πολιτείας και της στήριξης, αλλά και στο σήμερα που έρχεται, παρά τις κινητοποίησεις των αγροτών, αυτή η κυβέρνηση να έχει κατεβασμένα ρολά, να μην την ενδιαφέρει. Έχετε, ναι, λοιπόν, έχουμε μια περιοχή στην οποία είστε βουλευτής και φαντάζομαι, επειδή δραστηριοποιείστε, γνωρίζετε επακριβώς.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μας δώσετε πρώτα και κύρια αυτό το στίγμα και στη συνέχεια θα πάμε στα γενικότερα. Και,
1: κοιτάξτε, η Θεσσαλία, η Λάρισα γενικότερα και η Θεσσαλία είναι στην καρδιά του παραγωγικού ιστού της χώρας. Είναι η Λάρισα, είναι και γεωργικός και κτηνοτροφικός νομός. Mm. Δηλαδή στηρίζει το εισόδημά της στον πρωτογενή τομέα. Έχει προβλήματα, τα είπατε πριν, ξεκινήσαμε με τον Ντάνιελ, αλλά και άλλες καταστροφές οι οποίες έγιναν πριν. Ειδικά όμως τώρα έχουμε το πρόβλημα του κτηνοτροφικού τομέα κυρίως. Mm-hmm. Η ευλογιά έχει αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα. Τι είναι αυτό? Καταστράφηκαν από την... Δηλαδή αν φέρετε στο νου σας το νομό Λάρισας γεωγραφικά, υπάρχει μια βόρεια περιοχή η οποία δεν πλήγει τόσο πολύ, από τον Τύρναβο και πάνω, που είναι η Ελασσόνα, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, και από τον Τύρναβο και κάτω τα κοπάδια έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Κυριολεκτικά από την αρρώστια. Αυτό έχει... Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν το εισόδημά τους από τα εγωπρόβατα. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν τίποτα. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ άσχημη η πληγή από την ευλογιά, γιατί δεν μπορούν να συστήσουν τα κοπάδια τους. Απαγορεύεται από τον νόμο, δεν υπάρχει το πρόγραμμα, δεν δίνεται. Γιατί στο όνομα, ας το πω, της προστασίας, έτσι λέει ο νόμος, εμείς έχουμε και λίγο διαφορετική άποψη, θα σας την πω, ότι αν δεν περάσει και το τελευταίο κρούσμα στην Ελλάδα, 6 μήνες μετά μπορεί να αρχίσει η ανασύσταση των κοπαδιών.
0: Εδώ βέβαια, έχουν περάσει 16-26.
1: Από το τελευταίο κρούσμα. Από το τελευταίο κρούσμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σποραδικά κρούσματα, τα οποία αποτρέπουν την ανασύσταση των κοπαδιών. Το βασικό πρόβλημα τώρα δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος, δεν είναι η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Αυτό υπήρξε μια αποζημίωση. Δεν μπορεί να ζήσει ο κόσμος. Δεν μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, αν δεν κάνει τα κοπάδια, δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Η προοπτική λείπει καταρχήν από μέσα. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Να
1: δημιουργήσει. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να περάσουμε και είναι και αίτημα του κτηνοτροφικού τομέα, του οργανωμένου κτηνοτροφικού τομέα, να μπορέσει δηλαδή, αναπεριοχή. Δηλαδή, πέστε ότι σε 5 χιλιόμετρα κτίνα από ένα κοπάδι το οποίο ζητάει ο ιδιοκτήτης του την ανασύστασή του, δεν έχει συμβεί κρούσμα τους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή, οριοθετημένο αναπεριοχή, ανακοπάζει. Mm. Αν περιμένουμε στη Λάρισα να αναστήσουμε τα κοπάδια μας και να μην υπάρξει κρούσμα στη Λακωνία, είναι κάτι το οποίο θα εξαφανίσει όλο το τομέα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή περιμένουν οι άνθρωποι χρόνια πλέον, χρόνια, όχι μήνες. Χρόνια έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Ευτυχώς έχει ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Έχουμε σποραδικά κρούσματα στον ευρύτερο τομέα, όχι στη Λάρισα τόσο, αλλά στον ευρύτερο τομέα. Και πρέπει να αρχίσει πλέον όρημα η κυβέρνηση να σκέφτεται τι θα γίνει, μη εφαρμόζοντας τον παλιό κανόνα αφού περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα, αρχίζει η ανασύσταση. Αυτό θα εξοντώσει και τους τελευταίους που παρέμειναν στον τομέα.
0: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε αυτή την προσήλωση στα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρωτόκολλα η μοναδική. Γιατί όλες οι χώρες έχουν αντιμετωπίσει τα παρόμοια προβλήματα, έχουν προσπαθήσει και έχουν βρει τρόπους και τα έχουν αντιμετωπίσει. Παραδείγματος χάρη, αυτόδης πυρετός που είναι στη Λέσβο, δε σας, δεν σας έχει πιάσει εκεί στην Θεσσαλία. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι ό,τι θα μπορούσε να έχει γίνει για την περίπτωση της, με την ευλογιά, θα μπορούσε να έχει γίνει και με τον αυτόδη εμβολιασμό. Στον αυτόδη, ούτε για τον αυτόδη υπάρχει αντιμετώπιση.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ενώ στην Κύπρο υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί, ρε παιδιά, να βλέπουμε για τα καύσιμα η διαφορά Ελλάδας-Κύπρου. Στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων Ελλάδας-Κύπρου. Άρα εδώ πέρα μάλλον βολεύει την κυβέρνηση, κύριε Καρυπίδη, αυτή η γραφειοκρατία της Ευρώπης για να μην ενισχύσει και ποιος ξέρει για ποιο λόγο.
1: Μου φαίνεται παράξενο η προσκόλληση, εδώ δεν είναι προσήλωση, είναι προσκόλληση σε κάποια στάνταρ ευρωπαϊκά, τα οποία ίσως υπάρχουν σε γενική μορφή. Δεν έχω κατονίσει ακόμα γιατί δεν υπάρχουν προσπάθειες. Αυτό που σας λέω για την ανασύσταση των κομματιών μπορεί να είναι μπούσουλας και για την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή πρέπει να βρούμε κατά τόπους αποστάσεις για να μπορέσουμε να αρχίσουμε να
0: κάνουμε. Μήπως έρχονται οι μεγάλες κοινοτροφικές μονάδες.
1: Δεν θα ήθελα να το πω αυτό.
0: Γιατί νομίζω ότι φτιάχνεται ήδη μια στην Θεσσαλία τεράστια. Όταν λέμε τεράστια, τεράστια.
1: Ναι, οι πολύ μεγάλες μονάδες με στάνταρ, ας το πω ευρωπαϊκά, είναι λίγο πρόφαση, δεν είναι η αιτία αυτή, ας πούμε. Πάντα η Θεσσαλία στηριζόταν στο μέσο κοπάδι, δεν θα λέγω ούτε στο πολύ μικρό, δηλαδή έχουμε κοπάδια τα οποία έχουμε, το 1 τρίτο της κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας είναι στη Λάρισα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή για το γάλα, ειδικά για το γάλα, η Λάρισα είχε και έχει και τη δυνατότητα να ανασυστήσει τα κοπάδια της και έχει πάρα πολύ υψηλό ποσό για κυρίως γάλακτος και κατ' επέκταση φέτας. Η φέτα είναι το πρόβλημα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση για την ανασύσταση των κοπαδιών και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι το ίδιο πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο για τους κτηνοτρόφους. Είναι και για τους αγρότες τα ίδια προβλήματα. Εξήγηλε μια δέσμη μέτρων η κυβέρνηση μετά τις κινητοποιήσεις και βγαίνουν οι αγρότες, νομίζω ότι αυτήν την εικόνα έχετε κι εσείς, και λένε ότι δεν έχει υλοποιηθεί ή αυτά που έχουν δοθεί σε σχέση με αυτά που υπεσχέθησαν είναι σταγόνες.
1: Πάντως το οξύ πρόβλημα και στον γεωργικό τομέα και στον... κυρίως όμως το πρόβλημα είναι στο κτηνοτροφικό. Αυτή τη στιγμή στην αιχμή του δόρατος και για την παραγωγή στη χώρα και για την παραγωγή στη χώρα αλλά και κυρίως για το εισόδημα των αγροτών για την παραμονή τους βιοποριστικά στον χώρο. Δεν μπορεί πλέον να κάποιος να έχει χάσει το κοπάδι του. Αν είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, ούτε καν το σκέφτεται τι θα κάνει. Έχει περάσει δηλαδή σε μια κατάσταση, ας πούμε, απώλειας ζωικού κεφαλαίου θα περάσει.
0: Και έχει και μια άλλη συνέπεια. Πέραν δηλαδή του ότι η οικονομική καταστροφή κτλ., βλέπουμε ότι συμβάλλει και στην αποψήλωση των χωριών. Εντελώς.
1: Δηλαδή,
0: διάβαζα ένα ρεπορτάζ για κάποιους που ξεκίνησαν να πάνε στα χωριά να κάνουν επιχειρήσεις κτλ. Και διάβαζα μια συνέντευξη σε κάποιον που πήγε κοντά εκεί στα Μετέωρα να κάνει μια πτηνοτροφική μονάδα με αυγά και τα λοιπά. Και ενώ ξεκίνησε το χωριό με 200 κατοίκους όταν πήγε, έχουν μείνει το 1 τρίτο τώρα. Από εκεί που είχε 10 μονάδες κτηνοτροφικές με πρόβατα, με αγελάδια, έχει μείνει μία. Δηλαδή αυτή η ερήμωση της υπαίθρου ποιον βολεύει?
1: Όχι, εμείς πρέπει... Ταχύτατα η κυβέρνηση, γι' αυτό το θέτω και με τεπιτάσιο στο θέμα, πρέπει να προχωρήσει στην ανασύσταση των κοπαδιών. Είναι κρίσιμος όρος και παράγοντας να παραμείνει ο κόσμος πλέον στο χώρο.
0: Έχω την αίσθηση, κύριε Καρυπίδη, και μακάρι να κάνω λάθος, ότι είναι τελικά επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη η κατάσταση αυτή. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω να μην θέτει σε προτεραιότητα αυτά τα ζητήματα και να βουλιάζουμε την ίδια ώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους Χασάπηδες και στους Ευρωπαίδες.
1: Η άλλη όψη όμως του ίδιου νομίσματος είναι και αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Εγώ μιλάω για το αυστηρά παραγωγικό μοντέλο το οποίο πρέπει να εφαρμόσετε.
0: Γιατί θετικά θέλετε να συμβάλλετε στην
1: Ελλάδα. Βεβαίως θετικά πρέπει ο κόσμος να παραμείνει. Μιλάμε για ένα νομό τώρα 250.000 κατοίκων η Λάρισα. Μιλάμε για τον 8ο, ένα μεγάλος νομός. Είναι παραγωγική καρδιά για την Ελλάδα.
0: Και αυτό έχει συνέπεια βέβαια. Δεν πλήττεται μόνο ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης, πλήττεται όλη η δραστηριότητα, η επαγγελματική στην περιοχή.
1: Έχουν συνάδεια,
0: τα καταστήματα,
1: έχουν συνάδεια, οι πάντες,
0: οι υπάλληλοι, τα πάντα όλα, η ανεργία.
1: Όπως το λέτε, έτσι ακριβώς είναι.
0: Δημιουργεί δηλαδή αλυσιδωτές αντιδράσεις καταστροφικές. Τώρα πάμε στο γενικότερο πολιτικό πεδίο. Πώς βλέπει ο κόσμος λοιπόν με αυτά τα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα που συμβαίνουν, με ακρίβεια, με καύσιμα, πώς αντίδρα?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα περάσω λίγο στην, έτσι, πάλι στην, στην αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στα οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος γενικότερα, όχι μόνο ο αγροτικός κόσμος, ας πούμε. Και στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα ειδικά των καυσίμων. Ειδικά των καυσίμων. Μπαίνουμε στο χειμώνα τώρα και αυτό που αντιμετωπίζει με από τρόμο ο κόσμος, ότι με τι θα ζεσταθεί. Αν το πετρέλαιο συνεχίσει έτσι σε αυτή την κατάσταση, το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε πιθανόν πάνω από ένα 80. Πάνω από ένα 80 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο είναι βασικό, γιατί ξέρετε, κυρίως στα χωριά στην Ήπεθρο, το βασικό καύσιμο, δεν υπάρχουν δίκτυα για αέριο κτλ. Το βασικό θερματικό στοιχείο είναι το πετρέλαιο. Mm-hmm. Είναι το πετρέλαιο, ούτε το ρεύμα. Είναι ο καθένας έχουν μια σόμπα, ένα καλοριφέρ στα χωριά τα οποία είναι εκτός δικτύων, ας πούμε, τα οποία πρέπει να σταθούν ανάβοντας χρησιμοποιώντας πετρέλαιο. Αυτό τώρα, εάν οι φήμες βγουν αληθινές και οι προβλέψεις, μάλλον όχι.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι ένα 80-90
1: ένα 80 με τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Και ξέρω εγώ στον τόνο κοντά 2.800 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αφήστε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι απαραίτητο για την κίνηση. Mm-hmm. Για την κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων κτλ. Όλα αυτά τα οποία είναι στα ύψη. Mm-hmm. Είναι στα ύψη. Δηλαδή αυτά όλα είναι βρόχος στην παραγωγή και βρόχος στην παραμονή του κόσμου σε ένα μέρος το οποίο είναι απομονωμένο. Εμείς βλέπουμε τα χωριά μας, η ιδιαίτερη πατρίδα, ο Δήμος που είπατε πριν που ήμουν, είναι το βόρειο τμήμα της Λάρισας, είναι ο Δήμος Ελασσόνος. Το βόρειο τμήμα της Λάρισας. Εκεί τα χωριά μας χάνουν συνέχεια. Και να σας πω, χάνουν συνέχεια κόσμο ακριβώς επειδή είναι ένα πανέμορφο το οποίο είναι κάτω, είναι στον Όλυμπο, αλλά η διαβίωση έχει γίνει πλέον πρόβλημα. Και οι ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δουλειά τους και αυτοί τα φέρνουν πολύ δύσκολα πέρα.
0: Με αυτό το κλίμα που μου περιγράφετε, κύριε Καρυπίδη, θα έπρεπε να ζούμε εποχές 81 με τη λογική ότι ο κόσμος απαιτεί μια αλλαγή. Υπάρχει αυτό το κύμα, αυτή η λαϊκή αντίδραση?
1: Υπάρχει αντίδραση. Δικιά μας δουλειά για τον προοδευτικό χώρο είναι να τη φέρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πρέπει η αντίδραση αυτή του κόσμου να κατευθυνθεί σε μια λύση προοδευτική, σε μια λύση, ας πούμε, η οποία να έχει αρχές το όφελος των πολλών και όχι να περάσουμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι πιο προσωπικές, οι καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν, ας το πω, σαφή οργανωτικά και προοδευτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ατομικές αντιδράσεις ή λύσεις σε χώρους οι οποίοι δεν προσφέρουν αυτό το οργανωμένο, την άποψη πώς πρέπει να βγει από την κρίση αυτή η χώρα, αυτή η περιοχή.
0: Με λίγα λόγια,
1: μεσιανισμός. Όχι μόνο μεσιανισμός, αλλά και ναι, ακριβώς, λύση από μη οργανωμένες καταστάσεις, με τον κόσμο του. Εγώ δεν μπαίνω στην πολιτική αντιπαράθεση με την έννοια ότι όχι εδώ, αλλά πάμε εκεί. Αλλά να βρούμε πραγματικές λύσεις. Να βρούμε πραγματικές λύσεις για τον τόπο.
0: Να
1: για να δούμε που ο συντηρητικός χώρος αυτή τη στιγμή, ο συντηρητικός χώρος, δεν είναι σε θέση να δώσει. Δεν μπορεί να δώσει. Και όμως ο κόσμος μερικές φορές είναι εγκλωβισμένος εκεί μέσα. Δεν θα είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος. Μην πρόοντας να προσφέρει κάτι. Χρειάζεται λύσεις ριζοσπαστικές.
0: Ας αφήσουμε το εγώ πραγματικά, γιατί αυτό είναι η αιτία του κακού. Ας αφήσουμε το εγώ και ας πάμε στο εμείς και η προοδευτική παράταξη μπορεί να το κάνει. Βεβαίως. Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα και καλά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
8: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
9: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
10: Η ώρα είναι 8.
4: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: μας στην Ελλάδα δείχνει ότι πίσω από το πρόβλημα των κενών υπάρχει μια δομική αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνονται, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν ελάχιστοι, η παρουσία των αναπληρωτών έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Την ίδια στιγμή, η εργασιακή πίεση και η επαγγελματική εξουθένωση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας για σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών. Συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού γιατρίου στο Κολωνάκι στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξαν τα ευρήματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς προέκυψαν σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα είχε καταθέσει η γιατρός τους αστυνομικούς της ασφάλειας Αθηνών. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες και όχι το διάστημα λίγων λεπτών που δήλωσαν οι γιατροί. 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο, εντοπίστηκαν επίσης κατά την αυτοψία του κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο του Κολωνακίου. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο. Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, το δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, ενώ ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση τη μεγάλη απούσα από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι αυτή η ΔΕΘ ήταν του 2027, καθώς για φέτος δεν προβλέπεται παρά ένα μικρό ποσό, κυρίως για τους συνταξιούχους. Στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας Νατά Σαγκαρά, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Καρυπίδης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, οι εκπρόσωποι τύπου Δημήτρης Μελίδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος και μέλη της πολιτικής γραμματείας. Η Ρένα Δούρου θα έχει συνάντηση σήμερα το πρωί με το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια με το Σύλλογο Εργαζομένων της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ. Τα γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης επισκέφθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Κριώτου και Γιάννης Καρυπίδης. Οι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα εθνικό ενιαίο σχέδιο δράσεων κατά του καρκίνου. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνδικαλιστής, το πολιτικό στέλεχος της αριστεράς, ο κοινωνικός αγωνιστής και ο Αλέκος Καλύβης αφήνει μια τεράστια κοινωνική και πολιτική παρακαταθήκη, μια πολιτική κληρονομιά που πλέον καλούμαστε εμείς να τιμήσουμε, συνεχίζοντάς την, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Τη φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία. Η έρευνα αποκάλυψε τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο 50χρονος άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου οι αστυνομικοί να καταγράψουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, τόσο για το χρονικό διάστημα όσο και κάθε άλλο στοιχείο που θα ρίξει φως. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δαχτυλική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκής. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στη βελίνα του Δήμου Σικιονίων της Κορινθίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά Δράμας. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ κατέστρεψε τις υπόγειες υποδομές που ανήκαν στη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς. Οι υποδομές αυτές στο ύψομα Άλι Τάχερ ήταν στρατηγικής σημασίας για τη Χεσμπολάχ, που κατασκευάστηκε σε διάστημα 2 δεκαετιών με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό, ανέφεραν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός άμυνας σε κοινή δήλωσή τους. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν την Χεσμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της. Οι 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Τρίτη του νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League μαζί με τον Πανετολικό στο μάτς με την Κηφισιά 3-1 στο ΟΑΚΑ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική, έθριος θα είναι ο καιρός. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9. Το μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζημιχάλη.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5. Είναι η ραδιοφωνική του πρέσβη, όπως κάθε μέρα. Κάθεστε να φτιάξω και τα ακουστικά εδώ. Ο συνήθως δουλεύει το ένα ταυτί από το άλλο ταυτί. Πώς το λέγαμε μικρή, ένα πινακωτή. Έλα, δεν μπορεί. Τι? Α, εντάξει, όχι. Δεν το ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κόκκινο λοιπόν που μείναμε 105 και 5. Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι ραδιοφωνική μας πρέσα όπως κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί, 15 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε με την επικαιρότητα. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα καταρχάς έχουμε την καθημερωμένη συνέντευξη τύπου στη δεύτερη της διαρχίας, έτσι όπως γίνανε τα πράγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Μία η ώρα η συνέντευξη τύπου την αναλαμβάνει ο Νίκος Παπάς. Στις 7 η κεντρική ομιλία. Θα την εκφωνήσει η Ρένα Δούρου. Θα μεταδοθεί και από το Κόκκινο, όπως το καταλαβαίνετε. Οπότε δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Θα τα σχολιάσουμε τη Δευτέρα, γιατί μεσολαβεί και το Σαββατοκύριακο. Και πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Έχουμε δύο επικαιρότητες πάντοτε. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον από τότε που μπήκαν τα social media στη ζωή μας, έχουμε δύο παράλληλες επικαιρότητες. Μία είναι η επικαιρότητα τα βασικά γρανάζια της ενημέρωσης, δηλαδή τα media, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες, τα sites κτλ. Η άλλη είναι η επικαιρότητα των social media. Συναντιούνται αυτές οι δύο, έτσι. Έτσι κι αλλιώς και τα περισσότερα sites πλέον και περισσότερες εκπομπές και τα πάντα έχουν μπει στο παιχνίδι των podcast και των vidcast. Ακριβώς για αυτό το λόγο έχουν μπει, τα reels και τα λοιπά έχουν μπει στην καθημερινότητά μας. Αλλά έχουμε δύο επικαιρότητες, οπότε πρέπει να τις διαχωρίζουμε αυτές. Στη μία επικαιρότητα των παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης κυριαρχεί το πολιτικό σκηνικό και όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό, η ΔΕΘ, οι προτάσεις των κομμάτων, οι οικονομικές, η κοστολόγησή τους, το κόμμα Σαμαρά, τα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία κτλ. Η διελκυστίδα μεταξύ των κομμάτων, ο καυγάς κτλ. Στην άλλη επικαιρότητα κυριαρχούν κυρίως θέματα όπως για παράδειγμα το θέμα του θανάτου του Μαζονάκη και το θέμα του γιατρού και του ιατρείου. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί χρειάζεται ένα τραγικό γεγονός για να ξαναπέσουμε ακόμα μια φορά από τα σύννεφα με τη γύμνια του ελληνικού κράτους και των κρατικών μηχανισμών και κυρίως των ελεγκτικών κρατικών μηχανισμών, πάσης φύσεως κρατικών και μη κρατικών, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση τον έλεγχο των ιατρείων και των... Τι θέλεις, θες να πεις κάτι? Ναι, για ανέβασε λίγο να πεις. Λοιπόν, ναι, ωραία. Συνεννοούμαστε, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να κλείσουμε τα μικρόφωνα για να συνεννοηθούμε. Τον έλεγχο, την αρμοδιότητα ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων, των γιατρών, των ιδιωτών, την έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Έτσι, λογικό είναι, το καταλαβαίνετε. Τι μας είπε τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος και ο κύριος Πατούλης, ο οποίος βγήκε αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, ότι ελέγξανε το συγκεκριμένο ιατρείο το 2015. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Πότε το ελέγξατε, για παράδειγμα, το 2015? Αν ελέγχθηκε τον Μάρτιο του 2015, από τότε πέρασαν σχεδόν 15 μήνες. Στο μεσοδιάστημα τι έγινε? Ποιος ελέγχει στο μεσοδιάστημα τι κάνει ο συγκεκριμένος γιατρός στο συγκεκριμένο ιατρείο? Προφανώς κανένας. Λέει ο κύριος Πατούλης ότι όταν το ελέγξαμε δεν είχε το μηχάνημα μέσα. Προφανώς δεν είχε το μηχάνημα μέσα. Από εκεί και μετά πώς ήρθε το μηχάνημα στο ιατρείο? Πώς αγοράστηκε? Με τι τιμολόγια αγοράστηκε? Πώς περάστηκαν τα τιμολόγια αυτά στην εφορία? Μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο κάνει μια συγκεκριμένη εργασία η οποία απαγορευόταν να γίνεται στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με τι δελτίο αποστολής έφυγε το μηχάνημα από την εταιρεία που αγοράστηκε και ήρθε στο ιατρείο? Σε όλα αυτά παρεβαίνουν ένα σωρό κρατικοί μηχανισμοί. Γίνανε οι απαραίτητοι έλεγχοι? Όχι. Ο καθένας αγοράζει ό,τι θέλει, ο καθένας το βάζει όπου θέλει και ο καθένας το χρησιμοποιεί όπως θέλει και όποτε θέλει. Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε τα πολύ γνωστό, είχε πολύ μεγάλο όνομα στην πιάτσα, έστελαν τον κόσμο εκεί και είχαμε την συγκεκριμένη τραγική κατάληξη. Τι κάνανε όλοι αυτοί? Να υποθέσω

0: ότι μέχρι σήμερα, μέχρι το τραγικό συμβάν, κουνούσαν μαντήλι. Το οποίο βγήκε από το πέτο το μαντήλι λόγω της επωνυμίας του θανόντος. Και αυτό. Τι άλλο να σας πω. Όλα αυτά που σας είπα, δηλαδή πώς πήγε το μηχάνημα εκεί, πώς δηλώθηκε στην εφορία, αν δηλώθηκε στην εφορία και όλα αυτά. Την ίδια ώρα εδώ, έναν λογαριασμό τηλεφώνου αφήνεις απλήρωτο για 14 μέρες και στο κόβουν. Λοιπόν, μήπως κάποια στιγμή αφήσουμε τα like στα social media και τις αναρτήσεις και να ασχοληθούμε λίγο και με αυτά. Ποια είναι τα αυτά, με αυτό το κράτος που είναι στον αυτόματο πιλότο. Δεν πρέπει. Διάβαζα προχθές, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, μια ανάρτηση της καθηγήτριας αιματολογίας και κοσμήτωρος της ιατρικής σχολής, της κυρίας Ελένης Παπαδάκη, η οποία αναφέρει επιλέξεις, σας το διαβάζω γιατί έχει σημασία, με αφορμή το θάνατο του αγαπημένου άτυχου τραγουδιστή, με τον πιο ατυχή τρόπο, αναδύθηκε το θέμα των παράνομων θεραπείων με βλαστοκύτταρα και μεθόδους αναγεννητικής ιατρικής σε μία διαδοτημένα κέντρα για τα οποία έχουμε επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια, αλλά και μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, της οποίας είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα, στις 27 Απριλίου του 2026 είχαμε ως σύλλογος οργανώσει μερίδα αλήθειες και μύθοι για τις κυταρικές θεραπείες, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς στα προπήλαια για το κοινό και για τους δημοσιογράφους, για να επιστήσουμε την προσοχή στο κοινό και στην πολιτεία για τους κινδύνους από μη εγκεκριμένες θεραπείες. Να σημειωθεί ακόμα μια φορά ότι ο ΕΟΦ, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, είναι ο ΕΟΦ, ουδε μία έγκριση έχει δώσει για τέτοιου είδους θεραπείες και ότι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα ιατρεία και ό,τι σχετικό διαφημίζεται σε διάφορα ιατρεία είναι παράνομο. Αλλά διαφημίζεται όμως. Και πηγαίνει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος όταν έχει πρόβλημα υγείας, τι να κάνει. Από την πλευρά του, ακούστε τώρα, ο καθηγητής και διευθυντής της κλινικής του Παγνή, ο κύριος Εμμανουήλ Προκοπάκης, και αυτός έκανε ανάρτηση και τι γράφει με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Παντού στην Ελλάδα υπάρχουν μη αδειοδοτημένες κλινικές και διάφοροι ημιμαθείς που πουλάνε διάφορες θεραπείες λέιζερ που γίνονται από κοριτσάκια χωρίς την παραμικρή διαπιστευμένη εκπαίδευση ή από γιατρούς που δεν ξέρουν τίποτα από λέιζερ. Ή αλουρονικά, fillers, botox από άσχετους σε ιατρία χωρίς έλεγχο από διάφορους αστείους. Θεραπείες μη πιστοποιημένες με βλαστοκύτταρα για τα πάντα από μαλλιά μέχρι αναγέννηση δέρματος. Όταν εμάς μας πήρε 12 χρόνια να πιστοποιήσουμε ανεπιτυχώς τη χρήση βλαστοκυττάρων στις διαταραχές όσφρησης. Και όταν ο κοσμήτωρας της ιατρικής και καθηγήτρια αιματολογίας έχει κάνει ακόμα και ημερίδες επιμόρφωσης για να αντιμετωπίσουμε τους αλμπάνιδες. Γεμάτα από κόσμο Ινστιτούτα και αυτοσχέδιες κλινικότρυπες παντού και εδώ στην Κρήτη φυσικά. Από την Κρήτη είναι ο γιατρός. Γιατροί που είδαν και έπαθαν να πάρουν ειδικότητα, αυτοβαφτίζονται οι δήμονες σε ειδικές θεραπείες και κάνουν μπότοξ σε ό,τι κινείται στο όνομα του κέρδους, αδιαφορώντας για τις επιπλοκές, οι οποίες παρεπιπτόντως έρχονται σε εμάς, το Παγνί. Επιπλοκές που δεν μαθαίνονται, διότι ποια γυναίκα θα παραδεχτεί ότι έκανε ή αλουρονικό και μπότοξ ή ανέμακτη ρινοπλαστική, αλλά νεκρώθηκε το πρόσωπό της. Και βλέπεις εκλεκτά μέλη της ηρακλειώτικης κοινωνίας, άτομα κατά τεκμήριο επιτυχημένα οικονομικώς, άτομα μορφωμένα να παραδίδονται σε ιατρικές πράξεις επικίνδυνων αλμπάνιδων. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου τι κάνει, αναρωτιέται ο καθηγητής. Δυστυχώς είναι θεσμικά αδύναμος, όσο και αν υπάρχουν εξαίρετες μονάδες στη διοίκηση αυτού. Σε ένα κράτος που ο καθένας είναι ό,τι δηλώσει, που ο γιατρός αμείβεται με 2,5 ευρώ την ώρα σε εφημερία το Σαββατοκύριακο, που αδυνατούμε να λύσουμε στοιχειώδη προβλήματα της καθημερινής νοσοκομιακής πραγματικότητας και που τα χειρουργεία στο δημόσιο τομέα υπολειτουργούν. Όλα είναι πιθανά. Και όλα πολύ κοντά μας. Έχω άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος εδώ και 36 χρόνια και είμαι καθηγητής πρώτης βαθμίδας και διευθυντής της μεγαλύτερης κλινικής της Νότιας Ελλάδος. Ο Ριλάς είναι ο άνθρωπος. Δεν έχει έρθει ποτέ κανένας να με ελέγξει. Πώς χειρουργώ, είμαι επαρκής χειρουργικά. Τι φάρμακα δίνω, γιατί τα δίνω. Εκπαιδεύω τους ειδικευόμενους και τους φοιτητές ακαδημαϊκά. Τι κάνω όταν τους εκπαιδεύω. Δημοσιεύω ή κάθομαι. Δίνω ομιλίες και μετεκπαιδεύομαι ή απλώς ψάχνω για να ράξω. Προάγω τη γνώση ή εφευρίσκω θεραπείες κατά το δοκούν. Τίποτε, τίποτα, τίποτα. Σε ένα ΣΥ που πολύ απλά θα έπρεπε να γράφουμε ό,τι κάνουμε και να κάνουμε ό,τι γράφουμε. Στη θέση του Μαζονάκη θα μπορούσε να είναι η παχύσαρκη κουρούλα σου που κάνει θεραπείες αδυνατίσματος, αλλά και ο γιος σου που προσπαθεί να φτιάξει μη στο γυμναστήριο. Αλλά και όλοι αυτοί που κανείς δεν τους είπε ότι η τοξίνη μποτιλίνουμ είναι χίλιες φορές πιο ισχυρή από το δηλητήριο του Κραταλία και αυτοί που τη χειρίζονται δεν πρέπει να είναι εμπειριστές ή ασκούμενοι μάγοι. Καταλάβατε. Και το ίδιο συμβαίνει παντού. Παντού. Και στο δικό μου το χώρο. Στον χώρο της δημοσιογραφίας. 36 χρόνια δημοσιογραφικό και δημοσιογράφο. Και έχω περάσει από όλα τα κανάλια, από όλες τις εφημερίδες, από όλα τα sites, από όλα τα δημοσιογραφικά μαγαζιά. Μία φορά στα 34-36 χρόνια δεν είδα την επιθόρηση εργασίας να έρχεται στο γραφείο μου, να μπαίνει μέσα και να με ρωτάει ποιος είστε, πού είστε, πώς λέγεστε, είστε δηλωμένος, παίρνετε αυτά που προβλέπει ο νόμος. Μία φορά στα 36 χρόνια. Έτσι και ξεκάρφωμα. Αυτό λέει και ο καλός γιατρός. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος και να κάνουμε το γνωστό διάλειμμα στη Κέμιση, να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών, να δούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και συνεχίζουμε μετά.
1: Vamos a cantar todo junto. Gracias. Vamos.
2: Ahora vamos a cantar todo.
1: Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: «91 και 4 στο κόκκινο».
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Λοιπόν, η ηλιοφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Φλίτσβου έχει αρκετή κίνηση. Σοβαρές καθυστερήσεις έχουμε στην συγκρούστην άνοδο από την Λαγομιτζή μέχρι τη Χατζηχρήστου. Η Αρδιτού έχει επίσης αρκετό κυκλοφοριακό και η Φιλελλήνων. Ο Φλίτσβος Σοφίας είναι ελεύθερη προς ώρας. Η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα έχει πυκνή ροή. Και ιδιαίτερα αυξημένα προβλήματα έχουμε στην Λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από τη Συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι και το Υγεία. Η Λεωφόρος Κηφισού έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα από τη Συμβολή με την Ιερά Οδό μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Το λιμάνι του Πειραιά, τα γνωστά, αυτές τις μέρες έχει παρουσιάσει αυξημένη κίνηση. Και πρόβλημα επίσης στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα της εξόδου από το Δαφνί μέχρι την Συμβολή με τη Χριστού Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα όμως όλα καλά.
3: Κατά τα άλλα όλα είναι καλά.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν,
4: υπάρχουν και χειρότερα, έχουμε ζήσει και χειρότερα.
3: Πάντα σχέδεις. Υπάρχουν χειρότερα. Πάντα.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Γνωστά, δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό. Οι γνωστοί δρόμοι. Ο Κηφισός όπως πάντα και οι γνωστοί δρόμοι οι οποίοι έχουν κίνηση και δεν πρόκειται και να αλλάξει τίποτα γιατί οι υποδομές παραμένουν το τελευταίο μεγάλο κυκλοφοριακό έργο που έγινε στην Αθήνα όπου ζει η μισή Ελλάδα και που βάλε ήταν η Αττική Οδός. Από εκεί και μετά δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως. Οπότε αντιλαμβάνεις πόσα χρόνια περάσανε από την Αττική Οδό. Καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο την άνετη της ημέρας. Να μπούμε λίγο στο πολιτικό, έτσι, γιατί είναι και μέρες ΔΕΘ, οπότε καταλαβαίνετε. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο και θα είμαστε μέχρι να γίνουν εκλογές. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα του Αντώνη Σαμαρά. Επανερχόμαστε με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί τελικά είναι κάτι που ενοχλεί πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Το ηχητικό που θα ακούσουμε, το την άνετη που θα ακούσουμε, σε αυτό ακριβώς εδράζεται. Στην ενόχληση που έχει το Μαξίμου από τις κινήσεις Σαμαρά. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πάρα πολύ συγκεκριμένος. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό και θα το συζητήσουμε.
5: Έβγαζες τον τίτλο και δεν έβλετες. Εκτός μόνο γραμματόχονος. Τι διαφορά λέει ο Ξεντοπούλου. Με τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Ξεντοπούλου. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει ο Ξεντοπούλου. Ωραία.
6: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα κόμμα εξουσίας το οποίο εκ των πραγμάτων είναι πολυσυλλεκτικό. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε στα πάντα, ωστόσο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς.
5: Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά. Είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
3: Το γυνάτι βγάζει μάτι. Λοιπόν, τώρα ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει την ίδια ρητορική με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι άλλο θα ακούσουμε. Ο κύριος Σαμαράς έχει την ίδια στον κύριο Σαμαρά. Αναφέρονται. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Η ενόχληση, η όχληση της Νέας Δημοκρατίας για τον κύριο Σαμαρά είναι υπαρκτή και κυρίως είναι δημοσκοπική. Εδράζεται στα ευρήματα που έχει στη διάθεσή της η Νέα Δημοκρατία. Και είναι λογικό να ενοχλείται. Ο κύριος Σαμαράς, όταν και αν κάνει αυτό το περίφημο κόμμα του, που θα το κάνει από ό,τι φαίνεται, αλλιώς γιατί τα κάνει όλα αυτά, θα κάνει μεγάλη ζημιά. Γιατί χτυπά ακριβώς εκεί που πονάει η Νέα Δημοκρατία. Σε μια εποχή που η alt-right σαρώνει παγκοσμίως και το ακροκεντρό συμμετικό Πασόκ που μετακόμισε στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη δείχνει το πάλε ποτέ ανάλγητο πρόσωπό του, δίνοντας γη και είδος στα φαντς, τις τράπεζες και τους οίκους αξιολόγησης, η anti-walk agenda του κ. Σαμαρά, ο μακεδονομάχος κ. Σαμαράς με ολίγες σανς δικαιοσύνης και κράτος δικαίου, ως θύμα ο ίδιος του Πρέταντορ, είναι το ελιξίριο για το δεξιό rebranding. Και προσέξτε, ακόμη και το 5% και στο 5% να φτάσει το κόμμα του και να πάρει αυτό το 5%, το 4% το περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, θα βγει μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη το 2. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από καταστροφικό για τον ίδιο, σημαίνει και την απώλεια κάθε πιθανότητας και κάθε δυνατότητας να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά με το ό,τι να είναι της ημέρας. Αλλά δεν βγήκαμε από την πρώτη κουβέντα, από το πρώτο μισάωρο, γιατί σας έλεγα για τα θέματα που κυριαρχούν στο διαδίκτυο. Και το δεύτερο θέμα το οποίο κυριαρχεί στο διαδίκτυο είναι αυτό το θέμα με την ανάρτηση, την ανώνυμη ανάρτηση στο IndyMedia για συνάδελφο. Την ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι παραπάνω από αυτά. Δεν θα μπω καθόλου στην υπόθεση αυτή, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα 100% των ελληνικών δικαστηρίων, αν και όποτε φτάσει αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια. Με αφορμή όμως τον δημόσιο διάλογο τον οποίο παρακολουθώ και τα όσα γράφονται με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάρτηση, πρέπει να σημειώσουμε κάποια πράγματα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Ο σεβασμός της ατομικότητας και της προσωπικότητας του θύματος, του κάθε θύματος, είναι αυταπόδεικτη συνθήκη. Η απάντηση στο ερώτημα με ποιον είσαι είναι αυτονόητη, με το θύμα. Δεν μπαίνει εκεί τίποτα ναι μεν αλλά. Ναι και αν λέει ψέματα, ναι και αν, ναι και αυτό και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, είναι αυτονόητη. Η απάντηση είναι με το θύμα. Ο θήτης, ακούστε όσο και να σας ακούγεται κοινικό αυτό, δεν χρήζει κανενός σεβασμού πλην των δικλείδων ασφαλείας του δικαιϊκού μας συστήματος, διότι χωρίς αυτές, γλιστράμε στον ολοκληρωτισμό. Συνεπώς δεν είναι θέμα προσωπικής βούλησης ή αντίληψης περί ηθικής ενός εκάστου, αλλά προστασίας της ίδιας της δημοκρατίας. Πάμε τώρα σε αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται από διάφορους. Στο άθλιο επιχείρημα «Ο ένας είναι βιασμός, οι υπόλοιποι 9 τι είναι?», η απάντηση είναι «Τόσοι και άλλοι τόσοι πάλι βιασμός είναι». Και μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Με βάση το άρθρο 98, θέλω να θυμίσω κάποιους, του ποινικού μας κώδικα, το δικαστήριο υπολογίζει την ποινή λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό περιεχόμενο όλων των επιμέρους πράξεων. Στο δε ανόητο επιχείρημα, τον γύρναγε κάθε βράδυ στο σπίτι του, τι περίμενε? Η απάντηση είναι, για όλες αυτές τις περιπτώσεις, πως δεν ξέρω τι περίμενε, ξέρω όμως σίγουρα τι δεν περίμενε, έναν βιασμό. Και κλείνω με το πιο σημαντικό απ' όλα, που αυτό θα έπρεπε να είναι αυτό που θα έπρεπε να αναδείξουμε με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάρτηση και τα όσα γράφει. Όταν στη ζωή σου συναντάς έναν άνθρωπο ευάλωτο, έναν άνθρωπο σπασμένο, έναν άνθρωπο με πεσμένες αντιστάσεις, ακριβώς λόγω της κακής του ψυχολογικής κατάστασης, γίνεσαι φτερός στον άνεμο για να μην τον αγγίξεις δυσάρεστα. Γίνεσαι πούπουλο για να μην τον βαραίνεις. Γίνεσαι μεταξωτός. Σας ξαναλέω, όλα αυτά τα λέω με αφορμή την ανάρτηση, γιατί το θέμα αυτό καθ' αυτό είναι καθαρά θέμα των δικαστηρίων. Πρέπει να αισθάνομαι δηλαδή πολλές φορές και με αφορμή τέτοια περιστατικά που έρχονται στη δημοσιότητα, κυρίως μέσα από τα social media, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το άλφα της ανθρωπιάς πάλι. Και ως κοινωνία, σαν άνθρωποι, σαν προσωπικότητες, σαν μονάδες, πρέπει να ξεκινήσουμε από το άλφα της ανθρωπιάς. Και ως κοινωνία πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή και να γεμίσουμε την πολιτεία με μεταξωτά αγόρια. Το οφείλουμε αυτό, το οφείλουμε στα κορίτσια μας. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι ακόμα και να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι.

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 8 και 42 πρώτα λεπτά. Κόκκινο 105 και 5 η ραδιοφωνική μας πρέσα. Και πάμε λίγο στα media και τις εκπομπές. Λοιπόν, προλογίζοντας το συγκεκριμένο ότι να είναι, θα σας πω μόνο ότι τελικά του Στραβελάκη δεν θα του μείνει παρουσιαστής για παρουσιαστής στο πλάι του κανένας. Ένας-ένας θα φεύγουν. Δεν αντέχεται. Πάμε να το ακούσουμε και θα σας πω αμέσως μετά.
1: Βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει?
1: Εμένα
2: αυτό
1: μου έχει τύχει πολλές φορές.
2: Σε εσάς λέω, κύριε.
1: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέρ
2: μου? Εσάς ο μισθός σας αυξήθηκε από 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Στάρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι πληθυντέ, για να μην νομίζουν ότι η μισθή τηλεόραση είναι υπέρ μου.
2: Για το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια, από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: ή μειώθηκε?
1: Ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
2: Στο παρελθόν.
3: Κατερίνα, μου επιτρέπετε, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική.
3: Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
2: Με ρωτήσατε,
1: εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
3: Εντάξει,
1: είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα, αλλά βλέπω.
2: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
3: Να πω κάτι, με συγχωρείτε.
2: Εγώ ξέρω.
3: Στοπ και στους δύο. Στοπ, επειδή έχει ξαναγίνει αυτό στην ίδια εκπομπή. Και δεν θέλω.
1: Υπονοούμε
3: και
1: τώρα.
3: Δεν, Κατερίνα μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πολύ και παρακαλώ και τον Υπουργό. Παρακαλώ Κατερίνα. Παρακαλώ την Κατερίνα και παρακαλώ.
1: Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Πρέπει να το αναλύσουμε στους τηλεθεατές.
3: Αν ένιωσε ότι προσευλήθη, να το κλείσουμε εδώ, γιατί εγώ δεν θέλω να προσβάλλετε κανένα.
1: Όχι, ό,τι θέλω, κύριε Υπουργέ. Δεν θα απολογηθώ για το μισθό τον οποίο δουλεύω στον κύριο Κυρανάκη.
2: Ξέρετε, καταλαβαίνω.
3: Παρακαλώ,
2: παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
3: το
2: με
3: θέμα είναι
2: να
3: ο μισθός της, Κατερίνα.
2: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
3: Εγώ έχω στο μυαλό μου το
1: συνταξιούς.
2: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε, 20 του μήνα. Ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύετε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο.
0: Αυτό. Το ένα βεβαίως είναι το γεγονός ότι ρωτάτε. Ο Υπουργός, ο κ. Κυρανάκης ήταν, για όσους δεν καταλάβατε, ρωτάτε ο Υπουργός για ένα πολύ υπαρκτό πρόβλημα εντός της κοινωνίας. Το γεγονός ότι ο μισθός τελειώνει στις 20 του μήνα. Για πολλούς, για πάρα πολλούς. Για τον περισσότερο ίσως κόσμο. Και ότι δεν περισσεύει τίποτα. Ότι παίρνεις το μισθό σου. Και για τα μεσοαστικά στρώματα πλέον, τους περίφημους μεσοαστούς, δεν μιλάω για τα στρώματα που βρίσκονται πιο κάτω οικονομικά, εκεί μιλάμε για δράματα, πραγματικά. Μιλάμε για τους ανθρώπους που μέχρι πρότινος, ενώ πρότινος καλά, προχρεοκοπίας βεβαίως, αλλά και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, κουτσά στραβά, με πολλές δυσκολίες έβγαινε ο μήνας. Πλέον λόγω του πληθωρισμού, και έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά χειμώνας, σε όλα τα πράγματα, να το ξέρετε, να προετοιμαστείτε για τα χειρότερα, ο μισθός δεν φτάνει. Παίρνεις το μισθό σου, αυτόν τον πενιχρό, το γλίσχρο μισθό για όλους, πληρώνεις λογαριασμούς φώτα, νερά, τηλέφωνα, βλέπεις ότι θα σου περισσέψουν, σου περισσεύουν 200-300 ευρώ για να μπορέσεις να ζήσεις και να περάσεις το μήνα. Πώς βγαίνει ο μήνας? Εδώ το σούπερ μάρκετ έχει γίνει κόλαση. Για τα χρειώδη να πας με μια οικογένεια τετραμελή, θες 70-80 ευρώ. Και αυτό πρέπει να το κάνεις κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, θες 300 ευρώ το μήνα μόνο για το σούπερ μάρκετ. Τελειώσανε. Πάει. Έληξε. Οπότε αρχίζεις να σκέφτεσαι ποιους λογαριασμούς θα αφήσεις απλήρωτος για να μπορέσεις να ζήσεις, να βγάλεις το μήνα. Λοιπόν, ρωτάτε ο Πρωθυπουργός για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και η απάντησή του, το επιχείρημά του, είναι να ρωτήσει το δημοσιογράφο που το ρωτάει πόσα παίρνει. Λες και είναι η εφορία. Λες και είναι το τάξης. Αντιδράει δημοσιογράφος και πολύ καλά αντιδράει, γιατί ο άλλος το κάνει προσωπικό. Πράγμα το οποίο είναι πέρα από απαράδεκτο, είναι και προσβλητικό. Και ο άλλος δίπλα, αυτό είναι το άλλο τώρα, το αστείο του πράγματος, αστείο τέλος πάντων. Ο Στραβελάκης ζει με την αγωνία και με τον τρόμο, μη στεναχωρηθήκα ένας υπουργός στην εκπομπή του. Και όποιος ή όποια έχει δίπλα του ως παρτενέρ στεναχωρήσει κάποιος, σε μερικούς μήνες φεύγει από την εκπομπή. Μαζέψτε, πάμε να βάλουμε ένα στοίχημα. Πόσο θα μείνει, συνάδελφος? Για πάμε να βάλουμε ένα στοίχημα. Να δούμε. Λοιπόν, και κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια με αυτούς. Χρόνια. Θα σου βάλει τραγούδι, Σπύρο μου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι. Η απάντηση, λέει, ο Σπύρο, τη λες ότι η απάντηση Κερενάκη είναι κλασική περίπτωση. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Ένα από τα θέματα τα οποία. Εντάξει τώρα. Δεν θέλω να κάνω τον αξιολογητή καθενός μακριά από μένα αυτά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι δημόσια πρόσωπα, είναι υπουργοί, δηλαδή παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Συνεπώς η λογοδοσία είναι απαραίτητο συστατικό σε όλη αυτή την αλυσίδα. Κάποιοι από τους υπουργούς του κ. Μητσοτάκη έχουν γίνει υπουργοί ακριβώς λόγω της καριέρας που κάνανε, του τοξικού λόγου του οποίου είχαν πριν γίνουν υπουργοί, απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους και απέναντι κυρίως σε όσους δεν ήταν αρεστοί σε αυτούς. Και γι' αυτό ακριβώς επιβραβεύτηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη και γίνανε υπουργοί. Και φυσικά παλιά μου τεχνικό σκηνό, δεν ξεχνιέται ποτέ, έτσι δεν αλλάζει το γαϊδούρι περπατησιά, όπως έλεγε η γιαγιάκα μου. Οπότε θα συνεχίσουν. Τοξικός είναι ο κύριος Κερανάκης και γι' αυτό τον τρόπο, γι' αυτό τον λόγο αντιμετωπίζει με αυτόν τον τοξικό τρόπο τη συνάδελφου που το έκανε με έρατη που δεν του άρεσε και το γύρισε αμέσως στο προσωπικό. Αφενός άφησε την κοινωνία στην άκρη, γιατί σιγά μην μιλήσουμε για την κοινωνία, από την άλλη το πήγε και προσωπικά και τελείωσε η υπόθεση. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Εδώ υπάρχουν πάντα δύο μεγάλα ερωτήματα. Το ένα είναι γιατί όσοι δημοσιογράφοι, μάλλον πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όπως πρέπει να αντιμετωπίσουν τους συγκεκριμένους υπουργούς, ξαφνικά βρίσκονται εκτός και των εκπομπών και των καναλιών, και γιατί όσοι λειτουργούν σαν τον κύριο Στραβελάκη και σαν πάρα πολλούς άλλους, δεν είναι μόνο αυτός, να μην τον αδικούμε. Γεμάτο είναι τέτοια φιντάνια τα ελληνικές τηλεοράσεις και ελληνικές εκπομπές, γίνονται εκπομπάρχες. Γεμάτο. Άμα πάρετε όλες τις εκπομπές που γίνονται στην ελληνική τηλεόραση, το πολύ 3-4 συναδέλφους να βρείτε που έχουν μια ήπια πάντοτε κριτική απέναντι στο σύστημα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πορτ-παρόλ του συστήματος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υποπόδια του συστήματος. Και δεν, όχι μόνο δεν ντρέπονται να το δείχνουν, αλλά το δείχνουν ακριβώς επειδή ξέρουν πως αυτό είναι το σκαλοπάτι πάνω στο οποίο θα αποκτήσουν καλύτερες εκπομπές, περισσότερα λεφτά, περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη απονημία και καλύτερη ζωάρα και ευζωία. Και αυτό είναι ένα θέμα δημοκρατίας, να με συγχωρήσετε. Είναι καθαρά ένα θέμα δημοκρατίας. Και αφού είμαστε στα κανάλια, πάμε να ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό. Δέλτα TV, παρακαλώ, για την ακρίβεια που έρχεται το χειμώνα. Γιατί Δέλτα TV? Διότι, που περιμένατε να το ακούσετε αυτό το ρεπορτάζ, πάμε να το ακούσουμε παρακαλώ.
1: Βάρυνση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς φέρνει ο Σεπτέμβριος, με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τα πράσινα τιμολόγια παίρνουν την ανηφόρα, με τη μέση χρέωση να καταγράφει αύξηση περίπου 10% σε σχέση με τον Αύγουστο. Η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 20,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα από 18,8 λεπτά τον προηγούμενο μήνα.
2: Μια αποκλιμάκωση των τιμών. Οι εταιρείες βέβαια τώρα όλες κάνανε κάτι διαφορετικό. Αν κοιτάξουμε τα πράσινα και τα κίτρινα, δηλαδή τα κειμενόμενα τιμολόγια που δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, βλέπουμε ότι έχει μια μεγάλη και σημαντική άνοδος. Που αν την κάνουμε δηλαδή από τα 15 λεπτά πήγαμε στα 20, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδος. Και αν το κάνουμε από την αρχή, να θυμίζω και λίγο αυτά, να θυμίζουμε πριν την κρίση και πριν τον πόλεμο, όταν η τιμή ήταν στα 10 λεπτά, φτάσαμε στα 20.
1: Η αύξηση δεν έρχεται τυχαία. Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με τον Αύγουστο. Εξέλιξη που περνά σταδιακά και στις τελικές χρεώσεις που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά.
2: Εγώ αυτό που πάντα και πάντα λέω και θέλω να προσέχει ο καταναλωτής, ξεκινάει με τι καταναλωτή στο προφίλ του, τι καίει. Ξεκινάμε από εκεί. Ένας μέσος όρος, να θυμίσουμε ότι είναι γύρω στις 300 με 400 κιλοβατόρες για ένα νοικοκυριό. Ο μέσος όρος. Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν αντλίες, που αυτό εδώ το κάνουν στο μήνα γύρω 500, 600, 700 κιλοβατόρες. Συγγνώμη, μακρηγορώ λίγο να με καταλάβουν λίγο. Άρα, ή αν έχω ένα εξοχικό, που τώρα θα κλείσουμε όλοι τα εποχικά μας. Λοιπόν, αν είμαστε πάνω από τις 300 κιλοβατόρες το μήνα, τότε μπορούμε να κλειδώσουμε σε ένα μπλε. Τα μπλε τώρα κυμαίνονται γύρω στα 13-15 ανάλογα και παίζει το πάγιο. Άλλος έχει πάγιο 15 ευρώ, άλλος έχει 10 ευρώ, άλλος έχει 3 ευρώ με άλλους όρους.
1: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα σταθερά μπλε τιμολόγια, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Βλέπουμε μια όθηση των εταιριών, όλων των εταιριών, με διαφόρους τρόπους στους καταναλωτές να κλειδώσουν στο μπλε τιμολόγιο. Δηλαδή, επιδοτούν λίγο το μπλε τιμολόγιο που έχει μείνει στα 15 λεπτά, που ήταν ένας μέσος όρος εδώ και καιρό, κανένα χρόνο, με διάφορους τρόπους, είτε με κάποια δώρα, είτε με κάποια κόβουν λίγο το πάγιο, ο άλλος δίνει καλύτερη τιμή.
1: Η ΔΕΗ επιχειρεί να ενισχύσει αυτή την επιλογή ανακοινώνοντας νέα χαμηλότερη τιμή για το σταθερό μπλε τιμολόγιο της, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Μια τιμή που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέση χρέωση των πράσινων τιμολογίων, η οποία το Σεπτέμβριο ξεπερνά τα 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
2: Το μάθαν τον κόσμο έτσι. Τι να κάνει και ο κόσμος. Ακολουθεί, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Και εμείς έχουμε ρεύμα και εμείς πληρώνουμε τα ίδια. Στα ίδια είμαστε. Είναι μια μεγάλη αύξηση, δεν είναι μια μικρή αύξηση. Και φανταστείτε ότι έχουν εκπαιδεύσει τον καταναλωτή ότι πρέπει να κάνει και εμπρόθεσμη πληρωμή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όλες οι εταιρείες, μα όλα τα προγράμματα πρέπει να πληρώνουν στην ώρα μου. Αλλιώς η τιμή στον επόμενο λογαριασμό ανεβαίνει κατά πολύ.
1: Το ζητούμενο για τους καταναλωτές είναι πλέον ποιο τιμολόγιο μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς και κυρίως ποια επιλογή θα περιορίσει περισσότερο την επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Και μη χειρότερα. Και πραγματικά τώρα, πιστεύουν αυτοί που τα λένε αυτά ότι κάθεται ο άλλος, κάνει δύο δουλειές, τρεις δουλειές για να ζήσει, για να τα βγάλει πέρα. Του μένει ένα μισάωρο, ξέρω εγώ, μια ώρα την ημέρα για να καθίσει να κοιτάξει τον ουρανό και να σκεφτεί για τον εαυτό του, να δει την καλή του, να δει τον καλό του, να δει το αγόρι της, να δει το κορίτσι του, να δει τη γυναίκα του, να δει τον άντρα της, να κοιτάξει τα παιδιά του. Να κάνει τέλος πάντων ό,τι θέλει και κάθεται και ασχολείται με το πράσινο, τα μπλε, τα κίτρινα, τα άλογα της ΔΕΗ και του κυρίου Στάση. Σοβαρολογείται τώρα. Πέρα από το γεγονός ότι ο κόσμος πιστεύει και δικαίως πιστεύει, γιατί αυτό ισχύει, ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι τιμολόγιο και να πάρει, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, θα του τα πάρει ο κύριος Στάσης. Αλλιώς πώς θα εμφανίζει ο κύριος Στάσης κάτι δισεκατομμύρια αύξηση κερδοφορίας κάθε χρόνο και θα μοιράζει αφορολόγητο χρήμα μέσω μπόνους μετοχών. Γιατί αν πάρεις φρέσκο χρήμα, εννοώ cash, εννοώ μετρητά, θα πληρώσει εφορία. Εφορία από αναλογή. Άμα πάρεις μετοχές, θα πληρώσει 5% εφορία. Καταλάβατε? Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να χαιρετήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε καιρό να ακούσουμε τραγούδι. Δεν έχουμε ούτε καιρό να ακούσουμε τραγούδι. Είχα βάλει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε αύριο. Λοιπόν. Ήταν μία ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Είναι Παρασκευή. Να περάσετε το Σαββατοκύριακο όπως το σχεδιάσατε και όπως το ονειρευτήκατε. Μην ξεχνάτε αυτό που είπαμε στην αρχή με αφορμή αυτή την ιστορία στο Indie Media. Να είστε μεταξωτοί. Και κυρίως απέναντι σε αυτούς που σας ενοχλούν να είστε μεταξωτοί. Σε αυτούς που μας αγαπάνε όλοι καλοί είμαστε. Και στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα δείχνουν χαρακτήρα. Λοιπόν, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9. Ενενήντα ένα και τέσσερα. Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σήμερα το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Η νέα σχολική χρονιά 2026-27 ξεκινά με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στη συνέχεια οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, ενώ θα παραλάβουν και τα σχολικά βιβλία τους. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών που θα παρουσιαστούν στα σχολεία εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος. Εν τω μεταξύ, μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα δείχνει ότι πίσω από το πρόβλημα των κενών υπάρχει μια δομική αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνονται, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν ελάχιστοι. Η παρουσία των αναπληρωτών έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Την ίδια στιγμή η εργασιακή πίεση και η επαγγελματική εξουθένωση αποτελούν πλέον βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινότητας για σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών. Η σχολική χρονιά ξεκινά με την προκήρυξη τριών κυλιόμενων στάσεων εργασίας από την ΟΛΜΕ από σήμερα Παρασκευή έως 11 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για τις υποχρεωτικές υπερορίες. Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και θα είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. Ενώ ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση ως τη μεγάλη απούσα από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι αυτή ήταν η ΔΕΘ του 2027, καθώς για φέτος δεν προβλέπεται παρά ένα μικρό ποσό για τους συνταξιούχους. Στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς των ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας Νατάς Αγκαρά, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Καρυπίδης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, οι εκπρόσωποι τύπου Δημήτρης Μελίδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, καθώς και μέλη της πολιτικής γραμματείας. Η Ρένα Δούρου θα έχει συνάντηση σήμερα το πρωί με το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια με το Σύλλογο Εργαζομένων της ΔΕΘ Χελέξπο. Τα γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης επισκέφτηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Κριώτου και Γιάννης Καρυπίδης. Οι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα εθνικό ενιαίο σχέδιο δράσεων κατά του καρκίνου. Στέλεχοι του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει ποινικές διώξεις με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί, οι ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξαν τα ευρήματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς προέκυψαν σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα είχε καταθέσει γιατρός στους αστυνομικούς. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες και όχι το διάστημα λίγων λεπτών που δήλωσαν οι γιατροί. Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο, εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου. Σήμερα αναμένεται η νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, καθώς συμμετείχε ενεργά στην Λαϊκή Ενότητα. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φρίκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να αντιβίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία. Η έρευνα αποκάλυψε τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Στη Διεθνή Ενημέρωση τώρα, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πιθανές διαρροές υδρογόνων ανθράκων κοντά στο στενό του Ορμούζ, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων, που η Ουάσιγκτον υποστήριζε ότι συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης, εικονίζουν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες που εξετάστηκαν από το γαλλικό πρακτορείο. Η επανέναρξη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έχει εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent έχει διαμορφωθεί στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στην αθλητική επικαιρότητα, κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο μετά από ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου για τρίτη φορά. Στις γυναίκες, κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Amy Hunt, που κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 10.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας και σήμερα έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Χρύσα Λαζαριώτου ξεκινήσαμε σήμερα. Άνοιξε τα μάτια σου, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς, κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook, για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Οι μέρες ΙΔΕΘ, οι μέρες αυτές είναι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην 90η διοργάνωση. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα ήδη από χθες. Σήμερα είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, 1 η ώρα το μεσημέρι. Είναι προγραμματισμένη και στις 7 είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει κλιμάκιο του κόμματος στην πόλη για συναντήσεις με διάφορους φορείς. Στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, βρίσκονται και συνάδελφοι αδέλφισες από το κόκκινο της Αθήνας. Τους ακούσατε και χθες, θα τους ακούσετε και σήμερα στον αέρα του ραδιοφώνου. Σήμερα θα αναπροσαρμόσουμε κάπως τη ροή του προγράμματος του κόκκινου Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε τώρα και πάμε με ζωντανό πρόγραμμα από Θεσσαλονίκη έως τουλάχιστον τις 12. Εδώ είμαστε παρέα και με τον Γιώργο Βούλγαρη, θα τον ακούσετε στη συνέχεια, τον Αντώνη Ριγόπουλο, τον Θεόφιλο Σικλετίδη βέβαια. Και στη συνέχεια, όπως σας είπα, το μεσημέρι θα συνδεθούμε για τη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ από τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκη τον Πάνο Ρήγα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχει διατελέσει σε έτσι, πολύ σημαντικές κομματικές και κυβερνητικές θέσεις, πρώην γραμματέας του κόμματος, πρώην αναπληρωτής υπουργός άμυνας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα. Σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας, κύριε Ρήγα. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος που είμαστε στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Καιρό είχα να είμαι πάνω στη Θεσσαλονίκη, να είμαστε από το Κόκκινο. Να είστε καλά και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αφορμή η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρίσκεται εδώ κόσμος από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και για συναντήσεις και για την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος. Είναι μέρες και έτσι, κυβερνητικού απολογισμού, κυβερνητικών εξαγγελιών, παρουσίαση προγραμμάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα όσα είπε η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού και τον απολογισμό που έκανε για το κυβερνητικό έργο? Τι αποτύπωμα έχει αφήσει η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, κύριε Ρήγα?
1: Κυρία Χατζηγεωργίου, να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Όσοι επιχείρησαν να τον τελειώσουν και όσοι επιδίωξαν να το κάνουν αυτό, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι αυτό δεν έγινε, δεν μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα είναι αυτός ο οποίος έχει τις προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες θα τα πούμε και μετά, πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την έξοδο της οικονομίας. Είναι ο μόνος που έχει τις πραγματικές προτάσεις και συνέχεια, θα σας έλεγα, ενός βασικού μιας λογικής προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ όλων των χρόνων. Κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι καταρχήν κυβέρνηση, θα σας έλεγα, πολιτικής μαφίας. Άρα όλα αυτά τα οποία έχει κάνει αυτή τη στιγμή έχουν εξοντώσει όλο τον ελληνικό λαό, όλο. Και ταυτόχρονα έχουν οδηγήσει και οδηγούν τη χώρα σε τεράστια οικονομικά αδιέξοδα. Πολλά εργαλεία οικονομικά τα ιδιωτικοποιεί, τα οποία θα μπορούσες να κάνεις. Άρα είναι μια πολιτική η οποία οδηγήσεται σε

0: κατά παράθεση της ελληνικής κοινωνίας και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν μπορεί να γίνει. Δύο. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Όλα τα μέτρα πήγαν από το 27-28. Τρία. Δεν μίλησε καθόλου για την 14η σύνταξη. Και δεν είναι η μόνη. Ούτε από ό,τι άκουσα εχθές και άλλα κόμματα που δώσαν συνέντευξη μίλησαν για τη 14η σύνταξη και εννοώ και το κόμμα της Ελλάς. Και το λέω αυτό γιατί ο δημοσιονομικός χώρος με τον οποίο χρησιμοποιούν ότι είναι περιορισμένος τον χρησιμοποιούν όλοι αυτή την ώρα. Δηλαδή μπήκαν σε μια λογική η οποία τη λέει ένας κανόνας δημοσιονομικός δεν μπορεί να κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Αυτό είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι σε αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει, αυτά μπορώ να κάνω, αυτά δίνω, δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι που θα διαταράξει την οικονομία. Η άποψή σας είναι ότι αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλει δεν είναι ικανά να προσφέρουν μία ανάσα στον κόσμο ή θα μπορούσε να είναι σε διαφορετικό πλαίσιο η πολιτική και πώς αυτοκινείται?
0: Καταρχήν σας είπα ότι πάνε το 2027-2028. Δεν είπε λέξη για το θέμα των συντάξεων και, του 13ου και 14ου μισθού. Δεν είπε τίποτα και θα σας έλεγα όταν ουσιαστικά 8 ευρώ θα πάρουν οι συνταξιούχοι από το υπερπλεώνασμα που μιλήσαν. Δεν είπε τίποτα για το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα. Δεν είπε τίποτα απολύτως για το θέμα της ενέργειας συνολικά. Και δεν ακούστηκε καμία κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Θα πούμε και μετά. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια πολύ ρηξική αληθρή πρόταση και αποτελεσματική για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Κυρία Χατζηγεωργίου, είναι ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορεί αλλιώς να γίνει σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτός, και νομίζω ότι έχουν αρχίσει όλα τα περισσότερα κόμματα να μπαίνουν σε μια λογική διαχείρισης της κατάστασης και ενός, θα σας έλεγα, με βάση τον περιορισμό του δημοσιονομικού χώρου. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ό,τι και να πούνε, έχουμε παραδείγματα πάμπολα, όπου χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχουν διαμορφώσει μεγαλύτερο εύρος του δημοσιονομικού χώρου. Δεν είναι αμετάβλητος ο δημοσιονομικός χώρος. Έχουμε τη δυνατότητα και έχοντας γνώση των ευρωπαϊκών κανόνων και νομίζω ότι ούτε ο κ. Σπυράκης ποτέ μπόρεσε να απαντήσει για τον τρόπο με τον οποίο εξηγήσαμε πώς μπορεί να αυξηθεί ο δημοσιονομικός χώρος. Και επίσης προφανές είναι ότι αυξάνοντας και το δημοσιονομικό χώρο και δίνοντας τα εφάπαξ ποσά που δικαιούμαστε, δηλαδή παράδειγμα την 13η σύνταξη που μπορείς να το κάνεις. Από την άλλη μεριά είναι και το πώς κάνεις την κατανομή, την ανακατανομή. Γιατί είναι άλλος ένας προσανατολισμός προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, που αυτό που κάνει η Δημοκρατία και εξυπηρετεί συγκεκριμένες σφαίρες, και άλλο το τι θέλεις εσύ αυτή τη στιγμή να κάνεις.
1: Τι βάζετε λοιπόν ως προτεραιότητα, ποια η οικονομική και κοινωνική πολιτική που επιδιώκει να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Νομίζω ότι και χθες με την παρουσίαση το απόγευμα ουσιαστικά ήταν μια οικονομική αντίληψη προς τους φορείς. Πρώτον, καταλάβαμε απολύτως, το ξέραμε αλλά μας το εξήγησαν με πολύ απόλυτο τρόπο, ότι έχουν πληγεί όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και όλοι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό χώρο αλλά και στον δημόσιο χώρο έχουν αυτή τη στιγμή εξοδοθεί. Τι λέμε εμείς, τι προτείνουμε? Είναι σαφές ότι θέλουμε πρώτα-πρώτα να επαναφέρουμε τη 13η και τη 14η σύνταξη. Δύο. Πρέπει να επαναφερθεί και να, κατά τη γνώμη μας, απολύτως να δοθεί και ο 13ος μισθός και ο 14ος μισθός με μια διάρκεια και βάθος χρόνου. Δύο, μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση χθες για αυτό το θέμα. Πάλι και ήταν όλοι επιμέναν. Τρία, μηδενισμός του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. Μηδενισμός, κυρία Χατζηγεωργίου. Προφανώς είναι πολύ βασικό για μας και μην μας πούνε γιατί και πώς θα το κάνουμε. Απόλυτα μπορούμε. Αφορά τη ΔΕΗ, αφορά τα ΕΛΠΕ, δηλαδή δημόσιος πυλώνας, και αφορά και την τράπεζα. Και στα τρία λέω ότι σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημόσιους πυλώνες και τραπεζικό, η Γερμανία. Επίσης, αυτό το οποίο εμείς επιμένουμε είναι η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Σας λέω, το οποίο είναι ένα ολιστικό σχέδιο και αφορά και την δυνατότητα να αναπνεύσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δυνατότητα τα σπίτια τα οποία εκπληστηριάζονται να μπορέσουν να σταματήσει καταρχήν και να μπορέσουμε να έχουμε την επαναφορά ή την επαναξαναγορά που υπάρχουν αυτοί οι τρόποι, να μην πω τώρα εντελώς αναλυτικά, οι τρόποι αυτοί για να γίνει. Και επίσης είναι μια καινούργια αντίληψη αυτό που λέμε ότι ο ΕΦΚΑ να είναι ένα ταμείο συνολικά το οποίο θα διαχειριστεί αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε και για το Ελευθέριος Βενιζέλος που μετοχές του είναι σε καναδικό ασφαλιστικό ταμείο. Άρα μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή.
1: Πώς θα πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τον κόσμο ότι έχει μια αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνηση και πώς θα μπορέσει να εκφράσει ξανά τις κοινωνικές διεκδικήσεις, κύριε Ρήγα?
0: Είναι μια ερώτηση όντως αυτή που πρέπει να απαντηθεί επειδή έχω μεγάλη, θα τα έλεγα, διάρκεια πολιτική και ζωής, είναι αυτό το οποίο με έχει ενοχλήσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θελημένα ή άθελα, σκόπιμα ή άσκοπα, επιχειρήθηκε και από δυνάμεις της δεξιάς και του συστήματος να βγει εκτός πεδίου. Σε αυτό το παιχνίδι, σας είπα, θελημένα ή άθελα, σκόπιμα ή άσκοπα, παίξαν ρόλο και πάρα πολλά άλλα γεγονότα. Και νομίζω ότι αυτή την ώρα αυτό το που είναι το δύσκολο, αλλά αναγκαίο, να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα. Ποια εικόνα? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές, είναι εδώ, από την ιστορική του διαδρομή και όχι για συναισθηματικούς λόγους. Ιστορική του διαδρομή και πολιτικά είναι αναγκαίος σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Φαίνεται από τα προγράμματα, και φαίνεται γιατί ενοχλεί. Δεν θα δει, νομίζω, δημοσιογράφοι και ο κόσμος, τελευταίες μέρες, ή αν δεν το έχει δει ο κόσμος ή δεν το έχει ακούσει, ότι τελευταίο ένα μήνα, να το πω, έχουμε παράξει γεγονότα και η επίθεση που δέχεται δεν τη δέχονται άλλα ακόμα. Εμείς τη δέχομαστε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν και η εμπειρία και η διαδρομή δείχνει αυτό ότι είναι αναγκαίο. Και επίσης εμείς θα επιμείνουμε, δεν κάνουμε πίσω. Δεν κάνουμε πίσω στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους και όχι μόνο, και είμαστε και με την επιχειρηματικότητα. Γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι με την επιχειρηματικότητα. Είμαστε, αλλά με την επιχειρηματικότητα αυτή, η οποία μπορεί να παράξει, είναι υγιής και δίνει διέξοδο. Εδώ τι κάνουν, μιλάνε όλοι για την ειδικά η Νέα Δημοκρατία μιλάει για την επιχειρηματικότητα, εξοντώνει την επιχειρηματικότητα, την υγιή και τη μικρομεσαία και εξυπηρετεί φίλια συμφέροντα.
1: Σε σχέση. Ναι, ναι. Θέλετε να προσθέσετε
0: Όχι,
1: κάτι?
0: Όχι, απλώς αυτή είναι η προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή και νομίζω η συλλογική ηγεσία του κόμματος, και όταν λέω συλλογική δεν λέω μόνο τα τρία πρόσωπα που παίζουν ένα ρόλο, αλλά το σύνολο της ηγεσίας αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο δείχνει το δρόμο, μπορεί να δείξει το δρόμο, να αλλάξει και το μοντέλο αν θέλετε και να φύγουμε από τους μεσιανισμούς.
1: Σε αυτό που αποκαλούμε προοδευτικός χώρος, ο οποίος είναι πολύ διασπασμένος, σε τι βαθμό και με ποιες δυνάμεις βρίσκεται εσείς κοινά σημεία και αν θεωρείτε ότι η δυναμική που αναπτύσσει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να διαμορφώσει και κάποιες εξελίξεις?
0: Είναι σαφές ότι οι εξελίξεις θα διαμορφωθούν εκ των πραγμάτων, κύριε Γιώργο. Γι' αυτό επιμένουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απαραίτητος και κάποιοι δεν τον θέλανε. Να είναι στη Βουλή, και θα είναι στη Βουλή και θα παίξει αυτό το ρόλο εκ των πραγμάτων. Και αν θέλετε και μέσω των δημοσκοπήσεων, αλλά και μέσω αυτό το οποίο μέχρι στιγμής αποτυπώνεται. Δύο. Οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν ευθύνη. Προγραμματικά λοιπόν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αρκετά πράγματα. Η συζήτηση δεν άνοιξε ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθυνθεί σε όλες τις δυνάμεις προοδευτικές για να υπάρξει ένα νέο προοδευτικό, κοινωνικό, πολιτικό και προγραμματικό μέτωπο, το οποίο θα εκφραστεί και στην κάλπη. Θα μπορούσε να εκφραστεί και στην κάλπη. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ με μία ψήφο θέλει να πάρει την κυβέρνηση. Η Ελλάς μας είπε και λέει ότι, το κόμμα Τσίπρα δηλαδή, μας λέει ότι αυτή τη στιγμή θα πάμε μόνοι μας. Έχουν τελειώσει οι ιστορικές διαδρομές των κομμάτων και η παρουσία τους, άρα πρέπει να διατάξουμε. Αλλά είναι φανερό τι αποτυπώνεται. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία προηγείται, είναι αυτή η οποία θα μπορεί και θα είναι ενδεχομένως κυβέρνηση με βάση το δημοσκοπικό. Άρα ήταν απαραίτητο. Δεν θα φέρει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα καμία. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει αυτή την συνεργασία και είναι στην ιστορική μας διαδρομή αυτή η συνεργασία. Απορώ γιατί άλλες δυνάμεις δεν δέχονται αυτό το πράγμα και δεν καταλαβαίνουν. Άρα θα έχουν την ευθύνη.
1: Άρα, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να γίνουν συγκλήσεις προεκλογικά.
0: Θα έπρεπε, μακάρι να μπορούσαν.
1: Ή έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση, μετεκλογικά.
0: Το μετεκλογικά είναι ένα ερώτημα. Άμα έχεις ξανά την κυβέρνηση της πολιτικής μαφίας, Δεν καταλαβαίνω ποιο θα είναι το κέρδος και το αποτέλεσμα. Και θα σας έλεγα, ένα απλός πολίτης να είμαι, τι θα έλεγα, τι κάνατε ρε παιδιά, τι έκανατε, τους αφήσατε, δεν είσαστε ικανοί. Δεν έχετε τη δυνατότητα. Άρα ο πολίτης τι θέλει, θέλει να δει αυτή τη δυναμική. Δεν θεωρώ ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία των πολιτών, των προοδευτικών πολιτών, αλλά και όχι μόνο, και όταν λέω προοδευτικούς και λέω και πολίτες που έχουν ψηφίσει και Νέα Δημοκρατία, θέλουν να γίνει, να υπάρξει αλλαγή. Αλλά πρέπει να δούνε, να δούνε αυτό το σχήμα, αυτό το προγραμματικό λόγο, αυτή την δυναμική, η οποία θα αποτυπώνεται και θα αποτυπωθεί και πολιτικά μετά. Άρα, κύριε Χατζηγιώργιου, είναι τώρα πρέπει να γίνει, θα έπρεπε να γίνει, χθες θα έπρεπε να γίνουν. Να το πω λοιπόν άλλη μια φορά, δεν θα έχουμε την ευθύνη. Εμείς θα την έχει και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και όποιοι επιλέξανε αυτή τη διαδρομή σε αυτή την, σε αυτή την πορεία.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρήγα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στην παρέα μας. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
2: Στο κόκκινο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
7: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
8: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
9: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάτι παίζει στο κόκκινο. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας.

Βάζουμε άνω τελεία στις πολιτικές συζητήσεις και πάμε στα της επικαιρότητας από την Βόρεια Ελλάδα. Πρώτο κουδούνι σήμερα, Παναγιώτη. Καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, μαθήτριες, σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς. Πάντα μία νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε προσδοκίες. Βέβαια η επιστροφή στα σχολεία συνοδεύεται δυστυχώς για άλλη μια χρονιά και με προβλήματα. Και αναφέρομαι και στο κομμάτι της σχολικής μεταφοράς και αναφέρομαι στα κενά των εκπαιδευτικών και στο κομμάτι των υποδομών. Τα έχουν αναδείξει από την πλευρά τους και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πώς ξεκινάμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την σχολική μεταφορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάπως θολό παραμένει το τοπίο, και αυτό διότι εχθές δόθηκε το μήνυμα, είδα και σχετικά δημοσιεύματα, ότι μετά την προθεσμία που έληξε προς τους λεωφοριούχους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 470 σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης, υπήρχε, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έλεγαν τα δημοσιεύματα, ενδιαφέρον από την πλευρά των λεωφοριούχων για τις απευθείας πια οικονομικές διαπραγματεύσεις με τα στελέχη της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Θυμίζω ότι έχουν γίνει δύο παρεμβάσεις με τις οποίες αυξήθηκε η αποζημίωση προς τους λεωφοριούχους. Οπότε μένει να δούμε, διότι αργά χθες το βράδυ υποτίθεται θα υπήρχαν τα αναλυτικά στοιχεία για τα δρομολόγια που καλύφθηκαν. Μένει να δούμε σήμερα, πρώτη μέρα, πώς ξεκίνησε η σχολική χρονιά και να αποτυπώσουμε αν τελικά το σύνολο των 16.500 μαθητών και μαθητριών θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται από και προς τα σχολεία. Πάντως, σε σχέση με τα κενά, ήδη είναι προγραμματισμένη σήμερα και τη Δευτέρα από τους εκπαιδευτικούς της 4ης ΛΜΕ κινητοποιήσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα υπάρχουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς, υπάρχουν ελλείψεις, βάζουν στο κάδρο και τις συνθήκες εργασίας. Είναι ενδεικτικό πως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΛΜΕ, υπάρχουν μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών στην πρώτη φάση σε σχέση με το σύνολο των προσλήψεων της περασμένης χρονιάς. Άλλη μια φορά υπήρξε αναστάτωση στο μετρό Θεσσαλονίκης. Στο σταθμό Αγίας Σοφίας υπήρξε αναστάτωση μετά από τεχνική βλάβη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Δύο σειρμοί με κατεύθυνση προς το σιδηροδρομικό σταθμό και τη Μίκρα ακινητοποιήθηκαν περίπου στις 5 για περίπου μισή ώρα. Το αποτέλεσμα ήταν επιβάτες να παραμείνουν στην αποβάθρα, περιμένοντας την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία οι σειρμοί. Μεγάλος τότε αριθμός ατόμων επιχείρησε να επιβιβαστεί. Προκλήθηκε συνωστισμός στα βαγόνια και στις αποβάθρες. Ευτυχώς, Παναγιώτη, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στη βόλτα του Άδωνη Γεωργιάδη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο μετρό, τότε που μας έλεγε ότι έχουμε το ωραιότερο μετρό στη Θεσσαλονίκη χάρη στον Άκτορα, τον Εξάρχου, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τη Λίνα Μενδώνη. Φαντάζεσαι να πετύχει σε τεχνική βλάβη? Επίσης, σε σχέση με το μετρό, να σας θυμίσω ότι σήμερα και αύριο θα λειτουργούν, θα διεξάγονται δρομολόγια στις δύο κατευθύνσεις του μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση προκειμένου, όπως λέει η λειτουργός εταιρεία, να διευκολυνθούν οι εκθέτες και οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό, Παναγιώτη, δεν ήταν επιχείρημα για τις αστυνομικές αρχές το να μπορέσει ο κόσμος να πάει στην έκθεση το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στα Εγγένεια, τότε που μας απέκλεισαν. Πόσες ώρες? Από τις 3 μέχρι τις 12. Κάνετε τους υπολογισμούς, γιατί εγώ καλή στα μαθηματικά δεν είμαι. Για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που έχει μεγάλο καημό ο Θωμάς που δεν το έχω αναφέρει ήδη στα σχόλιά μου, να σας πω ότι μια χαρά θα γίνει η εκδήλωση. Καμία αναδιαμόρφωση δεν βλέπω. Η όποια αναδιαμόρφωση βλέπω ουσιαστικά λειτουργεί όχι στο να υπάρξει αλλαγή του σκηνικού και να μην επηρεάζεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το αντίθετο, από τις φωτογραφίες που βλέπω, Παναγιώτη, το σκηνικό, το τι έχουν ετοιμάσει, κάθε άλλο από αυτό το ενδεχόμενο μοιάζει.
Πάντως είδα ότι και από την πλευρά του γλύπτη, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Βάγγελος Μουστάκας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβρη, η οικογένειά του αντέδρασε στα όσα έχουν συμβεί, δήλωσε τη δυσαρέσκειά της και η σύζυγός του και τα τρία παιδιά του, τονίζοντας πως δεν δόθηκε ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, καθώς πια έχει γίνει μέρος του σκηνικού και δεν φαίνεται το έργο. Και παράλληλα λένε ότι εξετάζουν και νομικές ενέργειες.

θυμάστε το περιστατικό με τη Ryanair, όπου είχαμε το ατύχημα με τον επιβάτη, ο οποίος βρέθηκε μισός έξω από το παράθυρο αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αποσυμπίεσης σε πτήση από την Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν εξάρτημα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε παράθυρο της καμπίνας. Έτσι προκλήθηκε θράψη του και αποσυμπίεση. Τι λέει τώρα η εταιρεία, έχει το ενδιαφέρον της, το ενδιαφέρον του, παρά τη ζημιά, κανένα μέρος, λέει, του σώματος του επιβάτη δεν βγήκε εκτός αεροσκάφους. Διαψεύδει δηλαδή την περιγραφή που κάνει και ο ίδιος και η σύζυγός του, αλλά και άλλοι επιβάτες της επίμαχης πτήσης. Θυμίζω πως το αεροσκάφος είχε επιστρέψει στο αεροδρόμιο Μακεδονία και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αεροπορικές αρχές. Η υποιατρική παρακολούθηση, η 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στη Νεάπολη, νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου μετά από την επέμβαση. Εξιτήριο πήρε η 62χρονη, η οποία επίσης είχε τραυματιστεί, μαζί με μία 17χρονη και μία 50χρονη, στο ίδιο περιστατικό με μπλοκή οχημάτων του ΑΣΤ. Ταυτόχρονα διαβάζω ότι ετοιμάζεται και η αναβάθμιση της λεωφόρου Παπανδρέου. Είναι σε εκείνη την οδό συνέβη το τροχαίο. Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η αναβάθμισή της. Είναι ένας δρόμος εξαιρετικά προβληματικός και επικίνδυνος για οδηγούς και πεζούς. Υπάρχει σχετική μελέτη η οποία έχει ολοκληρωθεί. Βρίσκεται στο στάδιο των εγκρίσεων. Στόχος να έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις και το έργο να δημοπρατηθεί έως το τέλος του έτους. Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κατέθεσαν 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Έλληνα Ακρίτα και της Θεοδόρας Ακριώτου σχετικά με τη λειτουργία της δομής της Συντικής Ερών.

για τα αμφιλεγόμενα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στη Σαμοθράκη και την προνομιακή μεταχείριση των Ισραηλινών. Αν έχω χρόνο θα σας μιλήσω στο τέλος της εκπομπής. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον δεύτερό μας καλεσμένο για σήμερα.

0: Πάμε στο δεύτερο μας καλεσμένο για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για πρώτη φορά εδώ, στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρη Μελίδη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στο Κόκκινο.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Πολύ χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης, το ραδιόφωνο της αριστεράς της πόλης. Μεγάλη μας χαρά που σας βλέπουμε. Δεν έχουμε κάτι και καθόλου να σπάω την πρώτη στιγμή
0: αυτό
1: που είχαμε.
0: Ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέτετε, γιατί αν δει κανείς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ημέρες, βλέπει απανωτές συναντήσεις, απανωτά τα ραντεβού σας. Θέλω να μας δώσετε το κλίμα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, από τις επαφές σας με τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς. Ποια είναι η πραγματικότητα που σας έχουν καταγράψει και σας έχουν μεταφέρει και κατά πόσο αυτή η εικόνα που έχετε διαμορφώσει ταιριάζει στο κυβερνητικό αφήγημα για την πόλη?
1: Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ανασυγκρότηση, επανακίνηση λέμε και σαφή στόχευση για την επόμενη μέρα, που είναι να προταχθεί το πρόταγμα, μάλλον το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις δίνει λύσεις στους πολλούς. Γιατί ξέρετε, ανεξαρτήτως της πόλης που βρισκόμαστε σήμερα, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και συνολικά στη χώρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την οικονομική κατάσταση, με την ακρίβεια. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς λοιπόν, σαν ΣΥΡΙΖΑ, ο βασικός μας στόχος είναι να δώσουμε μια διαφορετική προσέγγιση, να φύγει επιτέλους η κουβέντα από πρόσωπα, προσωποπαγής λύσης ή ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκι, αυτό που ακούγαμε τόσο καιρό και είδατε πώς κατέληξε τελικά. Εξακολουθεί να είναι πρώτος στη δημοσκοπήση και με μεγάλη διαφορά ο τωρινός Πρωθυπουργός. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να βγάλει μπροστά το πρόγραμμά της. Και αυτό, με αφορμή αυτό, πάμε στη μεγάλη κουβέντα που είναι το τι κάναμε χθες. Είδαμε πάρα πολλούς φορείς της πόλης. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των συναντήσεών μας ότι όλοι οι άνθρωποι που είδαμε είχαν παράπονα για το πού βρίσκεται ο κλάδος τους και κυρίως μια αίσθηση ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Ξέρετε, η μεγαλύτερη ήττα στην πολιτική δεν είναι να συμβούν άσχημα πράγματα, ούτε να έχουμε μια περίοδο που τα οικονομικά ή κάτι άλλο δεν πάει καλά. Η μεγαλύτερη ήττα είναι να νιώθεις ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, να σου έχουν πει ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Και δυστυχώς, να κάνω και ένα σχόλιο εδώ πολύ συγκεκριμένο, βλέπουμε ότι σε αυτή τη λογική ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος, μόνο ένας δημοσιονομικός δρόμος, μόνο μία λύση, μπαίνουν και άλλα κόμματα, δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι η χώρα δεν θέλει να αλλάξει διαχείριση, ούτε διαχειριστεί η πολυκατοικία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξει συνολικά η πολιτική κατεύθυνση της χώρας και πώς έχει γίνει ο σχεδιασμός, κυρίως επί των οικονομικών που ευνοούνται συγκεκριμένες τάξεις.
0: Μου ανοίξατε τώρα τη συζήτηση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Όπως καταλάβατε.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα, ξεκινώντας από το κατά πόσο οι λύσεις και οι εξαγγελίες που υπήρξαν από την πλευρά της κυβέρνησης καλύπτουν σε κάποιο βαθμό τα αιτήματα που έχουν οι ίδιοι φορείς, όπως τα καταγράψατε κι εσείς.
1: Ορθό. Το ερώτημα πολύ ορθό και εύστοχο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα reality check, εγώ λέω πάντα. Η κυβέρνηση κάτι θα έδινε. Έχει και προεκλογική χρονιά, θα έδινε ίσως και κάτι παραπάνω. Να πω ότι μας εξέπληξε ότι ακόμα και για τα δικά τους δεδομένα, δηλαδή τα επικοινωνιακά που ξέρετε, λένε κάτι, εννοούν κάτι άλλο και συνήθως αυτό εφαρμόζεται και μετά από 2 χρόνια, δώσαν ελάχιστα. Λέω ένα παράδειγμα αυτές τις μέρες. Είπανε αφορολόγητο για παράδειγμα 20.000 ευρώ η τρίτεκνη. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτός που το σκέφτηκε, ο φωστήρας από το Μέγαρο Μαξίμου, έχει αντιληφθεί ότι όταν βάζει το αφορολόγητο στις 20.000 μια οικογένεια, είναι πενταμελής, μια οικογένεια είναι και ο μπαμπάς και η μαμά μαζί, είναι 5 άτομα η τρίτεκνη. Δηλαδή, το 20.000, ποιος ακριβώς μπορεί να ζήσει, ας πούμε, με λιγότερες από 20.000, αν είναι τρίτεκνος? Να μας το πούν. Δηλαδή, αν το πηγαίνανε στις 30.000, θα έπεφτε η χώρα έξω, θα υπήρχε κάποιο τύπου διαφορά στην οικονομική αποτύπωση των μεγεθών που θα είχαν? Όχι. Δίνουν τα λιγότερα, δίνουν τα ελάχιστα. Αυτό λέμε εμείς. Είναι σαν να είσαι στην έρημο να διψάς και να σου λένε, έλα εδώ, πάρε ένα
0: αυτό
1: μισό ποτηράκι νερό.
0: Είναι ο δημοσιονομικός χώρος, θα πει η κυβέρνηση.
1: Όχι μόνο η κυβέρνηση, να το πούμε αυτό. Γι' αυτό πήγα και τη συζήτηση προς τα εκεί, με τη βοήθειά σας την πολύτιμη. Είδαμε ότι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είπε ακριβώς το ίδιο σε σχέση με την αναγνώριση του δημοσιονομικού χώρου. Εμείς το λέμε εδώ και αρκετό καιρό αυτό. Αυτό είναι ένα ψέμα. Ξέρετε, μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν στο δημοσιονομικό χώρο ευκαιρίες που δεν τις εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και από ό,τι βλέπουμε και αναρωτιόμαστε και γιατί δεν τις προτείνει ούτε και δεν τις προτείνουν και κομμάτια της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν τα DRM. Υπάρχουν τα μέτρα που μπορεί να πάρθουν μία φορά και να θυμίσω ότι για παράδειγμα υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το έχουν αξιοποιήσει αυτό. Είναι στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανόνων. Εδώ δεν το αναφέρει κανείς. Μπορούν. Εμείς έχουμε πει, για παράδειγμα, κάναμε μια πρόταση τώρα, θα την αναλύσει και μετά ο Νίκος Παπάς στη ΔΕΘ σε σχέση με το πώς μπορεί το ιδιωτικό χρέος να ρυθμιστεί με την κεντρική, την αναπτυξιακή τράπεζα της χώρας που θα μπορεί να αγοράσει κόκκινα δάνεια, να τα ρυθμίσει μετά προς όφελος των δανειοληπτών, πάντα με κάποια κριτήρια. Τι εννοούμε? Υπάρχουν λύσεις. Αρκεί μέσα στο πλαίσιο το συγκεκριμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που σου δίνουν. Ξέρετε, υπάρχει εργαλείο θήκη. Στη χώρα μας έχει υπάρξει μια κεντρική πολιτική απόφαση από την τωρινή κυβέρνηση για μια πολύ σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Ξέρετε, αυτό είναι ένα πολιτικό επιχείρημα, δεν είναι οικονομικό. Μας λένε ότι επειδή κάποτε, ας πούμε, η χώρα έπεσε έξω, όλα τελείωσαν για πάντα, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εμείς λέμε κάτι πολύ διαφορετικό. Ξαναλέω, κοστολογημένα και με βάση συγκεκριμένα τεχνοκρατικά προτάγματα που όμως έχουν πολιτικό πρόταγμα τι? Να ελαφρυνθούν αυτοί που το έχουν ανάγκη. Η κυβέρνηση, και για να προλάβω και το ερώτημά σας, δεν είναι ότι δεν θέλει τις ψήφους των πιο αδύναμων ή αυτών οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Είναι ότι επιχειρεί να επιβάλλει αυτό το νεοφιλελεύθερο δόγμα με το οποίο κυβερνά εδώ και 7-8 χρόνια, να το κάνει κυρίαρχο αφήγημα στη χώρα. Είδατε και τον Κουμπαρά, με να μου θύμισε κάτι εποχές πολύ παλαιότερων δεκαετιών, τα ακούγαμε από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, κάτι ιστορίες με τη Φρυδερίκη, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία, αν κάτσουμε και θα συζητήσουμε με κάποιο οικονομικό επιτελείο, σε ένα επίπεδο βέβαια, ξαναλέω, που θα έχει στοιχεία ρεαλισμού αλλά και πολιτικής προσέγγισης, τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε, ξέρετε, θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτό το αφήγημα που περνάει η κυβέρνηση. Και κλείνω για το δημοσιονομικό χώρο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και σας πήρα έτσι πολύ.
0: Έχουμε 5 κάπως, λεπτά, να προλάβω να κάνω καμία ερώτηση.
1: Να το
0: ακόμα.
1: Πω ότι ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί, έχει περιθώρια, και αυτό είναι απόλυτα σαφές. Δεν είναι επειδή το λέει αριστερά, ούτε επειδή το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάμε στο συγκεκριμένο. Υπάρχει. Γιατί φαντάζομαι ότι ο κόσμος που σας συναντά και στον οποίο απευθύνεστε, και είναι και αυτό ένα ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη του με κοινωνικά στρώματα που στο παρελθόν τον στήριξαν. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος κάποια και σας λέει ότι αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα με την ακρίβεια την ενεργειακή, την ακρίβεια στα βασικά αγαθά, αντιμετωπίζουμε στεγαστική φτώχεια, εσείς τι θα κάνατε διαφορετικό? Και αν αυτό το οποίο θα προτείνατε ακουμπά όντως σε αυτό που διάφορες πλευρές θα λέγανε δημοσιονομικό πλαίσιο?
1: Πάμε λοιπόν να το δούμε και αυτό.
0: Αναφέρομαι στην καθημερινότητα, δηλαδή,
1: βεβαίως,
0: των πολιτών.
1: Στα πολύ βασικά. Καταρχάς, με την ακρίβεια, πέρα από το δημοσιονομικό χώρο, εμείς έχουμε πει κάτι. Δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά. Μας λέει η κυβέρνηση κάνει κάποιους ελέγχους. Κάνει ελάχιστους ελέγχους και τα πρόστιμα που επιβάλλονται. Ξέρετε, πολλές φορές να λες, επέβαλε ένα πρόστιμα. Αν τον επιχειρηματία, για παράδειγμα, τον βολεύει να πληρώσει το πρόστιμο, γιατί η κερδοσκοπία που έχει πάνω σε αυτό είναι μεγαλύτερη από το ποσό του προστίμου, προφανώς προτιμά να πληρώσει το πρόστιμο και να συνεχίσει να κερδοσκοπεί. Πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε μιλήσει για. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για μείωση του ΦΠΑ, ακόμα και μηδενισμό σε βασικά αγαθά. Έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά θα με επιτρέψεις να πω κάτι, επειδή αυτά τα λένε και τα υπόλοιπα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σωστά είναι. Και αλλάζουν την εικόνα. Η κυβέρνηση, ας πούμε, αν θυμάστε, στα νησιά έχει μια άλλη οικονομική πολιτική. Όταν αφορά τα κεντρικά μέρη της Ελλάδας, μας λέει ότι αυτή η πολιτική δεν πιάνει εκεί. Δεν μπαίνω εκεί σε αυτή την κουβέντα, γιατί άγεται και φέρεται. Η ουσία είναι ότι εμείς λέμε ότι είναι δυνατή μια άλλη διαχείριση. Μια άλλη διαχείριση με βάση. Και δεν θα μιλήσω για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε όντως μια πολύ διαφορετική διαχείριση, νοικοκύρεψε τα οικονομικά. Θυμάστε όταν φύγαμε από την διακυβέρνηση της χώρας, αφήσαμε 37 δις στα ταμεία. Όταν ήρθαμε, τα βρήκαμε άδεια. Δεν υπήρχαν ποσά να πληρωθούν συντάξεις. Λέμε λοιπόν εμείς ότι με την χρήση των κατάλληλων μέτρων αυτή τη στιγμή, και στο κομμάτι της ακρίβειας και στο κομμάτι των μισθών, προσοχή εδώ. Λένε συχνά αυξήθηκε ο μισθός και σου πετάνε ένα ποσό. Εμείς απαντάμε τι σημασία έχει να πεις ότι αυξήθηκε κατά μια απόλυτη τιμή ένας μισθός, όταν για παράδειγμα η ακρίβεια απορροφά αυτή την αύξηση αμέσως. Δεν μένει τίποτα. Χρειάζεται και απαιτείται μια άλλη δημοσιονομική διαχείριση. Σήμερα στη ΔΕΘ θα είμαστε εκεί, θα είστε φαντάζομαι, θα ακούσετε και εσείς προτάσεις μας, θα αναλυθεί διεξοδικά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οικονομικό και για επιμέρους ζητήματα. Σας είπα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε μια λύση, η οποία τουλάχιστον και οι οικονομικοί αναλυτές που την έχουν ακούσει αυτές τις μέρες, αρχικά όλοι σαστίζουν και λένε: είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, μιλάει πραγματικά για τα προβλήματα του κόσμου. Και όλοι αναρωτιούνται πραγματικά πού ήταν τόσο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για να το πολιτικοποιήσουμε και λίγο και να μην μιλάμε μόνο για τα οικονομικά, εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία είναι εδώ. Το πρόταγμά του είναι οι προτάσεις του, είναι οι λύσεις του. Και όχι αν εγώ, εσείς, κάποιος άλλος είμαστε ωραίοι ή τα λέμε μόνο καλά. Λέμε ότι αυτό έχει τελειώσει σαν λογική, γιατί δεν οδηγεί κάπου. Για να πιστεί η κοινωνία και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απελπιστεί από όλα αυτά που βλέπουν, απαιτείται μια αλλαγή σε αυτά που ακούει. Και πρέπει να μιλήσουμε πολύ σοβαρά και συγκεκριμένα για να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Και όχι
0: ξαναχτίζεται σταδιακά η σχέση εμπιστοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ με τον κόσμο?
1: Ρωτάτε εμένα, εγώ θα πω κάτι και ελπίζω αυτοί που μας ακούν και δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ να μας δώσουν μια ευκαιρία και να μας ακούσουν. Αυτοί που γκρέμισαν την εμπιστοσύνη δεν είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όταν γκρεμίζεις την εμπιστοσύνη με πράξεις και συμπεριφορές, αυτές τις παίρνεις μαζί σου όπου πας και δεν πρέπει να τη χρεώνει το χώρο σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ιστορικό κόμμα της αριστεράς, της ανανοτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα. Είναι και το κυβερνητικό κόμμα της αριστεράς και παραμένει ένα κόμμα το οποίο έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Ξέρετε, δεν έχουμε δημοσκοπική δημοκρατία, γιατί κάποιοι με όχημα της δημοσκοπής επιχείρησαν να μας πείσουν ότι πρέπει να κλείσει το μεγάλο κόμμα της αριστεράς και πολύ σύντομα, χωρίς να θέλω να καταχρηστώ το χρόνο σας, γιατί βλέπω τελειώνουμε.
0: 30 δευτερόλεπτα έχουμε.
1: Η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή βλέπετε τι κάνει στην Ευρώπη. Να αναλογιστούν τις ευθύνες τους λοιπόν όσοι επιχείρησαν το προηγούμενο διάστημα να διαλύσουν το μεγάλο κόμμα της αριστεράς στην Ελλάδα. Έχουν ευθύνη, ίσως να μην είναι τώρα η ώρα προεκλογικά να αναλύσουμε αυτά, αλλά ο ιστορικός του μέλλοντος εδώ είναι και να τους καταγράψει. Και εμείς είμαστε εδώ για να πάμε τον ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη μέρα.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Ακολουθεί βέβαια ζωντανό πρόγραμμα από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης με τον Αντώνη Ριγόπουλο αμέσως μετά. Και βέβαια θα είμαστε συνδεδεμένοι και εν ώψη της συνέντευξης τύπου που θα δοθεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Μία. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι για σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Η νέα σχολική χρονιά 2026-27 ξεκινά με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, ενώ παραλαμβάνουν και τα σχολικά βιβλία τους. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών που θα παρουσιαστούν στα σχολεία εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος. Εν τω μεταξύ, η μελέτη του ΚΑΝΕΠ ΓΕΣΕΕ για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ελλάδα δείχνει ότι πίσω από το πρόβλημα των κενών υπάρχει μια δομική αλλαγή στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνονται, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί παραμένουν ελάχιστοι, η παρουσία αναπληρωτών έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογένειών τους, χωρίς διακρίσεις και χωρίς μυσαλλοδοξία, διεκδικώντας ισχυρή δημόσια συμπεριληπτική παιδεία. Διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και θα είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, ενώ ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση ως τη μεγάλη απούσα από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Σημείωσε επίσης ότι αυτή ήταν η ΔΕΘ του 2027, καθώς για φέτος δεν προβλέπεται παρά ένα μικρό ποσό για τους συνταξιούχους. Στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς των ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησαν επίσης η αναπληρώτρια γραμματέας Νατά Σαγκαρά, ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, οι βουλευτές Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Ιωάννης Καρυπίδης, ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, οι εκπρόσωποι τύπου Δημήτρης Μελίδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος και μέλη της πολιτικής γραμματείας. Η Ρένα Δούρου θα έχει συνάντηση σήμερα το πρωί με το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια με το Σύλλογο Εργαζομένων της ΔΕΘ Χελέξπο. Τα γραφεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης επισκέφτηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννης Καρυπίδης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα εθνικό σχέδιο κατά δράσεων κατά του καρκίνου. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη, λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει ποινικές διώξεις με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξαν τα ευρήματα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς προέκυψαν σοβαρές αντιφάσεις σε σχέση με όσα είχε καταθέσει η γιατρός στους αστυνομικούς στο επίκεντρο των ερευνών. Βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Οι αρχές εξετάζουν όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν την κατάρρευση του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ερωτήματα εγείρονται και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά, εκτός του ότι απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή μετά το αίτημα της οικογένειας του τραγουδιστή να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής αυτής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής, συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φρίκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Η μητέρα πήγε στην αστυνομία, όπου και προχώρησε σε καταγγελία. Η έρευνα αποκάλυψε τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας, συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ κατέστρεψε τις υπόγειες υποδομές που ανήκαν στη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς. Οι υποδομές αυτές στο υψώμα Άλι Τάχερ ήταν στρατηγική σημασία για τη Χεσμπολάχ, που κατασκευάστηκε σε διάστημα 2 δεκαετιών με ιρανική χρηματοδότηση και σχεδιασμό, ανέφεραν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός άμυνας σε κοινή δήλωσή τους. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα παραμείνουν στην περιοχή για να εμποδίσουν τη Χεσμπολάχ να αποκαταστήσει την παρουσία της και να συγκροτήσει τις δυνατότητές της. Στην αθλητική επικαιρότητα, την τρίτη του νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League μαζί με τον Πανετολικό στο μάτς με την Κηφισιά 3-1 στο ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ή ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι νεότερες ειδήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το
2: μικρόφωνο 91 και 4 στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Διαφορετικές φωνές ακούτε προφανώς εδώ στο κόκκινο σήμερα. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα. Έχουμε βάλει μια έκτακτη εκπομπή για τη ΔΕΘ και για όλα αυτά που γίνονται και τις εξελίξεις και βέβαια και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ που και αυτή είναι πολύ σημαντική τις τελευταίες μέρες και πάρα πολύ ενεργή, θα έλεγα. Να γνωριστούμε πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι στον ήχο που ακούτε είναι ο Παναγιώτης Γερομανόλης. Στην επικοινωνία σας περιμένει στο 230-242 ο Νίκος ο Κεφαλάς και περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 697-060-9900. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Συνήθως με ακούνε στο κόκκινο της Αθήνας, τώρα ακούμαστε και στο κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ τους συναδέλφους που έχουν ανοίξει και τα μικρόφωνα και τις πόρτες και τις αγκαλιές και μας έχουν υποδεχτεί εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ θερμά. Θα πάμε λοιπόν κατευθείαν στις συζητήσεις που έχουμε. Έχουμε αρκετές συζητήσεις για σήμερα να κάνουμε με βάση και όλα όσα συμβαίνουν και βέβαια και την άνοδο έτσι, πολλών εσελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη και τις συναντήσεις που έχουν κάνει με πολλούς παραγωγικούς φορείς, εν όψη βέβαια και της σημερινής συνέντευξης τύπου που θα δοθεί από τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα, και βέβαια στη συνέχεια την ομιλία της Ρένας Δούρου στην κεντρική πολιτική εκδήλωση που θα γίνει στη ΔΕΘ. Στο στούντιο μαζί μου είναι ο κύριος Θεόφιλος Ανθόπουλος. Καλημέρα, κύριε Ανθόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές του Κόκκινου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μία διόρθωση. Δεν ανεβήκαν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μερικά κατεβήκαν κιόλας. Γιατί εγώ από τη Δράμα κατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το αναβοκατέβασμα στην Αθήνα, ποτέ δεν συμφωνήσαμε νομίζω στην Ελλάδα. Ποιος ανεβαίνει και ποιος κατεβαίνει.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχει μία σταθερά που οι Βόρειοι κατεβαίνουν και οι Νότιοι ανεβαίνουν. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλές εξελίξεις και είχατε και πάρα πολλές συναντήσεις νομίζω χθες.
1: Κοιτάξτε, εγώ κατέβηκα γιατί είχα και υποχρεώσει τη Δράμα, κατέβηκα για την απογευματινή συνεδρίαση με τους παραγωγικούς φορείς, που είχε μια μαζική συμμετοχή από πλευράς φορέων. Θα πρέπει όμως να σας εξομολογηθώ ότι δεν την παρακολούθησα όλη, διότι ο Γιάννης ο Αμανατίδης που ήταν στο Προεδρείο της εκδήλωσης ως επιχώριος, ως τοπικός βουλευτής, είχε κλείσει ραντεβού στην ΕΤΡΙΑ για να πάει για συνέντευξη, δεν μπορούσε να πάει, οπότε επιστρατεύθηκα και πήγα στους συναδέλφους σας στην ΕΤΡΙΑ και έτσι δεν παρακολούθησα όλη την...
0: Κράτησε και πολύ από το ξέρω.
1: Ναι, κράτησε πολύ. Εγώ άκουσα τον συνάδελφο τον κύριο Φινοκαλιώτη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Και άκουσα και τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο των Μικρομεσαίων. Άρα δεν έχω συνολική εικόνα της θεσινής εκδήλωσης. Αυτό όμως που θέλω να καταθέσω είναι το ενδιαφέρον με το οποίο προσήλθαν οι άνθρωποι αυτοί να πούν τις απόψεις τους στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το κλίμα έτσι συγκρατημένης αισιοδοξίας που εκφράζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιτέλους το κόμμα αρχίζει και ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι ο καταστατικός του σκοπός, να ακούσει τους ανθρώπους που θέλουμε να εκφράσουμε, τις δοκιμαζόμενες κοινωνικές τάξεις, γιατί εμείς στην αριστερά μιλάμε πάντα έτσι με ταξική προσέγγιση, τις δοκιμαζόμενες κοινωνικές τάξεις, και να αποτελέσουμε τη φωνή τους, να δώσουμε βήμα στις αγωνίες αυτών των ανθρώπων και βεβαίως να προτείνουμε πολιτικές. Και σήμερα είναι η μέρα πια των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στη συνέντευξη τύπου όσο και στην κεντρική ομιλία.
0: Αυτό πάντως της επικοινωνίας με αυτούς τους ανθρώπους είχε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγο πιο πίσω στις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ για ένα διάστημα και τώρα, από ό,τι φαίνεται, επανέρχεται λίγο πιο δυναμικά.
1: Κοιτάξτε, ήταν αντικειμενικό γεγονός με την έννοια ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο με δύο διασπάσεις, με αποχωρήσεις βουλευτών, με ανεξαρτοποιήσεις. Όλα αυτά δεν αφήνουν ούτε πολιτικό χρόνο, αλλά

0: ούτε και, και πώς να το πω, και κυρίως εκτρέπουν το κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα, τώρα μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, από την καθημερινή πολιτική δουλειά, γιατί αυτά είναι καθημερινή mm-hmm. πολιτική δουλειά. Δεν είναι, ας πούμε, επαφορμή της ΔΕΘ να ανεβούμε και να μιλήσουμε. Θα πρέπει.
1: Εγώ, των βουλευτών στην
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ, ας πούμε, την εβδομάδα, το διάστημα που πέρασε, που είπαμε ότι δεν θα κάνουμε διακοπές οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είδα τον
1: και
0: πρόεδρο. Εντάξει, στο μέτρο του δυνατού υλοποίησαμε την απόφαση και μπορώ να πω ότι την υλοποίησαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είδα, ας πούμε, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, είδα ανθρώπου της αγοράς, τώρα θα γυρίσω, θα πάω να δω τους αγρότες του Ευρωκοπίου, γιατί μαζεύουν την πατάτα και είναι στο διάστημα των διαπραγματεύσεων για την πώληση. Άρα αυτή είναι η καθημερινή μας δουλειά, θα έλεγα, εκτός από τα κοινοβουλευτικά μας καθήκοντα. Ένα κόμμα λοιπόν το οποίο σπαράσεται από κρίσεις και έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνει ότι δεν έχει την κατεύθυνση που πρέπει, γιατί ακριβώς το απασχολούν άλλα. Θεωρώ ότι τα αφήσαμε πίσω, η Κεντρική Επιτροπή με ευρύτατη πλειοψηφία άλλαξε την προτελευταία απόφαση που είχαμε πάρει, που έλεγε ότι στηρίζουμε ουσιαστικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε πια για την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ και την διάθεσή μας να εκπροσωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, και στα πλαίσια αυτά κάνουμε τις επαφές έτσι ώστε να ανασυνδέσουμε το νήμα που μας συνδέει με αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες.
1: Με πάτε λίγο στην επόμενη ερώτηση. Γιατί έρχεται η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να μιλήσει στη ΔΕΘ. Είναι μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, μετά και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Δημιουργείται εκ των πραγμάτων ένα δίπολο ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Μητσοτάκη. Αυτό το βλέπουμε και δημοσκοπικά, το βλέπουμε και γενικότερα, αν θέλετε, στη συνηθισμένη ισογραφία. Ο στόχος, αν καταλαβαίνω καλά, πλέον για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει μια σαφής διακριτή πολιτική οντότητα. Η παρουσία του δηλαδή να είναι πολύ ξεκάθαρη στον κόσμο.
0: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το εξής αντιφατικό στην πολιτική σκηνή. Ο Μεν Τσίπρας δεν θέλει να είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουμε να είμαστε ΕΛΑΣ 2.
1: Ακούγεται να γίνει εύκολο να γίνει αυτό, αν μας συμφωνούμε όλοι στο ότι δεν θέλουμε να γίνουμε άλλος.
0: Ακριβώς. Αυτό έχει την εξής έννοια, ότι ο καθένας μας, μιλήσω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, έτσι, εμείς είμαστε περήφανοι για την περίοδο 15-19, για τα όσο κατόρθωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα να πετύχει, για την συμφωνία των Πρεσπών, για το μαξιλάρι των 37 δις, για ότι αφήσαμε την κοινωνία όρθια, καταργήσαμε τον υποκατώτατο το μισθό, αυξήσαμε τον κατώτατο, παραδώσαμε, αν θυμάμαι καλά, 11 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία τα υπερασπίζουμε. Σήμερα όμως είμαστε σε ένα άλλο πολιτικό σκηνικό. Η Δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα εγγενώς ανταγωνιστικό. Τα κόμματα δηλαδή κατεβαίνουν προσπαθώντας το καθένα να πείσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να το ψηφίσουν. Και για να ψηφίσει ένας άνθρωπος τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι ένα άλλο κόμμα, πρέπει καταρχάς να ξέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αυθύπαρκτο ξεχωριστό κόμμα. Mm-hmm. Και δεύτερον, για τις πολιτικές του θέσεις. Για παράδειγμα, εμείς παραμένουμε αταλάντευτοι στην αντίθεσή μας στην κατάργηση του άρθρου 16 και στην απαγόρευση των ιδιωτικών λεγόμενων πανεπιστημίων. Mm-hmm. Κάτι από το οποίο έχει μετακινηθεί η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας από τις προηγούμενες θέσεις που ο ίδιος εξέφρασε ως επικεφαλής. Στα οικονομικά ζητήματα επίσης υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ζήτημα της ΔΕΗ, γιατί για μας η ΔΕΗ πρέπει να είναι
1: και κοκκινές γραμμές, να καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή,
0: κοιτάξτε,
1: έχετε πει ότι θέλετε γενικότερα να υπάρξει μια συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων στις οποίες μπαίνει και η Ελλάς.
0: Πάμε βήμα-βήμα. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα πρόχειρα σας είπα, έτσι, ακροθυγώς μερικά στοιχεία με τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει αυτό που ήταν και συνεχίζει την πορεία του. Τώρα, για μας είναι καθοριστική σημασία ο ΣΥΡΙΖΑ να εκπροσωπείται στη Βουλή. Είναι ένας χώρος πολιτικός, ένα κόμμα που έλκει καταγωγή από το 1974, από την Ανανοητική Αριστερά. Είναι ένα υπαρκτό, μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα στην ελληνική mm-hmm. κοινωνία, και θεωρούμε ότι εκφράζουμε έναν χώρο και μια κοινωνική και διάφορες κοινωνικές ομάδες που μπορούν και εμπνέονται από αυτό που συνθηματικά λέμε σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά βεβαίως αντιλαμβανόμαστε πρώτοι εμείς, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, και ως κυβέρνηση είχε ψηφίσει την απλή αναλογική, η οποία δεν στηρίχτηκε από τα όμορα πολιτικά κόμματα, και ως στην κόμμα της αντιπολίτευσης μιλούσαμε για την ανάγκη της προοδευτικής συνεννόησης του, η οποία απορρίφθηκε επίσης. Άρα είναι στη στρατηγική μας η συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων. Όμως για να πετύχουμε ή να μπορέσουμε να δουλέψουμε γι' αυτό, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήτης της συνεργασίας στην μετεκλογική, στη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές το 27, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη Βουλή και βεβαίως όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένος. Από εκεί και μετά το κάθε κόμμα προσέρχεται με τις προτάσεις του, με το πλαίσιο των αρχών του και τη διάθεση να συνονιθεί, και θα σε δούμε μετά από εκεί πώς και αν θα μπορέσουμε να συνονιθούμε.
1: Τώρα πάμε και, το είπατε λίγο, αλλά να το δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Όλα τα κόμματα βάζουν ένα εκλογικό στόχο. Το θέμα είναι αν ο εκλογικός στόχος για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή υπάρχει, και αν δεν επιτευχθεί, τότε τι συμβαίνει. Αυτή νομίζω είναι και η δύσκολη ερώτηση.
0: Κοιτάξτε, σας είπα προηγουμένως και νομίζω είναι κοινός τόπος, η προσπάθεια όλων μας είναι να συντάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουμε την ολοκληρωτική μάχη έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Αυτό είναι το καθοριστικό σημείο, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα για την αριστερά στη χώρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παίξει έναν ρόλο συνεννόησης μεταξύ των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων. Τώρα, το αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και τα λοιπά, στην πολιτική δεν υπάρχει αν. Στην πολιτική έχεις τα δεδομένα και προχωράς. Θα το δούμε, θα το εκτιμήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στην προσπάθεια ανασυγκρότησης. Αύριο θα έρθουν τα στελέχη, ο Ρήγας, ο Πάνος, ο Μπουλέκος, ο Αρβανίτης, θα έρθουν στη Δράμα να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση με τα στελέχη νομαρχιακής της Δράμας και της Καβάλας. Θα πάνε μετά στην Κομωτινή για να δουν την υπόλοιπη περιοχή. Γίνεται μια προσπάθεια ακριβώς για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να οργανωθεί ενώπιση των εκλογών. Άρα ο στόχος είναι η Βουλή.
1: Και θα έχετε και στα χέρια σας το πρόγραμμα που θα έχει ανακοινωθεί σήμερα.
0: Εντάξει,
1: πιο
0: θα έχουμε το πλαίσιο αυτό, το οποίο ουσιαστικά αυτό θα είναι η γέφυρα, ο τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες.
1: Έχει γίνει πάντως μια μεγάλη προσπάθεια, αν καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή η σκέψη για το νέο ΕΦΚΑ, που στην ουσία συνδέει το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων.
0: Η πρόταση για το νέο ΕΦΚΑ είναι μια πολύ σημαντική πρόταση. Η πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, για την δημιουργία για τη δυνατότητα της αναπτυξιακής τράπεζας να αποκτά από τα φαντς δευτερογενή αγορά της οφειλές των πολιτών και να μπορεί να τις ρυθμίζει η επωφελία των πολιτών, είναι εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες. Όλα αυτά θα αναπτυχθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Ξέρετε, η έκθεση είναι μια αφορμή για να πεις το οικονομικό σου πρόγραμμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι στον περιορισμένο χρόνο που έχεις και στη χρονική ευκαιρία που σου παρέχεται από το σφιχτό πρόγραμμα της έκθεσης, δεν μπορείς να τα αναπτύξεις πλήρως. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε δύο εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα, τα οποία η κυβέρνηση τα αφήνει στην άκρη γιατί δεν την απασχολούν. Το πρώτο είναι το τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή χρωστάει ο ελληνικός λαός, χρωστάει 224 εκατομμύρια, ήταν 205 αν θυμάμαι καλά το 9, και έχει αυξηθεί αλματοδός το 26 σε 224. Αυτά είναι οι χρήματα που χρωστάνε και στα ταμεία τα ασφαλιστικά και στη ΔΟΗ και στις τράπεζες. Αυτό αν δεν ρυθμιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι ρυθμούς ανάπτυξης να πετύχει η χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση η κοινωνία να μπορέσει να προχωρήσει. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν εδώ κάνουμε μια παρέμβαση και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη λογική. Όχι να χάνουν τα σπίτια του κόσμου για ένα κομμάτι ψωμί. Να σας πω ότι στη Δράμα, το ξέρω, βγαίνει σε ένα χωριό ένα ακίνητο για 1.000 ευρώ οφειλή. Για 1.000 ευρώ οφειλή. Αυτό το πράγμα είναι, πώς το πούμε, κοινωνικός αρμαγεδόνας. Δεν είναι τακτοποίηση οφειλών.
1: Δεν είναι τακτοποίηση. Νομίζαμε ότι θα τελειώνει μέσα στην κρίση. Τελικά φαίνεται ότι μετά την κρίση.
0: Μα δεν είναι, γιατί ακριβώς μπήκανε τα φαντς, έγινε αυτή η επιλογή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση είναι συνεπής με την επιλογή της. Η κυβέρνηση θεωρεί.
1: Ιδεολογικά εννοείται.
0: Ναι, βεβαίως. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτοί που μπορούν θα προχωρήσουν, αυτοί που δεν μπορούν δεν θα προχωρήσουν. Θα ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη μέρα και έτσι θα αναπτυχθεί και η ΠΙΤΑ, θα αναπτυχθεί και το ΑΕΠ. Δεν έχει την λογική που έχουμε εμείς στην αριστερά των κοινωνικών. κοινωνικών τάξεων. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα οικονομήσουν αυτοί που είναι να οικονομήσουν. Από εκεί και μετά η ανάπτυξη θα διαχυθεί προς τα κάτω με καλύτερες δουλειές, καλύτερα μεροκάματα. Το λεγόμενο trickle down economics, το οποίο πουθενά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Πουθενά δεν έχει επιβεβαιωθεί.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και καλή συνέχεια στις
0: συναντήσεις. Με πολύ χαρά έρχομαι στο κόκκινο, είμαι στη διάθεσή σας και με πολύ χαρά να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου. Γεια σας.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
7: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: '91 και 4

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης, στην ίδια σύνθεση όπως την συζητήσαμε και την είπαμε και πριν, στην έκτακτη εκπομπή για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι σε εξέλιξη και που φέρνει και έτσι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μαζικά πια στην πόλη. Το μόνο που έχει αλλάξει βέβαια στο στούντιο είναι ότι δεν είναι ο κύριος Χανθόπουλος πια μαζί μας και είναι ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος πολιτικής γραμματείας, ο οποίος. Καλημέρα κύριε Λαμπρίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ήσασταν και χθες στη συναντήση με τους παραγωγικούς φορείς και στο λιμάνι, επισκεφτείτε το λιμάνι, είδατε και εκεί τι συμβαίνει και την κατάσταση. Ποιο είναι αυτό που σας μένει από τις συναντήσεις που κάνατε?
1: Ναι, ξεκινώντας από το λιμάνι, να το πάρω χρονικά με βάση τις επισκέψεις που κάναμε, είδαμε και θετικά και σημεία που μας προβληματίζουν. Να ξεκινήσω από τα θετικά, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Mm-hmm. Όταν το λιμάνι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναγκάστηκε να το ιδιωτικοποιήσει, επειδή ήδη η προηγούμενη κυβέρνηση το 2014 είχε ξεκινήσει ένα διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης, αυτό που περισσότερο ήταν δική μας προτεραιότητα ήταν η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο λιμάνι. Mm-hmm. Άρα με μεγάλη μάχη τότε με την Τρόικα, με το ΤΑΙΠΕΔ, με τους θεσμούς, mm-hmm. μπορέσαμε και θεσμοθετήσαμε μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τα οποία σήμερα έχουν αποδώσει. Και είδαμε μεγάλη χαρά ότι ένα ζήτημα που βάζαμε τότε έντονα, mm-hmm. το θέμα των υπεργολάβων στο λιμάνι, mm-hmm. δηλαδή πολλοί άνθρωποι δεν ήταν υπάλληλοι του οργανισμού λιμένα, αλλά ήταν σε εργολάβους mm-hmm. με μειωμένα δικαιώματα, πλέον αυτό έχει λυθεί.
0: Λεγόμενοι ενοικιαζόμενοι στην ουσία.
1: Ενοικιαζόμενοι. Ναι. Πλέον έχουν όλοι, στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν γίνει υπάλληλοι του οργανισμού λιμένα Θεσσαλονίκης, mm-hmm. πράγμα πολύ θετικό. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και στους εργαζόμενους να διεκδικούν, να συνδικαλίζονται. Mm-hmm. Και ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και είναι θετικό να το πιστώσουμε και στη διοίκηση. Mm-hmm. Να μην λέμε πως είναι κάτι το οποίο έγινε έτσι από μόνο του. Mm-hmm. Το θετικό. Να πάμε τώρα όμως στα προβλήματα. Mm-hmm. Και τα προβλήματα αφορούν στην παραγωγική εικόνα, στην εικόνα της παραγωγικής βάσης της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Το λιμάνι για τη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Το γνωρίζαμε αυτό το 2018, όταν υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης με τον mm-hmm. νέο ιδιώτη, και γι' αυτό ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απαιτήσαμε να γίνουν σημαντικές επενδύσεις ώστε να μπορέσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να συνεισφέρει στην τοπική οικονομία. Mm-hmm. Τι ζητήσαμε τότε και επιβάλαμε στον ιδιώτη επενδυτή? Να γίνει ο έκτος προβλήτας, mm-hmm. ένα όνειρο χρόνων για τον παραγωγικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, ένας νέος προβλήτας που θα μπορεί το λιμάνι να φιλοξενεί νέα μεγαλύτερα πλοία εμπορευματοκιβωτίων, mm-hmm. τα οποία στη συνέχεια, επειδή και η Θεσσαλονίκη έχει το πλεονέκτημα της εκτεταμένης ενδοχώρας, mm-hmm. θα μπορέσουν πέρα από την φορτοεκφόρτωση να μπουν στην ενδοχώρα και να έχουμε νέες εργασίες, mm-hmm. συναρμολόγηση και άλλα, logistics κλπ. Να γίνει ο εκτός προβλήτας, να ανακαινιστεί ο επιβατικός σταθμός του λιμένου Θεσσαλονίκη σε ένα υπέροχο κτίριο, mm-hmm. και να γίνει η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιοποιηθούν και τα υπόλοιπα έργα, ο εκτός προβλήτας. Δυστυχώς, με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε να έχουν τελειώσει. Άλλαξε τη σύμβαση.
0: Δεν πίεσε δηλαδή η κυβέρνηση τον ιδιώτη να τα κάνει, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, βεβαίως, όχι μόνο δεν πίεσε. Τα δύο έργα είναι ευθύνη της διοίκησης του ΟΛΤ, αλλά δύο είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Mm-hmm. Εννοώ τη συνδρομική και την οδική σύνδεση.
0: Σωστά.
1: Στα πρώτα, όχι μόνο δεν πίεσε, αλλά άλλαξε τη σύμβαση παραχώρησης και έδωσε μεγάλο χρονικό περιθώριο, mm-hmm. μέχρι το 2028-29 για να γίνουν κάποια από αυτά τα έργα. Δηλαδή, αναφέρομαι στον έκτο προβλήτα και στην ανακοίνωση του επιβατικού σταθμού. Η οδική και η σιδηροδρομική σύνδεση δεν έχουν υλοποιηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης. Mm-hmm. Και αυτό, ξέρετε, σημαίνει απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την πόλη, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας σε μια οικονομία όπως είναι η ελληνική, που δεν στηρίζεται στην παραγωγή, mm-hmm. στηρίζεται κυρίως στο logistic, στις ιδιωτικοποιήσεις, σε δουλειές αερετζίδικες, να το πω έτσι, mm-hmm. οι οποίες αφήνουν αρνητικό αποτύπωμα στην οικονομία. Mm-hmm. Χάθηκαν λοιπόν χιλιάδες θέσεις εργασίας, έχουν χαθεί μέχρι σήμερα, έχουν χαθεί εκατομμύρια έσοδα για την ελληνική οικονομία και για το κράτος. Mm-hmm. Ένα κράτος το οποίο μας λένε ότι δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές μας ανάγκες, γιατί δεν έχει έσοδα όσα θέλει, γιατί υπάρχει ο κανόνας, ο δημοσιονομικός που δεν υπάρχει. Μπορούμε να το ζητήσουμε και μετά αυτό. Κατά συνέπεια, αυτό είναι που είδαμε χθες και θα πιέσουμε να αυτά τα έργα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, επέβαλε και σχεδίασε να υλοποιηθούν.
0: Αντίστοιχη κατάσταση, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί είδα και τις ανακοινώσεις που είχαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τους υπόλοιπους παραγωγικούς φορείς. Δηλαδή, υπάρχουν παράπονα από όλους τους παραγωγικούς φορείς, και από τους αγρότες και από τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, υπάρχει ένα συνολικότερο ζήτημα.
1: Ναι, χτες ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που έγινε με τους παραγωγικούς φορείς. Διάρκησε πολλές ώρες. Mm-hmm. Όλοι οι εκπρόσωποι φορέων είχαν να πούν.
0: Σχολιάστηκε αυτό ότι πήγε πολύ. Πήγε αργά.
1: Έτσι πήγε αργά, ναι, ναι, ναι. Και αυτό
0: δείχνει... Έγινε βραδινό.
1: Έγινε βραδινό, πραγματικά. Mm-hmm. Και δείχνει το ενδιαφέρον που υπήρχε από τους παραγωγικούς φορείς να συζητήσουν για το ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. με το ΣΥΡΙΖΑ και να συζητήσουν και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι αυτά που έχουν εξαγγελθεί από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Μητσοτάκη είναι μέτρα τα οποία είναι αποσπασματικά. Mm-hmm. Μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί και στο παρελθόν και δεν έχουν υλοποιηθεί. Σας λέω σε γενικές γραμμές ποια είναι η εικόνα. Μέτρα που δεν θα αλλάξουν την εικόνα της οικονομίας και στην ουσία δεν θα βοηθήσουν ούτε τους επαγγελματίες, ούτε τους επιχειρηματίες, αλλά ούτε και τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Είναι μέτρα που δεν αλλάζουν την εικόνα της χώρας, μια χώρα που χρειάζεται αλλαγή εικόνας. Σε μια δύσκολη συγκυρία για να πάει μπροστά.
0: Το λέγατε αυτό και λέγατε και για το τι συμβαίνει στο λιμάνι και πόσο περισσότερες θα μπορούσαν να είναι οι θέσεις εργασίας. Κοίταζα ταυτόχρονα μια δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, που έγινε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Και λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας για πάνω από 2 μήνες στην Ελλάδα, γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει. Οπότε νομίζω πως κινείστε σε πολύ διαφορετικές, σε πολύ διαφορετικό μήκος κλίματος, δηλαδή σε σχέση με το τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά.
1: Τώρα κοιτάξτε, αυτοί οι εξυπνακισμοί του κυρίου Μαρινάκη δεν ανταποκρίνονται σε μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι. Είναι γεγονός ότι κάποιες ομάδες πληθυσμού μπορούν, όπως κάποιοι νέοι άνθρωποι, πιο εύκολα να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Άνθρωποι που είναι άνω των 50, 55, 60, mm-hmm. ο κύριος Μαρινάκης είναι εκτός κοινωνίας.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει δει, ξέρει ότι μπορούν εύκολα αυτοί οι άνθρωποι να χάσουν τη δουλειά τους, να βρουν πάλι εύκολα δουλειά και θα ζήσουν χωρίς επίδομα ανεργίας. Για αυτούς υπάρχει μέλλον. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να ένας άνθρωπος 50, 55, 60 είναι νέος άνθρωπος. Και 65, αν θέλετε, και 70. Έτσι, θέλω να πω ότι έχει προοπτική να ζήσει mm-hmm. κάποια χρόνια ακόμα. Υπάρχει για αυτούς τους άνθρωπους, δεν υπάρχει μέλλον. Mm-hmm. Υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν έχουμε μια καλύτερη εικόνα mm-hmm. σε σχέση με αυτή που παρέδωσαν οι ίδιοι, η παράταξη του κυρίου mm-hmm. Μαρινάκη το 2015, μια εικόνα κατάρρευσης, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που άλλαξε την πορεία αυτή, ακόμα και έτσι υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού που χρειάζονται κοινωνική προστασία. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί, αλλά σας λέω, mm-hmm. Δεν έχουν συνέστηση. Mm-hmm. Δεν μπορούν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο παρελθόν, να καταλάβουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους για να ζήσουν.
0: Τώρα νομίζω πως πλέον μπαίνει όμως και ένα πολιτικό θέμα, ιδεολογικό θέμα πια. Δηλαδή αρχίζει και αυτό δεν είναι κακό. Νομίζω πως κάθε τόσο, ειδικά στις εκλογές, πρέπει να φαίνονται και οι διαφορές ιδεολογικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει μια στάση, δηλαδή ξεκάθαρα στην αριστερά, ξεκάθαρα στην ριζοσπαστική αριστερά. Ένα μήνυμα από το οποίο έχει θολώσει για μια περίοδο ίσως, αλλά από ό,τι φαίνεται πλέον είναι πιο ξεκάθαρο. Αυτό βάζει κόκκινες γραμμές το με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που είναι στη Βουλή και αν προκύψει θέμα προοδευτικής κυβέρνησης. Δηλαδή, όχι με ποια κόμματα, αλλά με το ποια θέματα είναι αυτά τα οποία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί σε σχέση με αυτή τη συνεργασία.
1: Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η χώρα έχει ανάγκη αλλαγής πορείας για να μπορέσει η κοινωνία να έχει μια προοπτική. Mm-hmm. Και ο μόνος χώρος ο οποίος μπορεί να δώσει προοπτική είναι η αριστερά, με ένα πρόγραμμα αριστερό. Ξέρετε, τα προγράμματα έχουν πρόσημο, mm-hmm. γιατί μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ομάδες της κοινωνίας που τους έχουν ανάγκη και στην πατρίδα συνολικά. Εμείς ως αριστερά, λοιπόν, λέμε, έχουμε το δικό μας πρόσημο, το οποίο μιλά και για παραγωγή πλούτου και για αναδιανομή. Είναι ένα πρόγραμμα της αριστεράς. Mm-hmm. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς, αλλά τη λύση μπορεί να δώσει ένα πρόγραμμα της δεξιάς ή του κέντρου. Mm-hmm. Έτσι, για να είμαστε. Λοιπόν, και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή των καθημερινών ανθρώπων. Εάν δεν αλλάξει η ζωή των καθημερινών ανθρώπων, έρχονται δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Βλέπω μερικούς που λένε, εντάξει, μπορεί να πάμε σε μια επιλογή που θα είναι λίγο καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Έβλεπα χθες ένα άρθρο συναδέλφου που έλεγε να αλλάξουμε το ύφος της εξουσίας. Mm-hmm. Ξέρετε, η οικονομία καθορίζει τα πάντα.
0: Δεν είναι θέμα ύφους, λέτε.
1: Δεν είναι θέμα ύφους. Είναι θέμα αν θα μπορέσουμε να δώσουμε μια διαφορετική προοπτική στους πολίτες. Γιατί αν ακόμα και να καταφέρουμε να έχουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς αύριο και είναι από ελάχιστα έως λίγο καλύτερα από μια κυβέρνηση της δεξιάς όσον αφορά το οικονομικό mm-hmm. πεδίο, πολύ σύντομα θα δημιουργήσει μια απογοήτευση στους πολίτες και ξέρετε τι θα έρθει μετά. Θα έρθει αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Γερμανία με την άνοδο της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Οι πολίτες δεν στρέφονται στην ακροδεξιά γιατί ξαφνικά πίστηκαν ότι για όλα αυτά είναι οι μετανάστες ή, εν πάση περιπτώσει, γιατί πίστηκαν από αυτές τις ανόητες ιδέες. Είναι γιατί πραγματικά η καθημερινότητά τους Είναι μια καθημερινότητα που δεν αλλάζει προς το καλύτερο και δυστυχώς υπάρχει μερίδα που στρέφεται στο εύκολο, στα συνθήματα της ακροδεξιάς. Εμείς λοιπόν για να προστατεύσουμε τη χώρα και την κοινωνία από αυτά τα φαινόμενα οφείλουμε να συνεργαστούμε και θα συνεργαστούμε όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα που θα αλλάξει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ξέρουμε ότι μια τέτοια επιλογή απαιτεί συγκρούσεις, συγκρούσεις με συμφέροντα τα οποία χρόνια απομυζούν τον πλούτο της ελληνικής κοινωνίας, δεν γίνεται όμως διαφορετικά. Ξέρουμε ότι αυτή μας επιλογή θα μας περιορίσει στο δημόσιο λόγο μας, το κόκκινο είναι, και θέλω να ευχαριστήσω γιατί και για τη φιλοξενία και να πω ότι κάνει μια σπουδαία δουλειά το κόκκινο Θεσσαλονίκης και συνολικά ο σταθμός στο κόκκινο. Ξέρουμε λοιπόν ότι θα είμαστε αποκομμένοι από εκεί, αλλά ξέρουμε από την άλλη πλευρά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να έχουμε μια πραγματικά διαφορετική μέρα για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Θα πήγαινα κάπου αλλού, αλλά επειδή το αναφέρατε, επειδή μίλησατε για την ακροδεξιά, για τον ακροδεξιό κίνδυνο που υπάρχει στην Γερμανία, στην Ευρώπη γενικότερα θα έλεγα, γιατί και στη Γαλλία έχουμε φαινόμενα και στη Βρετανία έχουμε φαινόμενα, στην Ισπανία. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στην Ελλάδα, πιστεύετε? Και η δυνατότητα δηλαδή πάλι να δούμε άνοδο φωνών οι οποίες ήταν στο περιθώριο για πάρα πολλά χρόνια?
1: Ναι, δυστυχώς το πιστεύω. Όταν ήρθε η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή, ξέρετε, δεν ήταν ένα σχήμα που δεν υπήρχε παλιά.
0: Από το 80.
1: Έτσι ακριβώς. Ξαφνικά έφτιαξε ένα ρεύμα το οποίο έγινε ισχυρό, αποτυπώθηκε στη Βουλή. Αυτό ήρθε ως μια απάντηση σε μια μεγάλη οικονομική κρίση, σε μια επιλογή των πολιτών, σε μια μεγάλη οικονομική κρίση που υπήρχε τότε. Σήμερα δεν είναι απίθανο να δούμε πάλι νέα τέτοια σχήματα να έρχονται στο προσκήνιο. Και όχι μόνο απίθανο, το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό, γιατί ξέρετε, σύγχρονη ακροδεξιά δεν έρχεται οπωσδήποτε με το ύφος και το στυλ της παλιάς.
0: Όπως λέει το τραγούδι, αλλάζει μάσκες.
1: Αλλάζει μάσκες, ακριβώς. Άρα μπορούμε να δούμε κάτι ηλουστρασιών, κάτι όμορφο, οπτικά. Αλλά με αυτές τις χαμένες παλιές ιδέες της ακροδεξιάς που οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο, σε ταλαιπωρίες, κατέστρεψαν ένα ολόκληρο πλανήτη. Άρα λοιπόν, βεβαίως το φοβόμαστε και θα πρέπει για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα να βοηθήσουμε, θα ξαναπώ, να αλλάξει η καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
0: Να δίνονται απαντήσεις από την αριστερά στην ουσία.
1: Έτσι. Και αυτή η χώρα να αποκτήσει προοπτική. Δεν μιλάμε μόνο σε επίπεδο κοινωνίας. Μιλάμε και σε επίπεδο χώρας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Όποιος νομίζει ότι πάνε καλά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου καλά. Έχουμε μια παραγωγική βάση πολύ αδύναμη. Βρισκόμαστε στο 45%. Η παραγωγή της εργασίας στην Ελλάδα είναι στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν παράγουμε. Κλάδοι οι οποίοι αποτελούν αιχμή για άλλες οικονομίες, για εμάς βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά. Έρχεται το 2032 που η ρύθμιση που πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ευνοϊκή ρύθμιση, προκειμένου να υπάρξει χώρος για να αναπτυχθεί η οικονομία, δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν είμαστε μέσα σε ένα καράβι που βαδίζει ακυβέρνητο στα βράχια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με ένα πρόγραμμα της αριστεράς που θα δίνει προοπτική, όπως είπα και προηγουμένως, και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αλλά και στην πατρίδα συνολικά.
0: Το πρόγραμμα που θα αναλυθεί, ας πούμε, πολύ περισσότερο σήμερα στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου, ήδη έχει ανακοινωθεί ένα μεγάλο μέρος του στα μέσα ενημέρωσης. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι δηλαδή πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα που είναι ο νέος ΕΦΚΑ στηρίζεται ουσιαστικά και το προγραμματικό πλαίσιο όλο. Δηλαδή πάνω σε αυτό στηρίζεται το θέμα της στέγασης, πάνω σε αυτό στηρίζονται πολλές πλευρές, πολλές διαφορετικές πλευρές του προγράμματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μελετηθεί για να γίνει, δηλαδή, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει και κριτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, πιθανότητα από την κυβέρνηση, για το αν μπορεί ένα ταμείο να λειτουργεί με αυτούς τους όρους, όπως γίνεται βέβαια στη Γερμανία, στον Καναδά και σε όλα αυτά τα μέρη.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πρόταση η οποία όχι σε ευρεία κλίμακα, αλλά επί χρόνια έχει κατατεθεί στο οικονομικό επιτελείο. Υπήρχαν επιλογές, εν πάση περιπτώσει, να μην προχωρήσει παλαιότερα. Είμαστε σε μια νέα εποχή. Η πρόταση είναι μελετημένη. Είναι μια πρόταση που αξιοποιεί και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί ως τράπεζα. Ως Ταμείο Επιδοτήσεων λειτουργεί. Προβλέπει τη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο και βασίζεται στην εμπειρία άλλων χωρών που κατά κόρον αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες. Δίνει λύση και για τα κόκκινα δάνεια, δίνει λύση στο στεγαστικό, γιατί μπορεί να αξιοποιηθούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες κατοικίες, τις οποίες σήμερα τα fans και services τα κρατούν κλειστά. Γιατί όταν τα κρατούν κλειστά, μειώνεται η προσφορά στην αγορά και αυξάνουν οι τιμές των ακινήτων. Αυτός είναι ο σκοπός. Και θέλουμε να εγγράφουν στα λογιστικά τους βιβλία υψηλές αξίες στα ακινήτά τους. Αλλά μπορεί να παρέμει και σε άλλα ζητήματα, όπως είναι το θέμα της δημόσιας ΔΕΗ, που εμείς το σηκώνουμε πάρα πολύ ψηλά. Ένας μοχλός που να το αξιοποιήσει. Το σηκώνουμε πολύ ψηλά, γιατί και χθες με τους παραγωγικούς φορές συζητήθηκε. Η υψηλή τιμή του ρεύματος δεν αφήνει την ελληνική οικονομία να πηχθεί, να ανασάνει. Άρα λοιπόν είναι μια πρόταση μελετημένη. Μια πρόταση που εκμεταλλεύεται, αξιοποιεί τις καλές πρακτικές άλλων χωρών. Και επιτέλους να σας πω και κάτι. Δεν μπορούμε πάντα να είμαστε στη λογική της ψωροκόστενας, που λέει ότι εντάξει, το κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εμείς είμαστε λιγάκι παγαπώντιδες και λιγάκι ανίκανοι και μπαγάσιδες.
0: Και εδώ δεν γίνεται. Ναι.
1: Και εδώ δεν γίνεται. Εμείς λέμε ότι οι Έλληνες μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και με καλύτερο τρόπο.
0: Μα να το πούμε αυτό, γιατί πολλές φορές στο δικό μου το μυαλό, να σας πω την αλήθεια, πριν το διαβάσω όλο αυτό, δεν είχα στο μυαλό μου ότι μπορούν τα ταμεία να λειτουργούν και με αυτούς τους όρους. Δηλαδή δεν ήξερα ότι το Ελευθέριος Βενιζέλος στο αεροδρόμιο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αγοραστεί ένα ποσοστό του, δεν ξέρω ακριβώς ποιο ποσοστό, από το αντίστοιχο ταμείο στον Καναδά. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια παραδείγματα που είναι κανονικές επενδύσεις που έχουν γίνει από τα ταμεία αυτά.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, είναι το πλειοψηφικό πακέτο, όπως και το 49% αν δεν κάνω λάθος του ΔΕΔΙΕ, το έχει το αντίστοιχο Αυστραλιανό, ένα ασφαλιστικό ταμείο της Αυστραλίας. Ναι, υπάρχουν αυτές οι πρακτικές. Υπάρχει το ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας.
0: Και ουσιαστικά οποιαδήποτε κερδοφορία από αυτά πηγαίνει στο να στηριχτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι στις αντίστοιχες χώρες.
1: Έτσι είναι. Σήμερα, μέχρι σήμερα τι γίνονταν στην Ελλάδα. Τα λεφτά που οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι έδιναν για να έχουν μια καλύτερη σύνταξη, καταλυστεύτηκαν από διάφορες κυβερνήσεις.
0: Και με το PSI, βέβαια.
1: Και με το PSI, ακριβώς. Σήμερα στηριζόμαστε σε ένα σύστημα που οι εργαζόμενοι χρηματοδοτούν τους συνταξιούχους για να παίρνουν τις συντάξεις τους. Γιατί αυτά τα αποθέματα να μην αξιοποιούνται? Γιατί το κάνουν άλλοι και εμείς δεν μπορούμε? Γιατί αυτά τα χρήματα πρέπει να είναι πάντα χρήματα που πηγαίνουν στις τσέπες διαφόρων ή δεν αξιοποιούνται ή κατασπαταλούνται? Λοιπόν, υπάρχουν καλές πρακτικές, μπορούμε να τις ακολουθήσουμε, θα έχουμε αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχει βούληση. Πιστεύω ακράδαντα ότι μέχρι σήμερα, σε σχέση με τις προτάσεις που έχουμε ακούσει, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα που κατέθεσε μια συνολική συγκροτημένη πρόταση που πηγαίνει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Δεν αρκεί σήμερα να πηγαίνουμε σε αποσπασματικά μέτρα, σε ανακοίνωση αποσπασματικών μέτρων.
0: Σε διαχείριση δηλαδή.
1: Σε διαχείριση που βελτιώνουν λίγο κάποιους τομείς, τους οποίους αύριο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί τα πράγματα να είναι χειρότερα. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή πορείας συνολική, ένα άλλο σχέδιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει στο δημόσιο διάλογο και στην κοινωνία ένα διαφορετικό σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας. Βασίζεται σε καλές πρακτικές άλλων χωρών. Πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να πάρουν όλη θέση για το αν το αποδέχονται ή όχι, ή εν πάση περιπτώσει κάποιες παραλλαγές τους. Αλλά εάν δεν έχουν, αν δεν θέλουν το δικό μας σχέδιο, να καταθέσουν το δικό τους. Και μέχρι σήμερα διαφορετικό σχέδιο συνολικά δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε δει.
0: Να κλείσουμε με την ερώτηση που έκανε και στον κύριο Ξανθόπουλο νωρίτερα. Εκλογικός στόχος ποιος είναι και αν δεν τι?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή και θα είναι ενισχυμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή. Γιατί κοιτάξτε, θα είναι, αλλά και γιατί πρέπει να είναι. Γιατί σήμερα έχουμε μια εικόνα, δείτε τις δημοσκοπήσεις όλες, δεν θα πάρω μία, όλες. Βλέπουμε κάποιο φορέα που σήμερα να μπορεί να ανταγωνιστεί τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εγώ δεν τον βλέπω. Έχουμε μια μάχη για το ποιος θα είναι δεύτερος και πάλι υπάρχει ο φόβος να έχουμε τη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα ως κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή και θα είναι, γιατί είναι ο καταλύτης για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Είμαστε σε μια εποχή που χρειαζόμαστε προτάσεις, προτάσεις για μια νέα κυβέρνηση της προοδευτική που θα αλλάξει την πορεία του τόπου. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ατομικά εκλογικά σχέδια. Αυτά δεν αποτελούν απάντηση στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Κατά συνέπεια, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο που μπορεί να συμβάλλει στο να υπάρξει εκλογική αλλαγή, πολιτική αλλαγή στη χώρα.
0: Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Λαμπρίδη. Ο κύριος Λαμπρίδης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, σήμερα και αυτός εδώ στην έκτακτη εκπομπή του Κόκκινου Θεσσαλονίκης για τη ΔΕΘ και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, που θα ανακοινωθεί σήμερα και στην συνέντευξη τύπου και αργότερα στην πολιτική εκδήλωση που θα γίνει με την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κυρίας Δούρου. Αυτά από εμάς για τώρα, μέχρι την αλλαγή της ώρας. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσουμε και στη συνέχεια με την εκπομπή αυτή. Καλημέρα.
2: Some people say It's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know. I'm just holding the fort since that day they wounded New York.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 11.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Αγγέλα Νταρζάνου. Άνοιξαν τις πόρτες τους σήμερα τα σχολεία για τους μαθητές του νηπιαγωγείου, δημοτικού γυμνασίου, λυκείου. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για το πρόγραμμα της νέας χρονιάς και παραλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία τους. Τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών που θα παρουσιαστούν στα σχολεία εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μόνο ώρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες και την αξιολόγηση. Η απάντηση στα κενά των σχολείων, στις ανισότητες και στα άδεια αμφιθέατρο των δημόσιων ΕΕ δεν είναι περισσότερη ιδιωτικοποίηση, είναι περισσότερη και καλύτερη δημόσια παιδεία, σημειώνει ο Γιάννης Αμανατίδης και το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους, υπογράμμισε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συνάντησή της με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, ενώ ο Νίκος Παπάς χαρακτήρισε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση ως τη μεγάλη απούσα από τις φετινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από προχθές Τετάρτη και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Την ξέφρενη τιμή του πετρελαίου ακολουθεί και στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης, που εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί του Κολονακίου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο από ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα εγείρονται και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για 45 λεπτά, εκτός του ότι απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής, συνδικαλιστής και στέλεχος της Αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά και στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, σημειώνει με ανακοίνωση το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φρίκι μέσα στο ίδιο το σπίτι, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, ζούσε ο 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ καιρό και καιρό. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας, που ακολούθησε επίσκεψη στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Ο 50χρονος συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η Νέα Υόρκη προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παρευρεθεί στην τελετή στο σημείο 0, αλλά θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Στην αθλητική επικαιρότητα, την τρίτη του νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League μαζί με τον Πανετολικό στο μάτς με την Κηφισιά 3-1 στο ΟΑΚΑ.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρειο επιρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 4 με 5. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στο Σωτήρι Καψόχα.
0: '91 και 4 στο Κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στα στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης με τον Παναγιώτη Γερομανόλη στον ήχο που ακούτε, τον Νίκο τον Κεφαλά στην επικοινωνία. Σας περιμένει στο 210-230-242 στα τηλέφωνά σας και στα τηλέφωνα που θα μας πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε και τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε σήμερα εδώ στην έκτακτη εκπομπή του Κόκκινου Θεσσαλονίκης για τις εξελίξεις με τη ΔΕΘ. Και βέβαια στο Viber τα μηνύματά σας στο 697-060-99-00. Και στο στούντιο έχουμε μαζί μας τον βουλευτή Λάρισας, τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, ο οποίος είστε και εσείς εδώ σήμερα στο πλαίσιο όλης αυτής της κινητοποίησης που υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ για την παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν και οι επικοινωνίες που γίνανε με τους παραγωγικούς φορείς. Θέλω τα βασικά που έχετε πάρει σαν εικόνα από τον κόσμο που έχετε μιλήσει αυτές τις μέρες εδώ στο στούντιο.
1: Στη δράση του ΣΥΡΙΖΑ για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, πλέον εντάσσεται και αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε από χθες. Το απόγευμα στις 6 ώρα συναντήσαμε τον Σύλλογο Καρκινοπαθών στην έδρα του, στην Εγνατία. Είδαμε τα προβλήματα. Ο πρόεδρος μας έθεσε τα προβλήματα όσον αφορά τα φάρμακα, τα ραντεβού, την προσέγγιση με το σύστημα των ασθενών, οι οποίοι ουσιαστικά είναι χρόνια ασθενείς και έχουν σημαντικά προβλήματα. Στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του ξενοδοχείου Καψής συναντήσαμε τους παραγωγικούς φορείς της πόλης με τη συντρόφισσα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδος και τον γραμματέα και τον σύντροφο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Έγινε μια επικοδομητική συζήτηση, τοποθετήθηκαν όλοι οι φορείς μέχρι τις 11 παρά, αν θυμάμαι καλά, το βράδυ. Σήμερα το πρωί συναντήσαμε την διοίκηση της ΔΕΘ, τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Από εκεί έρχομαι και εγώ τώρα, ασθενών ακόμα, και συνεχίζεται νομίζω η συνάντηση για να μας παρουσιαστεί το πρόγραμμα για την ανάπλαση και τους στόχους που θέτει η διοίκηση της ΔΕΘ.
0: Πολύ βαρύ πρόγραμμα από το
1: σύμβουλο. Ναι, είναι εντατικό το πρόβλημα. Και αν υπενθυμίσουμε ότι στις 1 η ώρα γίνεται ο σύντροφος γραμματέας συνέντευξη τύπου και το βράδυ στις 7 η ώρα στην αίθουσα Εμίλιο Ζιάδης γίνεται η κεντρική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ με την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδος.
0: Και εκεί που θα αποσαφινιστεί και όλο το πρόγραμμα, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα, δηλαδή πράγματα που έχουμε ακούσει και το 2023 επικαιροποιημένο πλέον.
1: Βεβαίως, υπάρχουν και
0: αλλά και με το πλαίσιο που υπάρχει με το νέο ΕΦΚΑ, που νομίζω πως αλλάζει αρκετά το.
1: Βεβαίως. Είναι μια πρόταση ρηξικέλευτη, είναι μια πρόταση η οποία βάζει τα ταμεία πλέον του ελληνικού λαού, τα συνταξιοδοτικά ταμεία του ελληνικού λαού, τα βάζει σε ένα πλαίσιο, ας το πούμε, παραγωγικής παρουσίας για την ανάπτυξη της χώρας και για τα δικά τους συμφέροντα και για τα ίδια συμφέροντα των συνταξιούχων, και είναι μια πρόταση που πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί υπόψη από όλους.
0: Εγώ κρατάω από αυτή την πρόταση, πέρα από το ότι είναι σημαντική γιατί είναι πολύ διαφορετική από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, ότι στην ουσία συνδέει όλα τα υπόλοιπα, όχι όλα, τέλος πάντων πολύ μεγάλο μέρος των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πάνω στο νέο ΕΦΚΑ κρεμιούνται, αν θέλετε,

0: Είμαστε ακόμα στην αρχή της κουβέντας. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που άφησα στο τέλος με τις προηγούμενες δύο συναδέλφους σας για το θέμα του στόχου του εκλογικού του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας εκλογικός στόχος που είναι η είσοδος στη Βουλή. Το ερώτημα είναι αν πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί, πώς μπορεί να επιτευχθεί και αν δεν, τι συμβαίνει τότε. Δηλαδή, υπάρχει και πάντα το κακό ενδεχόμενο.
1: Κοιτάξτε, η θέση μου είναι ότι η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι αυτονόητη, πρέπει να είναι. Εκφράζει υπαρκτό μέρος του πολιτικού συστήματος, υπαρκτό μέρος του λαού. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο φάνηκε σήμερα και έχει πιθανότητες να εκπροσωπηθεί. Είναι ένα κόμμα που έρχεται από παλιά. Mm-hmm. Εγώ είμαι ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού. Έχω, mm-hmm. Από το 91 είμαι μέλος του κόμματος και παλιότερα είχα παρουσία. Έχω σπουδάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη από τα φοιτητικά μου χρόνια. Θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα πολιτικοποιημένο, mm-hmm. με παρουσία. Παράλληλα με τα καθήκοντά μου,
0: δηλαδή
1: τα επαγγελματικά.
0: Και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον συνασπισμό σε φάσεις που ήταν εξίσου δύσκολες.
1: Βέβαια, τον έχω ζήσει. Τον έχω ζήσει σε πολύ δύσκολες. Αυτό είπα χθες σε κάποια άλλη εκπομπή. Είπα ότι ήμουν παρόν και στο 2,94 του 1993. Mm-hmm. Στο 2,94 που μείναμε έξω, ήμουν παρόν. Κι όμως αγωνιστήκαμε. Είμαστε μαθημένοι να αγωνιζόμαστε στα δύσκολα. Όταν έχουμε λόγο και παρουσία πολιτική, πρέπει να την υπερασπίσουμε. Mm-hmm. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Δεν είναι διαπραγματεύσιμες οι αρχές της κοινωνικής και της πολιτικής αριστεράς. Βεβαίως υπάρχει μια ευρύτητα πλέον στο πολιτικό σύστημα. Πρέπει να είμαστε, ας το πούμε, και υπάρχει και ο λόγος της πολυσυλλεκτικότητας, mm-hmm. για να μπορεί να υπάρξει ένα κόμμα με παρουσία και με αξιώσεις στην πολιτική σκηνή, να μην είναι ένα κόμμα μόνο για τις απόψεις του και για τις ιδέες του. Δεν νομίζω ότι αξίζει κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε κόμμα το οποίο αναφέρεται σε όλη την κεντροαριστερά. Είμαστε κόμμα που σέβεται τις αρχές αυτές τις οποίες δημιούργησαν την έξω την καλή μαρτυρία για την αριστερά, τις υπερασπιζόμαστε. Αυτό είναι το κρίσιμο για μένα. Mm-hmm. Τις ιδέες της, τις απόψεις της, την εικόνα της αριστεράς, η οποία είναι, δεν πρέπει όχι μόνο να αμφισβητηθεί αυτή τη στιγμή στο μέσο μιας κρίσης. Βρισκόμαστε η αριστερά σαφώς και είναι σε κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Αμφισβητείτε η αριστερά, λέτε?
1: Βεβαίως.
0: Συνολικά στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, πραγματικά,
1: όχι στους τίτλους. Mm-hmm. Δεν είναι ο τίτλος, δεν κάνουν τα ράσα τον μπαμπά. Κάνουν η παρουσία, ο αγώνας, οι ιδέες, οι απόψεις, όλα αυτά κάνουν αυτό που υπερασπιστήκαμε τόσα χρόνια, το οποίο πρέπει να το προσαρμόσουμε στη σύγχρονη ζωή, ναι. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εγώ, σαφώς, είμαι αθεράπευτα ευρωπαϊστής. Mm-hmm. Είμαι ευρωπαϊστής στην ευρωπαϊκή αριστερά. Mm-hmm. Στην αριστερά όμως, η οποία έχει απόψεις για τους πολλούς, μπορεί να αλλάζουν οι θέσεις mm-hmm. μας κατά καιρούς, όχι στην ουσία τους, αλλά στη φόρμα τους. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό επιβάλλεται να γίνει, πρέπει να το παρουσιάσουμε, πρέπει να το δώσουμε στον ελληνικό λαό. Και αυτό είναι η βάση για να πάρουμε όχι το 3%, mm-hmm. ακόμα καλύτερο ποσοστό.
0: Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση του ρόλου, του λόγου ύπαρξης της αριστεράς? Και στην Ελλάδα υπάρχει, το παρατηρώ, νομίζω και στην Ευρώπη υπάρχει. Δηλαδή είναι μια περίοδος που είναι δύσκολη αντικειμενικά. Βεβαίως. Για όλα τα αριστερά κόμματα.
1: Βεβαίως. Ο λαϊκισμός, ο ακροδεξιός λαϊκισμός έχει επηρεάσει τα πάντα. Mm-hmm. Έχει επηρεάσει τα πάντα. Είχαμε πρόσφατο παράδειγμα στη Γερμανία. Τελευταία και πιθανόν να ακολουθήσουν κι άλλα. Λοιπόν, η θέση μας και ο ρόλος μας πρέπει να είναι με τις αρχές μας, όχι υποχώρηση στις βασικές μας θέσεις, mm-hmm. αλλά ενδυνάμωση αυτών των απόψεων, εκλαΐκευσή τους, παρουσία μας όπου μπορούμε. Εγώ προέρχομαι, πριν πάρω την έδρα τη βουλευτική, πριν από τις 24 mm-hmm. του Ιούλη, ήμουν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στον δεύτερο Δήμο του Νομού Λάρισας. Mm-hmm. Η παρουσία μας πρέπει να είναι συνεχής, mm-hmm. μέσα από τα φόρα. Πέρατε. Ναι, ακριβώς, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε να το περάσουμε σε όλους τους συντρόφους μας. Οι σύντροφοί μας δεν πρέπει να είναι ούτε απομονωμένοι, ούτε πρέπει να είναι παρόντες σε κάθε πτυχή mm-hmm. της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής της χώρας. Αυτό πρέπει να το εγγυηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Mm-hmm. Πρέπει τα στελέχη του να τα προβάλλει και να τα βγάλει σε πρώτη γραμμή.
0: Εσείς γίνατε βουλευτής σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αντικειμενικά για τον ΣΥΡΙΖΑ, στα εσωτερικά του. Υπήρχε πάντα ο φόβος τι θα γίνει, θα εξαρτοποιηθεί, δεν θα εξαρτοποιηθεί. Υπήρχε δηλαδή πάντα αυτή η φιλολογία.
1: Υπήρχε. Αλλά δεν ήταν επί της ουσίας, δεν ήταν ποτέ πραγματικό αυτό. Mm. Εγώ συμμετείχα πάντα στο κόμμα της αριστεράς. Δεν είχα στο βάθος mm-hmm. τέτοιες. Επιλογές. Λοιπόν, ναι, και σκέψεις. Είναι σαφής η θέση μου. Εγώ θα υπερασπιστώ τις αρχές και τις θέσεις της αριστεράς στον νομό μου, στην περιοχή μου, και θα προσπαθήσω να κάνω ότι ώστε αυτά τα που είπαμε τώρα πριν, την παρουσία, mm-hmm. το 3%, το ακόμα καλύτερο ποσοστό, να τα κάνουμε πραγματικότητα.
0: Πιστεύετε ότι μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια φάση, δηλαδή

0: μάλλον να το πάμε αλλιώς, είχε περάσει μια φάση στην οποία τα πράγματα ήταν πολύ πιο είχαν στραφεί πολύ περισσότερο στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο.
1: Εσωστρέφεια.
0: Εσωστρέφεια, σκληρή εσωστρέφεια, η οποία έχει κάνει και προφανώς το κόμμα να απομακρυνθεί από τον ρόλο του τον κοινωνικό. Και πλέον, από ό,τι καταλαβαίνω, μπαίνει πιο δυναμικά ξανά σε αυτό το χώρο.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει την πολιτική του παρουσία και τις απόψεις του. Δεν σας κρύβω ότι η πολιτική, μάλλον τα δύο τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια περάσαμε πάρα πολλά. Δηλαδή το κόμμα πέρασε πέρασε πάρα πολλά και με την εκλογή του παλιότερου Προέδρου, το οποίο δίχασε το κόμμα. Εγώ τα λέω ευθέως. Δηλαδή σε κάποια φάση πίστευα ότι δεν θα μπορέσει να συνέλθει το κόμμα από αυτά, αλλά πάλι βρέθηκε και στην πολιτική κανίστρα και αγωνίζεται με τον καλύτερο τρόπο. Αυτά που περάσαμε τώρα έχουν περάσει, πιστεύω. Είμαστε σε μια φάση πολιτικής ηρεμίας και μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι της παραπάνω για να μπορεί ο κόσμος να δώσει ξανά την εμπιστοσύνη του, να μας δώσει την εμπιστοσύνη του.
0: Ακούει ο κόσμος, πιστεύετε?
1: Ναι. Ναι, πιστεύω ότι ακούει. Φυσικά.
0: Και την περιφερειά σας και εσύ με τώρα αυτές τις μέρες, ναι, εδώ, εγώ, και κυρίως και την περιφερειά.
1: Εγώ πιστεύω, ανεξάρτητα τώρα με το νέο κόμμα της Ελλάδας που δημιουργήθηκε, νομίζω ότι ο καθένας έχει το ρόλο του. Δεν χρειάζεται ούτε πολιτική, έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ μας. Είμαστε στον χώρο, στον προοδευτικό χώρο. Ο κόσμος όμως βλέπει, ξέρει τι είναι προοδευτικό, τι είναι αριστερό και το στηρίζει. Υπάρχουν δηλαδή αυτιά για να ακούσουν αυτά που έχουμε να τους πούμε. Δεν είμαστε απομονωμένοι. Πιστεύω στην πρώτη γραμμή. Αρκεί σε εμάς επιβάλλεται να το δείξουμε αυτό και να το παρουσιάσουμε.
0: Υπάρχει λόγος και ρόλος διακριτής παρουσίας, να καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως. Αυτό είπα.
0: Έχει σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα του ευρύτερου χώρου που είναι όμορα προφανώς.
1: Όμορα κόμματα, βεβαίως είναι όμορα κόμματα. Ο καθένας πρέπει να αποδείξει ότι αντιπροσωπεύει κοινωνικό κομμάτι, ότι έχει απόκριση στην κοινωνία, ότι υπάρχουν πράγματα που αφορούν την κοινωνία από το πρόγραμμά τους.
0: Τώρα είπαμε για τον εκλογικό στόχο, μας είπατε και για το πόσο θα πρέπει να είναι στη Βουλή. Αυτό που παρατηρώ και σε σχέση και με τη διακριτή παρουσία που συζητούσαμε, έγινε η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη εδώ, έγινε και η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, υπάρχει προφανώς το δίπολο που έχει δημιουργηθεί και στα μέσα ενημέρωσης και υπάρχει αυτό το δίπολο πάντα μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Πλέον υπάρχει και ο ρόλος όμως και ο λόγος ύπαρξης ενός μικρότερου αριστερού κόμματος, μικρότερου, ενός χώρου όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει συγκεκριμένες γραμμές. Και έχει μιλήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό για την ανάγκη να υπάρξει συμπόρευση μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων γενικότερα. Οι κόκκινες γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι τα θέματα δηλαδή, που θα πρέπει σίγουρα να υπάρξει συμφωνία για να μπορέσει να προχωρήσει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, στις πολιτικές συμφωνίες, καταρχάς χρησιμοποίησα μια λέξη στη Λάρισα. Εγώ, όταν δέχτηκα την έδρα, είμαι αθεράπευτα ενωτικός. Χρησιμοποίησα και το πιστεύω απόλυτα. Σε μια διαπραγμάτευση, γιατί διαπραγμάτευση είναι, εμείς ζητάμε, ας το πούμε, πολιτική συμφωνία με τους όμορους χώρους. Αυτή η διαπραγμάτευση θα κάνεις και πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Θα συμφωνήσεις σε 4-5 επίδικα σημεία τα οποία θα σου δώσουν τη δυνατότητα της κοινής έκφρασης. Πιστεύω ότι αυτά θα τα διαμορφώσει η πολιτική ηγεσία όλων των χώρων, για τη δικιά μας μιλάω εγώ. Εντάξει, δεν μπορώ να συζητήσω εγώ τώρα που θα βάλουμε τις κόκκινες γραμμές, αλλά σίγουρα ένα προοδευτικό πρόγραμμα θέτει μόνο του τις γραμμές αυτές. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι μόνο όσον αφορά για τη δικιά μου επιλογή και για την επιλογή άλλων συναδέλφων, η οποία πώς θα γίνει. Είναι θέμα της πολιτικής αξιοπρέπειας και προσωπικής και κομματικής. Πιστεύω απόλυτα στην αξιοπρέπεια ενός δημόσιου άντρα, μιας δημόσιας γυναίκας. Πρέπει να σεβόμαστε αυτά τα οποία λέγαμε ως τώρα. Πρέπει να μην μπαίνουμε, δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος παρέτησης και να κάθεται κάποιος, χρησιμοποιεί την έκφραση στασίδι. Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Για την εξαρτοποίηση, λέτε.
1: Για την εξαρτοποίηση, ναι. Ναι, προσωπικά για μένα το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν έβλεπα δηλαδή το λόγο στον οποίο θα μπορούσε κάποιος να ανεξαρτοποιηθεί και να κάτσει σε ένα στασίδι. Υπάρχουν πολιτικές διαδικασίες να έρθουν κοντά οι χώροι, να έρθουν κοντά οι άνθρωποι. Με το στο κάτω της γραφής, με τους περισσότερους χώρους.
0: Δηλαδή, άμα δεν μπορείς να τα βρεις με κάποιον, το θέμα της εξαρτοποίησης.
1: Νομίζω ότι καμιά φορά αυτό είναι δυσκολότερο. Είναι δυσκολότερο το θέμα. Δεν το θεωρώ πλήρως αποδεκτό το θέμα της παραίτησης. Γιατί και με την παραίτηση κάποιος κάθεται και περιμένει κάτι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι κάποιος που υπάρχει στην πολιτική, στη σκηνή, πρέπει να υπερασπίσει τη θέση του, πρέπει να είναι παρόν, mm-hmm. πρέπει να, είναι, να διαμορφώσει αυτό μέσα από μια διαδικασία αγώνα και μια διαδικασία η οποία θα κάνει και πίσω, θα κάνει και πίσω στην πολιτική διαπραγμάτευση, αλλά θα είναι στα πλαίσια συντεταγμένου κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ το εγγυάται αυτό.
0: Σας πάω μπρος πίσω και αυτό είναι ίσως λάθος, αλλά το κάνω μερικές φορές και στον τρόπο σκέψη το δικό μου. Επειδή κάνατε μια αναφορά στην ακροδεξιά και στον κίνδυνο που υπάρχει και στο εξωτερικό, νιώθετε αυτό τον κίνδυνο υπάρχει και στην Ελλάδα?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Πιστεύω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να είναι έτοιμες να υπερασπίσουν το δημοκρατικό καθεστώς. Δηλαδή δεν υπάρχει, η δημοκρατία είναι μια δυναμική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι μια στατική κατάσταση, είναι δυναμική. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα στο όνομά της να καταλυθεί ακόμα. Mm. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν ξεμπερδέψαμε, λέτε. Δηλαδή.
1: Δεν ξεμπερδέψαμε.
0: Και δεν ξεμπερδέψεις και ποτέ.
1: Δεν ξεμπερδέψεις ποτέ. Πρέπει να είσαι σε εγρήγορση. Mm. Πρέπει να είσαι, το πιστεύω απόλυτα. Η απάντηση δίνεται στη Γερμανία αυτόν τον καιρό. Mm. Θα δοθεί στη Γαλλία σε λίγο καιρό. Έτσι πιστεύω και στην Ελλάδα. Οι δημοκρατικές δυνάμεις, η ευρύτητα του δημοκρατικού τόξου πρέπει να είναι έτοιμη. Mm. Αυτό είναι γενικότερο θέμα υπεράσπιση τη δημοκρατική παρουσία. Του δημοκρατικού καθεστώτος δεν θέλω να το πω ακόμα, αλλά τη δημοκρατική παρουσία, τη λογική του συστήματος κτλ. Αυτά που λένε οι Γερμανοί ακροδεξιοί mm-hmm. είναι απαράδεκτα για την Ηνωμένη Ευρώπη. Mm-hmm. Απαράδεκτα. Εμείς πρέπει να υπερασπίσουμε τι δημοκρατικέ κατακτήσει μα, το στάτου του πολιτεύματό μα. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε. Και υπάρχουν και άλλοι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Mm-hmm. Δεν διεκδικούμε κάτι το οποίο mm-hmm. αυτονόητα είναι και όμορφη πολιτική χώρη και άλλη πολιτική χώρη. Mm-hmm. Λέω, όλοι αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα πάντα.
0: Λέγαμε και με τον κύριο Λαμπρίδη νωρίτερα, γιατί ξαναζητήσαμε το ίδιο θέμα. Δεν είναι πάντα ίδια η εικόνα της ακροδεξιάς. Δηλαδή, δεν είναι πάντα μια Χρυσή Αυγή που έρχονται με στρατιωτικά ρούχα να σπάνε πάγκους. Πολλές φορές είναι ένα πιο όμορφο πρόσωπο, πιο νεανικό πρόσωπο, πιο ευγενικό σε γενικές γραμμές. Αλλά στην ουσία οι ιδέες είναι ίδιες.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Οι ιδέες είναι αυτές οι οποίες. Ο έρπον. Χρησιμοποιήσουμε παλιότερα μια άλλη έκφραση. Mm-hmm. Ο έρπον φασίζουν λαϊκισμός. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο πάει να περάσει ύπουλα και ήσυχα μέσα από όμορφα πρόσωπα, mm-hmm. μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν χτυπούν το κουδούνι mm-hmm. της έκτακτης ανάγκης. Κι όμως πίσω από εκεί κρύβεται πολλές φορές αυτό ακριβώς το πρόσωπο, το απεχθές πρόσωπο.
0: Το είδαμε με τη Μελώνη στην Ιταλία, βεβαίως, το βλέπουμε με την εκπρόσωπο του επικεφαλής του ΑΕΦΔΕ στην Γερμανία, βεβαίως, που είναι μια νέα γυναίκα, ομοφιλόφιλη κιόλας, δηλαδή ανοιχτά. Οπότε προσπαθούν να αλλάξουν προφανώς και το στυλ με το οποίο.
1: Επί της ουσίας όμως η πολιτική τους είναι αυτή η οποία. Ας το πούμε, πρώτα απ' όλα διαλύει την Ευρώπη. Mm-hmm. Διαλύει. Όλοι έχουν στην προμηθευτήρια. Ακριβώς. Μεμονωμένα κράτη, mm-hmm. να υπάρξει η Ευρώπη πάλι σε καθεστώς εθνών mm-hmm. Και να είναι έρμεο στην πολιτική βούληση των υπερδυνάμεων. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Ουσιαστικά μια διαλυμένη Ευρώπη θα είναι έρμεο στα χέρια πρώτον της Ρωσίας, δεύτερον της Κίνας, τρίτον και κυρίως mm-hmm. των Αμερικανών. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό. Είναι στο χέρι μας να το αντιμετωπίσουμε. Με κόστος, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Πρέπει να είναι, εγώ πιστεύω, στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Με όλα τα στραβά της, με όλα τα καλά της.
0: Κύριε Καρυπίδη, με αυτό να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε ξανά εμείς εδώ από το στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης, τους συναδέλφους μας εδώ στη Θεσσαλονίκη που άνοιξαν τα μικρόφωνα και για εμάς τους Αθηναίους που έχουμε έρθει για να καλύψουμε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε και θα συνεχίσει προφανώς να υπάρχει και ενημέρωση εδώ από το Κόκκινο. Θα ακούσετε μάλλον και την συνέντευξη τύπου του Νίκου Παπά, του γραμματέα του κόμματος, στη 1 το απόγευμα και την ομιλία βέβαια της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Ρένας Δούρου, στις 7. Αυτά από εμάς. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλημέρα. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 σχεδόν για ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία. Ζωντανό ιντερνετικά στο κόκκινο.gr. Το πατάς, βγαίνει το site της Αυγής, επιλέγεις Θεσσαλονίκη και ακούς Θεσσαλονίκη. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη. Μελέτη του ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς. Εγώ το πρωί που το είδα νομίζω ήταν για τους γιατρούς. Έτσι. Αλλά τώρα συγγνώμη, σήμερα ανοίγουν τα σχολεία, κουραστήκαν οι καθηγητές, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ελλάς, του Τσίπρα που λέμε. Μονό μέτωπος με τον Κολάμπια. Ένα μέτωπο με τον Κολάμπια. Ριζοσπάστης. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Κουτσούμπα χθες, καμαράτ, στη ΔΕΠ. Απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω Τσίπρα στους υπολογισμούς στη ΔΕΠ. Μόνο. Πάλι καλά. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Ανάλυση Παπαργύρη. Χωρίς δεξαμενές ο Αλέξης. Κερδίζει έδαφος στο Πασόκ. GPO πρέπει να είναι αυτός ο Παπαργύρης. Καθημερινή. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Υπόθεση Μαζονάκη. 6 λέει με 10.000 ευρώ το κόστος της θεραπείας. Στην καθημερινή δεν τα ξέραν αυτά τα πράγματα. Τώρα τα μάθαμε. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Εφιάλτηση θέρμανση τον φετινό χειμώνα. Στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τώρα, το λέγαμε παλιά. Ανοίξτε λίγο το φούρνο, ανοίξτε το φούρνο στην κουζίνα, κάτσε εκεί μπροστά στο φούρνο. Το λύσαμε το θέμα. Ελεύθερος τύπος. Όλα τα SOS για το νέο εξοικονομώ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2027, επιδότηση έως 80% το 2027. Να ψηφίσετε πρώτα. Τα νέα. Επιστολή συναγερμός. Λειψή η ασφάλεια στα τρένα για τηλεδιοίκηση από Γιαννοκλάδη μέχρι τη Θωρέα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Πιστεύω το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυρανάκη, που λέει ότι όλα λειτουργούν καλά. Δεύτερο θέμα στα νέα. Δεύτερη κάλπη. Ο Κολάμπια ποντάρει στην πρώτη, ο Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη. Ο Ανδρουλάκης με την τέταρτη. Δημοκρατία. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι σε εισαγωγικά της ΔΥΠΑ, του ΑΕΔ που λέμε. Τώρα εντάξει, κουφάρι, ήταν λίγο, δεν είχε πόρτες, δεν είχε κουφώματα, ξέρετε για πρώτα. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Σανίδα σωτηρίας σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία αναζητά ο Κολάμπια. Συγγνώμη, δηλαδή δεν υπάρχει πραγματική ένταση με την Τουρκία. Δηλαδή, Μανώλη Κοτάκη, τι είναι αυτά τα πράγματα, αν είναι δυνατό. Εστία. Οι λεγιονάροι σε εισαγωγικά βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Και έχει φωτογραφία του Φλωρίδη. Φωτογραφία, ο Φλωρίδης είναι λεγιονάριος. Λέει εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Συγγνώμη, ο Κολάμπια δεν ήταν αυτός που το βάλε το θέμα, αν είναι δυνατό. Και εθνικός κήρυκας, ο Τραμπ ελπίζει να σώσει τις ενδιάμεσες εκλογές, υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικάνο, αν οι Ρεπουμπλικάνοι λέει κρατήσουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας. Μόνο στους Αμερικάνους 5.000, εμείς δηλαδή είμαστε 51η πολιτεία, να μην πάρουμε τίποτα. Ωραίος πάντως ο Τραμπ, είδατε, αν κερδίσουν τον Ρεπουμπλικάνοι, 5.000 σε όλους. Μητσοτάκη, είσαι πολύ πίσω από τον ήλιο. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Γιώργο το Φλωρίδη, τον καλύτερο υπουργό όχι της δικαιοσύνης μετά το 1974 άνευ ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο πολιτικό που έχει βγάλει το Κιλκής μετά τον Πέτρο τον Παπά, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από τα Ζήτητα, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον συνταγματολόγο ντράμερ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτανε, Ψυχέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το Φλωρίδη, γιατί επιτέλους βρέθηκε κάποιος, για το Φλωρίδη λέω, να ξυπνήσει τους Έλληνες. Και δυσαρεστηθήκαν λέει στο Μαξίμου, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Έλληνοι, αν δεν βγει αυτοδύναμος ο Κολάμπια στις εκλογές, ξημερώματα Δευτέρας, Κυριακή θα γίνουν εκλογές, Παρασκευή θα δώσουμε επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, λοιπόν, θα μπουν οι Τούρκοι. Έτσι. Πρώτα απ' όλα,
Δεν θα φύγουν από την Αλεξανδρούπολη οι Τούρκοι τουρίστες που θα πάνε εκεί για το Σαββατοκύριακο. Να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, έτσι. Δεν είναι για αστείο, αλλά θα δείτε, δηλαδή, οι Τούρκοι πάνε διακοπές Σαββατοκύριακο Αλεξανδρούπολη. Αν δεν είναι αυτοδύναμος ο Κολάμπια, θα μείνουν εκεί, δεν θα φύγουν. Λοιπόν, θα μπουν λοιπόν οι Τούρκοι με ντου από παντού, όπως πολύ υπεύθυνα ενημέρωσε ο Φλωρίδης, με όλο το θεσμικό βάρος που του έχει εμπιστευτεί ο Κολάμπια, με τη θέση του Υπουργού, όχι της δικαιοσύνης. Και βγαίνει αυτός ο αρχιτραμπούκος, ο Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ, και λέει η κινδυνολογία με την εθνική ασφάλεια είναι πολιτικά χυδαία και επικίνδυνη. Συγγνώμη, είναι χυδαίος και επικίνδυνος ο Φλωρίδης? Μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα? Δεν υπάρχει εισαγγελέα στην Αθήνα ή ξέρω εγώ στην Κατερίνη για αυτό το Γιαννούλη, κύριε Φλωρίδη μου? Ντροπή. Ντροπή και στο Μαξίμου. Δηλαδή, συγγνώμη, λέει ψέματα ο Φλωρίδης? Όχι. Αν πέσει ο Κολάμπια, θα πέσουμε όλοι. Και εδώ να το τονίσω και κάτι ακόμα. Ο θόλος του Αχιλλέα θα είναι έτοιμος σε 35 μήνες, 3 χρόνια πες από σήμερα. Οι εκλογές θα γίνουν τον αργότερο, το Μάρτιο. Αν δεν βγει ο Κολάμπια και χωρίς το θόλο, οι Τούρκοι θα φτάσουν στα λιώσια. Αλλά τι να πω, λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, θα είναι ο Αντώνης Σαμάρας. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα λίγο στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ, μετά φυσικά τον Γιώργο Λουκοσκούφη, τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας το ίντερνετ και τον ατμομάγειρα, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ, μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα. Αν θυμάστε, στο ξεκίνημα αυτού του αναπτυξιακού έπους που ζει η χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια, ο τότε διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Κολάμπια, ο Άλεξ ο Πατέλης, είχε βάλει στόχο, μετά το Brexit, να φύγει όλο το City από το Λονδίνο, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστήρια, χρηματοπιστωτικά, και να έρθει στην Αθήνα μας, που έχει και πολύ καλύτερο καιρό από εκεί που έχει μούχλα το Λονδίνο. Τότε, κάτι γελία υποκείμενα και εδώ στο κόκκινο, λέγανε αστεία πράγματα, ότι λέει τα λένε αυτά από το Μαξίμου, αλλά ο κόσμος λέει δεν τρώει σανό. Είδατε όμως, 7 χρόνια μετά, ο Κυριάκος ο Πιερεκάκης τα κατάφερε. Το City φεύγει από το Λονδίνο, City στο Λονδίνο τέλος. Θα πηγαίνεις στο Λονδίνο για Σαββατοκύριακο για ψώνια, θα λες πού είναι το City, θα λένε δεν ξέρουμε. Καταλάβατε. Θα κάνουν Airbnb εκεί τα γραφεία. Και όλα τα hedge funds έρχονται στην Αθήνα μας, έτσι. Πρώτος, ο Chris Rokos, ιδιοκτήτης και ιδρυτής της Rokos Capital Management, που αποφάσισε ο άνθρωπος, γιατί του πήραν εκεί οι κομμουνιστές στο Λονδίνο το αίμα με τον μπουρί της σόμπας, να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα μας. Και ο Πιερεκάκης έκανε αγώνα εδώ και καιρό για να τον πείσει να έρθει τη φορολογική του έδρα εδώ στην Αθήνα, για να μην το φορολογούμε. Κατάλαβε. Και με βάση, λέει, πληροφορίες που έχει ο Πιερεκάκης, ο Rokos λέει όχι μόνο θα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, αλλά σκέφτεται να ανοίξει και ένα γραφείο. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή και φορολογική έδρα στην Ελλάδα, θα τον φορολογούμε εμείς πάρα πολύ χαμηλά, και θα ανοίξει, λέει, και ένα γραφείο. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανάς Κολάμπια και μετά ακόμα και ο Πιερεκάκης μεταφέρει τη φορολογική του έδρα σε καμία Εσθονία. Κύριε Δρακόπουλε, το έδημα Σταύρος Νιάρχος, που σήμερα 11 του Σεπτέμβρη θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, ο οποίος είναι εκεί άνθρωπος του Bill Landed. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Λίγο να μας πει, στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας θα πάρει μαζί του το Σπύρο του Γεωργιάδη ή θα τον χαρίσει στο δέντια? Τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε προφανώς δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου, είμαστε και σε εντελώς άλλη ώρα και μάλιστα σε μισά ώρα σήμερα, γιατί έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία η ώρα η συνέντευξη τύπου της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ και στις 7 το απόγευμα η ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ. Οπότε αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα, μας έχουν κάνει κατάληψη και κάτι Αθηνέζοι.
Μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο 6970609900. Είναι μια προσφορά του Chris Ρόκος. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Ζανακάκης στην επιλογή των μουσικών θεμάτων, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310 230 242. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Συμμουτανίου Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρες του Αιγαίου είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό, με τον Κολάμπια από τους πρόποδες της γης, κατακτητές του διαστήματος. Και ρωτάω πάρα πολύ ρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί επί Τσίπρα η Ελλάδα μας ήταν στους πρόποδες της γης, όπως τραγουδούσε και ο Αντώνης Ρέμος στα χρόνια της αντίστασης, στον Άμμο, στη Μύκονο, που είχε μαζευτεί εκεί επί μαδουρισμού όλη η αντίσταση και όλοι οι πολιτικοί πρόσφυγες. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Από τους πρόποδες της γης, μέσα σε 7 χρόνια, όχι μόνο κατακτήσαμε την κορυφή, αλλά όπως δείχνουν όλα τα στατιστικά στοιχεία που έχει μόνο έξω σκέρτσος, αλλά κατακτάμε και το διάστημα, έτσι. Δηλαδή δεν έφτασε ότι κατακτήσαμε την κορυφή. Το όριο για τον Κολάμπια δεν είναι ο ουρανός που λέει και ο Μπαμπινιώτης, sky, όχι ο σταθμός, ο ουρανός, sky is the limit. Όχι, με τον Κολάμπια η Ελλάδα μας θα κατακτήσει το διάστημα. Λοιπόν, πήγε προχθές ο Κολάμπια στο Παρίσι να δει το Μακρόν. Και γράφανε εκεί τώρα για κάτι σουλίνες, κάτι να ποντίσουμε το καλώδιο κτλ. Καμία σχέση. Λοιπόν, πήγαμε εκεί γιατί έκανε ο Μακρόν μία σύνοδο για την αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στον οποίο θα ανέβει και Έλλην αστροναύτης, ο Ανδριανός Γουλέμης. Λοιπόν, και πήγε εκεί ο Κολάμπια να κλείσει τον deal με τον Μακρόν. Και λέει ο Κολάμπια ότι λέει τώρα με αυτή τη διεθνή διαστημική αποστολή θα ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Καταλάβατε. Στον κόσμο καταστρέφουμε το οικοσύστημα, στην Ευρώπη θα αναπτύξουμε. Καλά κάνουμε γιατί λένε ας πούμε έχουμε μόνο ένα πλανήτη. Όχι. Και λέει ο Κολάμπια κάτι που το κρύψαν τα βοθροκάναλα της διαπλοκής. Ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι η NASA συνεχώς επιλέγει θεούς της αρχαίας Ελλάδας για τις διαστημικές της αποστολές. Είχαμε τον Απόλλωνα, είχαμε την Αρτέμιδα. Και λέει ο Κολάμπια, ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει μετά όταν αποφασίσουμε να πάμε στον Άρη. Πραγματικά, λέτε την αποστολή στον Άρη να την πούμε αποστολή στον Άρη. Απίστευτα πράγματα. Και εσείς τώρα με ρωτάτε αν θα κάνουμε πόλεμο στο βαθύ κράτος. Εδώ τώρα μιλάμε πύραυλος. Εκτοξευόμαστε με τον Έλληνα αστροναύτη Αριανό Γουλέμη. Λοιπόν, δείτε τώρα για να καταλάβετε λίγο πού βρίσκεται η κυβέρνηση και πού βρίσκεται ο μαδουρισμός στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε την Ελλάδα μας στο διάστημα και να ενισχύσουμε εκεί το ευρωπαϊκό οικοσύστημα το διαστημικό. Και θα κάνουμε και αποστολή στον Άρη. Και οι μαδούροι ασχολούνται με τις μέλισσες. Το λέω και γελάω. Λοιπόν, κάνανε ερώτηση στην Κομισιόν ο Αρβανίτης και η Κουντουρά για το τι γίνεται, λέει, με τους μελισσοκόμους μετά το 2027. Εμείς ασχολούμαστε με το διάστημα και άλλοι ασχολούνται με τις μέλισσες. Και λέει, με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική δεν υπάρχουν, λέει, διασφαλισμένοι πόροι για τη μελισσοκομεία στην Ευρώπη. Και ότι το κάθε εθνικό κράτος, ας πούμε, λέει, θα κάνει δική του πολιτική. Και είδαμε εδώ τι έγινε τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δίναν στους μελισσοκόμους επιδοτήσεις Παρασκευή για να ψηφίσουν Κυριακή τη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ καλά κάναμε. Και κάνουν ερώτηση, λέει, τώρα η Κομισιόν να εξασφαλίσει πόρους, λέει, για τους μελισσοκόμους, για να έχουμε, λέει, μέλια. Αν είναι δυνατό, συγγνώμη να πω κάτι. Ποιος ασχολείται πραγματικά με τις μέλισσες? Εδώ να πω, αυτό δεν το εντόπισε κανένας, το εντόπισα μόνο εγώ. Εδώ βλέπουμε για τους μαδούρους και ένα πολιτικό άνοιγμα προς τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς, όταν σπούδασε στις ΗΠΑ μαζί με τον Γιώργο του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε ανοίξει μια πιτσαρία, αν θυμάστε, που έσκησε. Θυμάστε λοιπόν. Το μεγάλο project του όμως ήταν να γυρίσει στην Ελλάδα και μαζί με τον κύριο Χαΐτογλου, μακεδονικό χαλβά, να κάνανε μια τεράστια μονάδα μελισσοκομείας και μελισσοτροφίας. Αλλά τελικά ο Ευάγγελος Αβέροφ τον μάζεψε και τον έχασε τον Σαμαρά η μελισσοκομεία και η μελισσοτροφία. Και ευτυχώς για τη χώρα μας, δυστυχώς τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, τον κέρδισε η πολιτική. Τι να πω, οι μαδούροι μέσα στον πανικό τους, πραγματικά, τι να πω, σε λίγο θα κάνουν στην Κομισιόν ερωτήσεις, τι να πω, ακόμα και για τις μύγες, αν είναι δυνατόν.
Είδατε, ο Ανδρουλάκης θεσμικός, μοναχικός, ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις γιατί δεν ασχολείται με τις μέλισσες, ας πούμε, και με τις μύγες, με τα ζουζούνια κτλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι πάρα πολύ καλή και το κάθε κράτος μέλος μετά το 27, ειδικά αν ψηφίσουμε σωστά εδώ στην Ελλάδα, θα έχει τη δική του εθνική πολιτική για τη μελισσοκομεία, τη μελισσοτροφία. Είδατε πόσο καλά τα πήγαμε τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ας πούμε, που δώσαμε στους μελισσοκόμους λεφτά Παρασκευή πριν από τις εκλογές του 23 και πήγαν όλοι οι μελισσοκόποι, ας πούμε, και μας ψηφίσανε το 23 και βγήκαμε σαν κυβέρνηση. Εγώ πάντως να το πω και σήμερα, απορώ πάρα πολύ με αυτά τα οποία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όχι μόνο τις GPO και τις Interview και τις άλλες δημοσκοπήσεις που τις είχαν έτοιμες την προηγούμενη εβδομάδα και θα τις βγάλω μέσα στις επόμενες μέρες. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή έχεις μια κυβέρνηση η οποία από τους πρόποδες της γης κατέκτησε την κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία τα οποία έρχονται είναι από το ένα μετά το άλλο πραγματικά καταπληκτικά. Έτσι. Τα λέει ο Άκης ο Σκέρτσος και δεν το πιστεύουν, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή βγάζει ο ΩΣΑ ότι είμαστε το πρώτο τρίμηνο του 26 η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα, ανανοικοκυριό κατά κεφάλι, το πιστεύουν όλοι. Το πιστεύουν όλοι. Βγάζει ο Άκης ο Σκέρτσος στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι έχει αυξηθεί το εισόδημά μας από το 19 και μετά κατά 30% και δεν το πιστεύει κανένας. Δηλαδή γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή γιατί πιστεύουμε μόνο τα κακά στοιχεία και δεν πιστεύουμε μόνο τα καλά. Δηλαδή κάθισες εσύ και είδες ότι το πρώτο, ξέρεις δηλαδή τι γίνεται στις άλλες χώρες του ΩΣΑ και πίστεψες ότι μειώθηκε το εισόδημά σου περισσότερο από όλους το πρώτο τρίμηνο του 26. Δηλαδή γιατί δεν κάθεσαι να δεις το εισόδημά σου. Αυξήθηκε το εισόδημά σου 30% μετά το 19. Όχι. Γιατί. Έτσι, αχάριστοι είμαστε. Γι' αυτό και στις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, μέχρι η GPO μας έδωσε μόνο 30,5%. Που κανονικά, βγάλε το 0, ρε φίλες μου. 35. Τελείως. Σφύριξε και έληξες. Τέλος πάντων, και εσύ, Ανδρέα Δρυμιώτη. Έτσι, βγαίνεις τώρα, μέρες δεν. Πες τα τελικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων της επόμενης Δευτέρας. Γιατί μας κρατάς, ας πούμε, σε τόσο μεγάλη αγωνία. Άκου 30,5. Τι είναι 30,5, δεν έχεις αυτοδυναμία, ας πούμε. Με ποιο θα συνεργαστούμε μετά. Πήγε και ο Ανδρουλάκης. Τον ζητάνε να συνεργαστεί. Πήγε ο Ανδρουλάκης. Έκανε συνέδριο ολόκληρο το Πασόκ, ας πούμε, που πάει για πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, και έκανε ολόκληρο συνέδριο και λένε δεν θα συνεργαστούμε με το Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια λέει ένα ρακούν την πήρε την απόφαση του συνεδρίου και δεν ξέρουμε. Ψάχνουν να τη βρει ο Γερουλάνος την απόφαση του συνεδρίου. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Εκτάκτος 11:30 με 12. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο. Ακολουθεί από το στούντιο της Αθήνας Γιάννα Παπαδάκου και μετά τη μία το μεσημέρι θα έχουμε την συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λίγο μετά τη μία θα συνδεθούμε με τη ΔΕΘ για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου και θυμίζω ότι στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στην ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί και η κεντρική πολιτική ομιλία από την Ρένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, ξανά κανονικά, μία το μεσημέρι, την Δευτέρα.

hay que fortalecer

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: ...105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση. Σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς πραγματοποιούν από προχθές στη Θεσσαλονίκη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη ΔΕΘ. Θα αποδείξουμε ότι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου για κοινωνικές παρεμβάσεις αποτελεί μια πολιτική επιλογή μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανόνα. Όποιος λέει ότι δεν χωράει η 13η σύνταξη λέει ψέματα, ανέφερε μιλώντας στο κόκκινο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς. Η Ρένα Δούρου θύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι σταθερά υπέρ μιας υγιούς επιχειρηματικότητας, υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τους ασκούς του Αιώλου ανοίγει έκφραση άποψης του εκπροσώπου της κυβέρνησης Παύλου Μαρινάκη στη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Το σχετικό απόσπασμα ανέβασε ο ίδιος και στο λογαριασμό του στο Facebook. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άνοιξαν τις πόρτες του σήμερα τα σχολεία για τους μαθητές του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ίδιο στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Η απάντηση στα κενά των σχολείων, στις ανισότητες και στα αδιαμφιθέατρα των δημοσίων ΕΗ δεν είναι περισσότερη ιδιωτικοποίηση, είναι περισσότερη και καλύτερη δημόσια παιδεία, σημειώνει ο Γιάννης Αμανατίδης από το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Δικογραφία σε βάρος 30χρονου για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση με θύμα 17χρονη σχημάτισαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαγκαδά. Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούνιο του 2026 μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση διερευνήθηκε κατόπιν καταγγελίας. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 2 γιατροί του Κολονακίου στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο από ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα εγείρονται για το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για 45 λεπτά εκτός του ότι απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και θα αποσαφηνίσει αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και, και τη θεραπευτική διαδικασία. Την ξέφρενη διεθνή τιμή του πετρελαίου ακολουθεί η χώρα μας. Η τιμή της βενζίνης εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής, συνδικαλιστής και στέλεχος της αριστεράς Αλέκος Καλύβης. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον οποίο αποχώρησε το 2015, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση της Λαϊκής Ενότητας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τη φρίκη μέσα στο ιδιωτικό σπίτι σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρα ζούσε 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας που ακολούθησε επίσκεψη στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Ο 50χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλτ Τραμπ απέρριψε το αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν την περασμένη Πέμπτη να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη, σύμφωνα με τον ιστότοπο αξιός που επικαλείται αμερικανικές πηγές. Κατά τις πηγές αυτές, η Ουάσιγκτον δεν έχει πρόθεση να επέμβει στρατιωτικά εναντίον των Χούθη επί του παρόντος. Στην αθλητική επικαιρότητα, κορυφαίος ευρωπαίος αθλητής του Στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά μετά από ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις σε επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα τώρα πια. Γιατί περνάνε οι ώρες. Αυτή τη μέρα που είναι 11 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα που είναι στην Ελλάδα ταυτισμένη με τους αγιασμούς στα σχολεία, με την έναρξη του σχολικού έτους. Ακούσατε τα ενδιαφέροντα πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη του Καψόχα για τα κενά, για το τι βιώνει και η εκπαιδευτική και τα παιδιά όμως, γιατί αυτό που βιώνει η εκπαιδευτική αντανακλάται και στα παιδιά. Χτύπησε λοιπόν το κουδούνι σήμερα το πρώτο. Έγινε ο αγιασμός και από Δευτέρα τα μαθήματα και βεβαίως προσγείωση στην πραγματικότητα, όχι μόνο του φθινοπόρου, αλλά και την εκπαιδευτική πραγματικότητα, την οποία θα ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Σήμερα ήταν το πρώτο μέρος με το Σωτήρη τον Καψόχα. Εμείς εδώ θα είμαστε, δεν είμαστε μόνο για τις επαιτίους. Σήμερα όμως, η μέρα η σημερινή, είναι μια μέρα φορτισμένη και φορτωμένη με μνήμες, γιατί είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Μισός, 1/4 του αιώνα, 2001, είμαστε 2026. 1/4 του αιώνα από τη μέρα που άλλαξε όχι μόνο την πραγματικότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα σας πω κατά την εκτίμησή μου ποιο ήταν το χειρότερο, εκτός από τους πολέμους που ακολούθησαν. Δεν υπάρχει χειρότερο από τον πόλεμο, θα μου πείτε, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Μετέτρεψε ή άλλαξε την πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και το καθεστώς εκεί που υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τα ατομικά δικαιώματα, για το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών. Ξαφνικά άλλαξε αυτό. Άρχισαν και βγαίναν διατάγματα περίεργα και αυτό επικράτησε στη συνέχεια. Διατάγματα περίεργα που ήραν το απόρριτο, που μπορούσε η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, εν ονόματι της ασφάλειας, να παρακολουθούν τους πολίτες. Τα έχει γράψει το βιβλίο του Snowden αυτά, πάρα πολύ καλά αυτός ο πράκτορας CIA, ο οποίος βρίσκεται και αυτή την ώρα στη Ρωσία. Τα έχει γράψει ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, ίσως είναι ευκαιρία τώρα και με ευκαιρία αυτή την επέτειο να το διαβάσουμε. Και έτσι άλλαξε η πραγματικότητα, το καθεστώς έγινε πιο αυταρχικό και μεταξύ των δύο αγαθών, προσέξτε, αυτό είναι το ζητούμενο και στη χώρα μας πολλές φορές, μεταξύ των δύο αγαθών, της ασφάλειας και των προσωπικών δικαιωμάτων, επικράτησε να προέχει η ασφάλεια, η οποία είναι και δικαίωμα βέβαια, από την άλλη όμως να προστατεύονται λιγότερο τα ατομικά δικαιώματα. Θυμάστε εκείνες τις σκηνές το πρωί, εδώ ήταν μεσημεράκι προς απόγευμα ήταν, που όλοι ανοίξαμε την τηλεόραση, όσοι ήμασταν στις δουλειές μας περισσότεροι από εμάς, και είπαμε καλά βάλαν ταινία μεσημέρι, αυτό είπαμε περισσότεροι, εγώ αυτό είπα πάντως. Έβλεπα το αεροπλάνο να πέφτει στον πύργο, το πρώτο, 18 λεπτά μετά να πέφτει το δεύτερο και είπα καλά. Ταινία βάλαν μεσημεριάτη. Και αυτό άλλαξε βέβαια και τη ροή της ιστορίας της παγκόσμιας και επηρέασε όλους μας, έτσι. Είπαμε, μετατρέποντας και αλλάζοντας, μεταλλάσσοντας τα καθεστώτα ώστε να γίνονται πιο ολοκληρωτικά, στρατιωτικά. Είπαμε, η ασφάλεια να προέχει των προσωπικών δικαιωμάτων και της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Βαγγέλη το Δοξαρά. Πλιάρισα λίγο στην αρχή, αλλά έπρεπε νομίζω να υπάρχει αυτή η αναφορά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Δοξαράς είναι στους ήχους και στις μουσικές εδώ που μας μεταφέρει. Η Χαρά Ιστάγκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και απαντάει στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Και στο Viber τα μηνύματά σας, μην το ξεχνάμε, 69-85-87-0059. Τα μεταδίδω, ξέρω ότι έχετε παράπονο ότι πολλές φορές, γιατί έχω πολλούς προσκεκλημένους και δεν προλαβαίνω, αλλά τις περισσότερες φορές τα λαμβάνω υπόψη και για τις ερωτήσεις μου, μην νομίζετε. Είναι ο Κώστας ο Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Σήμερα και η επέτειος βεβαίως της δολοφονίας του Αλιέντε, που και αυτό άλλαξε εκεί τη Λατινική Αμερική, αλλά και όχι μόνο, και δίδαξε ότι εκεί επικράτησε ο νόμος του ισχυρού και ανατρέπονται σε ένα δημοκρατικά εκλεγμένο πολιτικό, ο οποίος όμως έγινε σύμβολο της αντίστασης, έτσι. Και έτσι τον κατέγραψε η ιστορία. Τώρα στην Ελλάδα κινούμαστε με βάση τη Θεσσαλονίκη, με βάση όμως προεκλογικούς ρυθμούς, και έχουμε μαζί μας μία πολιτική συντάκτρια της Εφημερίδας των Συντακτών, την Γεωργία Τσάκουλα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία. Τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιάννα, σε σένα και στους ακρότες.
0: Να είσαι καλά, φλιάρισε εδώ, περίμενες υπομονετικά. Λοιπόν, εσύ ήσουν πάνω στην έκθεση Θεσσαλονίκης, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, και έκανες και την ερώτηση φέτος για δεύτερη νομή.

0: Το λέει, αμέσως το λέει.
1: Αλλά με κάποιο τρόπο δείχνει αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση,
0: ναι,
1: μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω 1-2 μήνες, mm-hmm, αυτό θα πρέπει να προσκομίσει έγγραφο να πιστοποιούν τους ισχυρισμούς του.
0: Ναι. Τι απάντησε τώρα ο κ. Μητσοτάκης? Τίποτα, δεν απάντησε.
1: Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει, ναι, στο ερώτημα κάθε αυτό. Για άλλη μια φορά επανέλαβε αυτά που μας λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η υπόθεση έχει χτιστεί στον ανώτατο βαθμό από τη δικαιοσύνη ως προς την όποια, mm-hmm, κρατική σύνδεση, και ότι δεν έχει τίποτα άλλο να πει και ότι δεν μπαίνει σε δημόσιο διάλογο με ένα πρωτόδικα καταδικασμένο.
0: Γεωργία,
1: δεν απάντησε δηλαδή, ναι, την ουσία του ερωτηματός.
0: Την ουσία δεν απάντησε, είπε πάλι για τη δικαιοσύνη και λοιπά, και τον μπαλάκι, ναι, έχει πάει εκεί. Γεωργία, να σε ρωτήσω κάτι. Πότε την έκανες την ερώτηση αυτή τώρα, για να ξέρουμε και πώς διαμορφώνονται τα επικοινωνιακά ζητήματα εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη?
1: Είναι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της καθιερωμένης.
0: Ναι, ενώ σε τι χρονικό διάστημα, πότε άρχισε η συνέντευξη και πότε έκανες εσύ αυτή την ερώτηση, την επίμαχη?
1: Ναι, είχαν περάσει νομίζω 2 ώρες και 5 λεπτά.
0: Ναι, 2 ώρες.
1: Πρέπει να είμαι 32η, αν δεν απατώμε τώρα.
0: 32η λοιπόν. Η 30η.
1: Ναι,
0: είχε ρωτήσει κανένας για υποκλοπές πριν?
1: Δεν είχε ρωτήσει αμίγος για υποκλοπές. Προηγήθηκε η ερώτηση μια συναδέλφου από το 24-7 που αναφέρθηκε γενικά στους θεσμούς και έκανε μόνο μια αναφορά για υποκλοπές. Δεν έγινε συγκεκριμένα ερώτημα γι' αυτό κατά αυτό.
0: Δεν έγινε καμία ερώτηση λοιπόν.
1: Δεν βλέπω να το έχουν τόσο πολύ σηκώσει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είδα και τίποτα φοβερές αντιδράσεις πολιτικές. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο η Νέα Αριστερά εξέδωσε κάποια ανακοίνωση.
0: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είπε στην συνέντευξη τύπου ότι εύχομαι ένα καλή ανάρρωση στον κύριο Δημητριάδη,
1: ναι,
0: για τη
1: σφαίρα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Εντάξει, ναι, και αυτός αναφέρθηκε και υποθέτω ότι και τώρα και ο σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου ο Νίκος ο Παπάς εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα αναφερθεί στο θέμα.
1: Λέει,
0: γενικά η αντιπολίτευση, κοιτάξτε τώρα, θα αναφερθεί και ο Ανδρουλάκης. Δεν πιστεύω ότι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης δεν θα αναφερθεί σε όλη υπόθεση.
1: Όχι, εννοώ σε πρώτο επίπεδο αντιδράσεων, με την έννοια ότι,
0: ναι,
1: okay, απέφυγε να δεσμευτεί για κάτι το οποίο είναι δις, να το πούμε έτσι, απέφυγε να δεσμευτεί. Μέχρι τώρα, ας πούμε, σε επίπεδο ανακοινώσεων δεν είχα δει κάτι, ας πούμε, σε πρώτη φάση πέρα από την Νέα Αριστερά.
0: Σε επίπεδο αντιδράσεων, λες.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο ήταν το κλίμα τώρα αυτής της συνέντευξης τύπου?
1: Κοιτάξτε, εγώ να πω την αλήθεια, δεν έχω και τόση εμπειρία από αυτό, γιατί ήταν η δεύτερη φορά που πήγα, όμως είδα πάρα πολύ.
0: Έκανες αίσθηση όμως, 2 στα 2. Γεωργία. Και πέρσι θυμάμαι που έκανε μια ερώτηση για μια προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν, ναι, για το θέμα του ΦΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ήταν για το ΦΠΑ, ναι, που έγινε πια. Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχω την τόση εμπειρία για να πω σε σχέση με άλλες χρονιές.
0: Είναι μια χαρά τα πας όμως.
1: Είδα, ναι, πάρα πολύ κόσμο,
0: ναι,
1: και αυτό που άκουσα από άλλους πιο έμπειρους, πιο παλιούς που έχουν, ναι, πάει πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι είχε πολύ κόσμο φέτος.
0: Ναι, ναι. Σε σχέση με τις άλλες χρονιές.
1: Αυτό ίσως δείχνει μια παραπάνω κινητοποίηση προφανώς, γιατί οι εκλογές έρχονται σε λίγους μήνες. Επομένως, προφανώς θα θέλανε να εκπέμψουν αυτό το μήνυμα της συσπήρωσης κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός, τα είδατε, πολύ λογισμένα έδωσε πράγματα.
0: Ναι. Ναι, θα έλεγα ότι ήταν σφιγμένος, γιατί δεν ήθελε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι είχε άνεση. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεγαλύτερη άνεση τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω εσύ πώς τον είδες πέρυσι που τον είδες, αλλά νομίζω ότι είχε μεγαλύτερη άνεση. Αλλά ήταν σφιγμένος και νομίζω ότι πρόσεχε να μην κάνει το λάθος, είναι έτσι?
1: Ναι.
0: Έχει σωστή αίσθηση.
1: Ούτως άλλως ξέρει ότι είναι τελευταία δέθ αυτή πριν από τις εκλογές.
0: Μήπως είναι τελευταία και για αυτόν τώρα, Γεωργία, δεν ξέρω γιατί.
1: Αυτό θα δείξει. Τα νούμερα πάντως δεν είναι 2
0: υπέρ του.
1: Ναι. Δηλαδή ξέρει ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην ξανά είναι σε αυτό το βήμα σαν πρωθυπουργός. Οπότε σίγουρα φαντάζομαι προσπάθησε να αποφύγει τις κακοτοπιές και ήταν κάπως πιο μετρημένος.
0: Ναι, εντάξει, στις προεκλογικές δεθ είναι γεγονός ότι οι αρχηγοί είναι μετρημένοι και προσέχουν, και κυρίως όταν διεκδικούν την εξουσία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Η πρώτη, η δεύτερη.
1: Είναι ξεκάθαρο βέβαια, δηλαδή το έχει καταστήσει σαφές πολλές φορές, ότι θα ζητήσει επιτακτικά αυτοδυναμία. Εντάξει, τώρα αυτό θα φανεί βέβαια και τι ποσοστό θα πάρει στον πρώτο γύρο, αλλά αν είναι όντως κοντά στο 30%, θα του είναι πιο εύκολο. με τα τώρα δεδομένα δεν φαίνεται ότι θα είναι.
0: Ναι. Για πρώτη φορά

0: για πρώτη φορά. Εντάξει, τον έχει ξανασυνοδεύσει. Νομίζω ότι φέτος για πρώτη φορά ήταν μαζί του και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι.
1: Ναι. Συναντήθηκαν. Αυτό που είδαμε φέτος πάντως, επειδή είχε προηγηθεί και αυτή η περιπέτεια υγείας του Μιλωνάκη, του Γιώργου Μιλωνάκη, τον είδαμε δύο φορές να, να είναι κοντά του. Αποχώρησαν και μαζί μάλιστα.
0: Ο Γιώργος Μιλωνάκης, έτσι.
1: Ναι, αποχώρησαν μάλιστα μαζί μετά των συζύγων από το Βελίδιο μετά τη συνέντευξη τύπου. Έχει αυτό δείχνει ότι επιστρέφει κανονικά.
0: Επιστρέφει κανονικά.
1: Αυτή την εβδομάδα. Ναι, γιατί και εγώ είμαι λίγο εκτός τώρα.
0: Ναι, ξέρω. Ξέρω, αλλά το είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και εμείς εδώ είμαστε λίγο επίμονοι άνθρωποι. Επανερχόμαστε στις μεγάλες υποθέσεις και τηρούμε και τις υποσχέσεις μας. Τώρα το κλίμα αυτής συνέντευξης τύπου, έτσι, από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και φρέσκος. Εσύ έχεις μια φρέσκια ματιά για τα πράγματα, γιατί οι άλλοι πολιτικοί συντάκτες είναι λίγο στυλιζαρισμένοι. Λοιπόν, το κλίμα εσύ που εισέπραξες, σαν ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, που καλύπτεις, είναι η δεύτερη φορά μας είπες που πας.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το κλίμα τώρα αυτής της συνέντευξης τύπου? Καταρχήν ήταν υπερπαραγωγή. Ήταν σαν, για περιέγραψέ μας λίγο.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ διαφορετικό από πέρυσι. Ναι, οκ. Εντάξει. Μέσα στην αίθουσα τύπου υπήρχαν, όχι εκεί που έγινε η συνέντευξη τύπου, στο press room, φέτος είχαμε παράπονα από συναδέλφους για το διαδίκτυο. Υπερπαραγωγή, δεν ξέρω αν το λες, δεδομένου ότι κάποιοι είχαν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην αίθουσα τύπου όμως που έγινε η συνέντευξη ήταν όλα κομπλέ, ήταν άρτια η διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα τι να σας πω, εγώ ας πούμε θα μπορεί να ήθελα να ακούσω πιο τολμηρές, πιο αιχμηρές ερωτήσεις ακόμα, περισσότερες.
0: Ναι. Για τις μεγάλες υποθέσεις.
1: Για τις μεγάλες υποθέσεις, να ας πούμε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Για τον ΟΠΚΕΠΕ υπόθηκε κάτι. Τώρα μπορεί να μου διέφυγε, για να μην αδικήσω κανένα συνάδελφο.
1: Δεν υπόθηκε ας πούμε κάτι. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν έγινε καμία αναφορά στο γεγονός ότι έχουμε 4 βουλευτές του κόμματος, κάποιοι μάλιστα πρώην υπουργοί, να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, να είναι τώρα σε λίγο καιρό να ξεκινούν οι δείξεις κτλ. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έχει ανοιχτά μέτωπα μπροστά του, δηλαδή ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης. Έχει μια σειρά από δίκες που είναι το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, σωστό. Μεγάλες υποθέσεις. Εν τω μεταξύ είναι σε εξέλιξη και η υπόθεση των Ντεμπών. Αυτό το θέμα υπόθηκε καθόλου.
1: Έγινε μια ερώτηση. Αν δεν απατώμε, συγγνώμη τώρα που βήχω λίγο, έγινε από μια εφημερίδα της Θεσσαλίας, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, τη Λάρισα, το είδα την ερώτηση που έγινε.
1: Για το σιδηρόδρομο, εκεί κατά κάποιο τρόπο κάπως το γύρισε αναμενόμενα αυτό ότι ήδη ξεκίνησε η τηλεδιοίκηση.
0: Ναι, σήμερα όμως έχουμε μια έκθεση στα νέα. Νομίζω είναι το πρώτο θέμα των νέων, αν δεν με απαντάει. Αν η ενημέρωσή μου είναι καλή, λοιπόν, στην οποία φαίνεται ότι πώς δεν λειτουργεί σε κρίσιμα σημεία η τηλεδιοίκηση. Άκουγα τον συνάδελφο εκεί, τον Κώστα Ντελέζο, ο οποίος ξέρει καλά την υπόθεση. Οπότε, ναι, και αυτές οι εξαγγελίες για την τηλεδιοίκηση μας βρίσκουν λίγο, ξέρεις Γεωργία μου, απλώς μου κάνει εντύπωση πώς εξαφανίζονται από την επικαιρότητα θέματα, ας πούμε τώρα τα Τέμπη. Τα Τέμπη είναι θέμα τεράστιο, έτσι. Είναι μια δίκη σε εξέλιξη. Δεν έχουμε, ακόμα δεν έχουν γίνει εκταφές. Θυμίσου την επικαιρότητα όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Την απεργία πείνας του Ρούτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πώς χάνονται. Σε εβδομάδες, πώς το βλέπεις εσύ?
1: Νομίζω ότι και η κάλυψη της δίκης δεν είναι τόσο εκτενής από τα μέσα.
0: Όχι. Εμείς επιμένουμε εδώ, στο κόκκινο και στην Αυγή, βέβαια.
1: Δεν ξέρω τώρα αν υπερβάλλω, αλλά έχω την αίσθηση ότι η είσοδος της Μαρίας Καρισιανού στα πολιτικά πράγματα ίσως...
0: Έκανε κακό.
1: Έκανε κακό
0: τα λέμε όλα. Γιατί έδωσε επιχείρημα στους απέναντι να λένε, ας πούμε, ότι ορίστε υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια έκανε κακό.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι... Ναι. Έχει συντελέσει και αυτό σημαντικά.
0: Έχει επηρεάσει, λες.
1: Νομίζω ότι έχει επηρεάσει.
0: Ναι. Έτσι είναι. Χθες ήταν και η ομιλία της κυρίας Καριστιανού για το πρόγραμμά της. Χθες. Στη Θεσσαλονίκη μιλάω τώρα. Ως πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: να πούμε και ένα τελευταίο πάντως.
0: Πες μου.
1: Επειδή βγήκε η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται να πείσει κανένας πάντως, έτσι.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι που πρέπει.
0: Πώς τη διαβάζει, για πες στον κόσμο αυτή τη δημοσκόπηση. Ναι, για πες αυτή τη.
1: Ναι, εμένα, ας πούμε, περισσότεροι λένε ότι εντάξει, πιο πολύ του έπεισε ο Μητσοτάκης, αλλά ναι, δεν του πείθει κανένα σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε, που να πει ότι παράγει και πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα, ποιο σα πείθει περισσότερο σε σχέση με τι εξαγγελίε, καταρχήν. Η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση διαμαρτύρονται τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί είπαν ότι πρώτα πρέπει να εξαγγείλουμε όλο το πρόγραμμά μας και μετά να γίνει δημοσκόπηση. Και λογικό το βρίσκω. Σμόνα Δουλάκης διαμαρτύρεται. Ο Τσίπρας ήταν σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου όταν γινόταν, όταν είχε τελειώσει η δημοσκόπηση. Η Δούρ δεν έχει μιλήσει ακόμα. Η συνέντευξη τύπου του Παπά δεν έχει γίνει τώρα, είναι στη μία το μεσημέρι.
1: Για του Μητσοτάκη πάντως ή 6 στους 10 ή 7 στους 10. Είπαν ότι δεν τα βλέπουν θετικά τα μέτρα.
0: Ναι, ήταν αρνητικό το πρόσημο. Ναι, και προφανώς.
1: Την GPO ήταν η δημοσκόπηση.
0: Ναι, την GPO, ναι, πράγματι. Ναι. Που έδωσε, του έδωσε και ένα 3%. Τρελάθηκα με αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρω, εντάξει, οκ. Okay.
1: Την εκτίμηση.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Τα βρίσκουμε, θα δούμε.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
8: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
2: ...91 και 4...

0: Για πες.
1: Λάθος λοιπόν. Λάθος πολύ. Και μέχρι βάθος λάθος μιλάμε.
2: Σπρώχνω εγώ, σπρώχνεις εσύ. Σπρώχνόμαστε όλοι μάγκονιες και μάλλον το διαλάμε.
1: Κάνεις θέμα στο Twitter λάθος μου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, να θυμόμαστε, να καταγράφουμε και να μην ξεχνάμε, έτσι, να μην ξεχνάμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκου, καλημέρα και στις ακροατές.
0: Τον βουλευτή πρωτίστως, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας, τα λέμε και αυτά γιατί είμαστε...
1: Την Άλφα Θεσσαλονίκη.
0: Την Άλφα Θεσσαλονίκη, σας τα λέμε και αυτά και γραμματέα βεβαίως της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε Αμανατίδη, είμαστε στην εβδομάδα ακόμα της Θεσσαλονίκης. Απόψε είναι η ομιλία της κυρίας Δούρου σε αυτά το βράδυ. Τώρα στη μία είναι η συνέντευξη τύπου με τον κύριο Νίκο Παπά. Εκεί θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Και θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα που εισπράτετε για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε μια πολύ μικρή, περνάει τώρα, μην γελιόμαστε, μια μεγάλη κρίση, αλλά κάνει τις προσπάθειες ανασύνταξης, έχει ένα πρόγραμμα δυναμικό, από ό,τι μας είπε εδώ στο στούντιο και ο κύριος Παπάς. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράτετε εσείς εκεί από τον κόσμο? Τι θέλει ο κόσμος από εσάς τώρα, σας το πω απλά, έτσι.
1: Να μας ακούσει πρώτα απ' όλα και να τον ακούσουμε βεβαίως για αυτά που έχει να πει. Mm-hmm. Ωστόσο θέλει να μας ακούσει. Νομίζω ότι μιλάμε σε ό,τα ακούοντων. Όχι μη ακούοντων, σε ό,τα ακούοντων. Mm-hmm. Και οι προτάσεις, ιδιαίτερα χθες, κυρία Παπαδάκου, που κάναμε τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς, περίπου 30 και παραγωγικοί φορείς ήταν, και οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά του ΣΥΡΙΖΑ με τέτοιο οργανωμένο τρόπο, δηλαδή τη συνάντηση με τους παραγωγικούς, με πίνακες για το δημόσιο χρέος και, και με ενημερωτικό σημείωμα προς παραγωγικούς φορείς, ειδικά για το κομμάτι το οποίο αφορά τα μέτρα τα οποία μπορεί να πάρει η κυβέρνηση και τι σημαίνουν τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ με τα 5 δισεκατομμύρια εγκατέτωση.
0: Ναι, και πώς πακέτο 5 δις ανακοίνωσε εδώ ο κύριος Παπάς που ήταν στο στούντιο.
1: Αναέτος.
0: Αναέτος, βεβαίως.
1: Και πώς θα γίνει αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Και με σχεδιαγράμματα, με το τι γίνεται στην Ευρώπη, νομίζω ότι ήταν μια δουλειά την οποία τη μελέτησαν εκείνη την ώρα. Διάβαζαν με πολύ ενδιαφέρον, αλλά και θα την μελετήσουν και στο επόμενο διάστημα.
0: Το θέμα είναι να τους βοηθήσει και όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτό, ειδικά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ας πούμε, γιατί μας διδάσκουν και απ' έξω. Δεν είναι, η Ευρώπη δεν είναι μαζί.
1: Θα είναι το επόμενο θέμα, κυρία έτσι, Παπαδάκου. Κατά την άποψή μου, θα είναι το επόμενο πολιτικό ζήτημα που θα συνεχίσει να απασχολεί και το πολιτικό σύστημα και τις πολιτικές δυνάμεις, γιατί ακριβώς είναι τεκμηριωμένα πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Εννοείται, όταν λέτε το επόμενο πολιτικό ζήτημα, εννοείται η προτάση του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε.
1: Ακριβώς. Και σήμερα θα, προφανώς και στη συνέντευξη τύπου, αλλά και, και στην ομιλία της κυρίας Δούρου, και προκάλεσε και ο κύριος Παπάς, όποιο θέλει, από το οικονομικό επιτελείο, από την κυβέρνηση, για το ψέμα σε σχέση με το δημοσιονομικό πλαίσιο και το τι μπορεί να κάνει η χώρα μας. Mm-hmm. Και κανείς δεν το απαντάει ακόμα. Και βεβαίως η κυβέρνηση δεν απαντάει και θεσμικά. Θα μπορούσε να φέρει και να δεχτεί την πρόταση τη δική μας, να το φέρει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και να επιχειρηματολογήσουν όλοι για να δούμε αν πρέπει τελικά.
0: Για τις προτάσεις σας τώρα για το ιδιωτικό χρέος.
1: Και που... για την προεξόφληση που κάνει του χαμηλότερου δανείου. Mm-hmm. 13 δισεκατομμύρια.
0: Βεβαίως. Που του πέταξε το γάντι και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Σε ποιον τον πέταξε το γάτι?
0: Στον κύριο Παπά. Ναι, δεν του είπε.
1: Δεν αναφέρθηκε. Να τα εξηγήσουν.
0: Ναι, δεν αναφέρθηκε στον κύριο Παπά ότι δεν έχουμε. Λέει, θέλουμε. Είπε ο κύριος Παπάς, λέει, γιατί αποπληρώνουμε το χρέος και δεν δίνουμε στους αδύναμους. Δεν έχουμε. Άμα δεν έχετε, γιατί αποπληρώνετε, είναι το ερώτημα, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που όπως καταλαβαίνετε θα δεχθείτε κριτική, πάντα αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, είναι το κόστος. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Λοιπόν,
1: ακριβώς αυτό εξηγεί. Καταρχάς υπάρχει αυτό, ήδη τώρα υπάρχουν τα 13 δισεκατομμύρια τα οποία είναι πάνω από το πλεόνασμα το οποίο έχει ανάγκη η χώρα μας. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό? Υπάρχουν συγκεκριμένες ευελιξίες, αν θέλετε να τις αναφέρω, αλλά νομίζω θα αναφέρει ο κ. Παπάς αναλυτικά αυτό. Υπάρχουν ευελιξίες, οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει και η Αυστρία και η Γερμανία. Άρα ένα ποσοστό είναι από εκεί και ένα βέβαια είναι από την υπερφορολόγηση, από τη φορολόγηση η οποία πρέπει να γίνει των υπερκερδών και των τραπεζών και των δηληστηρίων. Αυτά είναι δισεκατομμύρια, δεν είναι δεκάδες εκατομμύρια. Mm. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Άρα ο χώρος υπάρχει και το θέμα είναι η πολιτική βούληση. Η κυβέρνηση δεν θέλει. Θέλει να παίρνει 10, να δίνει 1 και να νομίζει ότι με αυτό μπορεί να ξεγελάσει τον κόσμο. Δεν αντιμετωπίζει στην ουσία της την ακρίβεια γιατί δεν παίρνει μέτρα για την ενέργεια με το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, όπως λέμε, και με το δημόσιο έλεγχο στα ΕΛΠΕ, και βέβαια μια τράπεζα η οποία θα πρέπει να είναι
0: δημόσιο,
1: έτσι ώστε να μπορεί να το
0: έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο.
1: Ακριβώς. Αν δεν γίνει αυτό, τα άλλα όλα είναι ημίμετρα και ασπιρίνες και ανάσες, όπως έχει πει ο κύριος Πυρακάκης. Αλλά η χώρα δεν έχει ανάγκη από ανάσες. Έχει χώρα από συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θα βοηθήσει και στην παραγωγική διαδικασία, θα μεγαλώσει την πίτα, αλλά και δίκαια θα μοιραστεί αυτό.
0: Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι, ξέρετε, το επιχείρημα, ακούω και υπουργούς, γιατί τώρα έχουν βγει και υπουργοί. Προφανώς έχουν εντολή από τον κύριο Μητσοτάκη, θα υποστηρίξετε και εσείς το έργο εδώ τώρα. Είμαστε προεκλογικά. Βλέπω λοιπόν υπουργούς από το πρωί εδώ να παρελάβουν και στα στούντιο, και ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει μια έτσι ηρωική έξοδο εκεί προς τα κανάλια και μιλάει, ας πούμε. Μιλάει μόνος του βέβαια συνήθως, δεν έρχεται σε πάνελ.
1: Συνέντευξεις βλέπω, δεν βλέπω σε πάνελ.
0: Και εγώ δεν βλέπω σε πάνελ.
1: Μια ώρα συνέντευξη, εντάξει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, όταν είσαι μόνος σου, ξέρετε, υπάρχει και, ας πούμε, η συμπεριφορά του δημοσιογράφου όταν είσαι ο οικοδεσπότης και έχεις έναν άνθρωπο και αυτός είναι υπουργός, είναι δεδομένο ότι έχεις ένα πλαίσιο, έτσι, έχεις ένα πλαίσιο των ερωτήσεων. Πάση περιπτώσει τώρα, γιατί να μην θέλει όμως μία κυβέρνηση, αυτό είναι το επιχείρημά του, γιατί λέει να μην θέλουμε εμείς να δώσουμε, γιατί να μην θέλει μία κυβέρνηση να δώσει, όταν υπάρχουν αυτές οι πηγές που εσείς λέτε, γιατί δεν τολμάει να δώσει αυτή η κυβέρνηση, τι λέτε?
1: Γιατί στηρίζεται σε ακριβώς αυτούς που δεν φορολογεί.
0: Μάλιστα.
1: Τράπεζες, δηληστήρια, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, σε αυτούς στηρίζεται η κυβέρνηση.
0: Αυτή είναι, λέτε, η πολιτική της πελατείας, ας πούμε. Της,
1: και η οποία τη στηρίζει αντίστοιχα. Είναι
0: αυτό
1: το ένα χέρι, είναι
0: βιτάλο.
1: Ακριβώς, αυτό γίνεται. Και τώρα θυμήθηκαν και μπορούν να μειώσουν το ρεύμα κατά 30% ο κύριος Παπασταύρου, που λέει που θα χρησιμοποιήσει, ευελιξία θα χρησιμοποιήσει, γιατί θα ζητήσει εξαίρεση. Τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν το κάνουν? Γιατί επέτρεπαν να γίνει η ΔΕΗ να οδηγεί το ράλι της σκουρκέρδης στην ενέργεια? Γιατί δεν το κάνουν? Τώρα το κάνουν γιατί είναι εκλογές. Και τα μέτρα, αν θα δείτε, της κυβέρνησης, ουσιαστικά είναι μόνο τα 400 ευρώ που λέει για τους συνταξιούχους το 26, τα άλλα όλα είναι υποσχετικές.
0: Τα 500 για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Ω, είναι του χρόνου, το 27. Α,
0: αυτό
1: είναι.
0: Λέω, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Όλα είναι μετά,
0: δεν είναι άμεσα.
1: Υποσχετικές.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι επιταγές τις οποίες λέει θα σας τις δώσουμε εφόσον μας ψηφίζετε.
0: Εκλέξτε μας.
1: Ναι, προφανώς, μιλάμε.
0: Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέει ο Τραμπ. Ο οποίος λέει 5.000 λέει δολάρια, εάν. Καλά, αυτός είναι, το τερμάτισε τελείως. Εάν έχω πλειοψηφία και στα δύο σώματα. Και στα δύο σώματα.
1: Κύριε Παπαδάκου, ο μήνας δεν βγαίνει. Τα νοικοκυριά μέχρι 18 ημέρες, με έρευνες που έχει κάνει και η ΕΣΕΒΕ και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς και επαγγελματικοί φορείς, φτάνουν για τις 18 ημέρες. Το 40%. Έχει αυξηθεί η ενέργεια, τα ενίκια, τα τρόφιμα, τα πάντα. Δεν γίνεται χωρίς να πάρεις ουσιαστικές προτάσεις, και σας μίλησα για ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, πετρέλαια, μηδενισμός του φόρου στο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και μηδενισμός στα φάρμακα, μείωση κατά 50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αν τέτοια μέτρα δεν πάρεις, δεν γίνεται. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ο χώρος να δώσεις και τη 13η σύνταξη άμεσα και τον 13ο μισθό. Σταμάτημα του τέλους επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα ακουστούν αυτά όλα. Και υπάρχει ο χώρος για αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει πολιτική επιλογή. Όταν έχεις πολιτική επιλογή να εξυπηρετήσεις τους δανειστές και συμφέροντα με τα 13 δισεκατομμύρια, προφανώς δεν μένει για τους άλλους. Τι να μείνει για τους άλλους, βέβαια.
0: Ναι. Τώρα, λέγαμε πριν με μία συνάδελφο, την Γεωργία Τσάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών, ότι έχουν εξαφανιστεί ξαφνικά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι παροχές και τα οικονομικά είναι στο επίκεντρο λόγω της ΔΕΘ, αφού ανακοινώνται και τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά έχουν λίγο κάνει τα κόμματα. Αυτό που είπε η κυρία Δούρου χτες, μας έχουν κάνει, λέει, προσπαθούν να μας κάνουν λογιστές. Δηλαδή, από την άλλη πλευρά δεν συζητιούνται καθόλου μεγάλες υποθέσεις που είναι στο επίκεντρο. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες, θα το πω τώρα και αυτό σε λίγο, ότι υπάρχει φάκελος, έχει πάει φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι και για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, έτσι. Φαίνεται, ναι, ναι, ναι, φαίνεται ότι, ότι δρομολογεί. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί η εισαγγελία, γιατί είναι αρμόδια, έτσι, δεν είμαι πρόκειτο σε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν συζητιούνται καθόλου αυτές οι υποθέσεις. Είδα και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μόνο η συνάδελφός μου, γι' αυτό και την έβγαλα σήμερα, για να μου πει λίγο το κλίμα εκεί που υπήρχε. Δεν συζητιούνται, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, πολύ μεγάλες υποθέσεις και διασπάθησης δημοσίου χρήματος, με δεδομένο ότι διαφθορά έχει κόστος. Πώς το βλέπετε τώρα όλο αυτό το φαινόμενο και τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να αφυπνιστεί και ο κόσμος, γιατί είναι και ο κόσμος, έτσι, που πρέπει να
1: ενδιαφερθεί. Με την επαναφορά αυτών των πραγμάτων στην πολιτική συζήτηση. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούμε να κάνουμε με όσες δυνάμεις έχουμε. Το καταφέραμε σε δύο σημεία, δηλαδή το ένα με τα οικονομικά για τα 13 δισεκατομμύρια και η συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος που ξανά είναι στο επίκεντρο, συν οι προτάσεις μας τώρα που σε σχέση με τον ΕΦΚΑ το πώς μπορεί να βοηθήσει σε όλο αυτό. Καταφέραμε να βάλουμε στην ατζέντα τέτοια ζητήματα και προφανώς και τα άλλα ζητήματα θα μπουν και το κράτος δικαίου και η δημοκρατία και τα σλάπς και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα.
0: Η ελευθερία του τύπου, ας πούμε, δεν συζητείται. Γίνεται τώρα αυτό το συνέδριο της Ένωσης Συντακτών, να το πούμε και της ΠΟΕΣΥ, στη Σαμοθράκη, που γίνεται εκεί για, εντάξει, για λόγους συμβολικούς και σωστά γίνεται εκεί. Λοιπόν, για την ελευθερία του τύπου. Είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σχεδόν από τις τελευταίες. Τώρα δεν είμαι πρόχειρο αυτή τη στιγμή. Έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με τα slaps, όπως λέτε. Και γι' αυτό και βλέπουμε και αυτά τα φαινόμενα που εξαφανίζονται, υποθέσεις. Τα τέμπη έχουν εξαφανιστεί, κυρία Μανατίδη. Δεν συζητιούνται τα τέμπη. Λες και είναι, ας πούμε, επειδή κατεβαίνει με κόμμα η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, λες και τα τέμπη ήταν η κυρία Καριστιανού. Εδώ είναι 57 νεκροί από πίσω. Γίνεται μια δίκη. Προχτές έβγαλε τον κύριο Αποστολίδη για αυτό το παλικάρι που είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, το Γεράσιμο. Ξέρετε, το παιδί αυτό το οποίο είναι σε κόμμα, ας πούμε.
1: Αυτό μας δείχνει ακόμα περισσότερο το πόσο ανάγκη είναι να στηρίξουμε και την Αυγή και το Κόκκινο και όλους τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πραγματικά κάνουν ερευνητική και αποκαλυπτική δημοσιογραφία. Θέλω το βάζω και με τα δικά μας μέσα, τα οποία είναι οάσεις μέσα σε αυτή την έρημο, και άλλες φωνές φυσικά δημοσιογράφων, αλλά είναι οάσεις μέσα στην έρημο που επικρατεί. Δεν είναι τυχαίο η λίστα πέτσα που λέγαμε. Η αναβαλώμηνη ακόμα φόρη και για τα μέσα μαζικής ενότητας. Δεν έχουν πληρώσει ακόμα για τις ιδιοκτησίες τους, νομίζω.
0: Όχι μόνο, έχει φόροι και οι δόσεις τους. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση. Αυτό όλα... επίσης είναι ένα θέμα, ας πούμε. Καλό να κάνετε μια ερώτηση εκεί στη Βουλή. Τι γίνεται, πληρώνουν για τις συχνότητες οι ιδιοκτήτες, ας πούμε. Έγινε ολόκληρη ιστορία. Πληρώνουν για τις συχνότητες. Ή τους έχουν χαριστεί και αυτά. Δεν το ξέρω, αλλά πρέπει να μας πει. Ναι, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ο κόσμος πλέον, επειδή ακριβώς η κατάσταση είναι αυτή η οποία δεν πάει στο παρέκι. Mm-hmm. Και η κυβέρνηση προσπαθεί, αυτό που είπε ο Πυρακάκης, ανάσες. Ξαναλέω, οι ανάσες δεν ταιριάζουν σε οικονομίες ή σε κοινωνίες οι οποίες πραγματικά θέλουν να προοδεύσουν. Χρειάζεται πρόγραμμα, σχεδιασμός, αλλαγή όλου αυτού. Yeah. Όταν κάνεις τα ίδια πράγματα, δηλαδή δεν περιμένω από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό, ούτε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αλλάξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή που εφάρμοσε και χειροτέρεψε τη ζωή.
0: Στα χρόνια τώρα. Και,
1: στους δείκτες, και φαίνεται και στους δείκτες. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ότι λέμε οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι.
0: Ναι, τώρα έχουν αρχίσει και δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί.
1: Ναι. Και οι αριθμοί δυστυχούν και οι άνθρωποι δυστυχούν αυτή τη στιγμή.
0: Οι άνθρωποι δυστυχούν εδώ και χρόνια.
1: Ο κόσμος θέλει λύσεις. Και ο κόσμος περιμένει λύσεις και προτάσεις και από την αντιπολίτευση. Αυτό το ρόλο θα κάνουμε.
0: Αυτό θα σας ρωτούσαμε, προλάβατε. Πώς βλέπετε τώρα το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται? Έχουμε κάποιες μετρήσεις τώρα? Εντάξει, θα δούμε, γιατί πρέπει να ανακοινωθούν όλα τα προγράμματα, υποθέτω, για να γίνει καταγραφή.
1: Μα δεν μίλησε ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή
0: αυτό...
1: Αν αποφάσεις τους πάνω από 10...
0: Δεν μπορεί να καταγράφεις μόνο τις αντιδράσεις, τις παροχές της κυβέρνησης, δηλαδή ξέρω εγώ, αυτό δεν είναι...
1: Κύριε Παπαδάκου, πάνω από 10% αν αποφάσεις και δεν απαντώ, δεν ξέρω και δεν είναι δυνατόν να στέκει σοβαρά μια αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης?
0: Τον κύριο Τσίπρα τον ακούσατε προχθές?
1: Νομίζω και επιστημονικά δεν στέκει.
0: Κατάλαβα. Τον κύριο Τσίπρα τον ακούσατε προχθές στη συνέντευξη τύπου?
1: Ήταν
0: μεγάλη.
1: Με ρωτήσατε αν την άκουσα. Δεν την άκουσα. Διάβασα, ναι.
0: Ναι, ναι. Διαβάσατε πάντως.
1: Εντάξει, έχουν ξεχαστεί κάποια ζητήματα, έχουν φύγει από την προσοχή τους, από τις θέσεις τους.
0: Για την Ελλάς λέτε τώρα?
1: για την Ελλάδα. Ναι. Και από τη, για τη 13η σύνταξη, 14ο μισθό, για το, και το ιδιωτικό χρέος.
0: Όχι, εγώ το ρώτησα. Ευθέως το λένε ότι τα δημοσιονομικά, κατά τη γνώμη τους, δεν επιτρέπουν κάτι. Εγώ ρώτησα τον κύριο Τεμπονέρα.
1: Α, αυτό και αυτή το, είναι δεν... και η βασική μας διαφορά.
0: Δεν είναι ότι σιωπούν σε αυτό.
1: Και η Νέα Δημοκρατία το ίδιο λέει όμως. Η Νέα Δημοκρατία το ίδιο λέει.
0: Τώρα δεν για τις και... συνεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Όχι μόνο της αριστεράς, εντάξει της αριστεράς, με την ευρύτερη έννοια ίσως κεντροαριστερά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω τώρα. Αλλά για τις συνεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης, γιατί εδώ βλέπουμε έναν καυγά και στην αντιπολίτευση, δεν βλέπουμε να υπάρχει σύμπνοια. Και εγώ σε ένα θέμα τους είδα να συμφωνούν στη Βουλή για το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Κύριε Αμανατίδη.
1: Εκεί... Αυτό ήταν μια σημαντική επιτυχία.
0: Αυτό ήταν, ήταν επιτυχία πραγματικά.
1: Θα έλεγα επιτυχία όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του, του πολιτικού συστήματος και της αντιπολίτευσης συνολικά, γιατί είδε και κατήγγειλε αυτό το οποίο γινόταν θεσμικό, θεσμική παρακτροπή.
0: Ναι, πράγματι. Και τώρα, τώρα τι γίνεται στη Βουλή, έχετε έναν αντιπρόεδρο λιγότερο ή μία αντιπρόεδρο λιγότερο?
1: Έναν θα είχαμε. Δεν έχουμε αντιπρόεδρο.
0: Όχι, άλλο λέω. Έχετε ένα λιγότερο συνολικά, λέω, η Βουλή.
1: Σαν μέλη, ναι. Σαν μέλη επιτροπή έχει μια κοινή θέση, βεβαίως. Άρα αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν και οι ποσοστώσεις και οι αριθμοί που χρειάζονται για να συμπληρωθούν.
0: Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η σύνοδος των Προέδρων. Ένα λεπτό. Αυτή η σύνοδος των Προέδρων που γίνεται και με τους
1: διάσκεψη των Προέδρων.
0: Η διάσκεψη των Προέδρων, μπράβο. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Είναι σημαντική. Αποφασίζει για σημαντικά θέματα, δεν είναι?
1: Η διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για το πώς και πότε θα γίνει το νομοθετικό έργο της Βουλής, τι θα εισαχθεί. Αποφασίζει για τις ανεξάρτητες αρχές, τους Προέδρους και τους συλλέκτες των ανεξάρτητων αρχών των δικαστηρίων. Βεβαίως είναι σημαντικό.
0: Γίνονται οι ακροάσεις των υποψηφίων για τις ηγεσίες των
1: δικαστηρίων. Ακριβώς. Και θέλει αυξημένες πλειοψηφίες, επειδή τότε για τους Προέδρους των εξαρτήτων επιτροπών και των δικαστηρίων κλπ. Θέλει 3/5 και 4/5. Αυτό τώρα, αν παλιά χρειαζόταν 17, τώρα θα χρειαστεί 16. Γιατί μικραίνει ο αριθμός. Τώρα εμείς έχουμε την πρόεδρο ουσιαστικά του κόμματος που συμμετέχει. Συμμετέχουμε δια αντιπροσώπου, δηλαδή ο κύριος Ξανθόπουλος ή εγώ. Πηγαίνω ή μπορεί να πάει η ίδια η κυρία Δούρου. Έχουμε δηλαδή σαν κόμμα πλέον ένα.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουμε έναν αντιπρόεδρο και νομίζω λείπει και ένας από. Ακόμα είναι 2 οι θέσεις κοινές. Άρα οι πλειοψηφίες πέφτουν.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Μανατίδη. 17 του μήνα στη Βουλή συζητιέται η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλα. Άλλο ένα θέμα που έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα. Ήρθε ολόκληρο ένταλμα σύλληψης. Εμείς 2 μήνες εδώ για να συζητηθεί η άρση ασυλίας. Για πείτε μου λίγο, τι γίνεται με αυτό.
1: Και ήταν και της κυρίας Κωνσταντοπούλου να συζητηθεί, αλλά επειδή είχε υποχρεώσεις θα πάει άλλη.
0: Εντάξει, το άλλο αφορά ένα μεγάλο σκάνδαλο που έχει σκάσει στην Ευρώπη και επιπλέον συνοδεύεται από ένα ένταλμα σύλληψης ευρωπαϊκό. Δεν είναι το ίδιο, νομίζω. Δεν είναι η
1: νομίζω ότι έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Είναι αλήθεια, δεν διάβασα το φάκελο τώρα ακριβώς.
0: Ναι, έχει ζητήσει και υπάρχει και θετική εισήγηση εκεί από τη Βουλή. Από τη...
1: Άρα οπότε θα έρθει. Θα έρθει η ασυλία του. Ναι, θα έρθει.
0: Γιατί τώρα αφορά αυτό ένα ευρωπαϊκό ένταλμα, ξέρετε. Είναι...
1: Προφανώς.
0: Πέρα από το ότι αφορά μια μεγάλη υπόθεση διασπάθησης χρήματος εκεί ευρωπαϊκού, αλλά είναι, εντάξει, είναι ένταλμα σύλληψης. Δεν είναι ένα αίτημα, ας πούμε, άρση της ασυλίας. Το οποίο είναι της καθημερινότητας. Ναι.
1: Τώρα... Όσο να είσαι ζήτηση και, θα, και η Επιτροπή τοποθετήθηκε, προφανώς θα έρθει. Δεν νομίζω ότι θα
0: να δούμε βέβαια αν συνενέσει στο να πάει εκεί, γιατί θα συζητηθεί πια στο Συμβούλιο Εφετών. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Θα δούμε και τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ περιγράφουμε την κατάσταση. Έτσι. Περιγράφουμε τα προγράμματα, περιγράφουμε κλπ. Εκλογές σε μήνες θα έχουμε από ό,τι φαίνεται, έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης λέει στο τέλος και από ό,τι φαίνεται θα το τηρήσει αν δεν κάνει κανένα ευνηδιασμό πριν και αν δεν γίνει τίποτα. Εσείς εκτιμάτε καταρχήν ανησυχείτε για τα εθνικά θέματα γιατί έχετε διατελέσει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχετε αίσθηση, έχετε εμπειρία, έχετε...
1: Θα παρακολουθούμε πάντοτε με προσοχή. Η ανησυχία περισσότερο οφείλεται και βέβαια στη στάση την οποία βλέπουμε που μια έτσι, μια αλλιώς, αλλά η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στάση. Είναι, η στρατηγική της είναι συγκεκριμένη, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Εντείνεται τώρα με το ξαναζέσταμα των γκρίζων ζωνών. Υπάρχει και ένα γενικότερο γεωπολιτικό, μια αναταραχή και με τον πόλεμο, την επίθεση κάτω στα στενά του Ορμούς, με την Ουκρανία. Ωστόσο η επαναφορά των γκρίζων ζωνών και η επιθετική και προκλητική ρητορική, θα σας έλεγα, της Τουρκίας, θα ήταν, είναι, τη θεωρούμε ότι είναι εντάσσεται στη στρατηγική της. Δεν έχει αλλάξει η στρατηγική της της γαλάζιας στρατηγικής. Το θέμα είναι η Ελλάδα τι κάνει, εμείς τι κάνουμε. Και εμείς δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, οι οποίοι έρχονται και ευθυντιαστικά πολλές φορές και βλέπετε με τον τρόπο που έρχονται.
0: Τι λέτε για την ιστορία με το θόλο εκεί και τις ενστάσεις που υπάρχουν, τι εκτιμάτε?
1: Αυτό θα συζητηθεί και τις επόμενες μέρες. Είναι το θέμα ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος. Αν, γιατί άκουσα εκτιμήσεις από στελέχη της κυβέρνησης, οι οποίες αυτές και με ανησυχούν και αυτές είναι αλήθεια, γιατί λένε ότι λίγο πολύ λένε ότι επειδή ακριβώς η Ελλάδα έχει επιτυχίες ή έχει εξοπλιστεί, έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της, η Τουρκία ανησυχεί.
0: Αντιδράει η Τουρκία. Ναι.
1: Δηλαδή αυτά, κατά την άποψή μου, δεν στέκουν και με τη λογική.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Μανατίδη, για πείτε μας λίγο, γιατί το λέτε, ποια είναι η εκτίμηση?
1: Καλά, δεν μπορούν να δουν, προφανώς βλέπουν και ελπίζω να ακούν και τους διπλωμάτες, προφανώς βλέπουν ότι αυτή η στρατηγική δεν έχει αλλάξει και ελπίζω ότι θα κρατήσουν μια στάση η οποία δεν θα επιτρέψει τη φιλανδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Εδώ όμως πρέπει να χαράξουν σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος. Και πρέπει να είναι και εθνικό το σχέδιο. Η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει χαράξει μαζί τους να συζητήσει και να χαράξει σημεία. Και πρέπει να έχει τις κόκκινες γραμμές. Και πρέπει να έχει και το διάλογο όμως. Και πρέπει να χρησιμοποιεί και τις συμμαχίες της και τη θέση της τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σαν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όλα αυτά χρειάζονται σχέδιο. Χρειάζεται ένας αναπροσανατολισμός. Δεν γίνεται να είσαι με το δράση-αντίδραση. Δηλαδή να αντιδράσεις απλώς. Πρέπει να έχεις ενεργητική πολιτική, να χρησιμοποιείς και τα σχήματα και πολιτικές ισοπίες.
0: Να μην είσαι σε άμυνα, λέτε, έτσι, αυτό λέτε.
1: Δεν είναι άμυνα απλώς. Εδώ απλώς αντιδρούνε. Εδώ, είτε επιθετικά είτε αρνητικά, απλώς αντιδρούνε. Εδώ πρέπει να κάνεις εσύ τις
0: ναι, μια και μιλάτε. Ναι, να ρωτήσω κάτι, κυρία Μανατίδη, να μου πείτε τη γνώμη σας. Μια και μιλάτε για συμμαχίες. Πείτε ότι αύριο, επειδή. Εντάξει, ρωτιούνται οι πολιτικοί γι' αυτό και είναι και ρεαλιστικό που ρωτιούνται. Πείτε ότι αύριο γίνεται μία ιστορία, γίνεται ένα επεισόδιο πάνω και έρχεται εδώ ο κύριος Νετανιάχου. Έρχεται εδώ σε ένα transit έστω στη χώρα μας. Ένα λεπτό. Ακούστε, να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ένταλμα σύλληψης που υπάρχει σε βάρος του, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να εκτελεστεί στην Ελλάδα? Τι λέτε? Σε βάρος του κύριου Νετανιάχου.
1: Η χώρα οφείλει να ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες, ό,τι έχουν αποφασίσει. Τώρα, από εκεί και μετά, εδώ είναι ζήτημα πολιτικής, όχι απλώς συγκυρίας, θα σε έλεγε ζήτημα πολιτικής απόφασης την οποία παίρνεις. Κανονικά η χώρα πρέπει να εκτελεί αυτά τα οποία εμείς έχουμε τονίσει.
0: Υπάρχει σύμβαση με το ποινικό δικαστήριο, δεν είναι? Ναι, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, ναι. Αλλιώς πώς θα μιλήσεις, μα δεν μιλήσεις και για την κατοχή, δεν μιλήσεις αυτά που έχουν γίνει στη Γάζα, πώς θα μιλήσεις και για την Κύπρο? Δηλαδή φαινόμαστε ανακόλουθοι και σε αυτά τα οποία λέμε. Εγώ θα ήθελα περισσότερο, επειδή παίζουν σενάρια τα οποία θέλουν να προκαλέσουν πολλές φορές ανησυχία και είτε θελημένα είτε σκόπιμα είτε χωρίς αυτό. Πρέπει η κυβέρνηση να καθίσει να μιλήσει με τα κόμματα. Διαφορετικά θα έχει ακέραια την ευθύνη για αυτό που δημιουργείται, είτε κλίμα ανησυχίας είτε οτιδήποτε.
0: Ακούσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, το λίγο το πολύ να μιλάει για θερμό επεισόδιο, ας πούμε. Αν δεν εκλέξουμε, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν της δώσουμε αυτοδυναμία. Τον ακούσατε τι είπε, έτσι?
1: Η κινδυνολογία, κοιτάξτε, έχουμε, αυτό κάνει, το είχαμε πει πολλές φορές και στο παρελθόν. Όταν κάνεις εξωτερική πολιτική ή καθορίζεις την πολιτική της χώρας σου, την εξωτερική, κοιτώντας όχι στο εσωτερικό της χώρας σου, στο εσωτερικό του κόμματός σου, ώρα συμφωνία Πρεσπών, δες τη συμφωνία των Πρεσπών, το πόσο έκανε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση και τι έκανε, γιατί κοιτούσε στο εσωτερικό της. Αν κοιτάζεις λοιπόν στο εσωτερικό του κόμματός σου μόνο και κινδυνολογείς για να συσπυρώσεις το δικό σου κόμμα ή εν πάση περιπτώσει μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό κάνει βλάπτει σοβαρά την εξωτερική πολιτική. Να ξέρετε τις χώρες μας.
0: Και τη δημοκρατία τη βλάπει, γιατί ουσιαστικά εκβιάζεις έτσι, την ψήφο του ελληνικού λαού. Όταν λες ότι προσέξτε, αν δεν πάρει αυτοδυναμία θα έχουμε επεισόδιο.
1: Αλλά είναι... το Μητσοτάκης Ισάος τους έχει απαντήσει ο ίδιος ο Σαμαράς. Το παλιά λέγαμε άλλο.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο ίδιος το χάος, έχει πει ο Σαμάρας.
1: Μα προφανώς. Μα δείτε τα αποτελέσματα μιας πολιτικής. Μα έχει δοκιμαστεί, επί 7 χρόνια. Και η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει εάν συνεχίσει ο χειμώνας. Θα είναι πολύ δύσκολος όταν το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή, και δεν είναι μόνο για τη θέρμανση, είναι σε μια σειρά προϊόντα και σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν γίνεται. Λοιπόν. Το φυσικό αέριο είναι πιο ακριβό από το πετρέλαιο, κύριε Παπαδάκου, τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Πώς λοιπόν, θα βγει ο χειμώνας?
0: Αυτά.
1: Μας αφήνετε να πάμε στην έκθεση.
0: Ο χρόνος να σας αφήσω. Καλή επιτυχία σε όλα. Να
1: είστε εκεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκο.
0: Λοιπόν, και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, και εσάς, κυρίες και κύριοι. Μία η ώρα τώρα η συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπά για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Απαντήσεις σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε όλα. 7 η ώρα η ομιλία της κυρίας Δούρου απόψε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι μία.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν στους δημοσιογράφους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο 105 και 5 στο κόκκινο θα διακόψει το πρόγραμμά του για να συνδεθεί ζωντανά με τη Θεσσαλονίκη και να μεταδώσει την εκδήλωση της συνέντευξης τύπου. Απευθείας από τη Θεσσαλονίκη θα μεταδώσει και την κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα στις 7. Η συνέντευξη τύπου μεταδίδεται ζωντανά σε live streaming και από την ιστοσελίδα avgi.gr. Εν τω μεταξύ, σειρά συναντήσεων με συλλόγους εργαζομένων, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν από προχθές Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη ΔΕΘ. Άνοιξαν τις πόρτες τους σήμερα τα σχολεία για τους μαθητές του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό, το νέο πρόγραμμα και τα βιβλία, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μονόρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμα της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Τον ασκό του αιώλου ανοίγει η έκφραση άποψης του εκπροσώπου της κυβέρνησης Παύλου Μαρινάκη στη διάρκεια συνέντευξης του στην ΕΡΤ ότι το επίδομα ενεργείας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη και τα πρώτα συμπεράσματα δεν προσδιορίζουν αιτία θανάτου. Ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Υποκράτηση βρίσκονται οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρου έκθεσης και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα εγείρονται για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για 45 λεπτά εκτός του ότι απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Σήμερα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει απαντήσεις. Δικογραφία σε βάρος 30χρονου για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση με θύμα 17χρονη σχημάτισαν στη Θεσσαλονίκη αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λαγκαδά. Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν τον Ιούνιο του 2026 μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Η υπόθεση διερευνήθηκε κατόπιν καταγγελίας. Την ξέφρενη διεθνή τιμή του πετρελαίου ακολουθεί στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης που εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Φρίκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας ζούσε 8χρονο κορίτσι καθώς ο 51 ετών παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας που ακολούθησε επίσκεψη στο γιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης. Ο 50χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται το κατηγορητήριο. Νέο ρεκόρ κατέριψε σήμερα η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου κίνησης ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το συμβολικό όριο των 6 δολαρίων το γαλόνι. Η τιμή πιέζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου και τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 άλλοι τραυματίστηκαν όταν τουριστικό λεωφορείο από την Ολλανδία προσέκρουσε σε κυκλίδωμα και ανατράπηκε, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα την επομένη της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ανατολική Ελβετία. Στην αθλητική επικαιρότητα, την τρίτη του νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League μαζί με τον Πανετολικό στο μάτς με την Κηφισιά 3-1 στο ΟΑΚΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια 4-5. Η θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Το μικρόφωνο.
0: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Ιντερνετικά, ζωντανό ιντερνετικά, μπορείτε να ακούσετε το σταθμό από το στοκόκκινο.gr που το πατάτε και βγαίνει το site της Αυγής. Είμαστε στο στούντιο του Κόκκινου Θεσσαλονίκης, Θεόφιλος Χιλετίδης, Παναγιώτης Γερομανόλης, και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό τη σύνδεση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του Νίκου Παπά, στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης, Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, βουλευτές, ευρωβουλευτές, βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ήδη από χθες και έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών. Χθες το απόγευμα μια πολύ ουσιαστική συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας, όπου και ενημερώθηκαν από τους φορείς για τα προβλήματα που υπάρχουν, ότι η εικόνα δεν είναι αυτή την οποία θέλει να δίνει η κυβέρνηση για κάποιο αναπτυξιακό θαύμα, αλλά και από την πλευρά τους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου, ενημέρωσαν τους φορείς για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προτάσεις οι οποίες θα αναλυθούν περισσότερο σε λίγη ώρα από τον Νίκο Παπά στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, αλλά και το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πολιτική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, όπου θα μιλήσει η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Θεσσαλονίκης, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ρένα Δούρου. Οι επαφές οι οποίες γίνανε φέτος από το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πραγματικά πάρα πολλές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Συναντήσεις, όπως είπα, χθες το απόγευμα τους παραγωγικούς φορείς, αλλά και με συνδικάτα εργαζομένων, διοικήσεις φορέων της Θεσσαλονίκης, όπως σήμερα το πρωί με την διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο, συνάντηση και με τους εργαζόμενους της ΔΕΘ Χελέξπο, συναντήσεις που, όπως σας είπα και πριν, είχαν και το στοιχείο της ενημέρωσης, θέματα βέβαια τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Γιάννης Αμανατίδης, αλλά και ενημέρωση των φορέων για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα νέο πλαίσιο θέσεων για θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, όπως το ιδιωτικό χρέος, το τι θα γίνει με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να συνδεθούμε, με ενημερώνουν δηλαδή και οι συνάδελφοι από την Αυγή και το Κόκκινο που βρίσκονται στη ΔΕΘ, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, ότι η συνέντευξη ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι στενός, δεν είναι γραμμένος σε κάποια πέτρα, ότι υπάρχουν δυνατότητες η πολιτική να κερδίσει μια στεγνή λογιστική αντίληψη για το τι μπορεί να συμβεί στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Συνδεόμαστε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου, την πρώτη της νέας εποχής επανεκκίνησης του κόμματός μας, και δίνω αμέσως το λόγο στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκο Παπά, για να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα και από εμάς. Θα μου επιτρέψετε να κλέψω πάρα πολύ λίγα λεπτά από το χρόνο τον οποίο δικαιούστε εσείς αποκλειστικά για να κάνετε τις ερωτήσεις σας, για δύο σύντομα εισαγωγικά σχόλια. Σήμερα θέλω να ξεκινήσω με τις ευχές μας προς τα παιδιά που ξεκινούν τη νέα σχολική χρονιά, αλλά δυστυχώς ξεκινάει μια σχολική χρονιά η οποία βρίσκει 75 κλειστά σχολεία και βεβαίως ένα στοιχείο το οποίο είναι μεσοπρόθεσμο και δεν μπορεί να διαφεύγει από τον ορίζοντα ούτε των πολιτικών δυνάμεων ούτε νομίζω της δημοσιογραφίας, με 50.000 λιγότερα παιδιά από ό,τι το 2010. Η χώρα βρίσκεται στο φάσμα μεταξύ της δημογραφικής κρίσης και της δημογραφικής κατάρρευσης. Και είναι σαφές ότι ειδικά για την Ήπεθρο δεν μπορείς να κρατήσεις ζωντανά τα σχολεία χωρίς να ενισχύσεις τον προϋπολογισμό για την παιδεία. Θα δείτε στις προτάσεις μας, οι οποίες σας έχουν διανεμηθεί, ότι προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού με 400 εκατομμύρια φέτος και 800 του χρόνου, τόσο ώστε να συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και επειδή δεν είναι πρώτη χρονιά, κάθε χρονιά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου τύπου ειδήσεις, οι εκπαιδευτικοί, οι αναπληρωτές, οι οποίοι καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών και είναι πλέον μια μόνιμη κατάσταση, έχουν τεράστιες δυσκολίες στην εξέβρεση κατοικίας, προσιτής. Και αυτό θα ήθελα να το συνδέσω με τη δομική πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την στεγαστική πολιτική και βεβαίως την ειδική πρόνοια για τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στην επαρχία. Στον πυρήνα της πρότασής μας είναι η αποκατάσταση της περιουσίας που έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ, για τις μέρες τις οποίες ζούμε λόγω του PSI. Αποκατάσταση η οποία πρέπει να γίνει με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να γίνει ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τα κατασχεμένα σπίτια να αποτελέσουν τη βάση για να έχει επιτέλους η Ελλάδα κοινωνική κατοικία. Το δεύτερο σχόλιο μου είναι το εξής. Δικαιούμαστε να πούμε ότι έχουμε πυροδοτήσει μία συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Ο δημοσιονομικός κανόνας, και θέλω εμφατικά να το επαναλάβω στην αρχική μου τοποθέτηση, δεν περιγράφει ένα απαράβατο ταβάνι μεικτών δαπανών. Μετρά τις καθαρές δαπάνες. Δαπάνες οι οποίες γίνονται άπαξ, δεν μετράνε στο δημοσιονομικό κόφτη, και δαπάνες οι οποίες γίνονται εφικτές επειδή μια χώρα παίρνει διακριτά μέτρα εσόδων, δεν μετράνε στο δημοσιονομικό κόφτη. Και με αυτή την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι μέτρα, από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για έναν άλλο

0: μην αναπαράγουν, να μην πορεύονται με, μάλλον δεχόμενοι αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο, εδράζεται σε δύο προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024. Σας έχουμε διανύμει τους βασικούς πίνακες και βεβαίως μία επεξήγηση για τη λειτουργία του δημοσιονομικού κόφτη, καθώς και διεθνή παραδείγματα για το πώς άλλες χώρες χρησιμοποίησαν τις ευχέρειες οι οποίες δίνονται από το δημοσιονομικό κανόνα και είναι χώρες των οποίων ο προϋπολογισμός μια χαρά πέρασε και θα τους τραβήξει το αυτί ο κύριος Πιερακάκης. Συγγνώμη για την κατάχρηση.
1: Λοιπόν, και περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Παρακαλώ πολύ, όπου δίνω το λόγο, να λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το μέσο στο οποίο εργάζεται. Ξεκινάμε παραδοσιακά με την κρατική τηλεόραση, την ΕΡΤ3. Βλέπω εδώ η κυρία Λοτσοπούλου.
2: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θα μείνω λίγο στο θέμα, στην κοστολόγηση που αναφέρατε, γιατί ομολογώ ότι με το πίνακα αυτό τώρα και σε λίγα λεπτά, αν υπάρχει κάποιο νούμερο, γιατί συνήθως για νούμερα μιλάμε όταν έχουμε κοστολόγηση, αν είναι κάποιος άλλος διαφορετικός τρόπος υπολογισμού που γίνεται η κοστολόγηση και αν σε κάθε περίπτωση θα κατατεθεί κάπου για κοστολόγηση, όπως είπε ότι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Στα χέρια σας έχετε ένα πίνακα με τις κοστολογήσεις οι οποίες βγαίνουν. Επαναλαμβάνω, δύο προτάσεις νόμου, τις οποίες έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή και επαναφέραμε, για τη φορολογική μεταρρύθμιση και οι προτάσεις μας για την ακρίβεια, έχουν κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην πρόταση την οποία έχουμε ήδη καταθέσει, προβλέπεται μία αναδιανομή των βαρών του φόρου ακινήτων, η οποία ωφελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων ακινήτων και επιβαρύνει όσους έχουν πάρα πολύ μεγάλα ακίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φορολογικές κλίμακες, όπου εισάγουμε και μία πρόταση, η οποία κάποιος μπορεί να τους ξενίζει, εμείς θεωρούμε ότι είναι υπερώριμη, να υπάρχει κλίμακα φορολόγησης και στα κέρδη των εταιριών. Είναι μία πρόταση που συζητήσαμε χτες με τους παραγωγικούς φορείς και νομίζω ότι έκανε πολύ θετική εντύπωση. Εάν κάτι είναι να κρατήσει κανείς, είναι ότι εμείς προτείνουμε τα μερίσματα να μπουν στην κλίμακα. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2023 δείχνουν ότι 1.500 συμπολίτες μας δήλωσαν εισοδήματα από μερίσματα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι 2 ΔΕΘ. Δεν κάνω λάθος. Είναι 2 ΔΕΘ. 1.500 αφημί. Αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται με 5%. Εάν μπουν στην κλίμακα, διαμορφώνουν δημοσιονομικό χώρο 3 δις. Γιατί είναι παράλογο τα εισοδήματα από μερίσματα να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο φορολογείται ένας μισθωτός? Από ένα επίπεδο και πάνω είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτή. Τώρα με ρωτήσατε για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, εμείς αστυνομία οικονομικής σκέψης δεν θα βάλουμε. Εμείς έχουμε και την προγραμματική και την επιστημονική αυτοπεποίθηση να καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Τις έχουμε καταθέσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τις προηγούμενες. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με τελική υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Και εάν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει από τον Νοέμβρη να λειτουργεί και δεν μπορείς να κομίσεις παραπάνω από 7, 8, 10 ερωτήματα. Άρα η απάντησή μας είναι όχι και ταυτόχρονα επαναλαμβάνω ότι όποιο κυβερνητικό στέλεχος πιστεύει ότι αυτά που λέμε δεν εφαρμόζονται ή είναι ανακριβή, σε οποιοδήποτε πεδίο να έρθει να το συζητήσουμε και εάν υπάρχει στοιχειώδη σεβασμός στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, να αποδεχτούν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που θα συζητήσει την αλλοπρόσαλη επιλογή πρόωρης αποπληρωμής ρυθμισμένου χαμηλότοκου

0: χρέους από το πρώτο μνημόνιο. Ελπίζω να σας κάλυψα.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Αυγή, με τον Αντώνη Τωριγόπουλο και αμέσως μετά ερώτηση από το κόκκινο.
2: Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Παπά, η πρότασή σας για την αξιοποίηση του ΕΦΚΑ ως επενδυτικού εργαλείου έχει προκαλέσει αρκετά μεγάλη συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ένας θεσμός με τα χαρακτηριστικά αναπτυξιακής τράπεζας. Πώς απαντάτε στις ενστάσεις που υπάρχουν ότι ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να συγκρούεται με ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς και υποπτικούς κανόνες? Είπατε κάποια πράγματα εισαγωγικά να το εξειδικεύσουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος και πρακτικά με ποιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει για να λύσει το στεγαστικό ή τουλάχιστον ένα μέρος του. Ευχαριστώ.
0: Η ιδέα, ξέρετε, δεν θα διεκδικήσουμε την πρωτοτυπία. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Ριγόπουλε, αν επιτρέπετε. Ήρθατε με αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη?
2: Με αεροπλάνο.
0: Με αεροπλάνο. Αν ήρθατε με αεροπλάνο, κάνατε μία εισφορά στο ασφαλιστικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά. Διότι το Ελευθερίος Βενιζέλος, κατά την πλειοψηφία των μετοχών του, ανήκει στο ασφαλιστικό ταμείο δημοσίων υπαλλήλων του Καναδά. Ο ΔΔΕ έχει βασικό μέτοχο, σχεδόν πλειοψηφικό, το ασφαλιστικό ταμείο των Αυστραλών συνταξιούχων. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος δεν μπορεί να έχει μέρισμα από τις μεγάλες υποδομές της Ελλάδας. Είναι μία διεθνής πρακτική. Στη διάθεση όλων σας και αναλυτική λίστα για το πώς αυτό χρησιμοποιείται. Τώρα για το εφικτό της εφαρμογής. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Με το PSI οι κάτοχοι ομολόγων χάσαν χρήματα. Τις τράπεζες που είχαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τις στηρίξαμε. Με τον αναβαλλόμενο φόρο και την ανακεφαλαιοποίηση. Τα ασφαλιστικά ταμεία να μην τα στηρίξουμε. Χάσανε 12 με 14 δις ανάλογα αν υπολογίζεις και τα επικουρικά μέσα. Λέμε λοιπόν να πάρει εγγύησεις ο ΕΦΚΑ και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα που έχει την τεχνογνωσία να κάνει τις ρυθμίσεις του χρέους και τα σπίτια τα οποία κρατούν κλειστά τα funds να γίνουν το οικιστικό απόθεμα της κοινωνικής κατοικίας. Για να δώσω μία εικόνα για τους αριθμούς. Το 22 υπάρχουν δηλώσεις. Δεν έχουμε τα ακριβή στοιχεία, διότι τα έχουμε ζητήσει στη Βουλή επανειλημμένα και δεν έρχονται. Έτσι. Έχουμε ζητήσει τα business plan των servicers και δεν έρχονται. Και πάνω σε αυτά τα business plans κάθονται 20 δισεκατομμύρια σχεδόν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Άρα, εάν το 22 μία εταιρεία εκ των εξυπηρετητών έλεγε ότι διαχειρίζεται 700.000 ακίνητα και οι δικές μας εκτιμήσεις λένε ότι είναι γύρω στις 350.000 τώρα, 350.000 ακίνητα είναι ένα απόθεμα που προσεγγίζει το 5 με 7% του συνολικού οικιστικού αποθέματος στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ως κοινωνική κατοικία. Η κοινωνική κατοικία στην Ευρώπη είναι 11 με 17%. Δηλαδή, εάν βγεις σε μια πόλη όπως η Βιέννη και περιδιαβαίνεις τους δρόμους, μπορείς να είσαι βέβαιος ότι περίπου το 15% των σπιτιών που βλέπεις είναι κοινωνική κατοικία. Τα διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση με χαμηλό διατιμημένο ενοίκιο. Δεν είναι, μάλλον θα έλεγα, η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή εξαίρεση, έτσι δεν είναι, Κώστα? Ειδικά στο θέμα, στον κύριο Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή μας απευθύνθηκα, στην Ευρώπη είναι αυτά τα ποσοστά. Λέμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ απλό και θέλω να σας πω, κύριε Ριγόπουλε, και σε αυτό το θέμα περιμένω το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος που θα βγει να μας πει ότι αυτά που λέμε δεν γίνονται. Αδειμονούμε για μια τέτοια συζήτηση. Θα τη φέρουμε στη Βουλή, αλλά όπως βλέπετε δεν έχει υπάρξει κάτι.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Κώστας Σαββόπουλος από το Κόκκινο και ακολουθεί ο Βαγγέλης Στολάκης από την Εφημερίδα Μακεδονία.
3: Καλησπέρα σας εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Δεύτερη σειρά, ναι. Δεξιά σας.
0: Μάλιστα. Είστε πολύ δεξιά και εδώ δεν σας.
3: Έχουμε μια δήλωση της τελευταίας στιγμής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, θεωρεί ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, ώστε αυτοί οι πόροι να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, λέγοντας πως ούτως ή άλλως η ανεργία είναι πολύ χαμηλή και όποιος θέλει πλέον δουλειά τη βρίσκει. Αναφέρει ότι εκφράζει προσωπική άποψη ο κ. Μαρινάκης. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
0: Εύχομαι ολόψυχα να παραμείνει προσωπική. Η άποψη του κύριου Μαρινάκη είναι η αποτύπωση μιας αποκρουστικής κοινωνικής μηχανικής. Στα μάτια του δεν υπάρχει ανεργία παρά μόνο οι οικειοθελείς. Υπάρχουν μόνο τεμπέληδες, άρα δεν αξίζει. Δεν υπάρχει οικονομικός κύκλος, δεν υπάρχει δομική ανεργία. Θα ανατρέψει ακόμα και θεμέλια της εντός εισαγωγικών ορθόδοξης σχεδόν οικονομικής σκέψης. Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική. Θα του έλεγα δε, εάν μιλάει σοβαρά, διότι τώρα στις στραγαστρούκες μας έχουν συνηθίσει οι νεοδημοκράτες, να μας εξηγήσει λίγο την απόκληση των στοιχείων της ανεργίας μεταξύ της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ. Γιατί η ΔΥΠΑ κάνει απογραφή. Η Ελστάτ κάνει δειγματοληψία. Είναι κάτι σαν τη διαφορά δημοσκοπήσεων και εκλογών. Όντως έτσι γίνεται. Και στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ό του θαύματος, έχουμε ρωτήσει χίλιες φορές, ουδής έχει εξηγήσει, η ψαλίδα μεταξύ της εκτίμησης για το επίπεδο της ανεργίας μεταξύ της Ελστάτ και της ΔΥΠΑ μεγαλώνει. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να μπουν αυτές οι απόψεις στο σιρτάρι, να μην ακούγονται ή αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης Στολάκης από τη Μακεδονία και αμέσως μετά από το Mega News ο Θεολόγος Ηλίου.
4: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπη. Κύριε Γραμματέα, καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πρόγραμμά σας, mm-hmm. το οποίο θα το παρουσιάσει βέβαια η κυρία Δούρου σήμερα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένας αριθμός, πόσο το κοστολογείτε αυτό, πόσο κοστολογείτε αυτές τις προτάσεις σας. Και ένα δεύτερο ερώτημα θα μου επιτρέψετε, αν θα σας ζητούσα να μου πείτε τρεις σημαντικές διαφωνίες σας με αυτά που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Ποιες θα ήταν αυτές. Ευχαριστώ.
0: Εάν δείτε τον πίνακα τον οποίο σας έχουμε δώσει, πρόκειται για μέτρα τα οποία αγγίζουν τα 5 δις. Είναι ένας πάρα πολύ χοντρικός υπολογισμός που μπορεί να συγκρατήσει κανείς. Είναι ότι τα μισά από αυτά προκύπτουν από διακριτά μέτρα εσόδων, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, ειδική εισφορά σε τράπεζες και εταιρείες ενέργειας, και τα άλλα μισά είναι αξιοποίηση των πλεονασμάτων. Τώρα, με ρωτήσατε για τις ενδεχόμενες διαφωνίες μας με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε μία στρατηγική και μία πολιτική την οποία έχουμε επιλέξει να μην την αλλάξουμε δομικά. Και αυτό όχι από κάποια αιμονή, αλλά διότι εδράζεται σε ένα διαχρονικό, ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό οπλοστάσιο. Κάλεσα εισαγωγικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να μην αγοράσουν και να μην υιοθετήσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Η κυβέρνηση λέει ότι είχε μόνο 1,5 δις να δώσει. Ξεχωρίζω τα 700 εκατομμύρια, θα σας πω παρακάτω γιατί. Δεν αντιλαμβάνομαι και ως μέλος της κυβέρνησης που το έκανε αυτό, πώς είναι δυνατόν το 2019 να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 13η σύνταξη κλιμακωτή και το 2026 που έχουν γεμίσει τα ταμεία δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το 19 η ίσπραξη του κράτους από ΦΠΑ ήταν 17 δισεκατομμύρια. Το 27 πάμε για 30. Δηλαδή προσέξτε. Είναι δυνατόν να λέμε ότι μπορέσαμε να το κάνουμε το 19 αλλά τώρα για κάποιον άλλο λόγο με περισσότερα λεφτά στα ταμεία, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλω να επαναφέρω, που είναι μια πάγια θέση της αριστεράς, δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί βεβαίως σε συνθήκες μνημονίων και λόγω εξωτερικών πιέσεων, είναι η φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από τα μερίσματα. Άκουσα την πρόταση ότι πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος. Εντάξει, βεβαίως, και όταν θα γίνει το περιουσιολόγιο, θα πάρει 2 χρόνια... Θα κυνηγάμε τους υπερπλούσιους στα νησιά Καϊμάν, στα νησιά Μάρσαλ, σε οποιονδήποτε φορολογικό παράδεισο, να γίνει αυτή η προσπάθεια, καλώς. Αλλά ο μεγάλος πλούτος πρέπει να φορολογηθεί στην πηγή. Και δεν μπορείς να μιλάς στα σοβαρά για αναδιανομή όταν τα δύο διελιστήρια από 150 και 200 εκατομμύρια μέσω όρο κερδών τα προηγούμενα χρόνια πηγαίνουν να υπερβούν το 1 δισεκατομμύριο. Ούτε μπορούμε αυτό το φαινόμενο, το οικονομικό, το αποτέλεσμα να το παρακάμπτουμε. Για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις μου. Η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι εκλογικεύει και τη συζήτηση. Διότι ο κόσμος ο δικός μας ταλαιπωρήθηκε και από κουτσομπολιά και από παρελθοντολογία και από το σούκανα, μούκανες, τάπατε, δεν τάπατε, τι έγινε. Εδώ υπάρχει μια σαφής προγραμματική μετατόπιση. Υπάρχει ένα κόμμα που θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για να υπάρξει 13η σύνταξη, για να υπάρξει 13ος μισθός, για να μειωθεί, να μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για να περάσει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο και για να παίξει ο ΕΦΚΑ το ρόλο του εθνικού επενδυτή. Απ' την άλλη, έχει υπάρξει μια μετατόπιση. Δεν είναι αθέμητη. Στη δημοκρατία γίνονται αυτά. Αλλάζουν ο κόσμος απόψεις, ακόμα και τα πολιτικά πρόσωπα και τα σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, αλλά νομίζω ότι κάνει καλό στους πάντες. Και σε εμάς και σε όσους έχουν επιλέξει διαφορετικό δρόμο και στην δημοσιογραφία. Αυτή η συζήτηση πρέπει να εκλογικευτεί. Υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμείς εδώ είμαστε με το κόκκινο χρώμα μας, με τις θέσεις μας που τις επικαιροποιούμε, τις τεκμηριώνουμε και θα ζητήσουμε την ψήφο του λαού για να εφαρμοστούν.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Θεολόγος Ηλίου από Mega News και αμέσως μετά Νίκος Φωτόπουλος από Ευσύν.
5: Καλησπέρα σας. Είμαι στη τρίτη σειρά, περίπου στη μέση. Παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας, αλλά θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω λόγο για τα εσωκομματικά σας. Ο Παύλος Πολάκης δεν φαίνεται να εγκαταλείπει την επιδίωξή του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που δεν διαφαίνεται να έχουμε σύντομα εκλογές, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Γιατί δεν τίθεται από το κόμμα σας σε εφαρμογή το καταστατικό του και να πάτε σε εκλογή νέου Προέδρου από τη βάση του κόμματος? Είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, θα επιμείνω και εγώ λίγο στην ερώτηση του κυρίου Στολάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση εδώ φαίνεται πως άρχισε να ρίχνει γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ και να χαράζει μια διαχωριστική γραμμή από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την εποχή που ήταν αυτός ο ηγέτης του. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Να ξεκινήσω λίγο από το τελευταίο. Κοιτάξτε να δείτε. Μία παρέκβαση έτσι οριακή. Εγώ είμαι περήφανος για τη θητεία μου, την υπουργική. Δεν θεωρώ ότι κακώς έγινε αυτή η επιλογή, ούτε θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας για να πούμε ότι τώρα είμαστε κάτι άλλο από αυτό που κυβέρνησε. Όχι. Φέρουμε τη βαριά κληρονομιά της ιστορικής σύγχρονης αριστεράς και με αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο θα ζητήσουμε ξανά την ενίσχυσή μας. Για τα θέματα της εσωτερικής μας λειτουργίας, έχουμε πάρει μια συλλογική απόφαση. Μια συλλογική απόφαση που λέει ότι θα πορευτούμε με συλλογική ηγεσία. Στα πλαίσια του καταστατικού μας, και χαίρομαι που το αναφέρατε στην ερώτησή σας, καμία άποψη δεν είναι παράνομη. Και προβλέπονται όλες οι διαδικασίες για το πώς οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται. Η ανασυγκρότησή μας προχωράει, κατά τη γνώμη μου, είναι μια επιλογή η οποία λειτουργεί. Και θα ήθελα πραγματικά να ζητήσω από όλους να σκεφτούν, χωρίς την ανασυγκρότηση και την επανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, θα συζητούσε αυτή τη στιγμή κανένας για τη 13η σύνταξη? Ή θα είχε κατησχύσει στο δημόσιο διάλογο η άποψη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν γίνεται? Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσαμε για 13ο μισθό, για μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα? Θα είχε αναμετρηθεί κάποιος άλλος με την κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δις, τα οποία έχουμε δανειστεί από το πρώτο μνημόνιο με επιτόκιο 1,5, είμαστε πάνω από 4% αυτή τη στιγμή δανείζεται η χώρα? Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα μιλούσε κανείς για την επαναφορά της ΔΕΗ στο δημόσιο? Μη μου πει κανένας ότι δεν γίνεται, διότι όταν κυβερνούσαμε στο δημόσιο ήταν η ΔΕΗ και δεν αυξήθηκε η κιλοβατόρα ένα λεπτό. Όταν κυβερνούσαμε, στο δημόσιο ήταν η πλειοψηφία των ΕΛΠΕ. Όχι εντελώς όπως θα θέλαμε, αλλά ήταν. Είχε 40% το δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα. Πότε έγιναν παράνομες δηλαδή αυτές οι απόψεις? Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ιστορικό ξεχωριστό ρόλο να παίξει και νομίζω ότι έχει αποδειχτεί τις πρώτες μέρες της ανασυγκρότησής μας ξεπερνώντας και τις δικές μας προσδοκίες.
1: Λοιπόν, Νίκος Φωτόπουλος από ΕΣΥΝ και αμέσως μετά Παναγιώτα Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
6: Παρατηρούμε μία νέα κινητικότητα στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο και μετατοπίσεις στο πολιτικό σκηνικό. Ποια είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους υπόλοιπους σχηματισμούς της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την επίτευξη μιας βιώσιμης προοδευτικής διακυβέρνησης? Με ποιους συζητάτε, σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές οι συζητήσεις και αν βλέπετε να υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών? Ευχαριστώ.
0: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πριν τις εθνικές εκλογές. Το 2024, όταν έγιναν ευρωεκλογές, είχαμε προτείνει και προσωπικώς εγώ την συγκρότηση ενός κοινού ψηφοδελτίου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι είχε διαμορφωθεί ένα πολιτικό σκηνικό όπου το πρώτο κόμμα είχε μεγάλη απόσταση από το δεύτερο και το τρίτο. Αυτή η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τον Νίκο Ανδρουλάκη τότε και καταφανώς δεν έγινε αποδεκτή και από τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα θα σας πω ευθέως, κύριε Φωτόπουλε, ότι στη φάση που βρισκόμαστε, το βασικό, το απαραίτητο, είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ένα γερό σκαρί, ένα σκαρί το οποίο άντεξε πολύ μεγάλες φουρτούνες, έδειξε ότι τα αμπάρια του είναι γεμάτα από πρόγραμμα, πολιτική, πρωτοβουλίες και στελέχη και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες. Δεν θα κάνει το λάθος του παρελθόντος όμως να περιμένει τις συνεργασίες για να δει αν θα σαλπάρει. Έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο για τις εκλογές και με πολύ μεγάλη χαρά και όρεξη και αποφασιστικότητα θα δουλέψουμε για να έχουμε και συνεργασίες σε αυτήν την πορεία. Συνεργασίες βεβαίως οι οποίες εδράζονται σε κοινές προγραμματικές θέσεις. Μην περιμένετε να κάνουμε μια συνεργασία η οποία θα ζητάει ψήφο για να μην εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, το αντιλαμβάνεστε νομίζω.
1: Λοιπόν, Παναγιώτα Μπίτσικα από το ντοκουμέντο και αμέσως μετά Μαρία Ζαφυρίου από το Open.
7: Συνεχίζοντας την ερώτηση του προηγούμενου δημοσιογράφου, ήθελα να ρωτήσω, έχετε προγραμματίσει κάποιες συναντήσεις μετά τις συνάντησεις που κάνατε με τον κύριο Κοντζιά, με τους οικολόγους πράσινους? Έχετε προγραμματίσει άλλες επαφές με τη Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, υπάρχει κάτι? Και επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα, λίγο άσχετο, αλλά δεν πειράζει, ενώ σε σχέση με αυτό που είπα. Η υπόθεση, το σκάνδαλο της Νοβάρτης, τι επιδιώκει η Κουμουνδούρου αναδεικνύοντάς το και θεωρείτε ότι με την κατάθεση των στοιχείων που έκανε ο Παύλος ο Πολάκης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, θα οδηγηθεί η υπόθεση να ανοίξει εκ νέου?
0: Ξεκινάω από το δεύτερο. Το πρώτο σκέλος σας ήταν αν έχουμε επαφές. Ξεκινάω από Νοβάρτης. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσε κανείς για το θέμα? Θα είχαμε μία τοποθέτηση του κύριου Σαλμά στη Βουλή, η οποία θα είχε περάσει στα ψηλά. Χωρίς την αποφασιστικότητα της πολιτικής γραμματείας και του τομέα διαφάνειας και του ίδιου του Παύλου του Πολάκη, θα συζητούσε κανείς για το ζήτημα αυτό? Και εδώ, κυρία Μπίτσικα, θέλω να είμαι και απολύτως ευθύς. Ναι, πιστεύουμε ότι η υπόθεση πρέπει να ξανανοίξει και ότι θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς υγείας όταν είχαμε τη δυνατότητα. Και αυτό το λέω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, διότι βρισκόμαστε στον αστερισμό μιας κατάστασης όπου η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιθυμεί να ψαλιδίζει τις αρμοδιότητες της Βουλής. Άρα, αυτή ήταν μια αρμοδιότητα την οποία εκ των υστέρων κρίνοντας θα έπρεπε να έχουμε ασκήσει. Για τις συνεργασίες. Ως προς τις προθέσεις μας, παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Το γνωρίζει νομίζω όλη η πολιτικοδημοσιογραφική Ιερουσαλήμ. Είναι στο DNA μας στις συνεργασίες. Με τους οικολόγους πράσινους έχει ήδη συναντηθεί και έχει προχωρήσει συζητήσεις και συμφωνία η Ρένα Ιδούρου, το γνωρίζετε. Ο Νίκος Κοτζιάς έχει απευθυνθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και στο ΣΥΡΙΖΑ για να εκκινήσουν διαδικασίες. Θα έλεγα ότι η ίδια σας η ερώτηση περιγράφει ένα πυρήνα πρωτοβουλειών και τη μαγιά μιας συνεργασίας την οποία επιδιώκουμε να δούμε στις εκλογές. Τώρα, για τη Νέα Αριστερά. Μακάρι να γίνει εφικτή και εκεί η συνεργασία. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να ακυρώσουμε την ιστορική μας πορεία και να συναντηθούμε με αφηγήματα όπως αυτά του κύριου Βαρουφάκη που λέει ότι εμείς προδώσαμε κάτι και κακώς κυβερνήσαμε και η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί όταν είναι δυσμενής στις συνθήκες να αναλαμβάνει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Η ευχή μας, η αυτονόητη επιδίωξή μας είναι να συγκροτηθούν αυτές οι συνεργασίες σε προγραμματική βάση.
1: Λοιπόν, έχω σημειώσει Μαρία Ζαφυρίου από το Open. Απλά μου το έδωσαν τώρα, ωραία. Σωστά. Και αμέσως μετά ο Χρήστος Νικολαίδης από το Sky.
8: Ένα θέμα το οποίο δεν το άνοιξαμε σήμερα στην συνέντευξη τύπου, σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε, η εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά. Ένα σχόλιο θα ήθελα σχετικά με τις θέσεις σας γι' αυτό.
0: Ναι. Δυστυχώς έχει γίνει αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Πολλαπλώς. Μου δίνετε την ευκαιρία, κυρία Ζαφυρίου, να δηλώσω ξανά περήφανος που υπήρξα μέλος της κυβέρνησης 2015-2019, η οποία πολλαπλασίασε το διπλωματικό και πολιτικό εκτόπισμα της χώρας. Με τις τριμερείς, με τις πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια, με την επίλυση του μείζωνος ζητήματος του Μακεδονικού και με μια πολιτική η οποία έδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι σε θέση προκαταβολικά να είσαι ξοδέψει δισεκατομμύρια για να μπορέσεις να οριοθετήσεις τον γείτονά μας από την Ανατολή, ο οποίος δεν έχει και πολύ καλή σχέση με το διεθνές δίκαιο. Άκουσα, για να αποτυπώσουμε το μέγεθος της εργαλειοποίησης, μία δήλωση του κύριου Φλωρίδη λέει ότι άμα δεν είναι ο Μητσοτάκης, οι απέναντι θα κάνουν, να του θυμίσω του κύριου Φλωρίδη τι έχει γίνει. Έχει γίνει το τουρκολιβικό μνημόνιο με Μητσοτάκη. Έχει απλωθεί ο τουρκικός στόλος μεταξύ Ρόδου και Καρπάθου με Μητσοτάκη. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν αξιοποιήθηκε αυτή η δυναμική και η καλώς εννοούμενη και εκτιμένη ταχύτητα πρωτοβουλειών, την οποία κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να έχει απολέσει έδαφος η χώρα. Ας σκεφτεί κάποιος και ας μου πει, μία πρωτοβουλία που πήρανε για τα Βαλκάνια. Μία. Μία πρωτοβουλία που πήρανε για τα Βαλκάνια. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι και κλείνω για να πω ότι η σύγχρονη αριστερά είναι η αριστερά που έχει αποδείξει ότι και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στα εθνικά έχει και πολιτική και στελέχη που μπορούν πραγματικά να αποδώσουν αυτό που χρειάζεται η πατρίδα. Είμαι περήφανος που συμπορευτήκαμε με όλους όσοι ψηφίσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, με προεξάρχοντα τον Νίκο τον Κοτζιά, και θα αγωνιστούμε για να ξαναβρεθούμε σε σχέση να κάνουμε την πατρίδα μας ισχυρή και πολλαπλώς αξιοσέβαστη διεθνώς.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος Νικολαίδης από το Sky και αμέσως μετά ο Δημήτρης Οτερζής από το in.gr.
9: Επειδή, κύριε Παπά, και οι λέξεις και οι ορισμοί έχουν τη σημασία τους, πρόσφατα υπόθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι Πασόκ και Ελλάς δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Εσείς, το δικό σας το κόμμα, τι είναι σε σχέση με αυτά τα δύο κόμματα? Και επειδή αισθάνομαι ότι δεν απαντήσατε νωρίτερα στο ερώτημα του συναδέλφου, με τον κύριο Πολάκη τι θα γίνει, θα πάμε σε εκλογή?
0: Ξεκινάω από το δεύτερο. Έκανα μία ευθεία αναφορά στο καταστατικό μας. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη στο ΣΥΡΙΖΑ, σε οποιαδήποτε συνθήκη και να βρισκόμαστε. Συνεπώς, οι διαδικασίες μέσα στις οποίες αυτά μπορούν να αποφασιστούν προδιαγράφονται. Ένα. Το δεύτερο που ρωτήσατε ήταν αν είναι ανταγωνιστές ή δεν είναι ανταγωνιστές. Κοιτάξτε, κύριε Νικολαίδη, όταν ένα κόμμα ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού και επειδή το ελληνικό εκλογικό σύστημα δεν έχει διπλή ψήφο, όπως ας πούμε στη Γερμανία, ζητάει να ψηφιστεί το ίδιο και όχι άλλα κόμματα. Άρα είναι εξ ορισμού ανταγωνιστικές οι παρουσίες. Εμείς ζητάμε να ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του κόμματος Νικολαίδη ή του κόμματος Δρυγόπουλου. Συγγνώμη που σας χρησιμοποιώ το παράδειγμα. Αλλά λέμε ότι το δικό μας πρόγραμμα και η δική μας πολιτική προσπάθεια θέλουμε να ενισχυθεί. Προφανώς είμαστε ένα κόμμα που αυτή την πολιτική σχολή υπηρετούμε και από τότε που γεννηθήκαμε, αν θέλετε. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμά μας για να εφαρμοστεί χρειάζεται συμμαχίες. Αυτό είναι άλλο όμως. Δεν θα βάλουμε το κόμμα μας στο ψυγείο, μπας και προκύψει κάποια συνεργασία, η οποία αποδείχτηκε κιόλας με βάση τις προγραμματικές μετατοπίσεις ότι δεν θα ήταν εφικτή.
1: Λοιπόν, Δημήτρης Θεζής από in.gr και μετά η Θεοδώρα Ποτά από το Action 24.
10: Καλό μεσημέρι. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις σας δίνουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Αφενός θέλω να ρωτήσω πού το αποδίδεται αυτό, αν είναι θέμα έλλειψη αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, αν είναι θέμα έλλειψη πολιτικού στίγματος, αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Και θέλω να ρωτήσω, με αυτά τα ποσοστά, επειδή μιλήσατε πριν για ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά τα ποσοστά και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, είμαστε στην τελική ευθεία, πώς ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να επανακάμψει? Ευχαριστώ.
0: Να είστε βέβαιος, κύριε Τερζή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει. Γιατί δεν υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση η οποία βιάστηκε να μας αποτυπώσει εκεί που μας αποτύπωσε. Δεν θέλω να μπω τώρα ούτε σημειακά θα κάνω σχόλιο. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων θα αποτυπώνει αυτή την ανάκαμψη και καταλαβαίνει πάρα πολλοί κόσμος ευρύτερος και κόσμος που είχε ενδεχομένως καθίσει και δύο βήματα πίσω όλο το προηγούμενο διάστημα και επανακάμπτει στην προσπάθειά μας ότι είναι απαραίτητη η συγκροτημένη και ενισχυμένη παρουσία μας. Καταθέτω λοιπόν ενώπιον σας τη βεβαιότητά μου ότι θα κερδιθεί μια ισχυρή παρουσία στη Βουλή, διότι έχουμε καταφέρει να θέτουμε ατζέντα η οποία απασχολεί τον κόσμο. Το που οφείλεται, έχω πει κι αλλού, κύριε Τερζή. Έχουμε απόλυτη συνείδηση για το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Δυστυχώς υπηρετήθηκε μια πολιτική η οποία έλεγε «Μην ψηφίζετε εμάς, ψηφίστε κάποιον άλλον». Και αυτό το ακούσανε και οι ψηφοφόροι και τώρα καταλαβαίνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με το πρόγραμμά του και ζητάει τη δική του ενίσχυση.
1: Θεοδώρα Ποτά από Action 24 και μετά Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Σιμαρτσής.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά. Θα ήθελα να μας πείτε αν πιστεύετε ότι από την δική σας την πλευρά ενδεχομένως αν έγιναν λάθη τα οποία οδήγησαν σε αυτόν τον πολυκερματισμό της αριστεράς. Και γιατί σας το ρωτώ, διότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο και εσείς ο ίδιος έχετε κατακρίνει και ένα γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε μια δημοσκοπική εικόνα με πολλά κόμματα να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Ευχαριστώ.
0: Ξέρετε, η στελέχωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Σας βεβαιώ ότι έχει τη γενναιότητα και λάθη να παραδεχτεί και αστοχίες και τα πάντα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι για το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθούμε είναι ο κατακαιρματισμός. Είμαστε εδώ οι άνθρωποι που επιμείναμε και δικαιωνόμαστε μέρα με την ημέρα ότι οι πολιτικές διαφωνίες δεν μπορεί να οδηγούν σε μια επιλογή που λέει εντάξει τα μαζεύω και φεύγω. Άλλοι χαίρονται με αυτού του τύπου τις επιλογές. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια διαδικασία από το 23 και μετά που έχουμε επαναλαμβανόμενα τέτοια φαινόμενα. Έχουμε την υποχρέωση εμείς να αποδείξουμε ότι αυτές οι συνθήκες πρέπει να ανατραπούν. Να υπάρξει μια νέα ενότητα πάνω στο πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς. Εν κατακλείδη, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε κριτική και για επιλογές που κάναμε στο παρελθόν και για λάθη που γίνανε. Αλλά θα μου επιτρέψετε πραγματικά να αποκρούσω οποιαδήποτε κριτική εκτοξεύεται εναντίον μας σε σχέση με τις διασπάσεις. Εμείς είμαστε αυτοί που επιμείναμε ότι δεν πρέπει να γίνουν διασπάσεις.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Σιμαρτσής από Ράδιο Θεσσαλονίκη και αμέσως μετά Βασιλική Βεγύρη από Ναυτεμπορική.
12: Καλησπέρα κύριε Παπά. Σιρμάτσης. Εδώ, ευθεία. Καλησπέρα. τοπικό θέμα Θεσσαλονίκης. Προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας έθεσε ζήτημα νομιμότητας της παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριά, στη συνάντηση που είχε με την Δήμαρχο. Αν, επειδή πρόκειται για νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, θα ήθελα την απάντησή σας στην κυβέρνηση και αν βλέπετε ένα σχέδιο αξιοποίησης real estate πίσω από τα πρώην στρατόπεδα.
0: Έχουμε δώσει μάχες για πάρα πολλούς χώρους, ούτως ώστε να αποδοθούν στους οικείους δήμους. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αποδόθηκε το πάρκο ραδιοφωνίας στο Ήλιο, στην Αττική. Αποδόθηκε το σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αποδόθηκε ο ασύρματος στον Άγιο Δημήτριο. Συνεπώς, θα πρέπει να αποβληθούν, θα έλεγα και από το δημόσιο διάλογο, κάποια μνημονιακά απόνερα που τους δημόσιους χώρους τους βλέπουν μόνο ως πρώτη ύλη για αξιοποίηση real estate. Και τάχα μου κοινωνικές αντιπαροχές, όπου ο σκανδαλωδώς ευνοημένος θα είναι ο επενδυτής ο οποίος θα βάλει στο χέρι μια πάρα πολύ καλή έκταση και θα αποδώσει ένα πολύ μικρό κομμάτι πίσω στην κοινωνία.
1: Βασιλική Βεγύρη από Ναυτεμπορική και μετά ο Βαγγέλης ο Καποδίστριας από το ΟΑΝ.
13: Ναι, εδώ στη δεύτερη σειρά, πίσω τον κύριο Συρμάτση. Στο υλικό που μας δώσατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, συγγνώμη, και που θα το παρουσιάσω το απόγευμα, λέτε για φορολόγηση υπερκεδρών των επιχειρήσεων ενέργειας, για ειδικό τέλος φόρος στις τράπεζες. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Επίσης, αναφερθήκατε στα φαντς στο θέμα των σπιτιών που έχουν κλειστά, αλλά ποια είναι η θέση σας απέναντι στον τρόπο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα? Ειρήστον παρόδο, έχουμε 11 Σεπτεμβρίου και ακόμη στους δανειολήπτες που είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη δεν έχουν δοθεί τα νέα δοσολόγια. Και μια διευκρίνηση. Από τη μια, λέτε στον πίνακα που μας δώσατε στα φορολογικά νέα κλίμακα μερίσματα τεκμαρτό. Και από την άλλη, λέτε για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι οι πρώτες που διαμαρτύρονται για την τερματή φορολόγηση.
0: Να ξεκινήσω από το τελευταίο, να διευκρινίσω το εξής. Στην παρένθεση, φαίνεται ποια μέτρα περιλαμβάνονται ήδη στη φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία έχουμε ήδη καταθέσει. Άρα το τεκμαρτό καταργείται και έχουμε την φορολόγηση μερισμάτων με βάση την κλίμακα. Τώρα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα funds. Έτυχε και πρόσφατα να έχω μία εμπειρία η οποία μου προκάλεσε πραγματικά απορία. Δηλαδή, δανειολήπτης, ο οποίος επανειλημμένα ζητάει να προσδιοριστεί η δόση του, το φαντ αναβάλει και ξεκινάει μετά διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Ποια είναι η αρρώστια, κατά τη γνώμη μου, κυρία Βεγύρη? Η βασική αρρώστια και αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το σχέδιο Ηρακλής έχει καταρρεύσει και βρίσκεται στην καρδιά της στεγαστικής κρίσης. Και εμείς κάνουμε μία πάρα πολύ απλή πρόταση η οποία θα λύσει το στεγαστικό πρόβλημα σε ένα κομμάτι του μεγάλο και θα φέρει και χρήματα στο δημόσιο. Πώς θα φέρει? Από τις ρυθμίσεις των δανείων και τα διατιμημένα χαμηλά ενίκια. Είναι μία πολύ πιο ασφαλής πρόταση από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Για να μην σας πω ότι απομειώνονται και οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Θα χρειαστούν λιγότερες εγγυήσεις προς τον ΕΦΚΑ παρά τα 20 δις που είχαμε δώσει στα funds για να διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και τα ενυπόθηκα.
1: Βαγγέλης Καποδίστριας από One Channel και μετά Βαγγέλης Πλακάς από TV100.
14: Κύριε Παπά, βλέπω ότι αναφέρετε πως μια κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει νέα μόνιμα έσοδα αρκεί να έχει την πολιτική βούληση με τις πρώτες δαπάνες. Αναφέρετε και τη φορολόγηση των υπερκεντρών στις τράπεζες που αναπτύξατε και νωρίτερα, αλλά και τη φορολόγηση πολύ ψηλών εισοδημάτων. Εδώ θέλω να ρωτήσω αν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό το οποίο μπορεί να υπάρξει από αυτή την πολιτική και πού θα κατευθυνθούν αυτά τα πλέον έσοδα, τα οποία φαντάζομαι ότι είναι νέος δημοσιονομικός χώρος. Και μία ακόμα ερώτηση. Είπατε πριν ότι είναι στο DNA μας συνεργασίες και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ και επί Αλέξη Τσίπρα και επί Σοκράτη Φάμελου θυμάστε πολλές φορές να τονίζει την άγκη συνεργασιών. σε ένα ενδεχόμενο κοινοβούλιο που ο ΣΥΡΙΖΑ επανακάμπτει και είναι στη Βουλή και με ένα ποσοστό. Με ποια κόμματα θα επιδιώξει συνεργασίες και αν τον ενδιαφέρει να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση με προοδευτικό χαρακτήρα?
0: Να ξεκινήσω από τα εισοδήματα. Εμείς μιλάμε για τη φορολογία εισοδήματος. Επιτρέψτε μου να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ενδεχομένως είστε μισθωτός. Άρα τα εισοδήματά σας μπορούν να φορολογηθούν μέχρι και 45%. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας συμπολίτης μας, ο οποίος βγάζει 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρέπει να πληρώνει μόνο 5% φόρο, εάν τα εισοδήματα αυτά είναι από μέρισμα. Αυτό νομίζω είναι στοιχειώδες και αντιληπτό. Από εκεί λοιπόν προκύπτουν και οι ελαφρύνσεις τις οποίες έχουμε περιγράψει. Έχουμε περιγράψει από το 24 ήδη μια νέα φορολογική κλίμακα, η οποία μέχρι τις 200.000 ευρώ έχει ελάφρυνση στο φόρο εισοδήματος και από εκεί, ναι, έχει μια μικρή επιβάρηση, 1-2 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν είναι κακό, δεν θα πάθει. Κάποιος που βγάζει πάνω από 200.000 εισόδημα, για το εισόδημα που είναι για πάνω από 200.000, να πληρώσει λίγο παραπάνω φόρο εισοδήματος. Τώρα, με ρωτήσατε για το τι θα κάνουμε στην επόμενη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή θα είμαστε ισχυροί και θα διεκδικήσουμε να εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η δική μας πηξίδα. Έτσι κινούμαστε. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Θα μειώσει, θα μηδενίσει για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο το ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα σταματήσει να αποπληρώνει ρυθμισμένα δάνεια και να αλλάζει προς το χειρότερο το μείγμα του ελληνικού χρέους και στοιχειοδός θα αποκαταστήσει τη λειτουργία των θεσμών οι οποίοι έχουν τραυματιστεί τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Πλακάς από το TV100 και μετά ο Γιώργος Σιμόπουλος από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Παράκληση μαζί με το μόλις παίρνετε το λόγο να λέτε το ονοματεπώνυμό σας και το μέσο για την καλύτερη καταγραφή.
15: Αριστερά σας, κύριε Γραμματέα. Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση.
0: Πιο εύκολο να σας εντοπίσω.
15: Το βρήκατε εύκολα.
0: Είχα πρόβλημα με τον κύριο Σαββόπουλο πιο πριν.
15: Κύριε Γραμματέα, είπατε δύο φορές απαντώντας σε προηγούμενες ερωτήσεις πως αφενός είστε περήφανος για την υπουργική σας θητεία το 2015-2019, την περίοδο διακυβέρνησης, και αφετέρου είσαστε περήφανος που ήσασταν μέλος μιας κυβέρνησης εκείνης της περίοδου. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας προχωρά σε πολλές αυτοκριτικές αναφορές, σημειώνοντας αστοχίες και λάθη που δεν θα επαναλάβει. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή είναι δύο διαφορετικές ενδεχομένως αναγνώσεις, ένας πολίτης, ποιος εκφράζει την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19? Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το τότε κυβερνητικό κόμμα, ο βασικός κυβερνητικός εταίρος, ή ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τότε ήταν ο πρωθυπουργός?
0: Θέλω να επαναλάβω το εξής. Εμείς είμαστε περήφανοι για αυτή την περίοδο διακυβέρνησης. Βεβαίως αναγνωρίζουμε λάθη, αλλά δεν είναι ιστορικό λάθος το ότι η αριστερά, η σύγχρονη, η ανανεωτική ριζοσπαστική, κατάφερε να συγκροτήσει πλειοψηφία και να κυβερνήσει και να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Ταυτόχρονα σας λέω ότι είμαστε τόσο περήφανοι που δεν θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να κερδίσει την πλειοψηφία. Θεωρούμε ότι έχει τα πολιτικά εργαλεία. Μπορεί να υπάρχουν άλλες θεωρήσεις. Δεν είναι παράνομο. Δεν είναι αθέμητο. Καμία αντίρρηση. Δεν θα το κρίνω εγώ. Εγώ σας λέω ότι σταθερά και με ιστορικούς όρους θεωρούμε ότι καλά κάναμε. Θεωρούμε ότι εισφέραμε στο να γίνει αυτή η χώρα καλύτερη. Και θεωρούμε ότι αυτό το πολιτικό προγραμματικό οπλοστάσιο πρέπει να επανέλθει. Υπερήφανα κουβαλάμε αυτή την παράδοση, το κόκκινο χρώμα και το όνομά μας. Και αναζητάμε συμμαχίες και συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια.
1: Γιώργος Σιμόπουλος από Σταρ Κεντρικής Ελλάδας και αμέσως μετά από το κόκκινο Θεσσαλονίκης η Ευγενία Χατζηγεωργίου.
16: Από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, από την περιφέρεια. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άλλη εκπροσώπηση από την περιφέρεια. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε δύο ερωτήματα. Ένα για το οικονομικό σας πρόγραμμα και ένα για το πολιτικό κομμάτι. Σε όλες αυτές τις προτάσεις που παρουσιάζετε εδώ και επιχειρηματολογείτε για την άρση εμποδίων και ταβανιών σχετικά με τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά, αν έχετε υπολογίσει κάτι στοχευμένο εξειδικευμένο για τις περιφέρειες της χώρας, διότι δεν είναι, είναι πολλών ταχυτήτων, όπως ξέρετε, η ανάπτυξη στην περιφέρεια. Και κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει και να ανέβει. Αν έχετε υπολογίσει κάτι τέτοιο εξειδικευμένο, αν υπάρχει στην έρευνά σας από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κάτι που να μπορεί να αξιοποιηθεί, ειδικά για κάθε περιφέρεια και τη δική μας που ξέρετε ότι στο δημογραφικό καταγράφει διψήφια νούμερα, εκτός από την Εύβοια, οι άλλες τέσσερις περιφερειακές ενότητες είναι σε διψήφια νούμερα της μείωσης του πληθυσμού τους. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει, είναι πολιτικό. Είχατε τρεις βουλευτές στην περιφέρεια Στεράς, τώρα δεν έχετε κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια και οι τρεις είναι στο κενό. Μπορεί να εκφράζουν επιθυμίες να πάνε σε κάποιο κόμμα, αλλά είναι στο κενό. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν οι βουλευτές της περιφέρειας της δικής μας ή όλης της χώρας που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, έχουν πάρει ένα δρόμο, αν αυτός ο δρόμος που έχουν πάρει βρει κάποια πόρτα, δεν γίνουν αποδεκτοί εκεί που θέλουν να πάνε, είναι πρόσδεκτοι να επιστρέψουν στο κόμμα. Και το ίδιο συμβαίνει με τις δομές σας, τα τοπικά σας όργανα, τα στελέχη σας. Αυτοί λοιπόν που είχαν άλλες φιλοδοξίες και δεν βρήκανε κάποια ανοιχτή πόρτα σε ένα από τα πολλά κόμματα που υπάρχουν στην κεντροαριστερά, θα τους δεχόσαστε να επιστρέψουν και να συστρατευτούν στη δική σας προσπάθεια, θα συμμετέχουν στην επανεκκίνηση?
0: Κοιτάξτε, το βάλατε λίγο μα. Οπότε αν κάποιος πάει χτυπήσει μια άλλη πόρτα και σκεφτεί ότι επειδή δεν άνοιξε εκείνη θα γυρίσει την προηγούμενη, όχι. Δεν γίνονται έτσι συνεργασίες. Πολύ περισσότερο δε εάν έχω πάρει μια βουλευτική έδρα υπομάλης και τη γυρνάω στο πολιτικό χρηματιστήριο. Να δω ποιες μετοχές ανεβαίνουν, ποιες δημοσκοπικές μετοχές κατεβαίνουν. Θα ήταν ευχής έργων να κλείσει η περίοδος αυτή. Δεν είναι μια πρακτική η οποία τιμά το Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου. Έχουμε πει σε όλες τις εκδοχές ότι είναι ελεύθερος κάποιος βουλευτής να διαλέξει ένα διαφορετικό δρόμο. Αν διαλέξεις ένα διαφορετικό δρόμο, παραδίδεις την έδρα σου και πας και δοκιμάζεις την τύχη σου εκεί που επιλέγεις να τη δοκιμάσεις. Μπορεί να θες να πας σε ένα κόμμα που δεν έχει δώσει ούτε το πρόγραμμά του, ούτε το καταστατικό του και να πεις ότι εντάξει, πάμε να ρίξουμε μια ζαριά. Δεν είναι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ η απολύτως και διαρκώς διαθέσιμη πόρτα υπό όλες τις συνθήκες. Εδώ χρειάζεται μια αποφασιστικότητα, μια ενότητα και μια πορεία η οποία να εγγυάται και ότι αύριο δεν θα γίνουν τα ίδια. Διότι αν και από τη μεριά τη δική μας τέτοιου τύπου συμπεριφορές τις ευλογούσαμε με την πολιτική έννοια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα είχαμε δυνατότητες μετά να... Τώρα το ζήτημα της περιφέρειας. Με ξαναγυρνάτε στην περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Η μοναδική κυβέρνηση η οποία είχε κάνει συστηματικά περιφερειακά συνέδρια και είχε συνεκτικό σχέδιο για όλες τις περιφέρειες. Η παράταξη, η οποία για παράδειγμα έφερε ειδικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία. Η παράταξη η οποία καταθέτει διαρκώς προτάσεις για τη μη ερήμωση της Υπαίθρου. Στον αντίποδα, σας πω το τελευταίο, η κυβέρνηση πέρασε στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ όλες τις περιφερειακές δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης. Προσέξτε, αυτό δεν είναι δευτερεύον. Δηλαδή, ο σχεδιασμός για τις ανάγκες ανάπτυξης και συντήρησης των δικτύων θα γίνεται από κάποιο γραφείο στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, της ΕΙΔΑΠ, τα κεντρικά είναι κάπου στο Ζωγράφο, στο Κουδί. Ταυτόχρονα, το μεγάλο μου το παιδί σπουδάζει σε πόλη της επαρχίας. Είχε 15.000 φοιτητές αυτή η πόλη πριν από λίγα χρόνια. Τώρα έχει 5. Αλλά ευτυχώς έχουμε 2-3 περισσότερα ΙΕΚ στην Πατησίων και άλλα τόσα στην Αλεξάνδρας. Άρα εδώ έχουμε, νομίζω, μία πορεία η οποία θα πρέπει να αντιστραφεί και με λύπη διαπιστώνουμε εμείς ότι και η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για την περιφέρεια είναι μια ευκαιρία η οποία χάθηκε. Και θα πρέπει να εφεύρουμε γρήγορα τρόπους για να αντιστραφεί αυτή η πορεία.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, συντρόφισσα. Έχουμε στη Στερεά Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Την συντρόφισσα είναι, την Ακριώτου.
0: Η Δώρα η Ακριώτου είναι βουλευτής Ευβοίας. Και είναι και, ναι. Και είναι και από πολύ ωραίο νησί.
1: Και βγαίνει και συχνά και στο Star Κεντρικής Ελλάδας στο ραδιόφωνο, έχω την εντύπωση επίσης. Βγαίνεται συχνά, λέω, και στο ραδιόφωνο.
0: Και ζητώ συγγνώμη, και ζητώ συγγνώμη που δεν διόρθωσα αμέσως.
16: Εγώ είπα για τους τρεις που εξελέγησαν.
0: Που φύγανε.
1: Τους αρχικούς, ναι, ναι, εννοούσε όσους
16: εξελέγησαν. Πήρε τη θέση του κυρίου Κεδίκογλου που έφυγε.
0: Εντάξει, ήρθε μια καλύτερη όμως.
16: Κυρία Κριώτου, θα έρθει την Δευτέρα την εκπομπή μου, στο Βήμα για όλους.
1: Ελάτε, ελάτε.
16: Εννοείται. Έκλεισα καλεσμένο λοιπόν, τη Δευτέρα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ευγενία Χατζηγεωργίου από Κόκκινο Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά News 247 ο Νίκος Εγανόπουλος.
17: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ευγενία Χατζηγεωργίου από το Κόκκινο Θεσσαλονίκης 91,4. Στη Θεσσαλονίκη θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κύριε Γραμματέα. Η κυβέρνηση μιλά για τη Θεσσαλονίκη κάνοντας λόγο για μια πόλη η οποία αναπτύσσεται και η οποία αλλάζει πρόσωπο. Και προς επίρρωση αυτού μιλά για παρεμβάσεις που είτε είναι σε εξέλιξη είτε σχεδιάζονται στην πόλη και που θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα αλλάξουν και την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Και μάλιστα σε αυτό το στοιχείο βασίζουν και την προσδοκία για ενίσχυση των εκλογικών τους ποσοστών στη Θεσσαλονίκη, μια εκλογική περιφέρεια δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Από τις επαφές σας, από τις συναντήσεις σας τις ημέρες αυτές με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, η εικόνα που έχετε καταγράψει ποια είναι και ποιος είναι ο βασικός κορμός των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Ευχαριστώ.
0: Κυρία Χατζηγεωργίου, η κυβέρνηση παρέλαβε από εμάς μία σύμβαση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με βάση την οποία ο καινούριος προβλήτας έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Όπως θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και οι συνδέσεις με τις οδικές μεταφορές και το σιδηρόδρομο και, τον αυτοκινητόδρομο. Παρέλαβε από εμάς έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και υποδομών που έλεγε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Τον πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων, ξεκίνησε το flyover, κόστισε ένα σκασμό λεφτά παραπάνω, 700 στρέμματα πράσινο και ταλαιπωρία την οποία δεν χρειάζεστε εμένα που ζω στην Αθήνα για να σας την περιγράψω. Το στρατόπεδο Γκόνου υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, ήρθε η ιδέα ότι θα γίνει ειδική οικονομική ζώνη, έφυγε αυτή η ιδέα, το στρατόπεδο Κόδρα θα το δούμε, δεν ξέρω, με πολυκατοικίες των 25 ορόφων, ας πούμε, κάποια στιγμή. Άρα, εδώ δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τη Θεσσαλονίκη εκ νέου. Υπάρχει σχέδιο, έχει εγκαταληφθεί και στη θέση του βλέπουμε καθυστερήσεις, αναβολές και ένα στρεβλό μοντέλο το οποίο δυστυχώς ακολουθείται.
1: Νίκος Γιαννόπουλος από News 24-7 και αμέσως μετά ο Λάμπρος Παπαδής από θέση του Day One Voice.
0: Είναι εδώ.
1: Εδώ. Αν δεν είναι εδώ, ο Νίκος Γιαννόπουλος προχωράμε με το Λάμπρο το Παπαδή.
18: Ευχαριστώ κύριε πρόσωπε. Κύριε Γραμματέα, καλώς ήρθατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και ξεκινάω με τις ευχές που δώσατε στην πρώτη σας, απέναντι από αριστερά σας ακριβώς. Εμποδεξιά. ο ΣΥΡΙΖΑ, και ξεκινώ με τις ευχές που δώσατε στην αρχή και καλή σχολική χρονιά, ορόσημο σχολική ζωή αποτελούν επανελλαδικές εξετάσεις. Και εκεί θα σας πάω τώρα με το ερώτημά μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σταθερή θέση για την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για τα ιδιωτικά ΑΕΗ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συνθετικά με αυτό έχει ξεκινήσει και το τελευταίο εξάμηνο χρόνο κοντά μια συζήτηση για το μοντέλο των πανελλαδικών εξετάσεων, το οποίο συνθετικά θα θέλω να απαντήσετε πάνω σε αυτό. Τι πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται μια βελτίωση, μια εξισορρόπηση, μια ενδεχόμενη κατάργηση με ελεύθερη είσοδο στα ελληνικά πανεπιστήμια με κάποια άλλη αξιολόγηση? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και αν θέλετε να μας κάνετε και ένα μικρό σχόλιο για το κομμάτι της σταγματικής αναθεώρησης, γιατί από εβδομάδα ξεκινάει και η μάχη της Βουλής. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πανελλαδικές. Το μείζον ζήτημα είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία καταραίει δημογραφικά και ερχόμαστε κάθε Σεπτέμβρη να λέμε στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές ότι δεν είναι αρκετές οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι μια ιστορική τρέλα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Όταν έχουμε χάσει 50.000 κατέτος απόφοιτους λυκείου, ερχόμαστε και βάζουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, κλείνουμε τμήματα της περιφέρειας και μετά συζητάμε για τις πανελλαδικές. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν είμαι καθόλου της άποψης ότι για να κατακτήσει ένα παιδί το συναρπαστικό κόσμο της γνώσης, αυτό μπορεί να το κάνει άκοπα. Και ποτέ δεν έχω πει και στα παιδιά μου τέτοιο πράγμα. Μπορεί όμως η πολιτεία να πει ότι ναι, μπορώ να έχω ισόπωσες θέσεις δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τους αποφύτους λυκείου. Κύριε Παπαδή, μην παρεξηγηθώ. Οι ιατρικές σχολές θα είναι πάντα ανταγωνιστικές. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε 15.000 εισακταίους στην ιατρική Αθήνας. Δεν θα γίνει αυτό. Τι μπορεί να γίνει όμως για να ξαναβρει και το λύκειο το ρόλο του? Να αυξηθούν οι θέσεις εισακταίων. Καταλαβαίνω αυτό που λέμε, δεν αρέσει στους κολεγιάρχες. Αλλά θέλουμε να αυξηθούν οι θέσεις εισακταίων, να αποσυμπιεστεί το λύκειο και η τριτοβάθμια να βρει το ρόλο της. Και να μπορούν όλα τα παιδιά, τα οποία δυστυχώς μειώνονται σε αριθμό κάθε χρόνο, να βρουν μία θέση στην τριτοβάθμια. Και επειδή το ακούω διαρκώς το ερώτημα, εάν μπει στην τριτοβάθμια, ακόμα και σε μία σχολή που δεν ήταν η πρώτη σου επιλογή, μπορεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο να ακολουθήσεις αυτό που σε πεισμώνει, που σε γοητεύει, που σε κινητοποιεί. Δεν ευσταθεί κατά τη γνώμη μου το μόνιμο επιχείρημα γιατί να φεύγουν στο εξωτερικό. Να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μένουν εδώ και να σπουδάζουν. Και επειδή άκουσα και πάρα πολύ κουβέντα περί ασφάλειας δικαίου, εμείς λέμε σταθερά να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη και ασφάλεια δικαίου αναγνωρίζουμε για τα παιδιά. Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιοδήποτε μέτρο. Τα δικαιώματα που τους υποσχέθηκε αυτό το κράτος θα διασφαλιστούν όχι για τους κολεγιάρχες, όχι για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εντός εισαγωγικών πανεπιστημίων. Για τα παιδιά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Αλλά να πούμε, ό, γέγονε, γέγονε, και τώρα θέλουμε και την ψήφο σας, ελληνικέ λαέ, για να υπερασπιστούμε αυτή τη συνθήκη, όχι, δεν θα το κάνουμε.
1: Χριστός Αβραμή.
0: Συγγνώμη, για τη συνταγματική αναθεώρηση.
18: Ναι, για τη μάχη της επόμενης εβδομάδας.
0: Εκεί έχουμε δώσει πάρα πολύ συστηματική μάχη. Και μάλιστα μία μάχη η οποία δυστυχώς δεν έχει βρει σκοπίμως, με σκοπιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως και ευθύνες δικές μας λόγω των πολιτικών εξελίξεων, τη θέση της στη δημόσια συζήτηση. Και θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια στρατηγική η οποία θέλει να κλειδώσει ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα για το πώς λειτουργεί μια οικονομία. Και αυτό αφορά και τα δημόσια αγαθά, αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αφορά ακόμα και τη λειτουργία του κοινοβουλίου. Διότι προσέξτε, κύριε Παπαδί, τι πήγε να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Φλέρταρε με έναν αντικοινοβουλευτικό λαϊκισμό, ο οποίος έλεγε, α, ξέρετε κάτι, οι εξεταστικές και οι προανακριτικές επιτροπές στη Βουλή δεν βγάζουν αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Καταστέλει η Νέα Δημοκρατία τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης η οποία θέλει να βγάλει αποτέλεσμα. Ακυρώνει τη δυνατότητα κλήσης μαρτύρων. Κλείνει τις εξεταστικές και τις προανακριτικές όπως. Και επειδή στις προηγμένες δημοκρατίες τα νομοθετικά σώματα έχουν και προανακριτικές αρμοδιότητες, πρέπει να τις εξασκούν στην εντέλειά τους αυτές τις αρμοδιότητες. Όχι να ακυρωθούν και να πηγαίνουν κλειστοί φάκελοι και ελλιπείς έρευνες σε δικαστικούς, οι οποίοι ενδεχομένως να κάνουν ένα δούνε και λαβήν με την κυβερνητική εξουσία. Δεν είναι φαινόμενα τα οποία τα ακούτε από μένα. Το δεύτερο ακραίο παράδειγμα, το οποίο ευτυχώς απετράπει, θυμάστε, κύριε Παπαδή, ότι πρότεινε ο κύριος Μητσοτάκης, υποτίθεται, το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Αυτό ήταν το περιτύλιγμα μιας αδιφάγου κυβερνητικής εξουσίας που θέλει να διορίζει και τους βουλευτές. Θυμάστε τι έλεγε αυτή η πρόταση του κ. Μητσοτάκη? Ότι ο Πρωθυπουργός θα μπορεί να κάνει υπουργό τον Παπαδή, που είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, όταν γίνεται υπουργός θα έρχεται ο επιλαχών Παπάς, που ήρθε πίσω από τον Παπαδή στην κατάταξη, και αν βγάλει τον Παπαδή από υπουργό, θα ξαναφύγει ο Παπάς και θα γίνει ο Παπαδής βουλευτής. Προσέξτε τώρα. Έχουμε ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο είναι 63 άτομα. 65, συγγνώμη Θεόφιλε, είχαμε μικρή απόκληση. 65, το βρήκαμε στα 65. Άρα θεωρητικά, εάν τώρα απευθύνθηκα στο Θεόφιλο, διότι ήταν η αιχμή του δόρατος της μάχης που δώσαμε για το Σύνταγμα. Λοιπόν, άρα θα έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος δυνητικά θα μπορεί να διορίζει το 1/5, το 1/4 του κοινοβουλίου. Αν είναι και Κυμπάρης, Γαλαντόμος και Μερακλής, μπορεί να κάνει και ένα υπουργικό συμβούλιο των 100 και να έχει 100 υπουργούς οι οποίοι φοβούνται ότι θα ξαναγίνουν βουλευτές και 100 βουλευτές οι οποίοι φοβούνται ότι θα ξαναπάνε σπίτι τους.

0: λεκτική υπερβολή. Καμία λεκτική υπερβολή. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο να παίξει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ως, θα σας έλεγα, πρωτοπόρα δύναμη της αριστεράς πανευρωπαϊκά.
1: Λοιπόν, Χρήστος Αβραμίδης από Jacob Bean και αμέσως μετά ο Σταύρος Αχλατζίδης από το MyPortal.gr.
2: Να σας πάμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Πολάκη, οι οποίες οξύνονται, δεν τον βλέπουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μας να εξετάσουμε το ζήτημα στη βάση του πολιτικού περιεχομένου, εστιάζοντας σε ένα θέμα που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία, τα ΤΕΜΠΗ. Ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε ένα κείμενο με κάποιους άξονες. Εκεί υποστηρίζει την ανάκτηση του δημοσίου ελέγχου των στρατηγικών αγαθών. Αυτό το λέτε κι εσείς. Έχει τοποθετηθεί όμως το παρελθόν συγκεκριμένα υπέρ της επιστροφής του σιδηρόδρομου στο δημόσιο έλεγχο. Ο ρόλος της Hellenic Train είναι γνωστός πια και στα ΤΕΜΠΗ και σήμερα. Προσφάτως αποδείχθηκε ότι η πυρασφάλεια στα τρένα είναι χάλια. Ήταν χάλια στα ΤΕΜΠΗ, είναι και σήμερα. Παραβιάζει τα νόμιμα όρια. Παρ' όλα αυτά, η Hellenic Train συνεχίζει να κόβει εισιτήρια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ρωτήσαμε και πέρυσι τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διαφώνησε με τον δημόσιο και ενιαίο σιδηρόδρομο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα συμφωνεί με τον κύριο Πολάκη ή με τον κύριο Φάμελο? Πρέπει το σιδηροδρομικό έργο να περάσει ξανά στο δημόσιο?
0: Στις 4 παρά 20 της 28ης του Φλεβάρη τότε, είχα βρεθεί στο σημείο της τραγωδίας, του εγκλήματος αυτού. Άρα έχω και μία βιωματική σχέση με το θέμα. Κύριε Αβραμίδη, θέλω να σας πω ότι στον κρατικό ΟΣΕ προσελήφθη ο Τζερεμές, ο σταθμάρχης, ο άχρηστος. Ο κρατικός ΟΣΕ δεν συντήρησε την τηλεδιοίκηση η οποία θα του επέτρεπε να βλέπει μέχρι την Κατερίνη. Δεν θα πυροδοτήσουμε εμείς μία συζήτηση η οποία δεν αφορά το εάν πέρασε στην κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων. Δεν ξέρω γιατί αρέσει να το λένε ιδιωτική. Είναι μία κρατική εταιρεία. Πέρασε μόνο το μεταφορικό έργο. Στην Ελλάδα όμως αυτή η συζήτηση από το δυστύχημα και μετά έχει διεξαχθεί με μοναδικό σκοπό να αποσύσει από πάνω τις ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία. Για την κατάσταση του δικτύου, για την κατάσταση του σιδηροδρόμου και για αυτό το σιδηρόδρομο, να θυμίσω πάλι για να εξηγήσω για ποιους λόγους είμαστε περήφανοι για τη δική μας διακυβέρνηση. Παραλάβαμε μία δέσμευση για να περάσει όλη η υποδομή στους ιταλικούς σιδηροδρόμους. Και η διαπραγμάτευσή μας πέρασε μόνο το μεταφορικό έργο. Φαίνεται όμως ότι δεν αρκεί αυτό για να έχεις καλό σιδηρόδρομο. Πρέπει να έχει και μια πολιτική εξουσία που είναι έτοιμη να την προστατέψει και να την αναπτύξει τη δημόσια υποδομή. Προφανώς και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και δημόσιο φορέα μεταφορικού έργου. Δεν θα πάψουν να υπάρχουν άλλες εταιρείες μεταφορικού έργου. Αλλά επαναλαμβάνω, όσε είναι στο δημόσιο. Η περιουσία του, η ακίνητη, ανήκει στο δημόσιο. Και ήταν κρατική λειτουργία αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την τραγωδία.
2: Συγγνώμη, μια συμπληρωματική ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
2: Ο κρατικός ΟΣΕ προσέλαβε το σταθμάρχη, αλλά ο ιδιωτικός άκτορας, ο μεγαλοεργολάβος, δεν έφτιαχνε τα φανάρια. Με τις άδειες της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης κυβέρνησης. Η σύμβαση 717 ήταν σαν το γεφύρι της Άρτας και φτάσαμε μια νύχτα του 23, ένα σιδηρόδρομος να λειτουργεί χωρίς καν να έχει φανάρια. Τι θέση έχετε για αυτό το σύστημα των μεγάλων εργολάβων που παίρνουν τα έργα, καθυστερούν και μετά παίρνουν και αποζημιώσεις που επιβραβεύουν τις καθυστερήσεις?
0: Θα σας πω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όταν ανέλαβα το ΜΕΑΡΧ υποδομών το 2020, επέλεξα να κάνω όλες τις διαθέσιμες διαδρομές με το τρένο. Είχα πάρα πολύ αναλυτική ενημέρωση και από τον Χρήστο το Σπίρτζη, ο οποίος ήταν Υπουργός. Ο Χρήστος Πύρτζης παρέλαβε μία σύμβαση η οποία δεν ήταν εφαρμόσιμη σύμφωνα με κείμενα και αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι πάρα πολύ απλό. Και η εκτροπή της συζήτησης στην 717 επίσης θεωρώ ότι έχει πολιτική σκοπιμότητα. Διότι παρακάμπτει το πάρα πολύ απλό ότι με 30-40 χιλιάδες ευρώ θα μπορούσαν να έχουν αποκαταστήσει

0: την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα που θα έκανε τον σταθμάρχη πρώην αχθοφόρο να μπορεί να δει που πάνε τα τρένα. Βεβαίως μπορούμε να μιλάμε και για τον Τρικούπη και τις ευθύνες του. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό το δυστύχημα, ναι, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν η τηλεδιοίκηση της Λάρισας που κάηκε τον Ιούλιο του 19 είχε αποκατασταθεί. Δεν θυμάμαι μόνο εγώ τον ανεκδίγητο κύριο Παπαδόπουλο να πηγαίνει μπροστά στον πίνακα ελέγχου δεκαετίας τεχνολογίας του 1960 και 70 και να λέει ιδού η τηλεδιοίκηση. Όλη η Ελλάδα το θυμάται. Και αν κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί για εύνοια απέναντι στους αναδόχους υποστήριξη του έργου, με συγχωρείτε, δεν είναι η δική μας διακυβέρνηση. Η δική μας διακυβέρνηση την έλυσε τα προβλήματα αυτής της σύμβασης, την εκτέλεσε και την προχώρησε πάνω από 75-80%. Και να θυμίσω κιόλας, για να μην τα κρύβουμε, ξέρετε, ο Τρικούπης όταν χάραξε το σιδηρόδρομο, τον χάραξε μέχρι τα τότε σύνορα της Ελλάδας και τον χάραξε και από τα βουνά. Γιατί τον χάραξε από τα βουνά? Για να μην το χτυπάνε τα τουρκικά πλοία και να μπορεί να ανεφοδιάζει το στρατό μας, ο οποίος ήταν στα τότε σύνορα. Αυτή η χάραξη του Τρικούπη, από τον Μπράλο. Γιάννη μου, τι λέει το τραγούδι, πήρε την Αλαμάνα και φωτιά στον Γοργοπόταμο. Γιατί έγινε στον Γοργοπόταμο το σαμποτάζ? Γιατί ήταν απάνω ο σιδηρόδρομος? Πότε κατέβηκε, βρε παιδιά, κάτω ο σιδηρόδρομος, για πείτε μου. Στα 150 χρόνια ύπαρξής του. Δεν κατέβηκε επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέω κάποια υπερβολή, λέω κάποια ανακρίβεια. Δεν έγινε επειδή δική μας διακυβέρνηση στο μεγαλύτερο τούνελ στα Βαλκάνια και ήρθε εδώ και η Επίτροπος και γίναν τα εγκαίνια. Λοιπόν, δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση λοιπόν που από θέση αρχής να έχει υποστηρίξει το σιδηρόδρομο ως τέτοια και σε ό,τι μας αφορά την αντιστροφή της πραγματικότητας στο δημόσιο διάλογο δεν θα την επιτρέψουμε. Θα την παλέψουμε με νύχια και με δόντια, με όλες μας τις δυνάμεις. Έχουν την απόλυτη αποκλειστική ευθύνη, πανηγυρίζανε μαζί με τον Καραμαλή που μας κούναγε το δάχτυλο όταν λέγαμε ότι υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, τον καλύψανε και έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια να λένε φταίει η αντιπολίτευση, φταίει η Ιταλική εταιρεία, φταίει ο εργολάβος, η διοίκηση. Έλα ρε Κώστα, πες το. Κύριε Τζιζικώστα.
1: Είναι και ευρωπαϊκό έγκλημα, λοιπόν, γιατί ήταν ευρωπαϊκή
2: γραμμή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σταύρος Αχλατζίδης από MyPortal και αμέσως μετά Λάζαρος Λουφτσής από PRS Radio.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε γραμματέα. Εδώ στα αριστερά σας, μπροστά.
0: Ναι.
3: Φαίνεται, είχα αρχίσει να ανησυχώ, φαίνεται ότι τα τραγούδια και η στίχη από τα τραγούδια είναι της μόδας στην φετινή διεθνή έκθεση. Εγώ θα ήθελα να σας πάω σε ένα κακό σενάριο. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε το βράδυ των εκλογών και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην επόμενη Βουλή, δεν έχει πιάσει το όριο του 3%. Ποια είναι η επόμενη μέρα του κόμματος, τόσο πολιτικά όσο και σε κάποια άλλα ζητήματα? Για παράδειγμα, ας πούμε, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που διαθέτει το κόμμα θα παραμείνουν, γιατί ξέρουμε ότι βασίζονται στην χρηματοδότηση του κόμματος.
0: Τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος έχουμε πάρει την απόφαση να τα στηρίξουμε ως κόριο οφθαλμού, διότι είναι για την παράταξή μας και δεν εννοώ μόνο το κόμμα μας, εννοώ για κάθε αριστερό και αριστερή, ένας συνεκτικός ιστός και μία, θα έλεγα, καταφυγή ενημέρωσης όταν τα πράγματα σκοτεινιάζουν πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, νομίζω, αριστερός και προοδευτικός πολίτης που να σκέφτεται ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν έκλεινε η Αυγή και το Κόκκινο. Άρα εδώ νομίζω γι' αυτό μπορείτε να είστε σίγουροι. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα είναι ενισχυμένος και είναι η δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται. Το πιστεύουμε βαθιά και θα το καταφέρουμε. Έχουμε και τις διαδικασίες και το πρόγραμμα. Και όπως είδατε, και θα σας ζητήσω λίγο να το αναγνωρίσετε, και τα αντανακλαστικά ακόμα και όταν βγαίνουμε από πάρα πάρα πολύ δύσκολες περιόδους.
2: Λάζαρος Γλουφτσής από PRS Radio και αμέσως μετά ο Βασίλης ο Ιατρούδης από το Dream Online. Αν δεν είναι εδώ ο κύριος Γλουφτσής, πάμε κατευθείαν στον Βασίλη τον Ιατρού για το Dream Online και ακολουθεί ο Θανάσης ο Μανουσάκης από το Best Education.
4: Ναι, ζητώ συγγνώμη λιγάκι. Επειδή ήμουν εκτός σύρθα πριν από λίγο, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Απλά μια ερώτηση. Στο αφήγημα που υπάρχει γενικά από την κυβέρνηση είναι ότι για να λυθεί το δημογραφικό θα πρέπει να εγκατασταθούν μετανάστες, πρόσφυγες, όπως θέλετε πέστε τους, σε χωριά με κατοίκους κάποιου αριθμού και κάτω. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θέλει απαντήσεις πολλαπλών επιπέδων. Οι βασικοί δημογραφικοί δείκτες της γεννητικότητας και της θνησιμότητας, να ξέρετε ότι αλλάζουν πάρα πολύ αργά και επίμονα. Άρα, αν λάβεις μέτρα για να βελτιώσεις τη γεννητικότητα, αυτό θα το δεις σε 15-20 χρόνια. Μία οργανωμένη πολιτική για το μεταναστευτικό πρέπει να είναι κομμάτι του σχεδιασμού. Πρέπει να είναι κομμάτι του σχεδιασμού. Δεν πρέπει να λέμε στον κόσμο ψέματα. Ψέματα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι, είχα μια αντιπαράθεση με ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας όταν ανοίξανε με νομοσχέδιο την διαδικασία οργανωμένης μετανάστευσης για εργασία, αλλά επειδή εμφορούνταν από τις ακροδεξιές του αποσκευές και ιδέες, έλεγε μία φορά θα το κάνουμε και δεν θα χρειαστεί, ενώ η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου λέει το κάνουμε επειδή χρειάζεται. Και το ρώτησα, άμα ξαναχρειαστεί, τι θα κάνετε? Θα κάνετε ότι δεν χρειάζεται? Λοιπόν, άρα πρέπει να είναι κομμάτι της αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, όπως και μιας γενικευμένης πολιτικής που θα προσδοκά να αφήσει ελεύθερη και χωρίς οικονομικούς καταναγκασμούς την επιλογή στις γυναίκες σε αναπαραγωγική και όχι μόνο ηλικία να κάνουν ένα παιδί ή να πάνε από το ένα στα δύο. Προφανώς και στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά να ξέρετε ότι ο μεγάλος όγκος και το μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν κανένα παιδί κατά μικρό ποσοστό επιλέγουν να κάνουν ένα και αυτές που έχουν ένα κατά μικρό ποσοστό επιλέγουν να κάνουν το δεύτερο. Άρα και το ζήτημα της οργανωμένης μετανάστευσης στο τραπέζι συστηματικά και βεβαίως η στήριξη στις γυναίκες, όχι μόνο στην αναπαραγωγική ηλικία διότι έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και πρέπει να δούμε και ζητήματα κοινωνικής μέρημνας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την οδυνηρή τάση. Διότι βρισκόμαστε εδώ, φανταστείτε, μία ΔΕΘ σε 10 χρόνια. Τι θα λέμε? Χάσαμε άλλα 50.000 παιδιά που ξεκινούν τα σχολεία.
2: Λοιπόν, εγώ στα έγγραφα που έχω μπροστά μου δεν έχω άλλο όνομα. Η λίστα ήταν επικαιροποιημένη μέχρι την ώρα που ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί. Α, ωραία. Άρα, ξεκινάμε από την συνάδελφα που
5: Αν μου επιτρέπετε, ακούσαμε τον κύριο
2: Τσίπρα. Μπορείτε και το μέσο.
5: Η Γεωργία Λοτσοπούλου από την ΕΡΤΡΙΑ. Είναι δεύτερη ερώτηση. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι υπήρξε στο παρελθόν πολύ ανεκτικός. Κάτι που δεν πρόκειται να επαναλάβει. Λάθη μπορεί να δεχτεί, αλλά όχι προσωπικές στρατηγικές. Νιώσατε κάπως να σας φωτογραφίζει αυτή η δήλωσή του?
0: Για προσωπική στρατηγική. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι εγώ έχω, για να υπερασπιστώ την παράταξή μου, περάσει και δύσκολα. Θέλω να σας πω όμως με έμφαση το εξής. Οποιοδήποτε στο δικό μας κόμμα διακρατά ευθύνη και αξίωμα είναι εκλεγμένος και όχι διορισμένος. Και επιτρέψτε μου να μείνω εδώ.
2: Και από εδώ ελάτε το όνομα και το μέσο.
6: Καλησπέρα κύριε Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Της Κεντρικής Επιτροπής, σας παρακαλώ.
6: Κεντρικής Επιτροπής, με συγχωρείτε.
2: Έχουμε τον Γιάννη τον Αμανατή.
0: Υπερηφάνως δηλώνω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη στη δουλειά που κάνει ο Γιάννης Αμανατήδης ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
6: Με συγχωρείτε. Και
0: δεν θα σας αφήσουμε να σπείρετε διχόνιες. Αστεία μου.
6: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, Αθανάσιος Μανουσάκης από τη σελίδα εκπαιδευτικής επικαιρότητας freseducation.gr. Ήθελα να σας πάω πάλι σε θέματα παιδείας. Σήμερα, όπως ξέρετε και εσείς, άνοιξαν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση για το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, τις εξετάσεις PISA, τα αποτέλεσματα που ανακοινώθηκαν, πώς βλέπετε την κατάσταση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με αφορμή την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Ως γνωστόν, καταψηφίσατε τον νόμο Πιερακάκη. Γιατί αντιτίθεσαι στη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αντίθετα από την άποψη της κυβέρνησης που υποστηρίζει ότι ενισχύει την καινοτομία και εξωστρέφεια? Ευχαριστώ πολύ.
0: Το ελληνικό σχολείο χρειάζεται στήριξη και η λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης απόλυτη στήριξη. Και αυτό έχει να κάνει και με τα μισθολογικά τους, γιατί με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν 13ο μισθό, και βεβαίως με τη δυνατότητά τους να έχουν προσιτή οικία στο μέρος που καλούνται να υπηρετήσουν. Ο νόμος Πιερακάκη έχει καταρρεύσει εν τη γενέση του. Εδώ έχουμε έναν πολιτικό διασυρμό, κανονικό. Αδειοδοτήθηκαν ιδρύματα, των οποίων η άδεια ανακλήθηκε. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το διαμάντι του στέμματος της ελληνικής εκπαίδευσης. Ο ελληνικός λαός έχει επενδύσει κόπο, χρόνια, ανθρώπινο δυναμικό για να τα στηρίξει. Η μαζική τριτοβάθμια εκπαίδευση και το να βγαίνουν επιστήμονες στην αγορά που να μπορούν να υποστηρίξουν την ανάκαμψη της χώρας είναι, νομίζω, κεντρική και αναπτυξιακή στρατηγική, πέρα από την ίδια αυτή καθ' αυτή την αξία της γνώσης. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει σε επαφή με ένα επιστημονικό αντικείμενο, οποιαδήποτε δουλειά και να κάνει, θα την κάνει με αυξημένο κριτήριο, με πολύ περισσότερες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και δυνατότητες να αναλύει την κατάσταση.
2: Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Ελάτε.
7: Καλησπέρα. Βασίλης Ιατρούδης από dreamonline.gr. Κύριε Παπά, αυτές τις μέρες είδα ένα βίντεο στα social media του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η κυρία Δούρου με τον κύριο Γιαννούλη έκαναν tour στο μετρό Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων κάποια κακώς κείμενα που υπάρχουν. Κάποιοι άλλοι σίγουρα θα αντέτειναν τα γνωστά περί μουσαμάδων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βλέπετε με θετικό μάτι τα έργα που εξελίσσονται στη Θεσσαλονίκη και αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξεκινάω από το τελευταίο. Δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο. Είναι απολύτως σαφές. Η κυβέρνηση δεν έχει αντίληψη περιφερειακή. Παρέλαβε το μετρό στο 75%. Η προπαγάνδα περί μουσαμάδων είναι κάτι το οποίο είναι κενό περιεχομένου, κατά τη γνώμη μου, διότι στη συγκεκριμένη εκδήλωση υπήρξε η ανακοίνωση προχωρήματος των έργων των σταθμών. Καθυστέρησε το έργο να ολοκληρωθεί. Πρέπει να προχωρήσει και προς το αεροδρόμιο και απευθύνατε την ερώτησή σας στον εκπρόσωπο ενός κόμματος το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει αποδείξει ότι υποστηρίζει, στηρίζει και πιστεύει πάρα πολύ τα μέσα σταθερής τροχιάς. Αυτή είναι η αντίληψή μας. Τώρα, το αν η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για τη Βόρεια Ελλάδα, θα σας έλεγα να κοιτάξουμε όλοι μαζί το τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Και με τη βίαιη απολιγνητοποίηση και με το γεγονός ότι πετάξανε προτάσεις όπως η δική μας για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στον κάλαθο των Αχρήστων.
2: Άλλη μια ερώτηση, Παναγιώτα Ιμπίτσικα, το ντοκουμέντο.
8: Ήθελα να ρωτήσω έτσι...
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν έχετε...
8: Ναι, ήθελα να ρωτήσω λίγο για το ιδεολογικό στίγμα. Mm-hmm. Ο κυβερνητισμός έχει επηρεάσει και επηρεάζει σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση των προτάσεων που κάνει?
0: Κυβερνητισμός είναι μία επιλογή η οποία λέει πάνω απ' όλα πρέπει να κερδίσω την κυβέρνηση άνευ φόρων και προϋποθέσεων. Δεν κάνουμε ακραία ιδεολογική επιλογή εμείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι προτάσεις μας για να εφαρμοστούν, για να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί, για να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, πρέπει να γίνουν πρόγραμμα μιας κυβέρνησης στην οποία θα έχουμε ισχυρή, πάρα πολύ ισχυρή συμμετοχή. Τώρα, να είναι η συνθήκη οποιαδήποτε και να μας πείτε, ξέρετε κάτι, αφήστε στην πάντα ό,τι αρχές έχετε και ό,τι ιδέες και ό,τι πρόγραμμα και θα γίνετε υπουργοί. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Νομίζω ότι το δείχνει και η στάση όλων μας και θεωρώ ότι και οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι πολύ παραγωγικοί και θα πλουτίσουν τη δημόσια συζήτηση.
2: Δεν βλέπω αν έχουμε άλλη ερώτηση. Αν θέλει ο Νίκος ο Παπάς να πει κάτι κλείνοντας.
0: Όχι, να ευχαριστήσω. Θα κάνουμε και το κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Τα λέμε το βράδυ στην ομιλία, στην κεντρική πολιτική εκδήλωση.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθυστερημένο φυσικά λόγω της ζωντανής μετάδοσης της συνέντευξης τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τον γραμματέα του κόμματος, τον Νίκο Παπά. Θα προσπαθήσουμε μέχρι τις 3 να χωρέσουμε τις κυριότερες εξελίξεις της ημέρας πλην τη συνέντευξη τύπου. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 2 και 42 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτά να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του κόμματος, κατά τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Καταθέσαμε, είπε, τις προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως κοστολογημένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε γερός καρύ και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες, αλλά δεν θα κάνει τα λάθη του παρελθόντος να περιμένει τις συνεργασίες για να σαλπάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ΔΕΘ, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ιρένα Ντούρου θα παρουσιάσει την κεντρική, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια και θα έχουμε φυσικά απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και στην ιστοσελίδα avgi.gr. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί προκλητική δήλωση Μαρινάκη του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, παρουσιάζοντας τη θέση αυτή ως προσωπική του. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει αυτή την πρόταση η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της συστηματικής στοχοποίησης των ανέργων, ενώ σημειώνει ότι η περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αποκρουστική χαρακτήρισε ο Νίκος Παπάς την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς. Απροσδιόριστη παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει ενεργαστηριακή διερεύνηση. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξολογικών εξετάσεων. Ποινική δίωξη εντωμεταξύ σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος των 2 ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι 2 ιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν στο επίκεντρο των ερευνών το κρίσιμο 3ωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση του ΕΚΑΒ. Ερωτήματα γύρονται και για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με σημαντικά κενά. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε βέβαια με τον καθιερωμένο αγιασμό και τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περί τις 20.000 και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και παρακοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Η ξέφρενη διεθνή τιμή του πετρελαίου ακολουθεί στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης που εκτινάχθηκε στα 2,11 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου, εάν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένετε η κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα, είπε. Ο Υπουργός δεν επέκλεισε τη λήψη μέτρων και για τις τιμές των άλλων τύπων καυσίμων. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένη, στο Αλιβέρι Εβίας. Εκδόθηκε μήνυμα και από το 112. Για όσους βρίσκονται στην περιοχή, φωτιά και στο παλαιό Καστρομετιλίνης. Από αέρους επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αντάρτες Χούθη φέρονται να επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε κρίσιμο σημείο γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε στο μεταξύ αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε δύο φορές χτες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη. Και ο καιρός αρχικά έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Και συνδέομαστε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη και τον απεσταλμένο μας τον Αντώνη Ριγόπουλο για να συνοψίσουμε όσο μπορούν να συνοψιστούν τα πράγματα από τη συνέντευξη τύπου που ολοκληρώθηκε προλίγου. Αντώνη, καλό μεσημέρι. Πάντως έδωσε απαντήσεις σε όλα ο Νίκος Παπάς και έβγαλε και ειδησούλες.
1: Σε όλα έδωσε απαντήσεις ο Νίκος Παπάς. Εγώ, επειδή το ανέφερες και εσύ στην αρχή του δελτίου για όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, επειδή ήταν και του πιεστηρίου η είδηση, ναι, για αυτή την δήλωση που έκανε ο κύριος Μαρινάκης, υπήρξε βέβαια απάντηση από τον κύριο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είναι αποκρουστική η άποψή του, ήλπισε να παραμείνει προσωπική άποψη. Κάλεσε όμως και τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος, ότι η ανεργία δηλαδή είναι προσωπική επιλογή, ουσιαστικά δηλαδή ότι οι άνεργοι είναι τεμπέληδες. Επισήμανε επίσης το πιο έτσι πρακτικό κομμάτι αυτής της συζήτησης, ότι πρέπει να εξηγηθεί κάποια στιγμή και η απόκληση της ανεργίας μεταξύ Ελστάτ και ΔΥΠΑ, καθώς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας η ψαλίδα αυτή της καταγραφής μεγαλώνει συνεχώς. Απαντήσεις βέβαια υπήρξαν για όλα τα θέματα, τα μεγάλα θέματα, και για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για τα μερίσματα, για τον νέο ΕΦΚΑ, για το πώς θα λειτουργήσει αυτό. Είπε επίσης για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι δεν, επειδή ρωτήθηκε αν θα καταθέσουν το πρόγραμμα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ότι δεν θα μπει η αστυνομία οικονομικής σκέψης, ότι αυτό το συμβούλιο ορίζεται από την κυβέρνηση και δεν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις εκεί. Αναρωτήθηκε επίσης σε σχέση με τον ΕΦΚΑ γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος να μην μπορεί να έχει μέρισμα από τις μεγάλες δομές, για ώρα που συνταξιουχικές ασφαλιστικές οργανώσεις από διάφορες άλλες χώρες όπως του Καναδά και της Αυστραλίας μπορούν και επενδύουν τα χρήματά τους ακόμα και στο εξωτερικό. Υπήρξαν απαντήσεις και σε σχέση, πολλές ερωτήσεις βέβαια από τους δημοσιογράφους, είναι λογικό, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα και βέβαια για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην Πρωθυπουργό. Είπε ότι υπάρχουν δομικές διαφωνίες, στρατηγικές διαφωνίες με το κόμμα το συγκεκριμένο, με την Ελλάς. Αναρωτήθηκε πώς γίνεται το 2019 να θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 13η σύνταξη κλιμακωτή και να μην την έχουμε το 2026 που τα ταμεία είναι πολύ πιο γεμάτα. Είμαστε εδώ, είπε συγκεκριμένα, με το κόκκινο χρώμα μας, με τις θέσεις μας και ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Επίσης αξιοσημείωτη, έτσι θα πω εγώ από όσα συγκράτησα, ήταν και η τοποθέτηση, η απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα για όσους έφυγαν χωρίς να παραδώσουν τις έδρες, για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν, και ήταν μια ερώτηση, εντάξει, λίγο προβοκατόρικη, λίγο ειρωνική, λίγο πραγματική, δεν έχει σημασία, εάν θα τους δεχόταν πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί νομίζω έχει σημασία η απάντηση, έτσι.
1: Ναι, είπε ότι πρώτα απ' όλα είπε ότι δεν τιμά το κοινοβούλιο αυτή η πρακτική, αλλά είπε ότι αν θέλει κάποιος να ρίξει μια ζαριά, δηλαδή να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, να χτυπήσει μια πόρτα και εφόσον αυτή η πόρτα δεν ανοίξει, να μπορεί να επιστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Ότι ο οποιοδήποτε το κάνει αυτό έχει συνέπειες της απόφασής του. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, μια διαθέσιμη επιλογή που, για πάντα, εάν δεν ανοίξει η πόρτα που χτύπησε κάποιος εκτός κόμματος. Προφανώς με πολλούς αποδέκτες αυτή η φράση, ειδικά το τελευταίο διάστημα που έχουν γίνει πολλές ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Διαχώρησε επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο, διαχώρησε τις ανεξαρτητοποιήσεις από τις παραιτήσεις. Είπε ότι είναι λογικό κάποιος να διαφωνήσει και να φύγει από ένα κόμμα και να θέλει να πάει σε κάποιο άλλο, αλλά για τις ανεξαρτητοποιήσεις ήταν πολύ πιο καυστικός.
0: Ναι. Το κλίμα ποιο είναι ευρύτερα τώρα? Περιμένουμε 7 η ώρα τη Ρένα Δούρου, έτσι, στην κεντρική πολιτική ομιλία το απόγευμα στις 7, την οποία εννοείται θα μεταδώσουμε ζωντανά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα τώρα και για τον κόσμο που θα μαζευτεί. Εντός του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης θα γίνει και η ομιλία στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, εδώ που έγινε και η συνέντευξη τύπου λίγο νωρίτερα. Αυτό περιμένουμε και βέβαια στην ομιλία που θα αποσαφινιστούν και πάρα πολύ περισσότερο, πιο συγκεκριμένα δηλαδή, όλα τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, το πώς θα γίνει αυτή η διασύνδεση των μέτρων, των επιμέρους μέτρων, με το, συνολικά με τον νέο ΕΦΚΑ που θα λειτουργεί σύμφωνα με το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ως ένα ταμείο επενδυτικό, κοινωνικό επενδυτικό ταμείο.
0: Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Νίκος Παπάς ξεκίνησε, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, πριν απευθύνει ο εκπρόσωπος ο Δημήτρης Μαλγαδής τις ερωτήσεις, με μια εισαγωγική τοποθέτηση που έχει να κάνει κυρίως με τη σχολική χρονιά και την κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία και τα σχολεία, έτσι.
1: Ναι, ευχήθηκε βέβαια, έκανε προφανείς ευχές για τη σχολική χρονιά, αλλά τόνισε ότι ξεκινάει μια σχολική χρονιά με 75 κλειστά σχολεία και με 50.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 2010. Είπε ότι βρισκόμαστε μεταξύ δημοσιονομικής κρίσης και δημογραφικής κρίσης και δημογραφικής κατάρρευσης. Μίλησε βέβαια για την ανάγκη να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε έστω με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θύμισε και τα προβλήματα με τους αναπληρωτές για τις δυσκολίες που υπάρχουν στην έβρεση κατοικίας και το συνέδεσε ακόμα και το συγκεκριμένο θέμα της έβρεσης κατοικίας για τους αναπληρωτές, τους δασκάλους και καθηγητές με το ζήτημα της κοινωνικής στέγης, της κοινωνικής κατοικίας, το οποίο έρχεται να λύσει συνολικά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και επίσης έδωσε πάρα πολύ έμφαση και στις απαντήσεις αυτό που τις τελευταίες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο εστιάζει, προβάλλει και προκρίνει σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κανόνα. Δεν τυχαίο ότι ξεκίνησε, το έβαλε και στην εισαγωγή του ο Νίκος Παπάς, έτσι, θεωρώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχει δίκιο σε αυτό, έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα, όπως είπε, και εξήγησε τεκμηριωμένα το τι και το πώς.
1: Είπε πολύ συγκεκριμένα ότι οι δαπάνες δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη.
0: Ναι.
1: Έχουμε πυροδοτήσει, είπε, την συζήτηση για τον δημοσιονομικό κανόνα. Οι δαπάνες αυτές δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη. Μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να γίνουν. Έχουμε 5 με 6 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα, τόνισε ο κύριος Παπάς, και είπε να εκλογικευτούν. Κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια. Καλό, είπε, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αναπαράγουν, να μην αγοράζουν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα τέτοιο σε σχέση με το ότι άμα είναι περιοριστικό το ευρύτερο νομικό πλαίσιο σε σχέση με το αν θα δοθούν μέτρα όπως η 13η σύνταξη και όλα αυτά.
0: Είναι η αιχμή του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, έτσι όλο το τελευταίο διάστημα, και με αυτό θα κινηθεί όπως φαίνεται. Θα δούμε και το απόγευμα στην ομιλία, αλλά είναι κρίσιμο μέγεθος αυτό πολιτικό περί δημοσιονομικού χώρου, γιατί γύρω από αυτό, Αντώνη, πλέκονται όλα το τελευταίο διάστημα. Εάν είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, εάν η αντιπολίτευση πλειοδοτεί σε μέτρα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν και έχει και ένα
1: διπλό.
0: Ναι. Ναι,
1: να το πούμε σε αυτό το σημείο, επειδή ερωτήθηκε από δύο φορές ο κύριος Παπάς για το αν υπάρχει ένα νούμερο το οποίο μπορεί να ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το καθόρισε, είπε ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε, δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι κοστολογείται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
0: Και ήταν διτό το μήνυμα. Το ένα ήταν βεβαίως αφορούσε πρωτίστως την κυβέρνηση, την οποία, όπως μας είπες και εσύ και ακούσαμε κι εμείς, κατηγόρησε ότι ψεύδεται, αλλά είχε και μια μπηχτή, θα την πω εγώ, προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε άλλη θέση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Ειδικά για τις συντάξεις. Για εσύ την παρακολούθησες και αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό αναρωτήθηκε και εκείνος, ο κύριος Παπάς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ότι δεν γίνεται να έχουμε το 2019 τη δυνατότητα. Λέγοντας 2019, προφανώς εννοούσε τα χρόνια στα οποία ήταν πρόεδρος του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας και εξέφραζε αυτές τις θέσεις, λέγοντας ότι τότε είχαμε τη δυνατότητα και προτείναμε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο τη 13η σύνταξη. Και πώς γίνεται σήμερα να λέμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, ενώ τα πράγματα είναι τα ταμεία σε καλύτερη κατάσταση, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι έχει τελειώσει τα μνημόνια, έχει αλλάξει ευρύτερα η συνθήκη. Και γι' αυτό είπε ότι υπάρχει πολύ σαφής προγραμματική μετατόπιση. Και επίσης, γενικά υπήρχαν μπηχτές. Δηλαδή, εγώ θα κρατήσω και σαν μπηχτή επίσης σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάποια στιγμή που είπε ότι στο δικό μας κόμμα, όποιος έχει αξίωμα είναι εκλεγμένος και όχι διορισμένος.
0: Ναι,
1: νομίζω πως το βλέμμα
0: τέλος
1: ήταν στραμμένο προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Προς το τέλος, ναι. Και σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητάμε, το είπε ξεκάθαρα. Θέλω να καλέσω, είπε κλείνοντας, και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράζουν
1: να μην
0: αναπαράγουν και να μην πορεύονται δεχόμενοι το ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε και στις 7 στην κεντρική πολιτική ομιλία της Ρένας Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, Αντώνη.
1: Δεν είναι Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Όχι.
0: Τόσο να εμφανιστεί στην εκδήλωση το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Μελίνα Βελιμέζη τώρα, κυρίες και κύριοι, για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης και στις 7, επαναλαμβάνω, ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε την ομιλία της Ρένας Δούρου στο πλαίσιο της δάθμισης.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 3.
2: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, κατά τη συνέντευξη τύπου του κόμματος στο πλαίσιο της ΔΕΘ και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο, εδράζεται σε δύο προτάσεις, τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024, εξήγησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε γέρος χαρί και μπορεί να οικοδομήσει και συνεργασίες, αλλά δεν θα κάνει τα λάθη του παρελθόντος να περιμένει τις συνεργασίες για να σαλπάρει, σημείωσε ο Νίκος Παπάς, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρεναδούρου, απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα αυγή.gr. Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει την πρόταση Μαρινάκη, Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Η περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σημειώνει. Αποκρουστική χαρακτηρίζει ο Νίκος Παπάς την άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ποινική δίωξη σε βάθμο κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκηση ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 ιατρών ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι 2 ιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στην κλίση του ΕΚΑΒ, αλλά και για την διαδικασία, αλλά και η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Τα κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών εκτιμώνται περίπου στις 20.000 και φέτος. Κυλιόμενες μόνο ώρες στάσεις εργασίες από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρεναδούρου δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Ξέφρενη η διεθνή τιμή του πετρελαίου, ακολουθεί στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης. Εκτινάθηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, πανελλαδικά καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μέτρα προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση. Ο Υπουργός δεν απέκλεισε τη λήψη μέτρων και για τις τιμές των άλλων τύπων καυσίμων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χάμηλη βλάστηση στο Μαρκοπουλό Αττικής. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκδόθηκε μήνυμα και από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φωτιά και στον Παλαιό Κήπο Μυτιλίνης ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι αντάρτες Χούθη φέρονται να επεκτείνουν τον έλεγχο τους σε κρίσιμα σημεία γύρω από, το στρατηγική σημασία στενό Ελ-Μάντεπ, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού. Σύμφωνα με 2 πηγές που επικαλείται το Reuters, οι Χούθη έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, η οποία βρίσκεται στις ακτές του στενού απέναντι από το νησί Πέριμ. Στο μεταξύ, απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αίτημα του Σαουδάραβα πρίγκιπα και διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του τηλεφώνησε χθες και τον παρότρινε να διατάξει αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ιεμένη εναντίον των Χούθη, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση. Και ο καιρός, αρχικά γενικά αίθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στην επόμενη Βουλή, είπε ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παπάς από την συνέντευξη τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Και όσο για την Αυγή και το Κόκκινο, τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος θα τα διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Αυτό για τους ακροατές μας που αγωνιούν, με έχουν ρωτήσει και εμένα αρκετές φορές εδώ και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, για το τι θα γίνει, αλλά και για τους κακοπροαίρετους που το απέφχονται. Είμαστε εδώ στην κόκκινη γραμμή, στο Κόκκινο, στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού για την επικοινωνία μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.

Η μέρα του ΣΥΡΙΖΑ για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σήμερα ο γραμματέας του κόμματος, ο Νίκος Παπάς, έδωσε την συνέντευξη και το απόγευμα θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος Παπάς υπογράμμισε την πολιτική και ιστορική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ως φορέα της σύγχρονης αριστεράς. Επιχειρηματολογώντας, είπε ο Νίκος Παπάς, αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ θα συζητούσαμε σήμερα για τον 13ο και 14ο, τον 13ο μισθό, συγγνώμη, και τη 13η σύνταξη. Θα μιλούσαμε για την αλλοπρόσαλη προώρη αποπληρωμή του χρέους από την κυβέρνηση. Θα μιλούσαμε για την επιστροφή της ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο. Θα συζητούσαμε για τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειαζόμαστε μια αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρει την κληρονομιά της σύγχρονης αριστεράς. Είμαστε υπερήφανοι και για το κυβερνητικό του παρελθόν, παρά τα λάθη που βεβαίως έγιναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, εδράζεται σε ένα διαχρονικό πολιτικό και ιδεολογικό οπλοστάσιο. Εμείς δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου «έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΤΑΔΕ ή του ΔΙΝΑ». Θύμισε ότι ζήτησε να μην αγοράσουν τα άλλα κόμματα το ψέμα της κυβέρνησης για τον δημοσιονομικό κόφτη. Και σημείωσε εδώ, δεικτικά θα έλεγα, το 2019 είχαμε την δυνατότητα να δώσουμε κλιμακωτά έστω την 13η σύνταξη. Και το 2026 που έχουν γεμίσει τα ταμεία δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θύμισε και μάλιστα είναι και κάτι το οποίο πρόβαλε, ξεκίνησε και από αυτό η συνέντευξη, την πάγια θέση της αριστεράς για την φορολόγηση των μερισμάτων. Ζητάμε, είπε, τα μερίσματα να μπουν στην φορολογική κλίμακα. 1.500 συμπολίτες μας δήλωσαν εισοδήματα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που φορολογούνται μόλις με 5%. Γιατί λοιπόν είναι παράλογο, είπε ο κύριος Παπάς, να μπουν στην κλίμακα και να φορολογούνται όπως και ένας μισθωτός. Όσο για την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, σωστό είναι, αλλά η θέση της αριστεράς είναι ότι πρέπει να φορολογηθεί στην πηγή. Μέχρι να φτιαχτεί το περιουσιολόγιο και να βρεθούν τα χρήματα του 1%. Τώρα, όσο για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο κύριος Παπάς θύμισε και σωστά ότι το κοινό ψηφοδέλτιο που είχε απευθύνει από παλαιότερα ήταν θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία όμως την απέρριπτε τότε το ΠΑΣΟΚ και μετά και η ΕΛΑΣ, η οποία έχει διαλέξει μια άλλη πορεία. Ισχύει βέβαια και πάντοτε είναι πάγια θέση η αναζήτηση συνεργασιών στον χώρο της ευρύτερης αριστεράς και υπάρχουν και οι διεργασίες και οι επικοινωνίες με προσωπικότητες όπως ο Νίκος Κοζιάς. Κάποια επιφύλαξη όμως για τον Γιάννη Βαρουφάκη και τις σκληρές θέσεις που παίρνει το τελευταίο διάστημα την είχε. Έφυγε λοιπόν τις επιθετικές δηλώσεις προς όλους ο Νίκος Παπάς, σημείωσε όμως ότι η μετατόπιση της Ελλάς από θέσεις που είχε παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ακόμη είχε τον Αλέξη Τσίπρα, θέση που έχει εκφράσει, ξεκαθαρίζει και λίγο το τοπίο. Εγώ θα έλεγα ότι η μετατόπιση της Ελλάς, και είναι δική μου η άποψη και το σχόλιο, αφήνει ένα κενό στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς που εκ των πραγμάτων μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καλύψει, όσο το ΚΚΕ προσδοκά ακόμα την δεύτερη κομμουνιστική παρουσία μετά την πρώτη του 1990 που μας τελείωσε.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον καλό συνάδελφο τον Κώστα Σαββόπουλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Ο οποίος θα μας πει και μια εντύπωση για το κλίμα που υπάρχει και που επικράτησε στη συνέντευξη τύπου, αλλά κυρίως αμέσως μετά και για τα τι θα πρέπει να περιμένουμε από την βραδινή ομιλία της Ρένας Δούρου. Να πάμε σε ένα πρώτο σχόλιο για τον Νίκο Παπά.
1: Βεβαίως, Σπύρο. Ο Νίκος Παπάς, θα λέγαμε, πως εστίασε στην αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ σε μια φάση που η Κουμουνδούρο επιχειρεί την επανεκκίνησή της, δίνοντας έμφαση στις πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά και τις θέσεις που έχει φέρει εμφατικά στη δημόσια σφαίρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενίσχυση, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ένα γερό σκαρί που άντεξε τις φορτούνες και εστίασε στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ και κατέγραψε αυτές τις πρωτοβουλίες που λέγαμε. Όπως η πρόταση για επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, το γεγονός ότι ανέδειξε την σπουδή της κυβέρνησης να αποπληρώσει το χρέος χωρίς η κυβέρνηση να βάλει σε πρώτο πλάνο τις κοινωνικές ανάγκες, όπως τις πάγιες προτάσεις για μηδενισμό του ΤΠΑ.
0: Αυτό θα έλεγα να το πιστώσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι το έβαλε στην ατζέντα και μάλιστα έφερε και σε δύσκολη θέση την Νέα Δημοκρατία. Εκεί να απολογείται. Ενώ ήταν, το ξέρεις και εσύ, επειδή καλύπτουμε και το ρεπορτάζ, ένα από τα επιθετικά όπλα που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν την άνοδο στη ΔΕΘ, ότι απαλλάσσει τη χώρα από το χρέος των επόμενων.

0: να συγκρούονται οι δυνάμεις αυτές. Ωστόσο, επισήμανε αυτό που έχει πει, ότι μετατοπίστηκε η Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα ακόμα και από θέσεις που είχε παλαιότερα όταν ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ξεκαθαρίζει και λίγο το τοπίο στην αριστερά, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης είπε, δεν κάνουμε επιθετικές δηλώσεις του τύπου, έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιχείρησε επίσης να διαφοροποιηθεί και αν μη τι άλλο θύμισε τις ενωτικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ προς μια προοδευτική κατεύθυνση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, υπερτονίζοντας ασφαλώς την οδό της απόρριψης που ακολούθησαν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παπάς, θα λέγαμε πως δέχτηκε πολλά ερωτήματα γύρω από την απουσία ή τη στάση ή τις φιλοδοξίες του Παύλου Πολάκη.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ωστόσο, με τις απαντήσεις του έδειξε μια σαφή διάθεση να μην δώσει τροφή σε παραπολιτικά σχόλια περί αναταράξεων, όπως είπε χαρακτηριστικά στο σκαρί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να τώρα, πάμε, ναι, έχουμε το απόγευμα την ομιλία της Ρένας Δούρου, σωστά?
1: Ναι, είναι. Ναι, Σπύρο, τι θα πει Ρένα Δούρου? Καταρχάς θα στείλει ένα μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ενότητας της αριστεράς, αλλά και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων. Θα πει η Ρένα Δούρου πως κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτώντας ασφαλώς προς την Λεωφόρο Αμαλίας. Έσφαλαν, θα πει, είμαστε εδώ υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυντάχθηκε και συνεχίζει καθαρά, σταθερά και αριστερά. Θα πει επίσης για το ΣΥΡΙΖΑ πως παραμένει το κόμμα που κρατά ψηλά τη σημαία της σύγχρονης ανανεωτικής ρίζοσπαστικής αριστεράς και βέβαια θα εξαπολύσει σφοδρή κριτική, όπως αναμένεται, στη Νέα Δημοκρατία για την εξωτερική πολιτική, το κράτος δικαίου, την οικονομία και την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, αντιπαραβάλλοντας τις βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης θα πει, από ό,τι μαθαίνουμε, Σπύρο, ένα όχι στην εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου. Η ομιλία της Ρένας Δούρου αναμένεται στις 7 το απόγευμα και φυσικά η Ρένα Δούρου, αν μη τι άλλο, θα δώσει έμφαση και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τον τελευταίο καιρό του ΣΥΡΙΖΑ, όπως στο ιδιωτικό χρέος, στη στέγη, αλλά και για την απομείωση της ακρίβειας.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Φυσικά και θα την ακούσουμε και θα την μεταδώσουμε και την Ρένα Δούρου. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, στον κύριο Σκόρδο εδώ δεν άρεσε η πρόταση για τον ΕΦΚΑ, την οποία θεωρεί ότι την έκανε με μεγάλη ευκολία ο Νίκος Παπάς. Ενώ ο κύριος Κωνσταντίνος μου λέει ότι οι συνεργασίες με άλλες παρατάξεις δεν έχουν προοπτική εάν δεν εκφραστούν με τη δημιουργία ενιαίου κόμματος με προοπτικές. Μιας και αυτά τα κόμματα, καλώς, κακώς, πες το όπως θέλετε, κύριε Κωνσταντίνε, δεν φιλοδοξούν να πιάσουν το 25% και να πάρουν τον μπόνους των εδρών, θα μπορούσαν μια χαρά οι συνεργασίες να εκφραστούν και με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Θα τους έδινε μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη ή και για κάποια από αυτά τα κόμματα θα τους εξασφάλιζε την κοινοβουλευτική παρουσία που τώρα δεν έχουν, όπως για παράδειγμα το Μέρα 25 του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη. Γιατί ναι μεν, ωραία τα λέει στα βιντεάκια που το παρακολουθώ και προσεκτικά ο Γιάννης Βαρουφάκης στο διαδίκτυο για μια σειρά από θέματα, κυρίως οικονομικού περιεχομένου, τα οποία τα κατέχει πολύ καλά, αλλά θα πρέπει και εκείνος να καταλήξει αν θέλει να συνεχίσει να κάνει την αντιπολίτευσή του από το διαδίκτυο με τα Reels ή αν θα θελήσει να κάνει και πολιτική και να βρει κοινούς τόπους για να επιδιώξει την παρουσία του στο κοινοβούλιο και να τα λέει και εκεί από το βήμα του κοινοβουλίου. Τώρα από τα όσα είπε ο Νίκος Παπάς στην συνέντευξη τα κρατούσα ένα-δύο σημεία ακόμη. Τον ρώτησαν ότι εάν κάποιοι από τους βουλευτές που φύγανε βρουν κλειστή την πόρτα της Ελλάς και θελήσουν να ξαναρθούν, να ξαναγυρίσουν, τι γίνεται. Προσωπικά νομίζω ότι θα είναι και εκφυλισμός του κοινοβουλευτικού βίου. Ο Νίκος Παπάς έδωσε μια συνολική απάντηση ότι αυτή η περίοδος των αποχωρήσεων θα πρέπει να κλείσει, γιατί σίγουρα δεν τιμά τον κοινοβουλευτικό βίο. Είναι δικαίωμα μεν ενός βουλευτή να αποχωρήσει, αλλά να παραδώσει την έδρα του και μετά να ενταχθεί σε όποιο άλλο κόμμα, αλλά όχι να περιφέρεται με την έδρα υπομάλης αναζητώντας καινούργια στέγη. Και βεβαίως βουλευτές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει δεν μπορούν να γίνουν ξανά μεταδεκτοί στην Ελλάς. Συγγνώμη, στον ΣΥΡΙΖΑ. Για το αν θα πάνε στην Ελλάς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε, θα τους δεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας και νομίζω ότι θα υπάρχει ένας παλιός, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε περιφέρεια, ίσως στις μεγάλες περιφέρειες να υπάρχει και δεύτερος. Είχε ενδιαφέρον επίσης και η απάντησή του για το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και το σύστημα των εξετάσεων. Είμαστε μια χώρα, είπε, που καταραίει δημογραφικά και κάθε χρόνο συζητάμε για τις πανελλαδικές, πόσοι θα μπουν, με τι όρους, ενώ κλείνουμε σχολές και βάζουμε και ελάχιστη βάση εισαγωγής που εμποδίζει τα παιδιά. Άρα εκεί θα πρέπει να είναι πιο ελεύθερη και πιο εύκολη η εισαγωγή. Διευκρίνησε βέβαια ότι ναι, οι ιατρικές σχολές θα είναι πάντα ανταγωνιστικές. Δεν μπορούν 15.000 παραδείγματος χάρη υποψήφοι να μπουν και να σπουδάσουν. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι να αυξηθούν οι θέσεις εισακτέων και τα παιδιά που ο αριθμός τους μάλιστα μειώνεται από χρόνο σε χρόνο λόγω του δημογραφικού προβλήματος να βρουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και έδωσε και μια απάντηση για τα όσα είπε από την άλλη πλευρά και η Ελλάς για τον νόμο Πιερακάκη και ότι δεν μπορεί παρά να τον δεχθεί γιατί είναι θέμα ασφάλειας δικαίου. Ο Νίκος Παπάς είπε ότι εμείς λέμε να καταργηθεί ο νόμος Πιερακάκη. Και όσο για την ασφάλεια δικαίου, αυτή θα ισχύσει για τα νέα παιδιά και όχι για τους κολεγιάρχες.

0: Λοιπόν, δέχθηκε πολλές ερωτήσεις. Εντάξει, υπήρχε μια επιμονή κάποιων συναδέλφων για τον Παύλο Πολάκη. Ο Νίκος Παπάς επέμεινε στην θέση την οποία έχει πάρει συλλογικά το κόμμα. Ότι δηλαδή θα πορευθεί μέχρι τις εκλογές με την συλλογική του ηγεσία. Τώρα βέβαια ο Παύλος Πολάκης ζητά να επισπευθούν οι διαδικασίες προκειμένου να γίνει εκλογή αρχηγού, είτε τώρα από το συνέδριο είτε από την βάση. Ας προχωρήσει λίγο η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Βασιλική, το θέμα του ΕΦΚΑ δεν ξέρω αν είναι επεξεργασμένο το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ το έχει επεξεργαστεί, αλλά είναι δύσκολο να περάσει στον κόσμο, αν και αυτό που είπε ο Νίκος Παπάς είναι εύκολο να περάσει στον κόσμο και να το καταλάβουν. Είπε λοιπόν ότι εάν πας στο αεροδρόμιο υπάρχει ένα τέλος εκεί το οποίο πληρώνεις και που στην πραγματικότητα είναι υπέρ των συνταξιούχων του Καναδά που μέσω του σχετικού ταμείου συμμετέχουν. Γιατί λοιπόν να μην είναι...
1: '91 και 4 στο κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Εδώ στο κόκκινο στους 105,5 είμαστε. Η κυρία Δήμητρα από την ΠΕΦΚΙ λέει ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από 4 περιοχές της Αττικής και ήταν ευχαριστημένη από τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Παπά. Άρα πάμε καλά. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση διαβάζω εδώ πέρα του Παύλου Μαρινάκη. Δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας, λέει, πάνω από 2 μήνες. Και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από αυτό, από την συγκεκριμένη κοινωνική δαπάνη, να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις και στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν αλλάζουν. Με τίποτα. Ακόμα και στην αποδρομή τους εξακολουθούν να καταθέτουν τις πιο σκληρές προτάσεις ενός νεοφιλελεύθερου προγράμματος. Μέχρι να φύγουν, να δούμε τι θα έχει απομείνει αυτή τη χώρα για να σώσουν οι επόμενοι.

0: Και εμείς να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για ένα άλλο θέμα που αγγίζει τον σκληρό πυρήνα, κατά την άποψή μου, της νεοφιλελεύθερης αυτής ατζέντας της Νέας Δημοκρατίας. Την προωθεί και την επιχειρεί με συνέπεια εδώ και χρόνια και θα μιλήσουμε για την ενέργεια με τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ. Μιας και έχουμε χρόνο, κύριε Παναγιωτάκη, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση, επειδή κάλυπτα το ρεπορτάζ τότε. Ήσασταν κάτι σαν κόκκινο πανί για την ΔΕΗ, για τη Νέα Δημοκρατία, λόγω της πολιτικής που κάνατε στην ΔΕΗ. Ίσως γιατί δεν παίρνατε αυτούς τους υψηλούς μισθούς που παίρνουν μετά εκείνοι που σας διαδέχτηκαν. Και θυμάμαι μια συνέντευξη τύπου που είχε δώσει για αυτό το θέμα ο Κωστής Χατζηδάκης. Ήταν και τότε αντιπρόεδρος και ήταν και υπεύθυνος για όλα αυτά τα θέματα. Όπου έλεγε ότι θα σώσουν τη ΔΕΗ από την διακυβέρνηση και τη διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν ρώτησα ότι τι κόστος θα έχει αυτό, με διαβεβαίωνε, ορκίστηκε θα έλεγα, ότι δεν θα αυξηθούν καθόλου οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, ενώ αντίθετα θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες. Από τότε μέχρι τώρα, κύριε Παναγιωτάκη, πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές της ΔΕΗ, πόσο έχει αυξηθεί αυτό που πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές?
1: Κατά μέσον όρο πάνω από 50%, ίσως και 60%.
0: Για τα τιμολόγια τα οποία έρχονται σε εμάς τους καταναλωτές, έτσι?
1: Τα τιμολόγια μπορεί να έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμη περισσότερο.
1: Διότι έχουν αυξηθεί και τα τέλη χρήσης δικτύου του ΔΔΕ και τα τέλη χρήσης συστήματος του ΑΔΜΙΕ. Ενώ οι υπηρεσίες, τουλάχιστον του ΔΔΕ, έχουν υποβαθμιστεί. Ίσως ακούτε στο περιβάλλον σας περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για μια νέα παροχή, το πόσο καιρό κάνουν να τους τη βάλουν αυτή τη νέα παροχή, ή επίσης οι πολύ συχνές περικοπές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Αυτό που θα μπορούσα να πω από την προσωπική μου εμπειρία είναι ότι δεν θυμάμαι τόσο καλά, γιατί μέχρι και που έκλεισε το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ήταν ένα έξοδο η ΔΕΗ το οποίο το έτρεχε. Αλλά δεν το άνοιγα.
1: Με νούμερα.
0: Δεν το άνοιγα με αγωνία. Τώρα θέλω να πω ότι το ανοίγω τους λογαριασμούς με κάποια αγωνία, ένα σφίξιμο, ότι τι με περιμένει.
1: Ακούστε να σας πω. Είχαμε 8,3 λεφτά, ήταν η κιλοβατόρα σταθερή. 8,3 λεφτά. Στο ανταγωνιστικό σκέλος πάντα μιλάω. Δηλαδή αυτά που πληρώναμε τότε για τη ΔΕΗ. Τώρα διαφημίζουν όταν πέφτει στα 12 λεφτά, το διαφημίζουν. Ενώ συνήθως είναι 14 και 15 και 16 λεπτά.
0: Δηλαδή από 50 έως και 100% επάνω.
1: Αυτό σας το πω. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά αυτό που ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και που ήταν η σημαία της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είχε χρεοκόπηση και θα τη σώσουν,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είχε καμία βάση.
0: Επειδή εξακολουθούν αυτό να το λένε, έτσι. Έχει μια σημασία να το απαντήσετε.
1: Ακριβώς. Και διότι δεν έχουν δοθεί σοβαρές απαντήσεις, και τολμώ να το πω συγκεκριμένα, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχετε δει κανένα τέος υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργό οικονομικών, υπουργό ενέργειας κτλ., οι οποίοι να έχουν βγει και να έχουν απαντήσει σε αυτό? Δεν απαντήσανε ούτε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης το 2019, όταν επανέλαβε ακριβώς το ίδιο και ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πέραν αυτού, ας πούμε τα στοιχεία. Η ΔΕΗ μέχρι και το 2018, το πρώτο εξάμηνο του 2018, ήταν κερδοφόρα. Και ήταν κερδοφόρα παρά το γεγονός ότι είχαμε μειώσει το ρεύμα. Προσέξτε, ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της ΔΕΗ που είχε μειωθεί το ρεύμα από το 1950 που ιδρύθηκε. Το μειώσαμε το ρεύμα με την έκπτωση συνέπειας στο 15%, το οποίο επίσης αποσιωπάται, και λέμε, όλοι το λένε, ότι δεν αυξήσαμε το ρεύμα. Δεν είναι ότι δεν αυξήσαμε το ρεύμα, το μειώσαμε το 2016 με την έκπτωση συνέπειας του 15%. Παρά τα αυτά, η ΔΕΗ την είχαμε καταφέρει και την είχαμε καταστήσει κερδοφόρα μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2018. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 εκτινάχθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, οπότε φαινόταν και καταγράψαμε ζημιές 354 εκατομμύρια. 354 εκατομμύρια σε ένα τζίρο 5 δις, προσέξτε, σε ένα τζίρο 5 δις είναι 7%. Μπορεί μια επιχείρηση να χρεοκοπεί με 7% ζημιές επί του τζίρου της?
0: Όχι, αλλά η απορία μου είναι γιατί δεν αυξάνατε κι εσείς, γιατί δεν αυξάνατε αντίστοιχα τα τιμολόγια, να έχετε και έσοδα και να είναι και μια χαρά και να μην σας λένε και τίποτα.
1: Αν, αν αυτή τη στιγμή είχαμε τα τιμολόγια, τότε είχαμε τα τιμολόγια τα τωρινά, η ΔΕΗ θα είχε καταγράψει 2 και 3 δισεκατομμύρια κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Τότε, επί των ημερών μας.
0: Συγγνώμη, αλλά έτσι κάνω και εγώ management με τα στοιχειώδη οικονομικά που έχω σπουδάσει.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να μιλάμε με στοιχεία, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, όλοι πρέπει να τα μάθουν και να τα χρησιμοποιούν και στο δημόσιο διάλογο. Με συγχωρείτε που εκφράζω έτσι και μία...
0: Κάποια πικρία.
1: Δεν το λέω πικρία, γιατί δεν είναι προσωπικό μου το θέμα. Ένα θυμό, διότι τους αφήνουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ελεηλατήσει κυριολεκτικά το τομέα της ενέργειας, έχουν ασελγήσει πάνω στον τομέα της ενέργειας, και αυτό το πληρώνει ο κόσμος και η οικονομία της χώρας με αυτές τις αυξημένες τιμές, τους έχουμε αφήσει ασύδωτους και να διαφημίζουν ότι μόνο με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ μπορεί η ΔΕΗ να βγάλει κέρδη. Όχι, κύριε, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Φυσικά, όσο αναψάνεις τις τιμές...
1: Βγάζει κέρδη. Και ήταν η ροχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Σήμερα μπορεί να ισχυριστούν όλοι αυτοί ότι η ΔΕΗ είναι η ροχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Είναι ένας παίχτης που κερδοσκοπεί όπως κερδοσκοπούν και οι ιδιώτες.
0: Εδώ θα το κρατήσω αυτό και θα σας κάνω ερώτημα, αλλά θέλω να ρωτήσω καταρχήν ότι αφού αυξήθηκε η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ οι τιμές, αφού υποτίθεται
1: ότι... Είναι πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας. Εάν λειτουργούσε σωστά η αγορά, παρά τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει κανείς για την αγορά, τον τρόπο με τον οποίο έχει κάνει την αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ, που υπάρχουν συγκεκριμένες ενστάσεις και όχι από αριστερά ή από σοσιαλιστές ή από οτιδήποτε, από έγκυρους τεχνοκράτες, πρέπει να ξέρετε. Είναι μια αγορά σχεδιασμένη κυρίως για τους εμπόρους και όχι για τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Είναι για τους traders. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτό.
0: Αυτό έχει να κάνει με την τιμολόγηση.
1: Έχει να κάνει με τα παιχνίδια που παίζονται στο χρηματιστήριο, με τα παιχνίδια που παίζονται στη λιανική τιμή, με το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε ανταγωνισμό, διότι και η χοντρική τιμή μονοπολείται από τους 4 παραγωγούς, οι οποίοι έχουν και το 90% του μεριδίου της αγοράς στη λιανική.
0: Ωραία. Ισχύει αυτό ότι τιμολογείται τελικά σε σχέση με την τιμή, ας πούμε, του φυσικού αερίου που είναι και το πιο...
1: Βεβαίως ισχύει.
0: Αυτό εξηγήστε το λίγο, γιατί θέλει νομίζω λίγη εξήγηση.
1: Προσέξτε να σας πω. Γιατί το ερώτημά σας πραγματικά είναι ο πυρήνας. Λόγω του ότι έχει αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών από 25% που ήταν το 2019 στο ενεργειακό μείγμα, έχουμε πάει στο 50%, και μάλιστα το 2019 ήταν ακόμα οι ακριβές ανανεώσιμες πηγές. Υπενθυμίζω ότι ο μέσος όρος των φωτοβολταϊκών τότε ήταν της τάξης των 180-190 ευρώ τη μεγαβατόρα. Τώρα έχουν μειωθεί, διότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών. Έχουμε 50% στο ενεργειακό μείγμα από ανανεώσιμες, φτηνές ανανεώσιμες πηγές. Άρα, εάν και το υπόλοιπο ενεργειακό μείγμα, δηλαδή με μια ρελογισμένη, ρεαλιστική συμμετοχή της λιγνητικής παραγωγής και του φυσικού αερίου, με μείωση όσο το δυνατόν του φυσικού αερίου, διότι από αυτό ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα, η τιμή της κιλοβατόρα σήμερα θα έπρεπε να είναι φτηνότερη από ό,τι ήταν το 2019.
0: Μάλιστα. Και άρα σε κάθε περίπτωση να μην έχει αυξηθεί και τα τιμολόγια πια στα...
1: Όχι, θα έπρεπε να είναι φτηνότερη, σας το λέω, διότι το ενεργειακό μείγμα θα στήχιζε φτηνότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά είναι με νούμερα τα οποία έχουν βγει, τα οποία τα ξέρουν όλοι οι τεχνοκράτες που ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας, και οι παλιοί, ειδικά δεϊτζίδες, οι οποίοι αγαναχτούν, βλέπουν έκθαμβοι, για να μην πω κάτι άλλο, αυτό το οποίο, το παιχνίδι το οποίο γίνεται εις βάρος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
0: Ρωτάει εδώ ένας καλεσμένος μας ο κ. Μιχάλης, πώς φτιάχτηκαν οι ιδιώτες πάροχοι, πόσο αγόραζαν από τη ΔΕΗ και πόσο πούλαγαν. Δεν ξέρω τώρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία, η οποία είχε προκύψει, είχε ξεκινήσει από το 2014. Με την απέτηση των δανειστών τότε της Τρόικας να μειωθεί το ποσοστό της ΔΕΗ για να ανοίξει ο ανταγωνισμός, να μειωθεί μέχρι το μέσα σε 3 χρόνια 4 να πέσει η ΔΕΗ κάτω από το 50% από το 98% που είχε συμμετοχή στην αγορά. Επέβαλαν λοιπόν τα λεγόμενα νόμε, με τα οποία η ΔΕΗ υποχρεωνόταν να πουλήσει στους ανταγωνιστές της κάτω του κόστους, προσέξτε, ώστε αυτοί μετά να έχουν ένα περιθώριο να πουλάνε κάπως φτηνότερα από τη ΔΕΗ για να κερδίζουν πελάτες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα πλήρως αποτυχημένο μοντέλο, το οποίο όμως εστίχησε στη ΔΕΗ τα χρόνια από το 2016 μέχρι το 2019, περίπου 500 με 550 εκατομμύρια.
0: Στην ουσία ήταν σαν να επιδοτούσε και να χρηματοδοτούσε τους ιδιώτες.
1: Αυτό έκανε. Αυτό έκανα. Δεν έχει γίνει
0: για να αγοράζει μετά από αυτούς ρεύμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ τότε ως πρόεδρος της ΔΕΗ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου της εταιρείας, είχα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να ξέρετε γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο βέβαια το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ διαβουλεύτηκε, κάλεσε τα μέρη κτλ., ουδέποτε το εισήγαγε προς συζήτηση στην Ολομέλεια ή σε κάποιο τμήμα του, ώστε να αποφανθεί περί της αντισυνταγματικότητας, διότι πρόκειται περί αντισυνταγματικότητα αυτού του πράγματος, των νόμων.
0: Και μια ερώτηση που έχω εδώ από την κυρία Κατερίνα, είδατε μας ακούν οι ακροατές και υποβάλλουν και ερωτήματα, ποιος έβαλε την ενέργεια στο χρηματιστήριο? Δεν το θυμάμαι, αλήθεια, πότε μπήκε?
1: Ξέξτε, την ενέργεια στο χρηματιστήριο την έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξαρτήτως μνημονίων. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως μνημονίων. Είναι ο σχεδιασμός, όπως σας είπα, της αγοράς, όπως σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στρατηγικός είναι να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να μπορεί κάποιος θεωρητικά που ζει στην Αθήνα ή σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος να μπορεί να αγοράζει ενέργεια από το Λουξεμβούργο αν τη βρει φτηνότερη. Αλλά αυτά καταλαβαίνετε ότι οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, πρέπει να γίνουν τεράστιες επενδύσεις στα δίχτυα κτλ. Λοιπόν, και εν ώψη αυτού του στρατηγικού στόχου, υποχρέωσε όλες τις χώρες να έχουν χρηματιστήρια ενέργειας περιφερειακά, ώστε σιγά σιγά αυτά να ενωθούν και να γίνει το ενιαίο, ας το πούμε, χρηματιστήριο.
0: Εγώ να το πω και να το πω.
1: Το 2018, προσέξτε, θεσπίστηκε το 2018 το χρηματιστήριο ενέργειας και σχεδιάστηκε και στήθηκε, αλλά λειτουργήσε το 2020. Το θέμα είναι ότι λειτουργήσε χωρίς κανέναν έλεγχο, απολύτως. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι εντελώς αποδυναμωμένη και η ΡΑΕ έχει μια πολύ γενική εποπτεία.
0: Εγώ εδώ να κάνω απλά ένα γενικότερο σχόλιο, ότι επειδή πολλά καλά λένε και οι αριστεροί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, νεοφιλελεύθερος θεσμός και διακρατικός οργανισμός είναι στον πυρήνα του και στα πιστεύω.
1: Δεν έχει τα δίκο σε αυτό. Θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός στην ηλεκτρική ενέργεια δεν έχει δώσει τίποτα καλό. Τίποτα. Και μπορώ να συζητήσω με τον οποιονδήποτε.
0: Φυσικά,
1: δεν είμαι υπέρ του να μην υπάρχει κανένας ανταγωνισμός, να μην υπάρχει αγοράκι.
0: Ας υπάρχει στα υπόλοιπα αγαθά και στα καταναλωτικά κτλ. Δεν μπορεί να υπάρχει στα βασικά. Κύριε Παναγιώτη, μην λέμε μεταξύ μας τα γνωστά. Δεν μπορεί να υπάρχει σε βασικά θέματα όπως είναι η ενέργεια, το ρεύμα ή το νερό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι δημόσια αγαθά, κοινωνικά αγαθά, για να μην πούμε στον ορισμό του δημόσιου αγαθά κατά την οικονομική επιστήμη. Τέλο πάντων, είναι κοινωνικά αγαθά τα οποία θα πρέπει να μείνουν εκτός και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις ακόμη στον χρόνο που μας μένει. Το ένα είναι τι έγινε με τη λιγνητική μονάδα, γιατί πρόσφατα και με το στέλνουν και ακροατές, ας πούμε, έδειχνε κάτι ανατινάξεις εκεί.
1: Ποια είπατε, παρακαλώ.
0: Για τις λιγνητικές μονάδες.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν,
0: τι έγινε, έγιναν ανατινάξεις εκεί, κάποιο εξοπλισμό, για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε. Αυτό είναι βέβαια μια ενέργεια θεαματική και δραματική, θα έλεγα, η οποία βοήθησε στο να αναδειχθεί το γενικό πρόβλημα της λιγνητικής παραγωγής. Τέτοιου είδους ανατινάξεις γίνονται όταν είναι απαξιωμένος ένας εξοπλισμός, προκειμένου να αποσυναρμολογηθεί και να πάρθουν όλα τα χρήσιμα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει ο κάθε εξκαφέας και το υπόλοιπο να απολυθεί σε σκραπ.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή η ενέργεια που έκαναν είναι ενταγμένη σε αυτή τη στρατηγική που έχει καταγγείλει ο κύριος Πολάκης στη Βουλή προμηνών, ότι όχι μόνο θα πρέπει να σταματήσει η άνθρωποι, λιγνητική παραγωγή στην Ελλάδα, αλλά όσο είναι καιρό, δηλαδή όσο είναι αυτή η κυβέρνηση, να δημιουργηθούν και τέτοιες προϋποθέσεις ώστε να μην μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Και έτσι λοιπόν γίνεται αυτή η ανατίναξη. Παράλληλα πάνε και φυτεύουν φωτοβολταϊκά σε σημεία που θα μπορούσε να γίνει απόλυψη καλής ποιότητας λιγνίτη. Σχεδιάζουν να γίνει το data center που, της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, ακριβώς στο σημείο που τροφοδοτούνται οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου, ώστε τελικά να μην μπορεί να υπάρξει μελλοντικά λιγνητική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να τονίσω το εξής εδώ. Προσέξτε. Το 2019 βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και αποφάσισε μόνος του, χωρίς καμία διαβούλευση και χωρίς καμία νομιμοποίηση κατά τη γνώμη μου, πράγμα που δεν έχει αναδειχθεί όσο πρέπει, ότι θα τερματιστεί η λιγνητική παραγωγή το 2028. Και βέβαια το πλάσαρε για λόγους περιβαλλοντικούς, ότι είναι φτηνότερες οι μονάδες αερίου κτλ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση του απολογισμού. Ας ερωτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει πόσες πιο διάστημα από το 2019 μέχρι και σήμερα οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν τέτοιες ώστε να είναι φτηνότερο το φυσικό αέριο από τη λιγνητική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Σας πληροφορώ ότι με σωστή διαχείριση εκ μέρους της ΔΕΗ η λιγνητική παραγωγή σε πάνω από το 80-90% των περιπτώσεων θα ήταν φτηνότερο και θα είχαμε κερδίσει δισεκατομμύρια που έχουν επιβαρύνει το εμπορικό μας ισοζύγιο διότι κάναμε εισαγωγές του φυσικού αερίου. Η τιμή της κιλοβατώρας θα ήταν σαφώς.
0: Έξυπνο κόλπο. Καταστρέφουμε τη λιγνητική μονάδα, καταστρέφουμε τον εξοπλισμό. Και μετά βγαίνουμε και διακηρύσουμε ότι όποιος σας υποσχεθεί επιστροφή στο λιγνίτη σας κοροϊδεύει.
1: Ακριβώς. Ναι,
0: τώρα, εντάξει, πρόκειται για εξαπάντηση. Επειδή έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη, θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ένα θέμα να θέσω μόνο, μονολεκτικά. Λοιπόν, επιμένω λοιπόν σε αυτή την πολιτική. Ποια είναι η πρόβλεψή τους για τις τιμές του φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια?
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο έχει 70 ευρώ τη μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι ξεκινάει με κόστος καυσίμου 140 ευρώ τη μεγαβατόρα. Λοιπόν, είναι σαφώς ακριβότερο και από την Τολεμαϊδα 5 και από τον Άγιο Δημήτριο 5 αλλά και από τη Μελίτη. Ποια είναι η πρόβλεψή τους ότι θα μειωθούν οι τιμές και πού τη βασίζουνε?
0: Και
1: θα υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού?
0: Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό και καλά κάνετε και το θέτετε, αλλά θέλω έστω στο χρόνο που μας μένει, έχουμε περίπου 2-3 λεπτά, να μου πείτε πόσο πια ρεαλιστικό και βάσιμο είναι το να επιστρέψει η ΔΕΗ στο δημόσιο, υποδημόσιο έλεγχο. Τι μπορεί να γίνει?
1: Ακούστε,
0: εγώ θα ήθελα να επιστρέψει και στην κυριότητα του δημοσίου, αλλά είναι αυτό ρεαλιστικό?
1: Να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή ας μην γελιόμαστε. Δεν πρόκειται για ιδιωτική ΔΕΗ, πρόκειται για κυβερνητική ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Προσέξτε το. Λοιπόν, ποιος διορίζει την κυβέρνηση,
0: τη διοίκηση.
1: Εσείς πιστεύετε ότι όλες οι στρατηγικές αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση της ΔΕΗ δεν είναι υπό την έγκριση, για να μην πω με την υπόδειξη του Μαξίμου?
0: Να.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Και μπορώ, αν είχαμε χρόνο, να σας αποδείξω ότι κάνει επιχειρηματικές κινήσεις οι οποίες είναι αντίθετες με το συμφέρον της επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, οι επενδύσεις σε νέες μονάδες φυσικού αερίου απαξιώνουν τις προηγούμενες μονάδες που έχει, που δεν είναι πεπαλαιωμένες. Καταστρέφει δηλαδή κεφάλαιο επενδεδημένο δικό της. Κανείς σοβαρός επιχειρηματίας δεν θα το έκανε. Γιατί θέλουν να εξυπηρετηθούν για γενικότερους λόγους της κυβέρνησης τα συμφέροντα του φυσικού αερίου. Ένα παράδειγμα σας λέω, θα μπορούσα να παριθμίσω και πολλά άλλα. Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι, όταν το κράτος έχει 34%, είναι βασικός μέτοχος, κάνει ό,τι θέλει. Σημασία έχει τι πολιτική θέλει να ασκήσει. Διότι αν παραμείνουμε να πούμε ότι η ΔΕΗ ιδιωτικοποιήθηκε και επομένως δεν γίνεται τίποτα, είναι σαν εκείνο το παλιότερο, ξέρετε, το στιγμιαίο ή το συνεχές έγκλημα. Έγινε ένα στιγμιαίο που την ιδιωτικοποίησαν και από εκεί και πέρα θα λέει και η κυβέρνηση τι να κάνουμε, ιδιωτική είναι η ΔΕΗ, κάνει ό,τι θέλει. Και ουσιαστικά απαλλάσσεται από την κυβερνητική πολιτική. Όχι. Με μια άλλη πολιτική η ΔΕΗ κάλλιστα μπορεί να ασκεί και με το 34% πολιτική δημοσίου συμφέροντος. Ποιος θα την εμπόδιζε, παραδείγματος χάρη, εάν η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο ενέργειας έκανε προσφορά το βράδυ που γίνεται κυρίως μονάδες φυσικού αερίου, να πει ότι το κόστος μου είναι 100, θα προσθέσω και ένα 10-15, άντε 20% κέρδος, δηλαδή θα προσφέρω με 120 ώστε οι τιμές να διαμορφώνονται έτσι. Τώρα προσφέρει όπως και οι άλλοι με 180, με 200, με 250.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Προσπαθώ.
1: Το θέμα επομένως δεν είναι αν θα ξαναπάρει η ΔΕΗ το 51%, αλλά, το κράτος το 51%, αλλά τι πολιτική θα ασκείτε. Διότι κατά καιρούς και με 51% του κράτους και με μεγαλύτερο δεν λειτουργούσε πάντοτε όπως έπρεπε η ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ 12 και 15 οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είχαν αυξηθεί κατά 42%, με ΔΕΗ 51%.
0: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πιάσαμε αρκετά από τα θέματα που αφορούν την ΔΕΗ. Βέβαια, το πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι ότι αν δεν μειώσεις τις τιμές του ρεύματος και της ενέργειας, δεν μπορείς και να κάνεις οικονομική πολιτική. Γιατί έχεις πολύ υψηλό κόστος. Δεν μπορείς να δώσεις υψηλούς μισθούς, γιατί δεν τους αντέχουν πια. Είναι στη βάση όλης της αναδιάρθρωσης της οικονομίας η μείωση της τιμής
1: του
0: ρεύματος.
1: Είναι επίκεντρο το
0: ρεύμα. Ακόμη και αυτό που λένε όλα τα κόμματα να αυξηθεί ο μέσος μισθός, ας πούμε στα 1.800 ευρώ ή οτιδήποτε, εάν δεν μειωθεί το κόστος της ενέργειας, αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Και το άλλο, όταν έρχεται η κυβέρνηση και διατηρεί ακριβό το ρεύμα και μετά κάνει επιδοτήσεις, που σημαίνει με τι λεφτά θα δίνει επιδοτήσεις.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 4.
2: ...91 και 4...

0: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
0: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
0: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
0: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
0: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
0: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη τύπου του κόμματος στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογημένο. Εδράζεται σε 2 προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει ήδη από το 2024. Εξήγησε ο Νίκος Παπάς και μίλησε για σαφή προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένο επενδυτικό ρόλο του ΕΦΚΑ και αξιοποίηση περίπου 350.000 ακινήτων που βρίσκονται σε φαντς για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρεναδούρου. Απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα αυγή.gr. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει αυτή την πρόταση η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων, ενώ σημειώνει ότι η περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε νέες του δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις κομμάτων κρούν ανοιχτές θύρες, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, την οποία έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν. Την οικειδίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 ιατρών ιδιοκτητών του ιατρείου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο 3ωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο, στην κλίση του ΕΚΑΒ, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα. Περίπου 20.000 υπολογίζονται από τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών τα κενά και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μόνο ώρες τάσεις εργασίας από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξήγηλε η ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρεναδούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα άλλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων, προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μέτρα, αν δεν υπάρξει κλιμάκωση, αποκλιμάκωση προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά εξέλιξε δασική έκταση στο Παρθένι, στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκδόθηκε μήνυμα και από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον παλαιό κήπο Μυτιλίνης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένα μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη επιχειρεί να κατευνάσει τις παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τη διεθνή ναυσιπλοεία στο κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέπ μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης της περιοχής από τους Χούθη. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ Ελ Μαντέπ διεξάγονται με ασφάλεια και ομαλότητα, δηλώνει ο Χαζέμ Αλ Ασάντ στο ειδησιογραφικό μέσο Αλ Αραμπί Αλ Τζαντίν. Δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας, καθώς δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο από την πλευρά της Ιεμένης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκοσία μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Υποδέχτηκε τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, τους συνεχάρη για τις κατακτήσεις της περσινής σεζόν και υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι το διεθνές τουρνουά της Κύπρου για την ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί.
2: Ο καιρός.
3: Αρχικά, γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Φτάσαμε τέλος εβδομάδας λοιπόν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 26 σήμερα αδέρφια, και είμαστε εδώ με την ομπρέλα μας να κλείσουμε και τούτη την εβδομάδα, την πολυτάραχη με τη ΔΕΘ. Κουράγιο, δύο μερούλες ακόμα μείνανε μέχρι την Κυριακή και μετά θα ησυχάσουν τα αυτάκια μας τουλάχιστον. Μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr, και όπως πάντα ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Σας περιμένω εδώ, παρεούλα, στείλτε μηνυματάκια, χορταστικά, τι κάνετε, που βρίσκεστε, πώς περνάτε, τι τρώτε, τι σκέφτεστε, τι είδατε. Και πώς μας ακούτε επίσης και στα FM και στο διαδίκτυο. Για δώστε μια εικόνα. Φυσικά αν θέλετε και διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα, τη Δευτέρα 14 του μήνα, να πάτε στο Σινέ Απόλλων στη Σαρανταπόρου και να δείτε στις Cinefil Δευτέρες του Κέμες την ταινία του Ζιλ Ντασέν «Γυμνή πόλη». Είναι μια ταινία του 1948. Βάζετε και τη λέξη «σινεμά» στο μήνυμά σας, το οποίο στέλνετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Λέει η Έμι ότι η θερμοκρασία πόσο είναι σήμερα εδώ, 30. 30 δεν τη λες, παραπάνω τη νιώθεις. Τις μεσημβρινές ώρες το βραδάκι είναι πολύ καλύτερο πλέον εδώ και αρκετές μέρες, έως και δροσερό αρκετά θα έλεγα. Αλλά το μεσημέρι, για να μην σας πω και από την ώρα που ανατέλει ο ήλιος, αρχίζει και γίνεται αισθητή η δυσφορία και πάλι, και με την υγρασία και τα λοιπά. Τώρα λένε και για βροχές μέσα στις επόμενες μέρες, ότι ξεκινά και επισήμως δηλαδή το φθινοποράκι. Αμήν θα πω εγώ που είμαι παιδί του φθινοπόρου. Δεν θέλω να κακοκαρδίσω τους καλοκαιρινούς. Ωστόσο μπορεί κανείς να πάει να απολαύσει ακόμη τη θάλασσα, τον ήλιο που δεν είναι τόσο καυτός μετά από κάποια ώρα εν πάση περιπτώσει. Και γιατί όχι, πηγαίνετε και στα ημισκούμπρια. Σήμερα θα είναι στο λιμάνι στην Προβλήτα Β2. Μεταξύ άλλων είμαι σίγουρη ότι θα τραγουδήσουν και το «Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία». Τι, όχι?
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό...

0: πρέπει, παιδάκι μου.
1: Αχ, απίθανα η Μισ Κούμπρια. Νομίζω σήμερα θα ήταν πολλά από όλα αυτά που έχουν γράψει απαγορευμένα, βεβαίως, που μας έχει φάει μετά από ένα σημείο το Politically Correct, αλλά είναι απίθανη και θα τους απολαύσετε στο λιμάνι, ξαναλέω, στην προβλήτα Β2 σήμερα μετά τις 9. Οι πόρτες βέβαια ανοίγουν στις 8 για να μπορέσετε να βρείτε θέσεις που να τους βλέπετε καλύτερα. Καλησπερίζω τον αγαπημένο μου Γιώργο με την ωραία εικόνα που έστειλε με τις ομπρέλες. Καλώς την και την Εφέλη. Στον Εύος μου λέει ακούγεστε τέλεια από FM. Ωραία, χαιρόμαστε. Δώστε σηματάκι και οι λυπή λυπές πώς μας ακούτε, όπου μας ακούτε, είτε στο FM είτε στο διαδίκτυο.

Καταλαβαίνετε έτσι. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά να ευχηθούμε και από εδώ. Καλό κουράγιο στα παιδιά, χωρίς άγχος όσο γίνεται. Το θέμα είναι να απολαμβάνουν και όλη αυτή την ζωή στο σχολείο. Μιλώ και για τις μικρότερες ηλικίες. Οι μεγαλύτερες, καλά κουράγια που μπαίνουν στην τελική ευθεία. Και ακόμη μεγαλύτερες, καλά κουράγια γενικώς. Αυτό που συνέβη στη Ζάκυνθο, βέβαια, νομίζω ότι τραβάει το βλέμμα. Πήγαν για αγιασμό. Τους τις πέσανε οι ψήλοι, επίθεση από ψήλους, ενώ είχαν κάνει από εντομώσεις και τα λοιπά, αλλά προφανώς εκεί πέρα τριγυρνούν αδέσποτα και δεν συμμαζεύεται και δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την όλη διαδικασία. Άντε ξανά τώρα, μανά, από εντόμωση μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπας και τα καταφέρουν από Δευτέρα. Τώρα για τα κενά εκπαιδευτικών και πώς συνοστίζονται οι μαθητές στα σχολεία δεν θα το συζητήσω. Εντάξει, κάθε χρόνο και χειρότερα θα έλεγα. Εδώ η ΔΕΘ συνεχίζεται. Διάβαζα το πρωί σχόλια για τη χθεσινή παράσταση, που το περιμέναμε βέβαια ότι έτσι θα είναι, έτσι, η Μίδια του Ευρυπίδη, Νικήτα Μιλιβόγεβιτς στη σκηνοθεσία, Καριοφιλιά Καραμπέτη στη σκηνή, και από κάτω ακουγόταν Ελεονόρος Γουανέλη. Αντί για το θρήνο, ας πούμε, στη Μίδια, αντί για τα λόγια της τραγωδίας, άκουγες Ελεονόρος Γουανέλη. Και φυσικά δεν φταίνει οι καλλιτέχνες. Μην πει κανένας ότι όλα τα σχόλια μου έχουν να κάνουν με τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται ή το είδος μουσικής που εκπροσωπούν. Σε καμία περίπτωση. Είναι όλη αυτή η οργάνωση, είναι όλο αυτό το μπάχαλο που η ΔΕΘ καπελώνει όλα τα άλλα, που οι φορείς συνεργάζονται μεταξύ τους εγκαίρως, που δεν ξέρω, ας μην κλείνει το θέατρο παραστάσεις εκείνη την περίοδο, ούτε το κήπο ούτε το δάσος. Δεν ξέρω κι αν αυτή είναι η λύση. Εγώ θα έλεγα για πιο χαμηλά ντεσιμπέλ. Μπορεί να γίνει αυτό. Λέμε τώρα. Βρέθηκε κανείς πάνω, θέατρο δάσου χθες. Σήμερα πάντως όσοι πάτε με προσκλήσεις για την Ειρήνη, γιατί αυτή η παράσταση ακολουθεί σήμερα και αύριο, είναι η Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, Φίβος Δελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος, πολύ μεγάλος θείασος. Νομίζω ότι θα το απολαύσετε καλύτερα, γιατί απλά έχει δράση, ένταση, τραγούδι, μουσική, η παράσταση, έτσι. Κάτι θα γίνει φαντάζομαι για να μείνει σχωριό Ακύλας στην παράσταση, γιατί Ακύλα έχει σήμερα το ρεπερτόριο της ΔΕΘ. Αύριο δεν έχει, αύριο είναι ο Ρέμος. Αυτό θα ακούγεται σε όλη την πόλη. Και την Κυριακή η Ρία Ελληνίδου, στη ΔΕΘ αυτά, έτσι. Στο θέατρο δάσου έχει η Ειρήνη σήμερα, αύριο, και την Κυριακή είναι οι Πέρσες. Εκεί, με τη Ρία Ελληνίδου από κάτω, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πέρσες του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θοδωρίδη, με Μαρία Ναυπλιώτου, του Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό, Σταύρος Βίγκο. Η οποία Μαρία Ναυπλιώτου ήταν στο Φεστιβάλ Βενετίας, γιατί προβάλλεται συμπαραγωγή με Ελλάδα ταινίας, όπου παίζει. Και θα έρθει τώρα, φαντάζομαι, μετά την Κυριακή για τους Πέρσες εδώ, Θεσσαλονίκη, έτσι. Φαντάζομαι, λογικά, αν δεν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα.

Μην ξεχνάτε τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα 14 του μήνα να πάτε στο Σινέ Απόλλων και να δείτε το φιλμ του Ζιλ Ντασέν «Γυμνή πόλη». Ταινία του 1948. Θα μας τα πει καλύτερα ο Αλέξαρ Μετζόγλου μετά τις 4.30. Καλώς την Άννα. Μια χαρά σας ακούμε, λέει, από το διαδίκτυο. Ωραιότατα.

Λοιπόν, έχει αρκετό υλικό από εκδηλώσεις πάντως και αυτό το τρίμερο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο και από εβδομάδα επίσης, άλλα τόσα παιδιά. Δεν το συζητώ, έτσι. Όρεξη να έχετε να επιλέξετε και να περάσετε όμορφα. Και δεν είναι όλα με εισιτήριο, έχει αρκετά και με ελεύθερη είσοδο.

Ο Θωμάς έχει σπουδαίες ιδέες. Λοιπόν, άκου Δημήτρη, γιατί σε σένα απευθύνεται. Εννοείται, Δημήτρη Γκουτζιαμανή. Μίλησα με Δούρου και Παπά και αφού έκανα αναφορά στην προσφορά σου, υποσχέθηκα να σε κάνουν περιφερειάρχη, λέει ο Θωμάς. Πώς ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αλλά χωρίς 45 άρια. Μάλιστα. Και υστερόγραφο βάζει. Βρήκε τη λύση για να μην τραγουδήσει ο Ρέμος. Θα πάει η κυρία Άλσης Σπυριδοπούλου, λέει ο Θωμάς, και θα παγγέλει ποίηματα των ακροατών. Τι θα κάνει ο Ρέμος, θα σπάσει. Θωμά, θα παγγείλω μόνο τα δικά σου ποίηματα. Όχι, θα σπάσει. Θα πάρει το βουκεφάλαιο και θα φύγει. Δεν το συζητώ. Ε, ο Δημήτρης το χαίρεται ήδη έτσι ως εικόνα, μόνο που το φαντάζεται. Ρε, τι έχουμε πάθει. Τα κρατώ εγώ αυτά, τα κρατώ, να το ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίζω με κοινούς θνητούς. Προκαθορισμένο, οι κοινοί θνητοί θα βρεθούν στο πρώην λαμπατουάρ, στα παλιά δημοτικά σφαγεία, την Κυριακή. Διότι έχουμε το 14ο Street Mode Festival αύριο και μεθαύριο, εκεί στο πρώην λαμπατουάρ. Την πρώτη μέρα αύριο θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων οι Εθισμός, Στίχημα, Bad Movies, ο Μίχλη, και τη δεύτερη μέρα είναι η κοινή θνητή, είναι η Dub IMC, είναι η Grim Rhythm και πολλοί ακόμη. Έτσι, οπότε ευκαιρία. Ας ακούσουμε καινούς θνητούς. Κλείνουμε με αυτό, επιστρέφω. Κλείνουμε, ναι.

τραγουδώ και πόση στίχη μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κουράση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας και έρθει ξύπνο απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διέστηση ότι με κυνηγούν κι ας πλήρωσα για το λογαριασμό μου. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά, καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

0: Τι έχεις ρε φίλε?
1: Έχω ένα προέστημα ότι τσάμπα τραγουδό και το σπίτι μου πάντα στο πρώτο. Κάθε μέρα γίνεις με βρίσκει ακίνητο. Τα προς το ζύμι μου κίνησε στον πόντο. Έχω μια κουρασίμα, δεν θα κοιμηθώ. Μπας και ότι ξύπνω από αυτό το πρώτο. Έχω μια διέστηση ότι με κοιμηθώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: '91 και 4.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην απέναντι πλευρά των γεγονότων. Αλέξη Ζερμετζόγλου, όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα στην παρέα μας. Καλώς ήταν. Γεια σου, Αλέξη μου.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Και σε σένα, και σε σένα.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Περιμένουμε να φθινοποριάσει λίγο, Αλέξη. Όχι πολύ, λίγο, να δροσίσει λίγο.
1: Έχουμε βροχή την Κυριακή.
0: Πολύ έτσι ένα. Λένε, έτσι λένε.
1: Έτσι, οπότε... Αυτό μας έλειπε και μία βροχή.
0: Κοίτα λίγο, να έχουμε δροσερές βραδιές για να λειτουργούν και τα θερινά, έτσι. Μην τα χάσουμε από τώρα, δεν λέει. Όχι βέβαια.
1: Εγώ από όλα είναι αποφασισμένος παίξει μέχρι το Δεκέμβρη. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ναι.
0: Έτσι, έτσι κάπως.
1: Λοιπόν, οπότε, τι να πω. Λοιπόν, θα έχουμε και προσκλήσεις σήμερα. Λοιπόν, η μέρα είναι παράξενη. Όχι μόνο γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η μελαγχολία του φθινοπόρου που αιωρείται στη μάχη με το καλοκαίρι και δεν έρχεται, είναι γιατί σήμερα είναι και σημαδιακές ημέρες, τελειώνει και η έκθεση, είχαμε και αυτές τις αντιπαραθέσεις τις πολιτικές πάνω στα προγράμματα και γιατί σήμερα συμπληρώνονται 1/4 ακριβώς του αιώνα από την πτώση των Δήμων Πύργων. Και θέλω να πω, συνήθως δεν παραπέμπω σε άλλους, όσοι μπορούν να βρουν, δεν ξέρω αν υπάρχει στο ίντερνετ, γιατί όλες οι σελίδες δεν τις έχει. Όσοι θέλουν να αγοράσουν τα νέα, το πιστόφυλλος, οι γεωγραφίες, λέμε, έχει ένα εκπληκτικό άρθρο το πόσο έχει αλλάξει. Πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα αυτά τα 25 χρόνια. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.
0: Και τα δύο μαζί θα έλεγα. Αλλά
1: πόσο αντιληπτικοί ήμασταν πάντα και παραμένουμε, αλλά κοινικοί όταν θέλουμε να πάρουμε κάτι από τη Δύση.
0: Ναι.
1: Και παραθέτει το βιβλίο... Και τις δημοσιογράφους που γράψαν τότε καλά τους κάναν και το ένα και το άλλο κτλ. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη ημερομηνία όπου βέβαια αυτοί που είπαν και αυτοί που χάρηκαν μπορεί να ήταν και ο γελίος ο Μιλών. Δεν κατάλαβαν ότι ακριβώς εκεί καθορίστηκε το τέλος της ελευθερίας μας, διότι από τότε για να επανέλθει η κανονικότητα έχουν επέλθει τόσα μέτρα καταστολής σε όλα τα επίπεδα, από τις κάμερες που μπορούν να παρακολουθήσουν εσένα, από τη στιγμή που φεύγεις να το πατίνεις από το σπίτι μέχρι το, από τα μπουκαλάκια με τα αρώματα στα αεροπλάνα, από και γενικώς από όλη την ιστορία αυτή των προστατησιών μας κτλ. Ώστε ο κόσμος έχει αλλάξει οριστικά. Και μένει αυτή η αμετανόητη λογική η οποία ήταν τότε τεράστιο λάθος που επικράτησε. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν μπόρεσε να αλλάξει, άλλαξε προς το χειρότερο και φυσικά και ο κόσμος άλλαξε προς το χειρότερο για άλλους λόγους. Γιατί άλλος κόσμος είχε και μια ευμάρεια. Εμείς είχαμε τα δράματα σε 10 χρόνια από τις... με τις φοβερές αυτές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Άρα λοιπόν είναι μια μέρα περισυλλογής, γιατί το 14ο αιώνα είναι μια σφαιρική ιστορία. Το βράδυ θα γίνουν ειδικές εκπομπές από κανάλια. Μόνο που θα ήθελα να πω ότι, και αυτό δεν κρύβει κανέναν υπαινιμό, ότι καλό θα ήταν αυτοί που θυμήθηκαν αυτό το δραματικό γεγονός που κόστησε τη ζωή σε 3.000 ανθρώπους, να θυμηθούν ότι σήμερα, σαν σήμερα, σε άλλη ημερομηνία, το 1973, έγινε μια άγρια δικτατορία, η οποία ποτέ δεν βρήκε, αν θέλεις, τους ενόχους της. Δηλαδή, στις 11 Σεπτεμβρίου, με το σύνθημα «Φρέχει στο Σαντιάγκο», ο Πινοσέτ, που είχε διοριστεί και έπρεπε να είναι ευγνώμων από τον ίδιο τον Αλιέντε, έκανε την δικτατορία. Και σήμερα μόνο στην Αθήνα προβάλλεται τα νέα, να τη δούμε εδώ, ο λαβύρινθος του Αλιέντε και αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει μέσα στο προεδρικό κτίριο. Οι λόγοι της δικτατορίας ήταν τα ενωμένα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δυτικής, ήταν τότε η Δυτική Γερμανία. Χάνοντας στο χαλκό η Δυτική Γερμανία και πολλά άλλα θέματα, είχαν πρόβλημα οι φαρμακοβιομηχανίες της, ειδικά καταγράφεται η γνωστή HECST. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνανε στρατηγικά ενδιαφέροντα, η μεγαλοαστική τάξη έβλεπε τα πράγματα να υπάρχουν φόροι στους οικονομικά πλουσιότερους και έγινε εκείνη η γελία των απεργία των κυριών που φορέσαν τις τουαλέτες τους, γυναίκες αστών, γυναίκες αξιωματικών, κουδουνίζαν τις κατσαρόλες με τα πυρούνια ότι δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν ένα αυγό και γάλα για τα παιδιά. Όντως δεν είχαν, αλλά δεν μας λένε ότι οι Αμερικάνοι συνδικαλιστές από τις ΗΠΑ που ελέγχονται από τη CIA, να τα λέμε τώρα και από το FBI, είχαν έρθει σε επαφή με τους συνδικαλιστές της Χιλής, τους φορτηγατζίδες να το πω απλά, να πω ότι οι φορτηγατζίδες έχουν το ΦΙΣ στις ΗΠΑ, την πιο ισχυρότερη μονάδα συνδικαλιστό, δεν υπάρχει. Και επειδή αν δεις και τώρα στο χάρτη σου, πρόχειρα και τα λοιπά, η Χιλή είναι μια μακρόστινη χώρα, δεν μπορούσαν τα προϊόντα να κατέβουν από το βορρά στο νότο χιλιάδες χιλιόμετρα και φτάνε σε Αφιβένα και τα λοιπά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ο Πινοσέτ, πάρε το δημοψήφισμα, δεν έχασε ποτέ. Έγινε μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και όταν του κάναν μήνυση, όταν βρέθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, τελικά οι δικηγόροι του δεν έπαθε τίποτα. Ούτε καταδικάστηκε για προδοσία, ούτε τίποτα άλλο. Έφυγε σε βαθιά γεράματα, 98-99 χρονών, αυτός ο τύραννος, που ο μεγάλος Πάμπλο Λορέιν τον έκανε ταινία που μόνο στο Netflix προβλήθηκε, και αυτό δέστε το γιατί προβλήθηκε, το El Condor. Mm-hmm. Ταινία El Condor αφορά αυτό, γιατί nice. Υπήρχε και η κωδική ονομασία τότε στη δικτατορία. Αυτά γίνανε στη Χιλή. Το τι έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι υπήρξε από πίσω. Ο Μπιν Λάντεν, τον οποίο εξοντώσαν με ειδική επιχείρηση, θεωρείται ότι ήταν υπεύθυνος της επιχείρησης. Ήταν όμως. Μάθαμε τα πάντα για αυτήν την ιστορία.
0: Και δεν νομίζω ότι θα τα μάθαμε και ποτέ.
1: Δεν ξέρω αν θα τα μάθαμε ποτέ, χωρίς αυτό να σημαίνει, δεν υιοθετώ με τίποτα τους δημοσιολόγους, ότι θυσιάσαν 3.000, αυτοί είναι γελοίοι και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, 3.000 ανθρώπους για να ξεκινήσουν τους ουσιαστικά εμπεριαλιστικούς πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράν, όπου με πλαστά στοιχεία, άσχετα τι τύπος ήταν. Μπορεί και εγώ να μην τον πήγαινα. Χοντρός, τριφυλός και τα λοιπά. Το Σαντάμ Χουσέιν με τα φανταστικά χημικά όπλα τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ. Αυτά είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για μια μέρα σαν τη σημερινή, και επαναλαμβάνω, οι γεωγραφίες στο πιστόφυλλο του αυτού είναι χαρακτηριστικές, οι οποίες επίσης κρίνουν πολύ διακριτικά το πολιτικ του Έλληνα, ο οποίος συνεχίζει να φωνάζει, να διεκδικεί και τα λοιπά, αλλά είναι με όποιον θα δώσει παραπάνω. Γι' αυτό και έγιναν και αυτές οι εξαγγελίες. Λυπάμαι, με στεναχωρώ κάποιον, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και θα επαναλάβω για εκατοστή φορά, αν και δεν είμαι, δεν ανήκω στο κουκουέ, δεν θα έλεγα δογματικό κουκουέ, λάθος ήταν, ότι η φράση του κύριου Κουτσούμπα, θα γίνουν αλλαγές και ανατροπές μόνο όταν θα το αποφασίσει ο ίδιος Έλληνας, ο ίδιος Έλληνας έχει δίκιο. Γιατί να αποφασίζουν ανατροπές, αγαπημένη μου Έλσα, όταν θα χάσουν τα ωραία γλυκά του ναού μου? Εντάξει, αυτά είναι φτηνά, να το κινητάρες,
0: το μπλέκεις τώρα,
1: στη Χαλκιδική κτλ. Αυτά πρέπει να τα πούμε, θα στεναχώσουμε πάρα πολλούς, αλλά μην περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Άρα, ό,τι πρέπει να περιμένουμε, για να κλείσουμε και τα της έκθεσης με τις επαγγελίες, είναι έναν καπιταλισμό με πιο ανθρώπινο πρόσωπο, με πολύ πιο ανθρώπινο πρόσωπο, δηλαδή με απόκτηση προσφαιρισμό, με καλύτερες παροχές, με πιο δίκαιο φορολόγηση κτλ. Κάτι που είχαμε τελευταία στις επαγγελίες. Δηλαδή, αυτό είναι το καλύτερο το οποίο μπορεί να γίνει, διότι όλα τα άλλα είναι φρούδες ελπίδες. Η χώρα αυτή έχασε την ευκαιρία της όταν ήταν η εποχή της. Τώρα δεν είναι η εποχή της. Η εποχή της ήταν το 44. Πάει. Χάθηκε, βέβαια, και τότε η επιλογή θα ήταν πολύ δραματική, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε μια ευκαιρία, δεν ξέρουμε που θα ανήκαμε τώρα, αν ανήκαμε στους αδέσμευτους. Μπορεί να ανήκαμε, δεν ξέρω εγώ. Μπορεί το αν ανήκαμε στο σοσιαλιστικό μπλοκ ή αν θέλεις σοσιαλιστική, στην υπακτό σοσιαλισμό, να μετά όταν έπεσε το 90, να είχαμε μεγάλα οικονομικά και άλλα προβλήματα. Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά να μην μιλάμε πια για ευκαιρίες, γιατί ευκαιρίες έχουν κάποιες σε αυτή τη χώρα.
0: Εντάξει, δεν το βάζουμε κάτω
1: λοιπόν,
0: έτσι
1: αυτό
0: όμως.
1: Αυτό είναι το θέμα μας και αυτό είναι η σημερινή ημέρα και αυτό είναι η αποσιώπηση της δικτατορίας της Χιλής, διότι τουλάχιστον ο Κλίντον παραδέχθηκε ότι τη Χιλή, την Ελλάδα, την κάναν τη δικτατορία εκεί. Για τις ΗΠΑ δεν έχουμε ακόμα επίσημη παραδοχή ότι ευθυνόμαστε για δικτατορία. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πούμε μετά τα αμιγώς κινηματογραφικά, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι λίγο δυσάρεστα.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Να είσαι καλά.

0: Εδώ η φίλη η Δόμνα λέει: αγαπημένος Αλέξης, περιμένω πώς και πώς τοποθετήσεις του κάθε φορά. Σου μεταφέρω και το μήνυμα. Και ακούσαμε και Debbie Harry, Blonde.
1: Ήταν το Heart of Glass, χαρτιά από γυαλί, τον Blonde με την Debbie Harry. Και πώς προέκυψε αυτό? Όπως βλέπεις, συνεχώς οι Αμερικάνοι σκέφτηκαν ότι πια δεν τους φτάνουν οι αίθουσες και δίνουν πολλές ταινίες σε ψηφιακές πλατφόρμες. Η τελευταία ταινία που δόθηκε στη ψηφιακή πλατφόρμα, παρακολουθώ κάθε μέρα 2-3 καινούριες, είναι το The Runner, με ένα πολύ ωραίο μοντέλο από την Ισραήλ που παίζει το βασικό ρόλο. Μια μητέρα λοιπόν, της απάγουν το παιδί και της λένε τρέξε μέσα στο Λονδίνο, γιατί θέλουμε να τρέξεις για να πηγαίνεις με τα πόδια, να σου δίνουμε οδηγίες. Mm-hmm. Γι' αυτό η ταινία λέγεται Runner. Και φυσικά όταν αρχίζει το τρέξιμο η γυναίκα ακούγεται αυτό το τραγούδι που λειτουργεί πολύ ειρωνικά, ναι, και πολύ αντιστοιχητικά. Θα το βρείτε σε βίντεο on demand ή με άλλες βρώμικες τεχνητές τις οποίες απαγορεύεται να πω από ένα προοδευτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, το άλλο δυσάρεστο, αυτό ήταν βέβαια εδώ και πολλά χρόνια γνωστό, είναι ότι εξελίσσεται το φεστιβάλ της Δράμας, ναι, τα ξέρουμε αυτά,
0: εκκλησίσουμε
1: με τον διευθυντή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το διευθυντή, είναι από ό,τι μαθαίνω ευγενέστατος κύριος κτλ. Αλλά τουλάχιστον 6 έγκυροι παρατηρητές που το παρακολουθούσαν από την αρχή του φεστιβάλ ή τα τελευταία χρόνια μου λένε ξανά το ίδιο. Παντού υπάρχουν πινακίδες στην πόλη, αφίσες, ιστορίες, ραντοαφίσες. Ουδείς όμως Δραμηνός γνωρίζει ότι γίνεται φεστιβάλ.
0: Ακόμη, 49 ουδείς χρόνια μετά.
1: Και όλο το προσωπικό επίσης άλλαξε, φύγαν και τελευταία Δραμηνή, λόγω σύνταξης δεν εννοώ ότι έγινε καμιά. Mm-hmm. Ήρθαν τελείως νέα πρόσωπα, ακόμα και στο διευθυντή του ραδιοφώνου που το καλύπτει χρόνια ολόκληρα, τον κύριο Γογάδη, δεν το βρήκαν το μάτιο να μείνει και πήγαινε έρχεται στην Καβάλα δεύτερος, πληρώνει για βενζίνη 60 ευρώ την ημέρα. Ενώ είναι επίτιμος καλεσμένος.
0: Καλά, αυτό με τη φιλοξενία.
1: Αλλά
0: έχει παρατραβήξει,
1: αυτό
0: Αλέξη.
1: Ήταν το πράγμα το οποίο ακριβώς έκανε αυτό το είδος η ξενοκρατία. Όταν ένα φεστιβάλ είναι μεταφερόμενο, τα πάντα, τα γραφεία τύπου, ιστορίες κτλ. Γιατί πώς θα προσελκύσεις τους Δραμηνούς? Πώς θα τους προσελκύσεις? Να σας πω τι γίνεται. Τελευταίες πληροφορίες είναι αυτές. Όταν παίζει κάποια ταινία, 5-6 μαζί στην μια προβολή, πολύ σωστά, παρήσανε και σκηνοθέτες πολύ σωστά που είναι καλεσμένοι. Μετά το τέλος της ταινίας, μέσα στο καλοκαίρι και στο χειμερινό Ολύμπια, κάνει ο σκηνοθέτης το Q&A, σε ερωτήσεις και απαντήσεις.
0: Πράγμα
1: που σημαίνει ότι αυτό τραβάει πάρα πολύ ώρα, ήταν ενδεδειγμένο, αλλά έπρεπε να γίνεται κάποια άλλη ώρα. Όταν το Δραμηνό του πεις, πάνε να δεις και ότι ξέρεις πότε είναι οι καλές ταινίες, πάνε να δεις βρε τι καλές ταινίες παίζει Τζουτζούφι, να πούμε, που 45 χρόνια και το ξέρεις είναι σινεμά, αν πάει να φάει 4,5 ώρες και τα λοιπά, θα πλακωθεί. Δηλαδή δεν γίνεται καμία προσπάθεια να προσελκυστεί αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος κοιτάει τα πράγματα οικονομικά. Τον παράκι είναι συνέχεια full, σεζόν, τα μαγαζιά πάνε καλά, αλλά η ιστορία απέτυχε. Το όραμα της Μελίνας, γιατί ήταν όραμα της Μελίνας, την άρχισε και αυτό στον αέρα, όπως πολλά οράματα έχουν την ακτή. Ένα φεστιβάλ λοιπόν μεταφερόμενο, πιθανώς πάρα πολύ καλό, μπαίνει στα Μπάφτα, μπαίνει στα Όσκαρ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλες αλλαγές έκανε ο κ. Αγγελόπουλος, κατήργησε το οικολογία και κινηματογράφος κτλ. Αλλά έπρεπε οι ταινίες να είναι πάντα πολύ λίγες, πεταγμένες, και οι ταινίες κράχτες να παίρνεις 50 Δραμηνούς από τους συλλόγους αυτούς, βιοτεχνικούς, δεν ξέρω εγώ κτλ. Εμπόρους. Και τους ελάτε να πούμε, να δούμε 5 πράγματα μαζί. Και ότι υπάρχουν και εντρικαδόρικες ταινίες. Καληνύχτα λοιπόν, εάν τον 50ο παρά ένα χρόνο δεν φέραν τους Δραμηνούς μέσα, δεν θα τους φέρουν ποτέ.
0: Μεγάλο ζήτημα, μεγάλο
1: ζήτημα.
0: Πάμε
1: λοιπόν
0: στις
1: ταινίες της εβδομάδας και να πούμε ότι αρχικά δίνουμε προσκλήσεις για ένα φιλμ το οποίο έχει 40 χρόνια να προβληθεί. Έχω λόγους που το ξέρω γιατί έχει 40 χρόνια προβληθεί, γιατί το προβλήθηκε η παρουσία του Ντασέν, της Μελίνας Μερκούρη, στο μεγάλο αφιέρωμα που έγινε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Ήταν μόλις είχε χάσει τις εκλογές η Μελίνα, τις δημοτικές, και είχε πει: Αλέξη μου, πρέπει εδώ να γίνει κάτι φοβερό για τον άντρα μου, τον Τζούλι. Και έγινε κάτι φοβερό. Χάλασε ο κόσμος. Μιλάμε, χάλασε ο κόσμος. Λοιπόν, η Γυμνή Πόλη είναι ένα αριστούργημα, δεν το συζητάω. Δεν το διαπραγματεύουμε. φυσικά για τους σοβαρούς ανθρώπους, γιατί ήδη έχουμε έναν που μας έγραψε στο Facebook ότι ο Μακάρθι υπήρξε ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Όπως βλέπεις, δεν μπορείς, δεν σε αφήνουν να προκόψεις. Προχθές θα βάλαμε τον Πολάσκι. Μα εμείς δεν προβάλαμε τον Πολάσκι. Το ξέρω εγώ τον Πολάσκι, ο οποίος είναι και κοντός, ας πούμε, μου έρχεται ως τη μέση. Εμείς το βάλαμε τον Ένικο. Εμείς το βάλαμε μια ταινία προφητεία, διότι οι άνθρωποι θα φτωνούν τη μοναξιά τους. Το τι έγινε δεν μπορεί να φανταστείς από διαμαρτυρίες των ευαίσθητων ανθρώπων, εκ των οποίων ορισμένοι που τους ξέρω που γράψαν έχουν και σκοτεινό παρελθόν, άντε να μιλήσουμε ευθέως. Άρα λοιπόν δεν σε αφήνουν σε αυτή τη χώρα να προκόψεις. Οι προτάσεις μου είναι τρεις, αλλά καμιά από τις τρεις δεν θα αρέσει στον κόσμο, το λέω προκαταβολικά για τους εξής λόγους. Νούμερο ένα, ίσως η καλύτερη διάρκεια της εβδομάδας, το The Match. Με το χέρι του Μαραντόνα, το ντοκιμαντέρ. Οι Έλληνες δεν τους αρέσουν να βλέπουν ντοκιμαντέρ, αλλά είναι συγκλονιστικό, είναι εθνογραφικό, κοινωνιογραφικό, ανθρωπολογικό. Δηλαδή υπάρχει ανθρωπολογία, εθνογραφία και φυσικά το Match, το οποίο κρατάει όσο κράτησε το πραγματικό Match. Στην Κονταλαχάρα λοιπόν έγινε το 86 το καλοκαίρι, 114.500 φύλαθροι. Η Αγγλία έχασε αδίκως το Match, διότι μπορεί να βάλει ένα φανταστικό γκολ ο Μαραντόνα που πέρασε τους πάντες και ένα με το χέρι, αλλά η Αγγλία πίεσε πάρα πολύ δυνατά, αλλά δυστυχώς ήταν και η έκθα που υπήρχε με τα νησιά Φόκλαντ, ένα τεράστια ταινία, αλλά είναι ντοκιμαντέρ. Άρα ναι, το πάω πίσω. Η άλλη ταινία είναι body horror film, τεράστια ταινία και αυτή, με Φασμπέντερ και Αλίσια Βικάντερ που παίζουν τους εξαγίνους, είναι το Hope. Hope δεν είναι η αναφορά στην Ελπίδα, είναι ένα ψαροχώρι στην Νότια Κορέα, σε μια περιοχή όπου πρέπει να ξέρεις και εσύ και όλοι μας ακούτε, ότι λόγω της γυρνιάσεως με την Βόρεια Κορέα υπάρχουν στρατικοποιημένες ζώνες.
0: Ναι,
1: οι οποίες στυλάνε πάρα πολύ ισχυρά. Και αν θυμάσαι τον όρο ΕΑΜ, πολύ ψυχοπολεμικός, οι αμύτες ήταν οι πολίτες που επιστρατευόταν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου να φυλάνε τη Δράμα, τη μία, την άλλη, την πόλη. Και τους δίναν και όπλα που δεν ξέραν να τα χειριστούν. Άρα λοιπόν υπάρχουν εδώ και η αστυνομία και στρατός και ένοπλοι πολίτες. Και ξαφνικά ένα τέρας εσπείρει πανικό. Τρώει, καταφροχθίζει, κάνει ιστορίες κτλ. Το κυνηγούν ως το σκοτώνουν. Όμως ένας παρατηρεί ότι το τέρας τους κοιτάει στα μάτια και κλαίει. Ουδείς δίνει σημασία. Δεν θα κάνω spoiler. Η ταινία ενώ κρατάει 2 ώρες και 40 λεπτά, στο 2.20 κάνει τη μεγάλη στροφή της.
0: Μάλιστα.
1: Και τι μας λέει ο Κορεάτης, μπράβο του. Ότι εάν δεν μάθουμε να αναγνωρίζουμε το κλάμα του άλλου, εάν δεν εμπλουτίσουμε περισσότερη σοφία και κατανόηση της ζωής μας, εάν δεν αποτινάξουμε τη βλακεία που μας έχει περισσέψει, δεν στην επίθεση στον Τασέν, δεν στην επίθεση στο έργο του Πολάσκη, επαναλαμβάνω, τότε το μέλλον μας είναι πάρα πολύ άδειλο και θα αφήσουμε να το διαπραγματευτούν άλλοι. Αυτό είναι πολιτική αλληγορία. Δηλαδή, το άλλη πηγαίνει πρωτογενώς στην επιστημονική φαντασία στους εξωγήινους. Αλλά το άλλη, όπως καταλαβαίνεις, τι έγινε, κυρία μου, στη Σαξονία.
0: Ναι.
1: Ποιοι δεν θα χειριστούν το μέλλον της Σαξονίας.
0: Έτσι.
1: Ο κύριος Κασιδιάρης βγαίνει στις 15. Θα είναι από αυτούς που θα διεκδικήσουν να διαχειριστούν το μέλλον μας.
0: Δυστυχώς.
1: Η Λεπέν δίνει την καφή της ανάσα και όχι την ερωτική στο Μακρόν. Άρα λοιπόν ποιοι είναι οι άλλοι που όταν εμείς δεν γίνουμε σοφοί και τα... Δυστυχώς όμως και σε αυτές τις ταινίες δεν πηγαίνει ο κόσμος. Ακούει τρόμο. Ακούει Νότια Κορέα, έφυγες. Πάμε στην τρίτη που τη σκηνοθέτησε ο φίλος μου, με εισαγωγικά το γνωρίζω, ένας τεράστιος σκηνοθέτης. Είναι ο Ντομινίκ Μολ και είναι ο Φάκλος 137. Έχει κάνει 650.000 εισιτήρια στη Γαλλία και πήρε και φεδά Σεζάρ. Η Ντρακέρ είναι καταπληκτική. Παίζει το ρόλο μιας δικαστικού στην αστυνομία. Όπως λέμε, έχουμε εσωτερικών υποθέσεων. Mm-hmm. Έχουμε και δικαστικό τμήμα στην αστυνομία. Πρέπει να είσαι αστυνομικός, να έχεις σπουδάσει και να έχεις πάρει και την εξειδίκευσή σου.
0: Μάλιστα.
1: Είχε άντρα αστυνομικό που ανήκε στις ειδικές δυνάμεις, χωρίσαν και έχει ένα γιώκα. Λοιπόν, μας μεταφέρει το 2000 Φεβρουάριο του 2018, αν θα θυμάσαι τότε οι διαδηλώσεις είχαν φτάσει των κίτρινων γελέκων σε φοβερή κατάσταση. φοβερή κατάσταση. Και ο Μακρόν αναγκάστηκε να επιστρατεύσει και το στρατό καλό πιο μπροστά τις ειδικές δυνάμεις. Οι ειδικές δυνάμεις οι οποίες ήταν στον Μπατζακλάν, όπως ξέρεις. Κατέστηκαν, βρήκαν τους τρομοκράτες σε τρεις μέρες στον Μπατζακλάν. Και έριξαν πλαστικές σφαίρες, οι οποίες βέβαια αν τη φας από μακριά, έξω νιώθεις ένα πονάκι. Αν τη φας από κοντά σου ανοίγει το κεφάλι. Έτσι λοιπόν άνοιξε το κεφάλι ενός διαδηλωτή, ο οποίος δεν είναι ότι άνοιξε το κεφάλι του, δεν είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι έμεινε για όλη τη ζωή ανάπηρος, 20 χρόνια το παιδί, να μείνει στα 20 σου και τώρα 25. Ήταν ανίκανος για δουλειά και ανίκανος να συντηρεί τις σκέψεις του. 7 παιδιά η οικογένεια, ο Γιγιόμ, και φτωχή από μια μικρή πόλη της Γαλλίας, πολύ... Η Ντιζόν που βρίσκεται μόνο 150 χιλιόμετρα από Παρίσι είναι μια πολύ φτωχική πόλη. Mm-hmm. Άρα θέτουν λοιπόν στην αστυνομικό για ξεκάρφωμα να λύσει την υπόθεση. Αυτή φτάνει. Φτάνει μέχρι το τέλος και επειδή κάνει το λάθος μεσαγωγικά να συναντήσει τον κατηγορούμενο, τον μάλλον τον παθόντα, της προσάπτουν ότι έχει κάνει μεροληψία και δεν βγαίνει καμιά άκρα, όπως γενικώς ποτέ δεν θα βγει καμιά άκρα στον κόσμο, είτε στην Ελλάδα είτε στη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά. Για όσους αρέσουν τα φιλμ νουάρ, αλλά είναι αργό ρυθμό. Αν φοβούνται τις συγκρούσεις, δεν πάνε. Και κλείνω φυσικά με τη μεγαλειώδη ταινία του Ντασέν, που δίνουμε και προσκλήσεις. Είναι ένα τεράστιο φιλμ, δεν πρέπει να το χάσετε. Όχι μόνο γιατί είναι η πιο εμπορική ταινία, η Γυμνή Πόλη. Όχι μόνο γιατί έχει τα Όσκαρ. Όχι μόνο γιατί είναι καταπληκτική, αλλά γιατί περνάς τόσο ευχάριστα με την ανατομία μιας πόλης και τόσο μεγάλη καταγγελία των ειδωνών του καπιταλισμού, της πορνείας, των σχέσεων συναλλαγής. Πραγματικά καταλαβαίνουμε γιατί αυτή η ταινία περιέχει, ακούστε, πριν το κλείσουμε, 5 από τα ονόματα της ταινίας στη λίστα Μακάρθη. Ο Μάλτος σεναριογράφος, 3 ηθοποιοί και ο Ζιβ Ντασέν. Και αυτούς που το βρίζουνε, σου λέω ότι πρέπει να αλλάξουν χώρα, όπως θα έλεγε ο Πέκιμπο, αν ζούσε για τη συνάγρεση μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Λυπάμαι πάρα πολύ που με συμπολίτησε με τέτοιους αθλίους.
0: Πάντα θα υπάρχουν, Αλέξη.
1: Αφού στείλεις και τις προσκλήσεις, λυπάμαι που με συμπολίτησε με αθλίους.
0: Δεν πειράζει, κρατάμε τους υπολείπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα θα υπάρχει, παιδιά, και το άθλιο και το θαυμαστό. Έτσι δεν πάει, ε? Καλησπερίζω και στην Αναστασία, καλησπερίζω και το Μιλτιάδη, καλησπερίζω και τον Περικλή. Χαίρετε, χαίρετε. Σινεμά βάζετε στο μηνύματάκι σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση για τη Γυμνή Πόλη του Ζιλ Ντασέν, που θα προβληθεί τη Δευτέρα στο Σινεαπόλλων, στη Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες. Ταινία του 1948. Να πω επίσης ότι στον Απόλλωνα 21 Σεπτέμβρη θα ακολουθήσει το φιλμ του Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια», πασίγνωστο, έτσι, του 1991, και 28 Σεπτέμβρη η διχασμένη του Κρόνεμπερκ. Με αυτό θα κλείσουν οι Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε είμαι εδώ, σας περιμένω. Μπαίνουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της Ομπρέλας, αφού προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Στο κόκκινο. 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Το διακριτό πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ και την αναγκαιότητα ενίσχυσής του επιχείρησε να αναδείξει ο Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη τύπου του κόμματος στη ΔΕΘ, επιμένοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Προοδευτική Συμμαχία και κάλεσε το Πασόκ και το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμα το δικό μας κοστολογείται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εξήγησε και μίλησε για σαφή προγραμματική μετατόπιση του Άλεξη Τσίπρα. Παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένο επενδυτικό ρόλο του ΕΦΚΑ και αξιοποίηση περίπου 350.000 ακινήτων που βρίσκονται σε φαντ για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα μιλήσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα avgi.gr. Φύελα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει αυτή την πρόταση η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Σε νέες του δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις κρούν ανοιχτές θύρες, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, την οποία έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 2 ιατρών ιδιοκτητών του ιατρίου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Περίπου 20.000 υπολογίζονται από τις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών τα κενά και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Κυλιόμενες μόνο ώρες τάσης εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εξηγηλεί ΟΛΜΕ με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η Ρένα Δούρου δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα στα 2 ευρώ και 0,7 λεπτά το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων, προσανατολίζει την κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μέτρα, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένη, στο Αλιβέρι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 νωρίτερα, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον παλαιό κήπο Μυτιλίνης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα του 105 και 5 στο κόκκινο με νέες εκπομπές, γνώριμες φωνές και νέες παρουσίες. Από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ ο σταθμός παραμένει προσιλωμένος στην έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, στον πολιτικό διάλογο και την ανάλυση της επικαιρότητας, δίνοντας παράλληλα σταθερό χώρο στον πολιτισμό και τη μουσική. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή ενημέρωση, στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια εκτιμά η κυβέρνηση του Νεπάλ το κόστος ανοικοδόμησης μετά τη φωνική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου στα σύνορα της χώρας με την Κίνα. Η πλημμύρα που προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα και βράχων σε κορύφη του Νεπάλ σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Μποτεκόση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 1.400 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 5.600 άλλων. Σε Νεπάλ και Κίνα, ανάμεσα σε αυτούς που εξακολουθούν να αγνοούνται, περιλαμβάνονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες και προσκυνητές, όπως και πολυάριθμοι εργάτες στο Νεπάλ που βρίσκονταν σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς ή σε υποκατασκευή φράγματα. 2 και πλέον εβδομάδες από την πλημμύρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε αναζήτηση επιζώντων. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε μια κίνηση αλληλεγγύης προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών-Ποδοσφαιριστριών, καθώς δόρισε ένα ηλεκτροκίνητο μαξίδιο στον ακροτηριασμένο φιλάθλο του Ηρακλή Δημήτρη Δρακάκη για την καθημερινή του μετακίνηση.
4: Ο καιρός.
5: Αρχικά γενικά αίθριος αύριο με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr. Είμαστε παρεούλα και πάμε παρεούλα αυτή τη δεύτερη ώρα μέχρι και τις 6. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Σας περιμένω να έρχεστε με τα μηνύματά σας, χορταστικά παρακαλώ, με όλες τις λεπτομέρειες που θέλετε να μοιραστούμε. Βάζετε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, να πάτε στο Σινέ Απόλλων, στη Σαρανταπόρου και στις Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες, να δείτε τη γυμνή πόλη του Ζίλντα Σεν, ταινία του 1948. Ταινία που δεν πρέπει να χάσετε, όπως μας έλεγε ο Αλέξανδρ Μετσόγλου νωρίτερα, ο οποίος μας θύμισε και τη σημερινή επέτειο βεβαίως του 2001, έτσι. 25 χρόνια πριν, παιδιά, αυτή η φρικτή εικόνα που βλέπαμε να πέφτουν δύο αεροσκάφη επιβατικά στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος άλλαξε προς το χειρότερο από την πτώση των δίδυμων πύργων, σημείωνε νωρίτερα η Δόμνα στο μήνυμά της, και κάπως έτσι τα είπε και ο Αλέξης βέβαια, και αυτό είναι μια δυστυχής πραγματικότητα.

Λοιπόν, μην καθυστερείτε. Να θυμηθούμε τον Τζόνι Κας θέλω. 12 Σεπτέμβρη του 2003 έφυγε από τη ζωή ο πολύ γνωστός Αμερικανός τραγουδοποιός της country και όχι μόνο μουσικής, τον Get Rhythm, διάλεξα για να ακούσουμε.

0: left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues.
1: Έτσι λοιπόν, αγαπημένος καλλιτέχνης, λέει η Δόμνα. Δόμνα, θα το ψάξω το επόμενο κομμάτι του Johnny Cash που θέλεις, αφού σου αρέσει τόσο πολύ. Θωμά, ξεκόλλησε το ίντερνετ. Ο Θωμάς μας ενημέρωνε ότι είχε κολλήσει. Έπαιζε επανάληψη ειδήσεις. Ποιο ρετερέ, βρε, θα παίξει σε λίγο. Τον της επανάληψης των επαναλήψεων. Το έχει φάει το ρετερέ, το Κωνσταντίνου και Ελένη. Ατελείωτα. Λοιπόν, μας ακούτε, OK, FM, διαδίκτυο, ε, δίνετε αναφορά, παρακαλώ. Και σε ποιο μέρος είστε, σε ποιο σημείο. Εντάξει, ξεκόλλησε, λέει ο Θωμάς. Λοιπόν, για σήμερα, τι άλλο να σας πω να κάνετε, αν θέλετε. Στο Δήμο Παύλου Μελά, πολιτιστικό Σεπτέμβρη, μέχρι 18 Σεπτέμβρη συνεχίζονται εκδηλώσεις σε διάφορους χώρους του Δήμου Παύλου Μελά, ελεύθερη είσοδος σε όλες. Σήμερα πάμε πλατεία Εδέσης, στην Τερψιθέα Σταυρούπολης. Εκεί θα βρίσκεται με τον μπουζούκι το Θωμάς Ζιγούρας. Και μετά τη Δευτέρα, σημειώστε την εκδήλωση που είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης, Τάσος Περζικιανίδης, Πατρίδας Αρωθυμία, είναι Μνήμες Πόντου, με αφιέρωμα στα 50 χρόνια του Στάθη Νικολαίδη. Και έχει πολύ κόσμο αυτή η εκδήλωση, είναι ο ίδιος, είναι η Πέλα Νικολαίδη, ο Γιάννης Τσιτηρίδης, Στάθης Πορφυρίδης, όλοι πόντοι βεβαίως, οι περισσότεροι έτσι εννοείται, και η Ένωση Ποντίων Πολύχνης. Αυτό μάλιστα είναι διήμερο αφιέρωμα. Είναι 14 και 15 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης. 15 του μήνα θα εμφανιστούν Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης και Στέλιος Μαβίδης. Πάμε και Καλαμαριά, στην Πλάζα Ρετσούς, δίπλα στο Κύμα, υπέροχα. Σήμερα εμφανίζονται με μουσικές των λιμανιών ο Δημήτρης Τσίβουλας, η Ζανέλ και η Δέσποινα Παγιούλα. Ελεύθερη είναι η είσοδος εδώ. Και αύριο έχουμε μία εμφάνιση του Ματθαίου Τσαχουρίδη, μαζί όμως με τον Ιάπωνα και η Σάγκα και χορευτές από την Ιαπωνία. Αυτό έχουμε ξαναπεί ότι έχει ενδιαφέρον. Έχει εισιτήριο αυτή η συναυλία. Από τον Πόντο στον Ήλιο είναι ο τίτλος της. Αυτό αύριο, και σήμερα μουσικές των λιμανιών στην Πλάζα Ρετσούς. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του Παραθένα Λος. Και η Δόμνα από Εύωσμο μας ακούει τώρα μια χαρά, κολούσε λέει και μας πετούσε έξω, ναι. Τα μπλιμπλίκια παιδιά, αυτά που λέγε και όλοι και εσάς. Γιατί δεν το θέλω κι εγώ, γιατί νομίζετε, να, αυτά κάνουν, κατάλαβες. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε πόντιους, λέει ο Θωμάς. Λες εσύ να επιτρέπεται μόνο σε πόντιους. Αυτή είναι ερώτηση από πόντιο. Δηλαδή αυτά τα ανέκδοτα που λέμε. Δεν μπορώ, με συγχύζεις. Φέρε το χιούμορ πίσω που ξέρω, εδώ και τώρα. Ακόμη έναν Johnny Cash, ε, για τη Δόμνα που θέλει το Walk the Line.

0: it blind, because you're mine, I walk the line.
1: Λοιπόν, εδώ έχω την αποκάλυψη του Θωμά γιατί συμπεριφέρεται έτσι τελευταία. Θα σε φερλίζω, λέει, μέχρι να απαγγείλεις μπροστά στο βουκεφάλα. Βρε κουτό, περνάω κάθε βράδυ και του ψιθυρίζω ποιηματάκια. Γι' αυτό στέκεται εκεί, αγέροχος, τι πιστεύεις? Τώρα πέρα από την πλάκα, παιδιά, τελειωμόδενε για αυτό το θέμα.

Ένα άγαλμα νεότερης εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου για αυτό το καραγκιοζηλίκι, όπως το λέει χαρακτηριστικά, που βλέπουν τα μάτια μου. Έσχος και στους ειδικούς του τραγουδιστή που σκέφτηκαν να βάλουν όλα τα σιδερικά που βρίσκονται στην πόλη για να μεγαλουργήσει ο Ρέμος. Εξοργισμένη πραγματικά, μα διαβάστε και το κείμενο για όσα αναφέρει και όσα έχει δηλώσει τον Απόστολο Λυκεσά και θέλει να το πάει νομικά. Μάλιστα, δεν ξέρω τι προλαβαίνει και πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Η συναυλία είναι αύριο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά, 8 η ώρα, μέχρι να ξεκινήσει, και μάλιστα θα έχει και αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, όπως ανακοίνωσε ο Αντώνης Ρέμος. Και μάλιστα υπάρχει και τεράστια ζήτηση από τι λένε οι ξενοδόχοι της πόλης, από γειτονικές βαλκανικές χώρες για δωμάτια, ειδικά για αύριο, έτσι, για τη συναυλία. Εγώ περιορέξεως θα πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο σε όλο αυτό το ζήτημα, να τελειώνει όμως, παιδιά. Καλώς και το Θανάση. Να ξέρεις, σε ακούω εδώ και ώρα. Δεν μιλάς όμως. Σε κίνηση πάλι, μπλοκαρισμένος. Αχ, και να προσπαθείς να φτάσεις συνεχώς στον άλλον, παραπέρα, παραδίπλα, όπως τραγουδάει και ο Έλβις μου, trying to get to you.

Από ζωντανή συνευλία, βεβαίως, με όλα τα από κάτω για τον Elvis Presley. Ο Θανάσης λέει: έφτασα. Χαίρομαι, χαίρομαι, τα κατάφερες. Και ο Θωμάς έχει την ιδέα να βάλουν και ξαπλώστρες για Άραβες μπροστά στο κύμα, με τις οποίες έχει πολύ καλές σχέσεις ο Ρέμος. Δίνε ιδέες εσύ και θα το δεις και αυτό τελευταία στιγμή, γιατί όχι. Λοιπόν, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό πραγματικά, δηλαδή. Έχουμε τόσα και τόσα σημαντικά γύρω μας και μα το Θεό έχουμε εξαντληθεί όλη τη βδομάδα να μιλάμε για το τι, τις σιδεριές και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα έχουμε πει ότι είναι αλλού. Είναι στο πώς παραχωρείται ένας δημόσιος χώρος, με ποιανού άδεια και για το τι. Όσο εκεί. Δεν τελειώνει έτσι βεβαίως. Πρέπει να διερευνηθεί και τέλος πάντων να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα κάποια στιγμή. Αλλά είναι τόσο γεμάτο όλο αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, όλη αυτή η εβδομάδα και με όλο αυτό το χαμό με την έκθεση, πραγματικά. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση. Θέλεις να τελειώνει, έτσι δεν είναι, να ηρεμήσεις λίγο. Και εδώ ο Θανάσης μου στέλνει κιόλας, τι τρως, πεπόνι. Θα βάρεις το μαχιάς. Εκτός αν είναι μετά από φαγητό.

Έχεις φάει ήδη, τι να σου πω. Και με Ιαπωνέζικα ξυλάκια βλέπω. Για να ταιριάζει με την έκθεση. Στο πνεύμα της έκθεσης. Α, όχι, φαγητό κανονικό είναι. Αμάριστα, Νάση. Αχ, και εγώ περιμένω συνταγές, έτσι. Για να λέω ότι χορταίνω, να τα χορταίνω.

Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει επίσης, όσοι και όσες έχετε Facebook, τι έχει συμβεί με αυτό το 80s? Γιατί όλοι ανεβάζουν φωτογραφίες από τη δεκαετία του 80. Δημήτρη, έχεις καταλάβει? Όλοι όμως ανεβάζουν πως τα στανιάτα τους, πως... από πού έχει ξεκινήσει αυτό δεν έχω καταλάβει. Και πρέπει όλοι να ανεβάσουν από το 80. Ε? Εγώ τι να ανεβάσω? Μωρό ήμουν, να ανεβάσω πιτσιρικά εκεί. Τι να πω τώρα, οκ. Okay. Μακαρόνια με νερό βρήκε να μου στείλει συνταγή ο Θωμάς. Έλα, έλα, το έχουμε ξεφτυλίσει. Καλώς ήταν και το Στέφανο. Εσύ δεν είχες γεννηθεί, Θωμά? Δεν νομίζω. Μεγαλύτερος από μένα είσαι. Άστα αυτά. Στέφανη, τώρα τι μου ζητάς? Δεν ξέρω. Κάτι με το Θεόφιλο. Θεόφιλος δεν είναι εδώ. Δεν μπορώ να του ζητήσω τίποτα. Ρώτα τον ίδιο στην εκπομπή του. Τι να σου πω τώρα. Αδερφιά, πάμε σε ακόμη ένα, ναι. Roy Orbison, Dream Baby, και κλείνουμε έτσι στο ημιωράκι του.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 91 και 4, στο κόκκινο.
5: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: '91 και 4.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Να κλείσουμε τη βδομάδα τούτη. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 26. Σήμερα κάτω από την ομπρέλα είμαστε για ακόμη μισή ώρα και λιγότερο. Έτσι. Οπότε έχετε και τόσο χρόνο, δηλαδή όχι πάρα πολύ, για να στείλετε τα μηνύματά σας και να βάλετε και τη λέξη σινεμά, αν θέλετε. Να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα 14/9. Να πάτε στο Σινέα Απόλλων και να δείτε στις Cinefil Δευτέρες του Κέμες την ταινία του Ζίλντα Σεν «Γυμνή πόλη». Οπότε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger στέλνετε το μήνυμά σας, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900 με τη λέξη «Σινεμά» αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Καλώς την Ακετιβάσο, σε λίγο λέει θα τον βάλουν το ρέμο πάνω στο βουκεφάλι να τραγουδάει, έλεος πια. Κοίτα, επίσης του έχουν δώσει ιδέα με όλο αυτό που έχει προκύψει με τη φωτογραφία στο Facebook. Η AI είναι και αυτό, που είναι πάνω, εννοείται, στο άλογο. Τέλος πάντων. Καλό Σαββατοκύριακο, Θωμά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ένα την κάνει, κατάλαβε Δημήτρη. Έλα να σας πάω σε λίγες νότες άλλης ατμόσφαιρας. Έχει γενέθλια ο Μόμπι. Παρθενέτη κι αυτός σήμερα, 11 Σεπτέμβρη του 65 γεννημένος. Ας ακούσουμε το If Things Were Perfect, αν τα πράγματα ήταν τέλεια.

so brutal with the cold sky.

Ταξιδιάρικος Μόμπι λοιπόν, έτσι μπήκαμε σε αυτό το ημίωρο. Καλή ξεκούραση στο μά μου, ναι, καταλαβαίνω όλα αυτά που μου λες. Βάσανα. Και δεν είναι το χαμογελάω, αλλά σε καταλαβαίνω, το λέω σοβαρά. Καλησπέρες και στην Αριστεία, καλησπέρες και στον Λεωνίδα. Διαβάζω εδώ τώρα και για μια συνέντευξη εκεί στο Φεστιβάλ Βενετίας με Πενέλοπε Κρούζ και Χαβιέ Μπαρδέμ, που τους λένε τσακώνεστε ποτέ? Και λέει ο Μπαρδέμ, όχι, όχι. Και τον κοιτάζει Πενέλοπε και λέει, φαντάζεσαι τα 30 χρόνια που σε ξέρω να μην είχαμε τσακωθεί ποτέ? Δεν θα ήταν μονότονο. Αδιανόητο δηλαδή. Ωραιότατοι και άκρος ανήσυχοι πολίτες, θα ξαναπώ. Αυτό έχει σημασία κυρίως. Λοιπόν, για αύριο Σάββατο να θυμίσω ότι έχουμε γιορτή τσικουδιάς στη 13η κατά σειρά στο Ωραιόκαστρο, στο Κοντοξοπούλιο Δημοτικό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου, γύρω στις 8. Είναι από το Σύλλογο Κριτών Ωραιοκάστρου και Φίλων Ερωτόκριτος. Έχει μουσική φυσικά ζωντανή από τον Γιώργο Σφακιανάκη και το συγκρότημά του. 5 ευρώ είσοδος, έτσι. Και συμμετέχετε και σε κλήρωση για δώρα. Για τους φίλους κλασικής μουσικής, 8.30 αύριο στο Μέγαρο Μουσικής είναι ο προορισμός, στο Μη 1, το μεγάλο κτίριο. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης θα εμφανιστεί με τον βιρτουόζο του βιολιού Μαξίμ Δένκεροφ και τον Ουγγροαυστριακό τσελίστα Πίτερ Σομοντάρι. Μαζί τους και η πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου στο τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν. Εδώ να ξέρετε ότι για VIP θέση, μπροστά δηλαδή, το εισιτήριο έχει 40 ευρώ και ακολουθούν μετά τα υπόλοιπα 30, 25 και 20. Έτσι το λέω για να έχετε εικόνα, ε. Πάμε και σε εμάς, η Βατάκ, Κάρμα Κόμμα.

Καλησπερίζω, καλησπερίζω και την Τασούλα, καλησπερίζω και τον Χρήστο, καλησπερίζω και τη Γεωργία. Χαίρετε σε όλους και όλες και θα κάνω σε λίγο κλήρωση, έτσι, για να δούμε ποιος πια θα πάει, ίσως είναι από όλους, με διπλή πρόσκληση την ερχόμενη Δευτέρα, 14 του μήνα, να δει τη γυμνή πόλη του Ζήλντα Σεν. Αφού σας πω πρώτα ότι αύριο Σάββατο είναι καλή πρόταση να βρεθείτε και στην πλατεία Ευόσμου. Εκεί θα εμφανιστεί ο Μανώλης Χατζημανώλης, η Ευλαμπία Ντούλα και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταράτσα στα Δυτικά, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Μίκης Θοδωράκης, περισσότερες εκδηλώσεις πλην αυτής της αυριανής. Τη Δευτέρα ξαναγυρνάμε εκεί, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο, με την παράσταση «Το κλάμα βγήκε τον Παράδεισο» των Ρέπα Παπαθανασίου. Επίσης, αύριο Σάββατο είναι η συναυλία με ηλεκτρονική μουσική στο Πλανητάριο, στο Νοέσις. Τα λέγαμε χθες για αυτή την εκδήλωση και όχι μόνο. Cosmic Vibes είναι ο τίτλος της, 8.30 ξεκινάει, 15 ευρώ έχει είσοδος με κοκτέιλ και θα ακολουθήσει στις 9.30 ένα πάρτι με είσοδο ελεύθερη, έτσι, με DJs. Και για όσους όσες βρεθείτε έδεσα στο Ανοιχτό Θέατρο Γαβαλιώτη σας, αύριο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει στο Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Τραγουδάμε Καβαδία, 50 χρόνια μετά», με Δημήτρη Ζερβουδάτη, Κώστα Πρατσινάκη, Μαρία Φραγκούλη, Μαρία Κατιρτζίδου, το μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα και τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο ως αφηγητή. Αυτή η ομάδα θα βρεθεί αύριο, είπαμε, στην έδεσα και την Κυριακή στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο Άσβεστο Χωρίου. Τέλος, 14 του μήνα, στη Χαλκιδική, στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου. Έχει, όπως καταλαβαίνετε, μπόλικο πράγμα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Λοιπόν, κλήρωση, και θέλω ένα νούμερο από το 1 ως το 7 να μου δώσεις, Δημήτρη, να δούμε ποιος πια θα πάει τη Δευτέρα. Ωραία. Αναστασία Πιστική. Με έπεισες, Αναστασία. Αναστασία Πιστική. Ακούς, για στείλε ένα ok. Διπλή πρόσκληση θα είναι εκεί στο ταμείο του Απόλλωνα, στο Σινέα Απόλλων, τη Δευτέρα. Βεβαίως και θα βρεις τον Αλέξανδρο Μετζόγλου να του πεις ένα γεια. Εννοείται, έτσι. Αναστασία Πιστική. Περιμένω ok ότι άκουσες το ονοματάκι. Μέχρι να τελειώσει το επόμενο τραγούδι από Κέμο Πετρόλ, Child is my name.

Έτσι που λέτε. Χαίρομαι, Θανάση μου, που σου αρέσει αυτό το κομμάτι. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου, πρέπει να σας πω, αν και παλαιότερο, έτσι. Λοιπόν, Κυριακή, να σας πω ότι έχει ωραίο σινεμά, πέρα από όλα όσα προβάλλονται στα θερινά, στο Σινέα Απόλλων, πριν από τη Σινεφίλη Δευτέρες του Κέμες. Έχουμε αφιέρωμα στον Ακίρα Κουροσάουα, είναι στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ και της θυμόμενης χώρας της, στην Ιαπωνία. Και την Κυριακή λοιπόν 10 παρατέταρτο το βράδυ θα προβληθεί ο δολοφόνος του Τόκιο, έτσι. Ένα αφιέρωμα που πάει και αυτό πάρα πολύ καλά, όπως φαίνεται. Α, επευκαιρίας να πω ότι σήμερα έχει όλη την τριλογία τα τρία χρώματα του Κισλόφσκι η ταινία. Μπλε, γαλάζια, κόκκινη. Ναι, θα πας Δημήτρη, ναι, ναι, καταχάρηκε μου μόλις το άκουσα. Κούτο, εσύ χαίνεις. Επίσης την Κυριακή το σινεμά στις γειτονιές, αυτή η δράση μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και της ομάδας του Picnic Urban Festival, με προβολές ανά την πόλη και είσοδο ελεύθερη, μεταφέρεται στο παλαιό πρώτο δημοτικό σχολείο Τριανδρίας. Εκεί θα προβληθεί το φιλμ του Σταύρου Τσιόλη «Παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε», ταινία του 1992. Και η επόμενη προβολή σε αυτή την ενότητα πάει την Τρίτη 15 του μήνα στο 81ο Δημοτικό Σχολείο με το φιλμ Little Miss Sunshine, τον Jonathan Dayton και Valerie Faris, ταινία του 2006. Υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα στο Ίσλα Χανέα ανοίγει η έκθεση φωτογραφίας «Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε», με θέμα τη ζωή και τα δικαιώματα των Ρωμά. Μια έκθεση που νομίζω ότι αξίζει να την επισκεφθούμε όλοι και όλες. Είναι για λίγες μέρες εξάλλου, μέχρι 18 Σεπτεμβρίου. Επίσης, Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής και συγκεκριμένα στο Μη 2, το γυάλινο κτίριο, στη βεράντα τη σκητάλη των προβολών ταινιών που διαλέγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου σε συνεργασία με το Μέγαρο, παίρνει το φιλμ «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανή. Και Δευτέρα έχουμε στο Θέατρο Γης Νατάσα Μπουφίλιου. Κρατήστε το και αυτό. Στο Θέατρο Κήπου δε, αφού θα έχει τελειώσει δε και θα μπορεί κανείς να απολαύσει καλύτερα τις εκδηλώσεις, έχουμε το «Τα Καλογεράκια», Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, 15 του μήνα, Αλκίνο Ιαννίδη, 18 του μήνα, και θα ακολουθήσουν και άλλοι και άλλοι, και παράσταση και συναυλίες αργότερα μετά τις 20 Σεπτέμβρη.

Οπότε, καταλαβαίνετε. Οι επιλογές πολλές, οι προτιμήσεις, ο καθής και κάθε μία με τις προτιμήσεις του διαλέγετε και παίρνετε. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ με τη Στέλλα και το Picking Words. Δική μας η Στέλλα, ντόπια θέλω να πω, ελληνίδα, σε αγγλόφωνη, στο αγγλόφωνο κομμάτι είναι η δουλειά της. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κάποια στιγμή γύρω στις 7 υπάρχει η ομιλία της Ρένας Δούρου, έτσι. Βλέποντας και κάνοντας, θα το πάει ο Μάνο Τζανακάκης αναλόγως, αν θα κάνει 2 ώρες ή μόνο 1 ώρα. Εδώ εσείς συντονισμένοι στο κόκκινο και προχωράμε. Δημήτρη, φεύγουμε. Φεύγουμε και την Δευτέρα, μια άλλη μέρα και άλλη εβδομάδα. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
0: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Το διακριτό πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του ανέδειξε ο Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη τύπου του κόμματος στη ΔΕΘ, επιμένοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από τον δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και κάλεσε το Πασόκ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμά μας κοστολογείται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εξήγησε και μίλησε για σαφή προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένο επενδυτικό ρόλο του ΕΦΚΑ και αξιοποίηση περίπου 350.000 ακινήτων που βρίσκονται σε φαντ για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Ξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει το πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Στις 7 το απόγευμα, η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα μιλήσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα avgi.gr. Φιέλ αντιδράσεων ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας έχει προκαλέσει προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά. Σε διάρκεια τους 2 μήνες, κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της συστηματικής στοχοποίησης των ανέργων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο για αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, διαμηνύοντας πως το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο ούτε δώρο της πολιτείας. Σε νέες του δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ρόδου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης κρούν ανοιχτές θύρες, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για προσωπική του θέση, την οποία έχει εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι 2 γιατροί ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Με την ολοκλήρωση των πρώτων 3 συνεδριάσεων του Σεπτεμβρίου στο Τριμελές Εβετίο Κακουργημάτων Λάρισας, μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 εισήλθε πλέον στην ουσία της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και επαναλαμβάνει το αίτημά του για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά από Δευτέρα. Περίπου 20.000 υπολογίζονται από τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, τα κενά και φέτος, ιδίως στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Χιλιόμενες μόνο ώρες τάσης εργασίας από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εξηγείται ΟΛΜΕ, με αιχμή τις υπερορίες αλλά και την αξιολόγηση. Ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ και 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, καταγράφοντας αύξηση 13 λεπτών μέσα σε έναν μήνα. Στα 2 ευρώ και 0,7 λεπτά το λίτρο το ντίζελ, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε νέες εξασφαλίσεις κερδών του τομέα υγρών καυσίμων προσανατολίζεται η κυβέρνηση με πρόσχημα την ελάφρυνση των καταναλωτών. Μέτρα, αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, προανήγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πυρκαγιά ξέσπασε στη Φλόκα Αχαΐας, σε εξέλιξη φωτιά στη Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης, χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη πυρκαγιά στο Παρθένι Ευβίας. Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα του 105 και 5 στο κόκκινο με νέες εκπομπές, γνώριμες φωνές και νέες παρουσίες. Από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ ο σταθμός παραμένει προσιλωμένος στην έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, στον πολιτικό διάλογο και την ανάλυση της επικαιρότητας, δίνοντας παράλληλα σταθερό χώρο στον πολιτισμό και τη μουσική. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε έναν ανώτατο διοικητή της Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε στη Γάζα χθες, καθώς συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στον Παλαιστινιακό φύλακα παρά την εκεχηρία. Σε μια ανακοίνωση, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ επιβεβαίωσαν το θάνατο του Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ Αλ-Γιαζουρί σε αεροπορικό πλήγμα χθες Πέμπτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, συνέχεια στα τουρνουά προετοιμασίας για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ. Αυτή την ώρα, Άρης Μακάμπι Τελαβίβ, στις 8 Παναθηναϊκός ΑΕΚ και σε 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά γενικά αίθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Señores, vaya a pedir.

0: Πολύ καλησπέρα. Πάμε να κλείσουμε τη βδομάδα. Παρεούλα εδώ με τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη, ο Μάνος Τζανακάκης στα υπόλοιπα. 91 και 4 στα FM, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr, επιλέγετε πάνω αριστερά, ακούτε ζωντανά κόκκινο και μετά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε, να δούμε και πόσα θα προλάβουμε σήμερα. Μπορεί να τα προλάβουμε όλα. Αν και στο 2 ώρα δεν τα προλαβαίνουμε όλα, αλλά λέμε τώρα. Γιατί θα γίνει σύνδεση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ομιλία της Ρένας Δούρου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7, αλλά η εμπειρία λέει όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε τέτοιου είδους συνδέσεις στο κόκκινο, ότι αυτά μπορεί να καθυστερήσουν και μία ώρα και παραπάνω. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει η εκπομπή σήμερα. Να φύγουμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Επαιτειακά, μαύρη επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου, Δίδυμη Πύργη, για να ξεκινήσουμε με δύο κομμάτια για το τραγικό αυτό συμβάν που έγραψαν ο Leonard Cohen, το On That Day, και η Sarah McLachlan, το World on Fire.
1: Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York,

για την μαύρη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου και τους δίδυμους πύργους. Ακούσαμε πρώτα τον Leonard Cohen στο On That Day, μετά τη Sarah McLachlan στο World on Fire και θα ακούσουμε και τον Bruce Springsteen στο κομμάτι The Rising, που αναφέρεται στην απελπιστική κατάσταση που βιώνει ένας ηρωικός πυροσβέστης στην προσπάθειά του να βγάλει κόσμο από τα ερείπια των δίδυμων πύργων.

Λοιπόν, Rising, το κομμάτι Bruce Springsteen για έναν ηρωικό πυροσβέστη διασώστη εκεί στους δίδυμους πύργους. Και πάμε σε άλλη μαύρη επέτειο, πάλι της 11ης Σεπτεμβρίου. Πάμε στο 1973 στη Χιλή. Ο στρατηγός Αγκούστο Πινοτσέτ, με πραξικόπημα υποστηριζόμενο από τη CIA, ανατρέπει τον πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο αριστερό ηγέτη της Λατινικής Αμερικής, τον Σαλβαδόρ Αγιέντε. Λοιπόν, ο οποίος αρνήθηκε να παραδοθεί, έκανε και το περίφημο ραδιοφωνικό διάγγελμα και αυτοπυροβολήθηκε στο πηγούνι. Αν και η οικογένεια και κάποιοι άλλοι το αμφισβήτησαν αυτό το γεγονός και υποστήριξαν τον Φάγαν Μπαμπέσκα, έγινε νέα έρευνα με εμπειρογνώμονες το 2011 που υποστηρίζει το αρχικό σενάριο ότι ήταν αυτοκτονία. Θα ακούσουμε το κομμάτι που έγραψε ο σπουδαίος κουβανός τραγουδοποιός, ο Σίλβιο Ροντρίγκες, για τον σπουδαίο χιλιανό ηγέτη. Ομενάχε αλ πρεζεντέντε Σαλβαδόρ Αγιέντε. Λοιπόν, α, όχι. Εδώ. Για να δω ποιο κομμάτι έχουμε. Όχι, εδώ έχουμε του αγωνιστή, του Βίκτορ Χάρα το κομμάτι. Έχουμε του αγωνιστή, του Βίκτορ Χάρα, που βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από το καθεστώς Πινοτσέτ στο Εθνικό Στάδιο της Χιλής.

Σπουδαία προσωπικότητα, ο βασανιστής και δολοφονηθής από το καθεστώς Πινετσέτ, ο Βίκτορ Χάρα, στο κομμάτι Μανιφέστο, ο Μονάχιαλ Πρεζιντέντε Σαλβαδόρ Αγέντε, και πάμε τώρα και στο κομμάτι του κουβανού τραγουδοποιού για τον σπουδαίο αριστερό εκλεγμένο ηγέτη της Χιλής, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έθεσε τέλος στη ζωή του αφού συνελήφθη από το καθεστώς Πινοτσέτ με τη βοήθεια της ΣΥΑ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista, μία νέα εκτέλεση, έτσι, μήνυ σε διάρκεια του κομματιού «Πάρε με λογισμέ», που είναι σύνθεση του Περικλή Παπαπετρόπουλου, σε στίχους Δημήτρη Σταυρακάκη. Η αρχική εκτέλεση ήταν από το σχήμα «Ανατολική πόλη» του Σοκράτη Σινόπουλο. Έπαιζε και ο Παπαπετρόπουλος και ο Λαμπράκης Νέη και τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η σύζυγος του Σοκράτη Σινόπουλου. Είναι ένα καινούργιο ντουέτο, ο Αντώνης και η Δήμητρα, έτσι λέγονται. Αντώνης Δήμητρα ντουέτ, ο Αντώνης Λύρα, η Δήμητρα τραγούδι και λαούτο. Και πάμε να ακούσουμε, έτσι, να πάμε πίσω στο παρελθόν με την ευκαιρία μιας πολύ ενδιαφέρουσας συναυλίας απόψε στην Πλάζα Ρετσούς, με ελεύθερη είσοδο κιόλας στα πλαίσια του Παραθήνα Λος, οι μουσικές των λιμανιών από τη Σμύρνη στο Μισισισίπι. Πόσα είπα. Τέλος πάντων, τα έσυ είναι πολλά και τα πει στο Μισισίπι. Λοιπόν, και έχει επιμεληθεί την παράσταση αυτή ο Δημήτρης Τσιβούλας. Τραγουδούν η Ζανέλ, μια νέα φωνή η οποία κάνει σύγχρονες προσεγγίσεις στην παράδοση, και η φίλη μας εξαιρετική ερμηνεύτρια η Δέσποινα Παγιούλα. Κείμενα και αφήγηση Χριστίνα Νασιάδου, ακορντεόν Σπύρος Μελισανίδης, αντούρη φωνή Μαριάνθη, πιάνο Σάκης Λάιος και κρουστάω πολυπράγμων φίλος μας ο Νίκος Βαρελάς και από τους Μορδάνα. Καλλιτεχνική επιμέλεια, όπως είπαμε, συνθέτης στιχουργός Δημήτρης Τσιβούλας, Πλάζα Ρετσούς. Πάμε τώρα στο soundtrack της παράστασης που έχει να κάνει, της ταινίας του αξέχαστου Τόνι Γκάτλιφ που έφυγε πριν λίγες μέρες, που έχει να κάνει με το ρεμπέτικο, με γυρίσματα και στη Λέσβο και στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε τη Δέσποινα Παγιούλα με τους μανεριτζίδες, τους φίλους μας, τους εκλεκτούς, τον Κυριάκο Γκουβέντα στο βιολί, τον Βασίλη Κασούρα στο λαούτο και τον Βαγγέλη Πασχαλίδη στο σαντούρι. Με αυτό το σχήμα είχαν πάει στις Κάνες και έπαιξαν στην παρουσίαση της ταινίας Jam του Τόνι Γκάτλιφ. Αγαπώ μια παντρεμένη.

Και στο soundtrack του Jam, λοιπόν, στην ταινία του 2017 του Tony Gatliff για το ρεμπέτικο και τις ρίζες του, το κομμάτι «Αγαπώ μια παντρεμένη» με τους Μανεριτζίδες και ερμηνεύτρια τη Δέσποινα Παγιούλα. Κυριάκος Γκουβέντας, Βαγγέλης Πασχαλίδης, Βασίλης Κασούρας, οι φίλοι μας. Θα την απολαύσουμε απόψε, όπως είπαμε, στην Πλάζα Ρετσού στη Δέσποινα Παγιούλα, παρέα με την Ζανέλ, στο πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Τσιβούλας, «Μουσικές των Λιμανιών» από τη Σμύρνη στο Μισισίπι, στις 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο στην Πλάζα Ρετσούς. Λέμε να πάμε με την Έλσα απόψε και θα μας βρείτε. Και μια και μπήκαμε στα soundtrack του Gatliff, του πρόσφατα κλειπώντος στις 2 Σεπτεμβρίου, είπαμε για την παντρεμένη, πάμε σε ένα κομμάτι για το γάμο. Πάμε λίγο πιο πίσω στο περίφημο γκάτζο ντύλο του Τόνι Γκάτλιφ. Μαριάζει εδώ, πάλι για γάμο. Εδώ είναι ο γάμος, μπορεί να μην είναι με ταραβέρια με παντρεμένες. Λοιπόν, ρουμάνικη ορχήστρα του Μαρίν Ιωάν. Δώσε.

Ωραίες ρουμάνικες τσιγανιές και γλέντια λοιπόν, μαριάζ από το soundtrack του Gadjo Dilo Orchestra, Marin Ioan. Σε αυτήν την ταινία παίζει και η αξέχαστη Ρόνα Χάρτνερ, η Γαλλορουμάνα με ρίζα στη Γερμανία, τσιγκάνα, εξαιρετική ερμηνεύτρια, ηθοποιός και ζωγράφος. Παίζει στον Gadjo Dilo αλλά και στην ταινία Children of the Stork του Tony Gatliff και σε πολλές άλλες ταινίες άλλων σκηνοθετών, η οποία έφυγε πρόωρα δυστυχώς στα 50 της χρόνια, 23 Νοεμβρίου του 23, είχε καρκίνο στον πνεύμονα και στον εγκέφαλο. Φοβερή μορφή, χαρακτηριστική στις ταινίες και εξαιρετική ερμηνεύτρια, είχε συνεργαστεί μαζί της και ένας παλιός φίλος και συνεργάτης, ο οποίος είναι ταξιδευτής του κόσμου, έχει κάνει από ελληνικά με τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου μέχρι Ινδούς του Ρατζαστάν, Φλαμένκο, Παταγωνία, χώρες της Αρκτικές, τέλος πάντων χαμούλης. DJ Click από το Παρίσι, που ζει λίγο έξω από τη Βαρκελόνη, η συνεργασία με την αξέχαστη Ρόνα Χάρτνερ.

Και μετά τη συνεργασία του Γάλλου DJ Click με την Γαλλορουμάνα Τσιγκάνα τη Ρόνα Χάρτνερ, ο Μπονόμπο Βρετανός που ζει στο LA συναντά την Πακιστανή την Αρούζα Φτάμπ. Ο δίσκος κυκλοφορεί σήμερα, ο νέος δίσκος Μπονόμπο

Νέος δίσκος Bonobo, Distance in Static, κυκλοφορεί σήμερα από την Ninja Tune, το single με την γεννημένη στη Σαουδική Αραβία νεοϊορκέζα Πακιστανή, την Aruz Aftab, της οποίας την μπάντα διευθύνει ο Πέτρος Κλαμπάνης, την είχαμε απολαύσει πριν πόσο, 1,5-2 χρόνια στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πολύπλευρος δίσκος, Bonobo, με συμμετοχές όπως το συνηθίζει. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον χαρισματικό τραγουδοποιό και ακτιβιστή κυρίως για τα ζώα, τον Μόμπι, Richard Melville Hall, γεννημένος σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 1965, στη Νέα Υόρκη, ανακατεύει πολλά είδη μουσικής. Τον απολαύσαμε ξανά στο release στην Πλατεία Νερού. Είχα την τύχη να ζήσω αυτή τη βραδιά στις αρχές του καλοκαιριού. Θα πάμε ατμοσφαιρικά ως το τέλος της πρώτης ώρας. Precious Mind, Quiet Future, ο Μόμπι με την India Carney.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στο κόκκινο.
4: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε λίγη ώρα η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα μιλήσει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σαρένα Δούρου, απευθείας μετάδοση από το κόκκινο και την ιστοσελίδα avgi.gr. Το διακριτό πολιτικό και προγραμματικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αναγκαιότητα ενίσχυσης του κόμματος, ανέδειξε ο Νίκος Παπάς κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΒΕΘ, επιμένοντας ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μέτρα όπως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός. Δικαιούμαστε να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συζήτηση γύρω από το δημοσιονομικό κανόνα. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστούν. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να μην αγοράσουν το ψέμα της κυβέρνησης για τον κόφτη. Το πρόγραμμά μας κοστολογείται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εξήγησε και μίλησε για σαφή προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε την πρόταση για ενισχυμένο επενδυτικό ρόλο του ΕΦΚΑ και αξιοποίηση περίπου 350.000 ακινήτων που βρίσκονται σε funds για τη δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι στη Βουλή και θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται. Έχουμε και τις συλλογικές διαδικασίες και το πρόγραμμα, είπε χαρακτηριστικά. Θύελλα αντιδράσεων ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας μετά την προκλητική δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους 2 μήνες. Κοινωνικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια της συστηματικής στοχοποίησης των ανέργων. Αποκρουστική κοινωνική μηχανική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς, καλώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη να τοποθετηθεί. Αν ζητά ψήφο για αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, να το γνωρίζουμε από τώρα, είπε χαρακτηριστικά κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πυρά έρχονται όμως και από γαλάζια στελέχη. Πρώτος αντέδρασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παπάς, διαμηνύοντας πως το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο ούτε δώρο της πολιτείας. Ενώ οι σφοδρές αντιδράσεις ανάγκασαν την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να βγάλει ανακοίνωση. Η Νίκη Κεραμέως, με γραπτή δήλωσή της, αναφέρει ότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό. Και σπέβδει να διευκρινίσει πως τα περιδίμηνου επιδόματος ανεργίας είναι προσωπική θέση και όχι θέση της κυβέρνησης ή του Υπουργείου. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα έλαβαν οι 2 γιατροί ιδιοκτήτες του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου έπαθαν ακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάθμο κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει εργαστηριακή διερεύνηση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, ενώ ερευνάται και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο. Με την ολοκλήρωση των πρώτων 3 συνεδριάσεων 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου στο τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 εισήλθε πλέον στην ουσία της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και επαναλαμβάνει το αίτημά του για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνού. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραγκουλέικα Ετωλοκαρνανίας. Από αέρο συνδράμουν 5 εναέρια μέσα. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά στο Παρθένι Ευβίας. Από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινά το νέο πρόγραμμα του 105 και 5 στο κόκκινο, με νέες εκπομπές, γνώριμες φωνές και νέες παρουσίες. Από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ, ο σταθμός παραμένει προσιλωμένος στην έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, στον πολιτικό διάλογο και την ανάλυση της επικαιρότητας, δίνοντας παράλληλα σταθερό χώρο στον πολιτισμό και τη μουσική. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο avgi.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν συνομιλίες με χώρες του κόλπου για τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίπεινα για τον πόλεμο που άρχισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε η Ιρανική διπλωματία. Στις συνομιλίες στο Ομάν θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του κόλπου και θα επικεντρωθούν στις ασφαλείς εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές μέσω του στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγάη. Στην αθλητική επικαιρότητα, συνέχεια στο τουρνουά προετοιμασίας για τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ, αυτή την ώρα Άρης Μακάμπι Τελαβίβ, στις 8 Παναθηναϊκός ΑΕΚ και στις 9 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και πιθανώς στην Ανατολική Πελοπόννησο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Λοιπόν, dubbing ευδιάκριτη, έτσι, η γαλλική ρέγγε με οριεντάλ τσάκισμα στη φωνή, με την αλγερινή ρίζα του Χακίμ Μπουσκούρ Μερίτζα, η μπάντα από την Σεντετιέν, η κολεκτίβα που ιδρύθηκε το 1997, πολύ δημοφιλής και στη χώρα μας, ξανά στην Ελλάδα, αύριο Σάββατο στην Αθήνα στο Γκαγκάριν και την Κυριακή στο Λαμπατουάρ στα Σφαγεία, τη δεύτερη μέρα του Street Mode Festival που ξεχώρισε από εκείνη τη μέρα τους κοινούς θνητούς. Τα άλλα δεν τα πολύ ξέρω, δεν με πολύ ενδιαφέρουν, αλλά την Κυριακή με dubbing και κοινούς θνητούς είναι πολύ ωραία βραδιά. Αυτά για τους dubbing. Πάμε τώρα στην Πάτρα να ακούσουμε τους φίλους τους Les Cartois που έχουν καινούριο single και θα το γιορτάσουν, το κυκλοφορούν ως 45. Είναι πολύ ιδιαίτερη στη ρέτρο αντιμετώπιση και της μουσικής και του merchandising. Κάνουν και το καλοκαιρινό φεστιβάλ με ξένους τζαμαϊκανούς καλεσμένους. Μία μπάντα διεθνούς επίπεδου, οι Les Cartois, που αν τους επέτρεπαν και τα επαγγελματικά, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, να μην κάνεις άλλη δουλειά, θα μπορούσαν να τουράρουν συνέχεια και διεθνώς. Λοιπόν, και θα το γιορτάσουν λοιπόν με δισκοπαρουσίαση αυτό το 45, ετοιμάζοντας και το καινούριο τους δίσκο σιγά σιγά. Την ερχόμενη Τετάρτη θα κοιτάξω και θα σας πω. Παλιά μας άκουγε και η Πάτρα, δυστυχώς έκλεισε και το κόκκινο της Πάτρας. Σε 45 λοιπόν, επικοινωνήστε όσοι είστε συλλέκτες και σας ενδιαφέρει, λαχταριστό ωραίο. Με την τρύπα στη μέση βάζετε το δικό σας το φιλαράκι. Πάμε. I don't know why. Les Cartois. Διεθνούς επίπεδου μπαντάρα από την

I Don't Know Why, καινούριο single και 45 που μπορείτε να μπείτε να το πάρετε από το Bandcamp του group. Οι οποίοι λέγονται Les Cartois και παίζουν και με τη λέξη σκάρτο και το σκά, πολύ ωραίο όνομα. Αν και δεν είναι τόσο σκά, παίζουν και σκά όσο rock steady, τον ενδιάμεσο ρυθμό ανάμεσα στη ρέγγε και, και στο σκά. Λοιπόν, τα πράγματα άρχισαν να φρενάρουν στο χρόνο. Από το σκά πήγαν στο rock steady και στη ρέγγε όσο πήγαινε η κατανάλωση παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, εξαιρετική μπάντα λοιπόν, το γιορτάζουν στο χώρο 3 και 14 project στην Πάτρα την Τετάρτη. Λοιπόν, και τώρα πάμε στους Άγγλους Ezra Collective που το 25 πήρανε τον τίτλο του κορυφαίου group, κερδίζοντας πολλές pop μπάντες στα British Music Awards, μια jazz μπάντα που πηγαίνει και προς διάφορους χώρους από Afrobeat μέχρι Καραϊβική. Και αυτόν ο δίσκος, όπως και του Bonobo κυκλοφορεί σήμερα, Jubilee Feeling, ακούμε τους Ezra Collective στο Blow Your Trumpet.

Ωραία, λοιπόν, η Ezra Collective, άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο Jubilee Feeling που κυκλοφορεί σήμερα, Blow Your Trumpet, από τις καλύτερες βρετανικές jazz bandes. Και πάμε στο δίσκο Synonym που κυκλοφόρησε μέσα Ιουλίου από την Αμερικανίδα μπασίστα και τραγουδοποιό την Michelle Ντεγκέο Τσέλο, με συνεργασίες και πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές. Το δεύτερο κομμάτι που ακούμε από αυτόν τον δίσκο, συνεργασία με την Cat Power, στην Blue Note κυκλοφορεί. Για δείτε αυτή την προσέγγιση στο Don't You Want Me των Human League που αγαπήσαμε στα 80's.

Από το Synonym στη Blue Note ακούσαμε την Michelle Ndegeocello με guest in Gut Power στη διασκευή του Don't You Want Me σε reggae εκδοχή των Human League. Κρατάμε την Michelle Ndegeocello, την περιζήτη για συνεργασίες μπασίστρια και τραγουδοποιό, στο νέο δίσκο της Gretchen Parlato. Έχουμε ακούσει κανένα 2-3 single. Κυκλοφορεί σήμερα το The Wise Ones για την Αμερικανίδα ερμηνεύτρια. Never Come Down, με guest την Michelle Ndegeocello και τον περιζήτητο για συνεργασίας επίσης Αμερικανό drummer Mark Giuliano. Gretchen Parlato λοιπόν. Ο δίσκος The Wise Ones κυκλοφορεί σήμερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Τελευταίο ημίωρο. Χθες το τέλος της εκπομπής μας κλώτησε η τεχνολογία, οπότε πάμε να το ακούσουμε το κομμάτι της Γλυκίτα της POM.

Λοιπόν, αυτή ήταν η γλυκύτατη Pomme και το κομμάτι Pourquoi la mort te fait peur, γιατί φοβάσαι το θάνατο. Pomme, το καλλιτεχνικό όνομα της 30χρονης τραγουδοποιού της Γαλλίδας, η οποία το πραγματικό της όνομα είναι Claire Pomme. Λοιπόν, από το Dessin Charpieu στη Λιόν, πολύ δημοφιλή στη Γαλλία και στο γαλλόφωνο κόσμο, και σιγά σιγά ανέρχεται και διεθνώς. Και πάμε τώρα σε μια καινούργια συλλογή της Πουτουμάγιο, με τις εμπορικές και ποιοτικές είναι συλλογές ταυτόχρονα, με τα χαρακτηριστικά εικαστικά στο εξώφυλλο εδώ και δεκαετίες. Fête Française, μια συλλογή με γαλλικό τραγούδι, και από εκεί θα ακούσουμε το σχήμα Tambour Tambour, που είναι το gathering, να το πούμε, η συνεργασία τριών καλλιτεχνών που είχαν solo καριέρα, ο Σιρανό, ο Μπαρσελά και ο Ορντεύρ. Pourvu qu'on voyage, Tambour Tambour.

0: Και εδώ τελειώνει η εκπομπή. Θα συνδεθούμε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ομιλία της Ρένας Δούρου.
1: Γεμάτη ελπίδα. Με το κράτος εγγυητή και όχι πολιτή της δημόσιας περιουσίας. Με την αριστερά που τολμά στο προσκήνιο. Με την αυτοπεποίθηση των αγώνων μας και των ιδεών μας. Με τη δυναμική του προγράμματός μας. Σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην κεντρική πολιτική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώ το βήμα εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη, την πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συντρόφισσα Ρένα Δούρου.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Γιατί στέλνετε από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα χειρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μας είπαν. Και έσφαλα. Γιατί είμαστε εδώ, είσαστε εδώ, αποδεικνύοντας ότι η αριστερά είναι εδώ για να αντιστέκεται και να διαψεύδει τους αντιπάλους της. Γιατί σήμερα είμαστε πιο δυνατοί. Γιατί σήμερα είμαστε πιο ενωμένοι. Ανασυνταχθήκαμε και συνεχίζουμε καθαρά, αριστερά, σταθερά αριστερά. Συνεχίζουμε τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. Συνεχίζουμε ως το μοναδικό κόμμα μελών αλλά και αξιών. Το κόμμα που κρατά ψηλά τη σημαία της σύγχρονης ανανοτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Τη σημαία που κάποιοι πήγαν να την υποστήλουν του ήθους, της συλλογικότητας, της συντροφικότητας, των αξιών της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της ισότητας. Σήμερα οι αξίες αυτές βάλλονται εντός και εκτός Ελλάδος. Βάλλονται από την ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι και σε συνεργασία με τη δεξιά επιχειρούν μια μεγάλη αναθεωρητική ανατροπή σε βάρος της δημοκρατίας, της ειρήνης, της προόδου. Στην Ευρώπη με φόντο τη στρατηγική της στρατιωτικοποίησης και της οικονομίας πολέμου, η ακροδεξιά κανονικοποιείται από τη Γερμανία, τη Γαλλία ως την Ιταλία. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν. Το διεθνές δίκαιο έγινε κουρελόχαρτο. Στην Ελλάδα, η δεξιά κυβέρνηση επενδύει σε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα χωρίς καμία συμμετοχή της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ενώ εδώ και 7 χρόνια εφαρμόζει μια επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική σε ένα βέβαιο και σύνθετο διεθνές περιβάλλον, χωρίς να διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, η οποία κλιμακώνει την επιθετικότητά της με τον πολλαπλασιασμό των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου, υλοποιώντας έτσι το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Περίπτωση της Κάσου και της αποτροπής της πόντισης του καλωδίου σύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου είναι αποκαλυπτική. Όπως αποκαλυπτική ήταν και η σιωπή του Πρωθυπουργού εδώ, στη ΒΕΘ, για κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν απάντησε, για παράδειγμα, πώς η είσοδος της Meridiam στο μεγάλο έργο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θάρρει τα εμπόδια που θέτει συστηματικά η Τουρκία στην πόντιση του καλωδίου, διεκδικώντας να έχει λόγο για την αδειοδότηση του έργου και κοντά τώρα να έχει λόγο γενικά για τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ούτε μας απάντησε για το ποια είναι επιτέλους η στρατηγική της κυβέρνησής του, και δυστυχώς είναι και δική μας κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, για προσφυγή στη Χάγη με την Τουρκία και την οριοθέτηση με όμορες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ούτε μας είπε όμως γιατί η Ελλάδα δεν αξιοποίησε μια σπάνια τύχη, αγαθή τύχη, αυτή του μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ, αναλαμβάνοντας ειρηνευτική πρωτοβουλία είτε για τη Γάζα είτε για την Ουκρανία. Λέξη δεν είπε για την ατζέντα με την οποία ήρθε στην Ελλάδα ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Και πέρα από τις τριαμβολογίες, ο κύριος Πρωθυπουργός δεν εξήγησε συγκεκριμένα το πώς η συνεργασία με τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ και την ασπίδα του Αχιλλέα
θα καταφέρει η Ελλάδα να αποκτήσει εθνικά ελεγχόμενο, ενώ χωρίς εξαρτήσεις από τρίτες χώρες, δίκτυο άμυνας ανθεκτικό και οικονομικά βιώσιμο. Δεν εξήγησε το αν και το πώς αποκτά η χώρα μας μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία. Πριν δε αλέκτορο λαλήσε, φτάσαμε να αναρωτιόμαστε αν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και ποιος τελικά θα πατάει το κουμπί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για τον ΣΥΡΙΖΑ η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδας είναι ο θεμέλιος λίθος της υπόστασης της χώρας. Και αυτή η προάσπιση συνδέεται άρρηκτα όχι με αμφιβόλου αποτελεσματικότητα σε αγορές πανάκριβων εξοπλισμών, αλλά με την ειρήνη, την πρόοδο, την αξιοπρέπεια του λαού μας και την ασφάλεια των επόμενων γενεών. Γι' αυτό και σήμερα, αντί για την εξωτερική πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πρώτον ότι η πατρίδα μας χρειάζεται την ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν η χώρα μας ήταν πυλώνας ειρήνης, συνεργασίας και σταθερότητας, αναλαμβάνοντας πολυμερείς πρωτοβουλίες. Εμείς δεν ξεχάσαμε σαν κάτι άλλους το σπουδαίο έργο που υπηρετήσαμε ως πατριωτική αριστερά για τη χώρα ολόκληρη, με διασκέψεις, με πρωτοβουλίες όπως αυτή της Ρόδου, όπως τη διάσκεψη για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή, για το Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, για την ασφάλεια και την καθιέρωση της Συνόδου Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου. Και δεύτερον, υποστηρίζουμε ένα φιλιρνικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη για να ξαναπιάσει εκείνο το σπουδαίο νήμα των κινημάτων που η αριστερά πάντα πρωτοστατούσε, ώστε τα τελευταία 80 χρόνια να έχουμε ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό, έχουμε καταθέσει έγκαιρα ένα σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας 7 σημείων, το οποίο λογικά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα το δείτε στις οθόνες. Θα δείτε λοιπόν ότι έγκαιρα, τραγικά διορατικά, αλλά όπως κάνει πάντα η αριστερά, μιλήσαμε για το Παλαιστινιακό, τη Συρία, μιλήσαμε για το Κυπριακό που εμείς δεν το ξεχνάμε, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2019. Μιλήσαμε για την Μεσόγειο και την οικολογική ασφάλεια της Μεσογείου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η Μεσόγειος έχει χρόνια τώρα που έχει μετατραπεί σε υγρό τάφο εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ακροδεξιάς ατζέντα στο θέμα αποτελεί στίγμα για την Ευρώπη, στρώνει, τι λέω, έστρωσε το δρόμο στην ακροδεξιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για μια ασφαλή και ανθρώπινη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και φίδομαι των λέξεων για να συγκρίνω με όσα έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Με κοιτάει και τον κοιτάω, ο Κώστας ο Αρβανίτης, που στο πρόσωπό του ευχαριστώ όλο το επιτελείο που βρίσκεται στις Βρυξέλλες και δίνει έναν αγώνα, γιατί η αριστερά δεν σωπαίνει ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε στις Βρυξέλλες. Ήμασταν από τους πρώτους που μιλήσαμε για νόμιμες οδούς μετανάστευσης, για διαφανές σύστημα ασύλου με προστασία των ευαλώτων, για ουσιαστικές πολιτικές ένταξης για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και όπως σωστά είπε σήμερα το πρωί ο σύντροφος Νίκος, εμείς δεν τους θυμόμαστε στις εποχικές σεζόν για οικοδόμους στα Κυκλαδονήσια και για φράουλες στην Αμαλιάδα. Για το ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής και διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Και για το ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ευημερία για τους πολλούς, προστασία για τους ευάλωτους,
δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τους νέους, για το μέλλον της πατρίδας μας. Σημαίνει ισχυρή δημοκρατία και ισχυρό κράτος δικαίου. Δεν είναι πολυτέλεια αυτά. Τα αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι, τους βλέπω εδώ στην πρώτη σειρά, τα αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, τα αντιμετωπίζουν ακόμα και σκηνοθέτες σαν τον Ινδαρέ, όταν μπουκάρουν στο σπίτι και τον ξυλοφορτώνουν μέχρι να ανακαλύψουν ότι δεν είναι αριστερός. Το κράτος δικαίου δεν είναι μια γενική έννοια δημοσιολογούντων. Και τα δύο, εδώ και 7 χρόνια, τα έχει καταρακώσει η κυβέρνηση της δεξιάς, θυμίζοντας εποχές πριν και από την 7ετία. Τελευταίο παράδειγμα, η μη ψήφιση της βουλεύτριάς μας Έλενα Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, όπου αφαιρέθηκε έτσι μία ψήφος από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων και να τους χαίρομαι και η γυναικεία παρουσία μετά από 30 χρόνια στο Προεδρείο. Γιατί διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία είναι λέξεις άγνωστες για την Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Απεναντίας κυριαρχούν η διαφθορά, η σύψη, η συγκαλύψη των σκανδάλων που εκθέτουν την πατρίδα μας διεθνώς από τις υποκλοπές και το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι στο επίκεντρο βέβαια ελεκτικών και εισαγγελικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ η αριστερά δεν σωπαίνει, σωπαίνουν όμως άλλοι, ως τα ερωτήματα που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις και τις καταγγελίες για τον μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας των Τεπών. Η καχεκτική δημοκρατία, που είπε και ένας σπουδαίος σύντροφός μας, με την υπογραφή της δεξιάς, χαρακτηρίζεται από την απαξίωση των θεσμικών αντιβάρων, από απευθείας αναθέσεις, από ευνοιοκρατία, business του δημοσίου με ημέτερους, χαρακτηρίζεται από συνεχείς αφισβητής της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης και προσκόμματα στην πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην Ευρώπη και στην 86η θέση παγκοσμίως στον παγκόσμιο δίκτυο ελευθερίας. Και αυτά δεν τα λέει Δούρου, τα λέει οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Ισχυρή Ελλάδα επίσης σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος. Σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες, που διασφαλίζει την ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων στα δημόσια αγαθά της παιδείας και της υγείας. Κοινωνικό κράτος δίπλα στον πολίτη, βασικός πυλώνας ενός νέου κοινωνικού συμβολέου. Και στην καρδιά αυτού του νέου κοινωνικού συμβολέου βρίσκονται οι άνθρωποι της εργασίας, στους οποίους οφείλουμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Γιατί δεν ξέρω, εκτός αν ξέρετε εσείς, αν υπάρχει ισχυρή κοινωνία με αδυνάμους και ευαλότους. Γι' αυτό μεταξύ των δεσμέσεών μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία. Ένα σχέδιο εξειδικευμένο που έχει κατατεθεί στο δημόσιο λόγο και ζητάμε το αυτονόητο. Στην Ελλάδα της δεξιάς ζητάμε την προσβασιμότητα στο δομημένο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον. Διεκδικούμε την έμφυλη διάσταση της αναπηρίας, το δικαίωμα στην υγεία, την παιδεία, την εργασία, ως την ανεξάρτητη διαβίωση και αυτοδιάθεση. Για μας, όποιος συμπολίτης μας έχει αναπηρία, δεν είναι μια καλή ευκαιρία για να σηκώσουμε stories χτυπώντας του στον νόμο, όπως κάνουν τα μισά υπουργικά στελέχη κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Δώσαμε δείγματα γραφής τα χρόνια της κυβέρνησης 15-19 και τα χρόνια της διοίκησης στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας 14-19 με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα μικρά και στα μεγάλα και δεν ιεραρχήσαμε εκείνα τα χρόνια το χρέος πάνω από τις ζωές των συμπολιτών μας με αναπηρία. Φροντίσαμε ακόμα και για τον καθολικά προσβάσιμο πολιτισμό.
Μιλώντας για πολιτισμό, συντρόφισσες και σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, εδώ και 7 χρόνια έχουμε αναμφίβολα μία κυβέρνηση η οποία, διορθώστε με, νομίζω ότι είναι μοναδική περίπτωση που απεχθάνεται τόσο πολύ τον πολιτισμό και μισή τους ανθρώπους. Μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό, όπως φάνηκε και από το νομοσχέδιο που πέρασε πρόσφατα από τη Βουλή, ως εμπόρευμα. Στο σημείο αυτό βρίσκεται και η δομική μας διαφορά. Για εμάς ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό. Για εμάς είναι η μνήμη, είναι η δημοκρατία, είναι η παιδεία και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι γκαλά, μεγόβες και μακριές ουρές στις τουαλέτες κυριών του Μαξίμου ΑΕ. Όχι τυχαία, ο Μανώλης Γλέζος μιλούσε για μια όντως αποκαλυπτική αλληλουχία λέξεων. Πόλης, πολίτης, πολιτική, για να καταλήξει τον πολιτισμό. Και να μου επιτρέψετε να διαβάσω επιλέξει τα λόγια του πρώτου Ευρωπαίου Παρτιζάνου. Η πόλης, στην οποία οι πολίτες της πολιτεύονται, δηλαδή ασκούν πολιτική, συμμετέχουν με άλλα λόγια στη λήψη των αποφάσεων, τότε και μόνο τότε και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται πολιτισμός. Γι' αυτό ακριβώς για εμάς, την αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, η υπόθεση του πολιτισμού και των ανθρώπων του είναι ύψης σπουδαιότητας. Γιατί δεν αφορά μια κυβέρνηση, δεν αφορά ένα κόμμα, αλλά αφορά την άλλη κληρονομιά των γενναιών. Μια κληρονομιά που επιτρέπουμε ότι είναι κρίκος, αναντικατάστατος για τη συνοχή και την πρόοδο μιας σύγχρονης και προοδευτικής κοινωνίας. Έχουμε ήδη προτείνει ένα εθνικό σχέδιο για τον πολιτισμό. Δεν θα κοιτάω πίσω. Θα μου λέτε εσείς. Με συγκεκριμένους άξονες που τιμούν τους ανθρώπους του πολιτισμού όλων των τεχνών. Και ξεκινάω από τα αυτονόητα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ως τα θέματα που ακουμπούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους τίτλους σπουδών, το θεσμικό πλαίσιο, το νέο ψηφιακό περιβάλλον που απειλεί αυτά τα λειψά πνευματικά δικαιώματα για τα οποία παλεύουν κόντρα στην κυβέρνηση της δεξιάς, έως βεβαίως τη μόνη επιστροφή των γλιτών του Παρθενώνα. Στο πλαίσιο της ισχυρής χώρας, του ισχυρού κοινωνικού κράτους, για εμάς σημαίνει η διεκδίκηση μιας δημόσιας παιδείας. Ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, ακριβώς τον αντίποδα της δογματικής αιμονής της σημερινής κυβέρνησης να καταστρατηγήσει το Σύνταγμα, να καθιερώσει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η δική μας θέση παραμένει καθαρή. Και λυπάμαι που χρειάζεται από βήμα να πω ότι λυπάμαι, γιατί σε αντίθεση με άλλα νεότευτα κόμματα, εμείς πιστεύουμε ότι ο νόμος Πιερακάκη δεν διορθώνεται, δεν αναμορφώνεται, καταργείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε και πολλοί από μας και υπερασπίζεται με συνέπεια το άρθρο 16. Και το γράμμα και το πνεύμα του. Γιατί για εμάς που συνεχίζουμε από την παράδοση της Ρόζα Συμπριώτη και του Δημήτρη Γλινού, η παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν είναι εμπόρευμα. Γιατί η πεποίθησή μας είναι ότι η αριστερά δεν υπάρχει για να διαχειρίζεται σε παρενθέσεις τα τετελεσμένα της δεξιάς. Στο ίδιο πλαίσιο του ισχυρού κοινωνικού κράτους, διεκδικούμε ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Ό,τι ακριβώς απεχθάνεται τη δεξιά κυβέρνηση που θεωρεί και την υγεία εμπόρευμα. Και εδώ αυτό λογοκρίνομαι. Γιατί ψεύδεται ασύστολα για τη δίθεν στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία καταραίει καθημερινά σε βάρος ασθενών και εργαζομένων και δεν μπορούν να το κρύψουν με τις υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης,
ψηφοφυρικά εγγένεια κτηρίων ντουβαριών, ανθοδέσμες και γυαλιά που παρακολουθούν τους εργαζόμενους. Εμείς αντίθετα έμπρακτα έχουμε στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την άσκηση της διακυβέρνησης στα πιο δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης, δεν μπερδέψαμε τις προτεραιότητες. Ούτε όταν ήμασταν κυβέρνηση, 5 ευρώ εισιτήριο, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες να έχουν πεταχτεί εκτός του δημοσίου. Θυμάστε ότι κάναμε δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία και είχαμε μνημονιακούς περιορισμούς. Και εμείς τους είχαμε. Δεν τους είχαν μόνο οι προηγούμενοι. Θυμάστε την ομοθέτηση και την εκκίνηση της πρωτοβάθειας φροντίδας υγείας, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, όταν διασφαλίσαμε 50 εκατομμύρια για να γίνουν προσλήψεις στην πρωτοβάθμια υγεία και αν έχουν το Θεό τους, γιατί εμείς τον έχουμε, αυτές τις προσλήψεις δεν τις κάνανε ούτε μέσα στον κορονοϊό. Γιατί για αυτούς η υγεία είναι εμπόρευμα. Σήμερα εμείς, με συνέπεια όμως σήμερα εμείς, γιατί άλλοι τα ανακαλύπτουν με διορθωτικές δηλώσεις τελεχών τους, διεκδικούμε σταθερά για την υγεία το 7,5% του ΑΕΠ. Διεκδικούμε προσλήψεις υγειονομικών. Διεκδικούμε μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών. Αυξήσεις μισθών και ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ισχυρό κοινωνικό κράτος σημαίνει επίσης σοβαρή αντιμετώπιση του δημογραφικού. Δυστυχώς, όχι σύμφωνα με εμάς, αλλά σύμφωνα με τη Eurostat, προβλέπεται η Ελλάδα να είναι η τρίτη χώρα, τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε μείωση πληθυσμού, 30,4% από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός, όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα μιας δεξιάς κυβέρνησης που λειτουργεί αποσπασματικά και εδώ αναποτελεσματικά, με μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα και με ορίζοντα πάντα εκλογικής θητείας. Η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης δεν θέλει να χαϊδεύεις κάθε χρόνο στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Προεδρικό τα κεφαλάκια μιας πολύτεκνης οικογένειας. Απαιτεί πολιτικές που αφορούν την πρόνοια, την υγεία, την παιδεία, την εργασία, την οικονομία. Αναφέρθηκα στην περιφερειακή ανάπτυξη ως προϋπόθεση μεταξύ πολλών άλλων και της αντιμετώπισης του δημογραφικού. Εδώ και 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απαξιώνει με συρρήκνωση πόρων την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια χώρα που παραμένει το πιο συγκεντρωτικό και το λιγότερο αποτελεσματικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτελικό σίγουρα δεν το λες, εκτός αν μπορείς να το πεις επιτελικό σε ένα τομέα. Στις business που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου ΑΕ με τους ημέτερους. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Στέλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη διακυβέρνησή του έχει έμπρακτα αποδείξει τη διαφορετική προσέγγιση. Δεν ανακαλύπτει την τοπική αυτοδιοίκηση ελάχιστες μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές ή γενικά σε προεκλογικό χρόνο. Τα περιφερειακά συνέδρια που οργάνωσε η κυβέρνησή μας σε όλη τη χώρα και τα οποία κατέγραψαν τα πραγματικά προβλήματα και όχι αυτά που τα βλέπουν τεχνοκράτες καλοπληρωμένοι πέριξ του συντάγματος και στην πλατεία Κολονακίου, αλλά ακούστηκαν από χίλια αυτοδιοικητικών, από φορείς, από την τοπική κοινωνία, ήταν ένα εργαλείο όπως τόσα άλλα που αγνόησε η δεξιά, η οποία είχε ανοίξει μέτωπο απέναντι σε περιφέρειες και σε δήμους. Τόσο μίσος απέναντι στην τοπική δημοκρατία, δεν ξέρω αν κάποιος μεγαλύτερος ηλικία μπορεί να θυμηθεί και να μας πάει πόσο πίσω. Στην περιφέρεια, κατά το διάστημα 14-19, δείξαμε πραγματικά πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα διαφορετικό μοντέλο
συμμετοχικής αυτοδιοίκησης με προοδευτικό πρόσημο. Παράγοντας έργο υποδομών στον πλευρό όλων των Δήμων, δεν ζητάγαμε κάρτα μέλους από κανένα από τους 66 Δήμους και δημιουργήσαμε ένα έργο 1.260 έργων υποδομών και όχι μόνο, προϋπολογισμού 3 δις. Δημιουργήσαμε κοινωνικά προγράμματα. Αυτό που μπορεί να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση, εάν την αφήσουν ελεύθερη και αν δεν την έχουν υποχρηματοδοτημένη. Δώσαμε παράλληλα το παρόν αλληλεγγύης σε μείζονες κρίσεις, όπως την κορύφωση των μεταναστευτικών ροών το 2016, με τη δημιουργία του Κέντρου Logistics για την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών. Μία πρακτική που αναγνώρισε το Συμβούλιο της Ευρώπης και μας βράβευσαν για τη χρηστή διοίκηση και την έντιμη διαχείρισή μας η Διεθνής Διαβάνεια. Και όλα αυτά ακυρώθηκαν εν μία νυχτή. Σήμερα, λοιπόν, στη βάση αυτής της εμπειρίας, προτείνει μια μεγάλη τομή, μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ούτε μισεί την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού και, για να τα λέω και τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε και τη φοβάται. Πέριξ των Υπουργείων και στα Υπουργικά Γραφεία, πιστέψτε με, πολλές φορές και ανεξάρτητα κόμματος, αγαπητές Στέλιου, οι Υπουργοί φοβούνται τους πετυχημένους δημάρχους και τους πετυχημένους περιφερειάρχες. Και γι' αυτό δεν έχουμε αφήσει τόσες δεκαετίες την τοπική αυτοδιοίκηση να ανασάνει. Γι' αυτό έχουμε προτείνει μια ριζική θεσμική αναδιοργάνωση των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με επάρκεια προσωπικού, με πλήρη οικονομική δυνατότητα, με την υλοποίηση των ανατεθειστών αρμοδιοτήτων, κουνάει το κεφάλι του. Γιατί τι κάνει συνήθως η κεντρική κυβέρνηση? Ό,τι δεν βολεύει, ό,τι δεν καλλιεργεί την ψηφοθυρία, πήγαινε πες τα παράπονα σου στον Δήμαρχο. Με προτυποποίηση διαδικασιών και ψηφιακή τεχνολογία, με την κατοχύρωση της συμμετοχής των δημοτών με πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία της, με ενίσχυση της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Καλά πάμε στις κάρτες, για να μην κουράζεστε. Συνεπάγεται και καθολική δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων, υποδημοτική αιγίδα για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως και κίνητρα και υποχρεωτικά σχέδια για ενεργειακή αυτάρκεια των δημοτικών κτηρίων και των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Οι δήμαρχοι αυτή τη στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση, δίνουν μάχες απέναντι στους κολλητούς του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις ανεμογεννήτρες που ξυπνάνε πρωί και τις βλέπουν φυτεμένες στα δημοτικά τους όρια. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούν να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και στους πολίτες που δοκιμάζονται ενεργειακή ασφάλεια. Άρα, μιλώντας για το ζήτημα της ενέργειας, μαζί και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κρίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα πεδία όπως αυτό, όπου η δεξιά διακυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια επιδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της. Παντελής έλλειψη σχεδιασμού σε συνδυασμό με υποκρισία και φαυλότητα. Εργαλειοποίησε τα θέματα της κλιματικής κρίσης προκειμένου να συκοφαντήσει τους αντιπάλους της και μας άφησε 7 καλοκαίρια και 7 χειμώνες αθωράκιστους στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεκάδες εκατομμύρια για την πολιτική προστασία απεντάχθηκαν από το Ταμείο. Και αυτό έχει υπογραφεί. Ο κύριος Μητσοτάκης, που πάντα εμφανιζόταν ως το πιο πράσινο πολιτικό πρόσωπο της χώρας μας και ως πιο πράσινος πρωθυπουργός της Ευρώπης, αποδείχθηκε ιανός. Η πράσινη ανάπτυξη ήταν απλά το πρόσχημα για business με ημέτερους. Θα αρκούσε να θυμίσω τη βίαιη απολιγνητοποίηση και τη βίαιη ξαφνικός θάνατος ήταν. Να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε μετάβαση ήταν, ούτε ξαφνική. Ξαφνικός θάνατος ήταν. Τα ακούσανε βράδυ όταν το ανακοίνωνε στο εξωτερικό. Και κατάστρεψε τη Δυτική Μακεδονία και τον κοινωνικό ιστό της περιοχής. Και επέφερε συρρήκνωση του ΑΕΠ και εκτόξευση της ανεργίας και δημογραφική υποχώρηση και φτωχοποίηση και ενεργειακή ανασφάλεια. Και να μου επιτρέψετε κάτι. Ενεργειακή ανασφάλεια, χωρίς πολλά-πολλά, σημαίνει εθνική ανασφάλεια. Η πρόσφατη δε
ανατίναξη τριών γιγαντιαίων εξκαφέων στην Μαυροπηγή συμβολίζει την καταστροφική στρατηγική της κυβέρνησης σε βάρος των τοπικών κοινωνιών της Δυτικής Μακεδονίας και ξαναλέω, όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας. Εμείς αντιμετωπίζουμε τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση ως πεδίο σύγκρουσης με ταξικούς όρους. Για να ξαναθυμηθούμε και τα αυτονόητα που κάποιοι τα έχουν ξεχάσει. Δεν υπάρχουν καλοί πάροχοι ενέργειας οι δικοί μας και κακοί των αλλωνών. Και γι' αυτό δίνουμε έμφαση και στη διαφάνεια και στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στην απασχόληση και στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και στην επαναπόδοση των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες. Η χώρα μας οφείλει να αντιμετωπίσει την ίδια στιγμή τις τεράστιες προκλήσεις όπως αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας στο τιμόνι μια κυβέρνηση που ο μοναδικός της γνώμονας είναι τα υπερκέρδη των ξένων επενδυτών και η business με τους συμμέτερους. Εμείς, κυρίες και κύριοι, με την εθνική ψηφιακή στρατηγική που έχουμε καταθέσει, έχουμε βάλει τα θεμέλια ενός ψηφιακού μετασχηματισμού που είναι απαραίτητος για την οικονομία και την κοινωνία και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους που και σήμερα, στα περίπτερα, που μας κάνανε να γελάσουμε, που μας κάνανε υπερήφανους, που είναι μία άλλη Ελλάδα, στα περίπτερα των δημοσίων πανεπιστημίων, ήδη τα παιδιά μας με τους καθηγητές έχουν ετοιμαστεί να αντιμετωπίσουν και τους κινδύνους, ώστε να μην ολισθήσουμε σε μία ολιγαρχία που αυτή τη φορά θα είναι ολιγαρχία και ψηφιακή, ενώ υπάρχει εκεί ένας σπουδαίος δρόμος για ψηφιακή δημοκρατία και που αυτή τη στιγμή το μόνο που βλέπουμε να ετοιμάζει γι' αυτό η κυβέρνηση είναι data centers που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και υδάτινων πόρων και δεν έχουν το θεό τους. Ετοιμάζονται μαζί με Ισραηλινούς να τις τοποθετήσουν στον πολύπαθο Θεσσαλικό κάμπο που ακόμα περιμένει τις αποζημιώσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ανακοινώσω ότι, όχι γιατί δεν τα πάμε καλά με τις κάρτες, το πρόγραμμά μας για τους αγρότες και τις αγρότησες θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλία, τιμώντας εκείνους και εκείνες που ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις, γιατί είναι ένα πρόγραμμα από τους αγρότες, με τους αγρότες, για τους αγρότες, διότι εμείς ποτέ δεν ήμασταν ούτε με τη λογική όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, αλλά ούτε και με τη λογική αυτή που για να πάρεις αποζημίωση πρέπει να έχεις ψηφίσει το σωστό περιφερειάρχη στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Και κάπως έτσι μερικές κάρτες μείω. Για μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει και ισχυρή οικονομία. Σημαίνει αντιμετώπιση της ακρίβειας, της εσχολοκέντριας, σημαίνει στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σημαίνει αντιμετώπιση των ανισοτήτων που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν. Δεν θα σταθώ αναλυτικά, όπως το έχω κάνει αυτή τη στιγμή με πολύ, πιστέψτε με, προσπάθεια, στο να αντιλέξω τα μέτρα που είτε έχει υλοποιήσει είτε έχει ανακοινώσει από αυτό το βήμα της ΔΕΘ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι μου έκαναν το χατήρι, την κριτική, να την έχουν ασκήσει οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, οι παραγωγικοί φορείς της χώρας και ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λέγανε στην πρώην Υπουργό και αδερφή του Πρωθυπουργού ότι αυτά τα μέτρα είναι κοροϊδία. Απλώς διαφοροποιούμε πολλές φορές με αγαπητούς μου συντρόφους και συντρόφισσες, γιατί λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι συνεπής. Δεν μας έχει κοροϊδέψει 7 χρόνια. Μας τα έλεγε. Πάνω σε κάτι σανό έβαζε τότε τους Νέους Δημοκράτες. Αλλά δεν μας τα είσαι σανό όσον αφορά αυτά. Είναι νεολιφιλελεύθεροι, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο, αλλά business, business, business και μόνο με ημέτερους.
Εδώ και 7 χρόνια λοιπόν, με συνέπεια, υπηρετεί μια νεοφιλελεύθερη πολιτική και συνέχεια τα ίδια συμφέροντα. Αν θέλω να σταθώ σε κάτι από αυτά που έχουν ακουστεί 7 χρόνια και από την τελευταία ομιλία του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι λέει πολλά περισσότερα από πολλά οικονομικά μεγέθη, είναι ότι μας είπε στη συνέντευξη ότι κάποτε στη χώρα επικράτησε η αντίληψη πως πάνω από τους αριθμούς πρέπει να είναι οι άνθρωποι και ξέρετε τι έγινε. Χρεοκοπήσαμε. Πέρα από το ανιστόρετο της δήλωσης, πέρα από το ότι δεν θυμάμαι να είναι πρωθυπουργός ο Αρβανίτης, η Ακρίτα, ο Μανατίδης ή ο Γιαννούλης, αλλά να είναι η κυβέρνηση της δεξιάς με τα ψεύτικα νούμερα και του Πασούκο που χρεοκόπησαν τη χώρα, εδώ έχουμε έναν κινησμό. Και σε αυτόν συμπυκνώνεται μια μεγάλη πολιτική και ιδεολογική διαφορά. Εμείς δεν αμφισβητούμε τη σημασία των αριθμών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί τα δημοσιονομικά μεγέθη με ευθύνη, βγάζοντας τη χώρα από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι με την αντίληψη ότι μια οικονομία μπορεί να θεωρείται επιτυχημένη όταν οι αριθμοί της ευημερούν και η κοινωνία αγκομαχά. Για εμάς η οικονομική πολιτική κρίνεται τελικά στη ζωή των ανθρώπων, στην ευημερία και την πρόοδό μας. Και γι' αυτό θέλω σήμερα να σταματήσω εδώ όσον αφορά την κυβέρνηση της δεξιάς και να σας μιλήσω κυρίως για τη δική μας πρόταση.

Λέμε τι θέλουμε να κάνουμε, λέμε πόσο κοστίζει, πώς χρηματοδοτείται και ποιον θέλουμε να ωφελήσει. Γιατί όλους δεν γίνεται. Και έχουμε δώσει ήδη μάχες γι' αυτό. Δεν περιμέναμε να ανέβουμε στη ΒΕΘ. Η πρώτη μάχη είναι η μάχη ενάντια στην ακρίβεια. Μηδενίζουμε λοιπόν το ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλλά εμείς δεν περιμένουμε από την αγορά να μεταφέρει μόνη της τις μειώσεις στις τιμές. Βάζουμε ένα ανώτατο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά αγροεφόδια και ελέγχουμε την τιμή από το χωράφι μέχρι το ράφι. Με τρώει η γλώσσα μου να αναφερθώ σε ρίσεις πρόσφατες κάποιων υπουργών, αλλά περιορίζομαι στη δική μας πρόταση. Στην ενέργεια, ανακτούμε το δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ και ΕΛΠΕ και ταυτόχρονα θεσπίζουμε μηχανισμό αποτροπής υπερκεντρών. Ανακτούμε επίσης την πλειοψηφία σε μία τουλάχιστον συστημική τράπεζα για πραγματικό ανταγωνισμό και χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που πώς το λες Γιάννη και Γιώργο, οι μικρομεσαίοι ούτε από το απέναντι πεζοδρόμιο δεν περνάνε από μία τράπεζα. Η φορολόγηση των υπερκερδών, τραπεζών, δηληστηρίων και ενεργειακών ολιγοπωλίων χρηματοδοτεί μέρος του σχέδιού μας. Δεύτερη μάχη, φορολογική δικαιοσύνη. Δεν προτείνουμε απλώς μειώσεις φόρων. Αναμορφώνουμε το φορολογικό σύστημα με έναν κανόνα. Λιγότερο βάρος στους πολλούς, μεγαλύτερη συνεισφορά εκεί όπου υπάρχει μεγάλη φοροδοτική ικανότητα, χωρίς συνολική δημοσιονομική επιβάρηση. Μειώνουμε δραστικά τη φορολογία των χαμηλών και των μεσαίων εισοδημάτων. Για έναν εργαζόμενο με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ, και ξέρω, κοιτώντας ιδίως τους νεότερους, ότι είναι για τους καλούς, το όφελος είναι περίπου 1.200 ευρώ το χρόνο. Η απώλεια εσόδων από τη νέα κλίμακα έχουμε εκτιμήσει ότι είναι στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, εντάσσουμε τα μερίσματα στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και αυξάνουμε τη συνεισφορά των πολύ ψηλών εισοδημάτων. Εκεί η εκτιμόμενη απόδοση του επιτελείου μας είναι στα 3,6 δισεκατομμύρια. Άρα, συνοψίζω. 3,5 ελάφρυνση, 3,6 έσοδα. Δεν δημιουργούμε τρύπα, αναδιαμένουμε το φορολογικό βάρος, γιατί δεν είμαστε με όλους. Για 320.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μειώνουμε το φορολογικό συντελεστή από 22% σε 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ, με μεγαλύτερη συνεισφορά των μεγάλων επιχειρήσεων. Παρεμβαίνουμε και στον ένφια. Μειώνουμε το βάρος για τη μεγάλη πλειοψηφία και επαναφέρουμε το συμπληρωματικό φόρο στις μεγάλες περιουσίες. Τρίτη μάχη. Ιδιωτικό χρέος και στέγη. Το ιδιωτικό χρέος, και λυπάμαι γιατί μπορώ να κοιτάξω κάποιους και κάποιες που ταλανίζονται από αυτό. Αυξήθηκε από 203 δις το 2019 σε 240 δις το 2025. Έχουμε 73 δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων να είναι στα χέρια των funds. Καταθέτουμε συγκεκριμένη πρόταση νόμου, για την οποία δεν άκουσα να ψηλίζουν οι αυτοπροσδιοριζόμενες προοδευτικές δυνάμεις και κάτι. Κλείνει η παρέθεση. Δημόσιος χρηματοδοτικός οργανισμός και μηχανισμός ταυτόχρονα, που αποκτά επιτέλους τα κόκκινα δάνεια και τα ρυθμίζει με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Επαναφέρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεσπίζουμε πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΔΕ. Και συνδέουμε το ιδιωτικό χρέος με μια πραγματική πολιτική κοινωνικής κατοικίας. Δημιουργούμε δημόσιο απόθεμα προσιτών κατοικιών με

ενίκεια σημαντικά χαμηλότερα από την αγορά. Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, από κατοικίες που συνδέονται με ενυπόθηκα κόκκινα δάνεια πριν από τον πληστηριασμό. Προστατεύουμε το σπίτι από την εκποίηση και ταυτόχρονα δημιουργούμε κοινωνική κατοικία. Ισχυριζόμαστε, το αποδείξαμε με την πρότασή μας, ότι ο ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει μέρος της λύσης και πάλι δεν έχει τολμήσει κανείς να σηκώσει το γάντι στις συνεχείς εκκλήσεις του οικονομικού μας επιτελείου εντός Βουλής, εκτός Βουλής. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του συντρόφου Νίκου να καλεί στην τηλεοπτική αρένα ή όπου αλλού οποιονδήποτε μπορεί να μας πει ότι αυτή δεν είναι μία πρόταση η οποία θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί από χτες. Η τέταρτη μάχη που δίνουμε είναι με το εισόδημα προστασίας πάντα και τα δημόσια αγαθά. Προσβλέπουμε 600 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την υγεία και 400 εκατομμύρια για την παιδεία. Επαναφέρουμε το 13ο μισθό στο δημόσιο και τη 13η σύνταξη. Και ας οπαίνουν κάποιοι και κάποιες. Γιατί ακούστε. Εμείς δεν είμαστε ούτε με τη φιλανθρωπία, ούτε να θυμόμαστε χυμαζόμενα μέρη της ελληνικής κοινωνίας προεκλογικά. Για μας δεν είναι μόνο κοινωνική πολιτική. Για μας είναι οικονομική πολιτική. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν θα γίνουν ράβδι χρυσού στην Ελβετία. Αυτά τα χρήματα θα πάνε στο φαρμακείο, θα πάνε στο μανάβι, θα πάνε στο μπακάλι, θα πάνε στην πραγματική οικονομία, όχι στα φαντς, όχι στα κοράκια του μεγάλου Μαξίμου ΑΕ. Και έρχεται τώρα, γιατί θέλουμε και να τους προλάβουμε, εκείνο το ερώτημα που μου τριβελίζει τα μιλίγκια τόσο καιρό και τριβελίζει και τα δικά σας. Τι θα πεταχθεί κανένας έξυπνος από κανένα non-paper. Πού θα βρείτε τα λεφτά, ε? Το ζήτημα είναι ότι το λένε και άλλα κόμματα. Πού θα βρείτε τα λεφτά. Η κυβέρνηση, λοιπόν, για να ασχοληθούμε με την κυβέρνηση, επικαλείται το δημοσιονομικό κόφτη. Όμως αποκρίνεται πώς λειτουργεί πραγματικά και παίζει. Παίζει με το τι μπορεί να ξέρουμε ακούγοντας τη λέξη κόφτης. Γιατί, συντρόφισσες και συντροφοί, φίλες και φίλοι, ο ευρωπαϊκός κανόνας μετρά τις καθαρές δαπάνες. Ας πούμε, για να το καταλάβουμε όλοι και όλες, ότι ο κανόνας αυτός που επιτρέπει αύξηση καθαρών δαπανών κατά 100 ευρώ. Να πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Επιβάλλοντας έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη τραπεζών, δηληστηρίων και ενεργειακών ολιγοπολίων και εισπράττουμε στο 20, μπορούμε τότε να κάνουμε δαπάνες 120. Διότι 120 μείον τα 20 ίσον 100. Άρα εμείς δεν παραβιάζουμε τον κανόνα. Χρησιμοποιούμε τον κανόνα. Και τα νέα μέτρα εισόδων και άλλη μία δυνατότητα, αυτή των on-off μετρών, η οποία οφείλω να προλάβω την ομάδα αλήθειας, είναι μια πραγματική προσωρινή και έκτακτη παρέμβαση, δυνητικά, υπό συγκεκριμένες πάντα προϋποθέσεις, να εξαιρεθεί από τη μόνιμη αύξηση των καθαρών δαπανών. Και προσέξτε, εμείς δεν ανακαλύπτουμε κάτι πρωτοπόρο και καινοφανές, ούτε το βρήκε το οικονομικό μας επιτελείο στα μπουντρούμια της Κουμουνδούρου. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει on-offs της τάξης του 0,4% με 0,9% του ΑΕΠ και έχουν νέα μέτρα εσόδων από 0,5% έως 1,92% του ΑΕΠ. Η δική μας επεξεργασία δείχνει ότι μπορούν να κινητοποιηθούν έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων παρεμβάσεων με το δίκτυο καθαρών δαπανών να παραμένει την ίδια στιγμή στο 6,7%. Δηλαδή, στο ίδιο επίπεδο που έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και υπάρχει μία ακόμα πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση μας ενημέρωσε τέλη Αυγούστου
ότι σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ φθηνού διακρατικού χρέους. Και εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή και δεν είδα να το φροντοφωνάζουν πολλοί και πολλές προοδευτικοί οικονομολόγοι και πολιτικοί του τόπου, να μην γίνει. Δεν μπορεί να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους όταν έχουμε κρίση στέγασης, 240 δις ιδιωτικό χρέος, πίεση στις μικρές επιχειρήσεις και τεράστιες ανάγκες σε υγεία και παιδεία. Και εδώ βρίσκεται η πολιτική διαφορά για την οποία σας έλεγα πριν από λίγο. Εμείς συζητάμε πώς θα διευρύνουμε το δημοσιονομικό χώρο, όχι πώς θα τον μοιράσουμε. Αξιολογούμε και αξιοποιούμε τις ευρωπαϊκές δυνατότητες, φορολογούμε τα υπερκέρδη, αναμορφώνουμε τη φορολογία χωρίς συνολική επιβάρυνση, κατευθύνουμε τους πόρους στο εισόδημα, στην παραγωγή, στη στέγη και στα δημόσια αγαθά. Και αυτό είναι το σχέδιό μας και είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές μας και είναι πολύ συγκεκριμένη η χρηματοδότηση για να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, για να ανασάνει η μικρή και μεσαία επιχείρηση, για να ξανακινηθεί εν τέλει η πραγματική οικονομία. Αυτή είναι η δική μας απάντηση στη συζήτηση για τους ανθρώπους και τους αριθμούς. Εμείς λοιπόν, και δεν ντρεπόμαστε, άλλοι πρέπει να ντρέπονται, θέλουμε να ευημερούν οι άνθρωποι και αυτό ήταν και παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Σε αυτό το σημείο, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην πόλη που μας φιλοξενεί και έτσι όπως το πάω θα με κάνει και επίτιμη. Κάθε 10 μέρες με ανεβάζουν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν τη θυμόμαστε ένα Σαββατοκύριακο το Σεπτέμβριο. Ούτε είμαστε από εκείνους και εκείνες με τα πολλά, τα ψεύτικα, τα μεγάλα λόγια. Πρωτεύουσα, λέει, των Βαλκανίων, Μητρόπολη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Τα ακούμε χρόνια, τα ακούσαμε και φέτος. Αν θέλουμε όμως να δούμε πόσο απέχει η Θεσσαλονίκη από όλα αυτά, αρκεί να δούμε πώς σχεδιάστηκαν ή καλύτερα πώς δεν σχεδιάστηκαν οι μεγάλες υποδομές της. Το μετρό. Ένα έργο που ξεμπλόκαρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και που οι εργασίες τότε προχώρησαν πραγματικά με ταχύτητα, διότι είχαμε μείνει απλά με εκείνη την τρύπα του κούβελα για δεκαετίες. Εμείς στο Γάλλιο την τρύπα του κούβελα ξέραμε και ότι κάθε χρόνο κάτι θα γινόταν με το μετρό. Ήταν ένα ανέκδοτο, γελάτε, αλλά πραγματικά ήταν ένα ανέκδοτο που συνόδευσε τους 60-άριδες, τους 50-άριδες, τους 40-άριδες, ακούμπησε και τους 35-άριδες. Έφτασε λοιπόν στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων, αποζημιώσεις, ταλίες, εκατομμυρίων ευρώ. Και όμως παραμένει ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ένα μετρό που δεν φτάνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και το χειρότερο, χωρίς σήμερα να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτές οι αναγκαίες επεκτάσεις θα γίνουν πραγματικότητα. Και δίπλα σε αυτό το flyover. Ένα τόσο μεγάλο έργο. Το οποίο τύχες Γιάννη τύχα πάντα με αυτή την κυβέρνηση. Χωρίς ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική μελέτη, αυτή τη στιγμή οι Θεσσαλονικείς πληρώνουν καθημερινά αυτή την απουσία σχεδιασμού και το flyover κόβει το οξυγόνο της πόλης. Αυτό είναι το νήμα που ενώνει πολλά από όσα συμβαίνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, το νήμα μιας απουσίας ενός συνεκτικού σχεδίου για την πόλη, για τις υποδομές, για τη δημόσια υγεία, για τους ελεύθερους χώρους, για την παραγωγική της προοπτική. Θέλετε να πάμε στις υποδομές της δημόσιας υγείας? Γιατί αυτό το πράγμα που κάνει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρόσφατα το έκανε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, να μετέρχονται το παράδειγμα, και σκέφτομαι και μετράω τα λόγια μου, συμπολιτών μας που νοσούν και πίσω από όσα αισθάνονται οι άνθρωποι που είναι σε ίαση, αυτοί να προσπαθούν να
τεχνουργήσουν ένα προφίλ ότι έχουν νοιαστεί για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ντροπή και αποτρόπαιο. Το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο δρομολογήθηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια μεγάλη δωρεά στην ελληνική κοινωνία, δεν είναι μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Και ως σήμερα, που η κυβέρνηση το παρουσιάζει σχεδόν ως δικό της έργο, το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να το μετατρέψει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Γι' αυτό σας έλεγα, πολιτισμός, υγεία, παιδεία, εμπόρευμα. Έργα ζωτικής σημασίας για τους ασθενείς ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδος είναι και το νέο αντικαρκυνικό νοσοκομείο. Το Θεαγένειο με τους ανθρώπους του να δίνουν καθημερινά μια τεράστια μάχη, καλείται να σηκώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα μεγαλύτερο βάρος από αυτό που μπορούν να αντέξουν οι υποδομές τους. Κι όμως, για ένα έργο τέτοιας σημασίας, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, προηγήθηκαν παλινοδίες για να φτάσουμε πάλι στο αγαπημένο της κυβέρνησης, ΣΔΙΤ. Ακόμα και για κρίσιμες δημόσιες δαπάνες, αντί της ισχυρής δημόσιας χρηματοδότησης, προκρίνουν πάντα τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Στρατόπεδο Γκόνου. Εκεί όπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει το υπαρευματικό κέντρο ως μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου, λιμάνι, σιδηρόδρομος, logistics, μια Θεσσαλονίκη που θα ήταν πραγματικός κόμβος των Βαλκανίων, 7 χρόνια μετά εμείς περιμένουμε, μαζί με τους Θεσσαλονικείς. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε περήφανοι γιατί ως κυβέρνηση προχωρήσαμε σε μια σημαντική παρέμβαση για την πόλη, την απόδοση 2 μεγάλων πρώην στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες. Του Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη και του Κόδρα στην Καλαμαριά. 2 εμβληματικοί δημόσιοι χώροι που αποδόθηκαν στους πολίτες για να γίνουν χώροι πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού. Διότι εμείς στην αριστερά έτσι αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο. Αυτή ακριβώς η σύγκρουση 2 αντιλήψεων αποτυπώθηκε και στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση σχέδιασε μία ανάπλαση με ισχυρό το αποτύπωμα της λογικής του real estate. Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, τα κινήματα, οι φορείς της πόλης που είχα την τύχη να συναντηθώ και την προηγούμενη εβδομάδα, αντέδρασαν και την ανάγκασαν να υποχωρήσει από τον αρχικό σχεδιασμό, γιατί δεν γίνεται το μέλλον της Θεσσαλονίκης να αποφασίζεται ρήμην της Θεσσαλονίκης και των πολιτών της. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε και η μοναδική ευκαιρία του Ταμείου. Μόνο που η Θεσσαλονίκη εξαιρέθηκε από αυτό και χάθηκε μία μεγάλη δυνατότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση που αφορά το ίδιο μοντέλο διοίκησης της πόλης. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητές, θέλω να συζητήσουμε σοβαρά τη μητροπολιτική διάσταση της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι τεχνικά αυτά. Οι μητροπολιτικές αρμοδιότητες που δόθηκαν στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα εδώ και δεκαετίες, δόθηκαν είτε για να μείνουν στα χαρτιά, είτε για να γίνουν οι αυτοδιοικητικοί αυτοφοράκηδες της κυβέρνησης. Η μητροπολιτική διάσταση είναι ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω λοιπόν ότι η συγκοινωνία, η πολιτική προστασία, το περιβάλλον, οι ελεύθεροι χώροι, οι μεγάλες υποδομές απαιτούν ένα διαφορετικό μητροπολιτικό σχεδιασμό για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα. Και ίσως τελικά από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και αυτή είναι η δικιά μας πρόταση που δεν φοβόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση, αν θέλουμε να δώσουμε πραγματικό περιεχόμενο στον τίτλο που χρησιμοποιούμε τόσο συχνά για τη Θεσσαλονίκη αυτή της πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Και επειδή μιλάμε για την πόλη, που είπα και πριν ότι η πόλη δεν είναι οι υποδομές, είναι οι άνθρωποι της, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που και η πόλη, αλλά και η αριστερά, δεν έχει τιμήσει όσο του αξίζει. Θέλω να αναφερθώ στο Γιάννη Πασαλίδη. Στον άνθρωπο που ως πρόεδρος της ΕΔΑ κατόρθωσε στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια να ενώσει τις διάσπαρτες δυνάμεις της αριστεράς. Να ενώσει ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές.
και να συμβάλλει ώστε λίγα μόλις χρόνια αργότερα η ΑΔΑ να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση. Και όλα αυτά σε συνθήκες που δύσκολα μπορούμε εμείς σήμερα να διανοηθούμε, γιατί τότε εκείνοι αγωνίστηκαν και μάτωσαν. Και δεν κάνω αυτή την αναφορά για να αναζητήσω εύκολες αναλογίες με το σήμερα. Ούτε το ίσκιος μας, ούτε το μπόι τους, ούτε οι δυσκολίες των εξοριών και του κυνηγητού είναι ίδιες. Οι εποχές είναι διαφορετικές. Υπάρχει όμως κάτι από εκείνη την παρακαταθήκη που παραμένει επίκαιρο. Η δύναμη της αριστεράς δεν βρίσκεται στην περιχαράκωση, αλλά στη δυνατότητά της να συνθέτει, να ενώνει, να κάνει το όραμα κοινό στόχο του αγώνα, να βάζει το συλλογικό πάνω από το ατομικό, και μου φαίνεται για πολύ καιρό το είχαμε ξεχάσει. Και αυτή είναι η ιστορική μας ευθύνη σήμερα. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων και των προοδευτικών πολιτών αυτού του τόπου. Και αυτό εμείς, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με συνέπεια, δεν θα το κάνουμε πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν θα το κάνουμε με τεχνητές συγκολήσεις, αλλά με προγραμματικές συγκλήσεις πάνω σε ένα καθαρό σχέδιο για την κοινωνία, από την κοινωνία. Οι ίδιοι οι πολίτες μας ζητάνε να τα βρούμε. Η αριστερά, λοιπόν, και πρέπει και μπορεί να ξαναγίνει πλειοψηφία. Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ στα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περάσαμε δύσκολα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κρύψουμε, όπως κάποιοι και κάποιες επιχείρησαν. Κάποιοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν. Όμως αυτό το κόμμα άντεξε. Και άντεξε γιατί είχε ανθρώπους που παραμένουν, που δούλεψαν, που δουλεύουν, που συνεχίζουν να δίνουν τις μάχες μέσα στην κοινωνία, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Σήμερα γίνεται πολύ και σοβαρή δουλειά στο κόμμα, στις οργανώσεις μας, στους τομείς, σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται καθημερινά στη Βουλή, γίνεται στην Ευρωβουλή και για αυτή τη δουλειά είμαστε περήφανοι και περήφανες. Δεν λύσαμε όλα μας τα προβλήματα, αλλά μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Ξέρουμε για ποια Ελλάδα αγωνιζόμαστε. Αυτή είναι η δική μας θέση. Επίκεντρο ο άνθρωπος. Πίστη στην αριστερά. Πίστη στις προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε εδώ. Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά. Σταθερά, καθαρά, αριστερά!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Πάπης Χριστακόπουλος και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους, Παντελής Δαβανελός στις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας 2-10-32-17-7-7-7 ο τηλεφωνικός μας αριθμός, 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα, η ημέρα που η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπάς το μεσημέρι στην συνέντευξη τύπου και η Ρένα Δούρου το βράδυ στην προκαθορισμένη ομιλία. Και εκεί ακριβώς θα πάμε και εμείς τώρα στο περιβαλλοντα χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διότι εκεί μας περιμένει ο Αντώνης Ρηγόπουλος. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς ήταν τα ημέρα σήμερα, δύσκολη νομίζω,
1: Δύσκολη, γεμάτη, αλλά ενδιαφέρουσα και η μέρα σήμερα. Πριν από πολύ λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία της Ρένας Δούρης, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μια ομιλία, θα με επιτρέψεις να πω πριν πούμε τα συγκεκριμένα που αναφέρθηκαν και ήταν πολλά, με ιδιαίτερο παλμό και θα έλεγα και με πολύ έντονο το ιδεολογικό στίγμα. Δηλαδή ήταν μια κλασική έτσι, αριστερή, να το πω, ομιλία που έδειξε και το προς τα που θέλει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά νομίζω στο το επόμενο διάστημα και στον δρόμο μου προς τις εκλογές. Ήταν μια ομιλία η οποία μύριζε εκλογές, να το πούμε έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και με πάρα πολλές προτάσεις, με πάρα πολλές συγκεκριμένες λύσεις, αλλά και με συνέστημα και με πολιτικό στοιχείο μέσα έντονο. Δηλαδή νομίζω ήταν μια έτσι αρκετά χαρακτηριστική ομιλία για το προς τα που πάει το πράγμα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Εγώ θα συμπλήρωνα, αν με επιτρέπεις, και από πού εκκινεί. Έτσι, διότι οι αναφορές στο Γιάννη Πασαλίδη και στο Μανώλη Γλέζο προφανώς δεν ήταν καθόλου τυχαίες.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Είναι για να καταδείξουν την πολιτική καταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα. Για πάμε τώρα στο περιεχόμενο της ομιλίας, γιατί καλοί οι συμβολισμοί, αλλά είναι και το πρόγραμμα που έχει σημασία.
1: Χωρίς ουσία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συμβολισμός. Η κυρία Δούρου ξεκίνησε σημειώνοντας πολιτικά πάλι ότι υπήρξαν κασάνδρες που βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι έχουν διαψευστεί βεβαίως, ότι έσφαλαν, είμαστε εδώ, είσαστε εδώ, είπε στον κόσμο που βρισκόταν στην αίθουσα για να παρακολουθήσει την ομιλία. Κράτησε ψηλά, λέει η κυρία Δούρου, τη σημαία της ανανεωτικής σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς, επιμένοντας ο ΣΥΡΙΖΑ στις αξίες της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας. Ξεκίνησε αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική, νομίζω πως και αυτό έχει σημασία, το γεγονός που προέταξε δηλαδή σαν θέμα στην ομιλία της. Μίλησε μια επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αντιπαρέβαλε την πολιτική της, που είχε εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, με την πολιτική του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και παρουσίασε επίσης το σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας των 7 σημείων που έχει ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη λογική ότι η αριστερά ήταν πάντα μια δύναμη η οποία προσπαθούσε να εξασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή. Αναφέρθηκε βέβαια και σε όλα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με το Ισραήλ, με την Παλαιστίνη και με όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Από εκεί και πέρα.
0: Έπιασε και λίγο εξοπλιστικά βέβαια, έτσι, διότι υπάρχουν τα μεγάλα ερωτήματα σχέση και με την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και ποιος θα την ελέγχει τελικά, διότι δεν φτάνει μόνο να την αγοράσουμε.
1: Γιατί είναι το μεγάλο θέμα με τον πηγαίο κώδικα. Να σας πω ότι μια που βρισκόμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περίπτερο του ΓΕΘΑ, στο οποίο υπάρχει και ένα αφιέρωμα στην ασπίδα του Οδυσσέα. Του Οδυσσέα, λες, του Αχιλλέα. Μπέρδεψα τους ήρωες. Οπότε απλά το λέω επειδή το είδα χθες και μου έκανε λίγο εντύπωση ότι το παρουσιάζουν έτσι με τόσο έτσι, επικό τρόπο, θα το έλεγα, ακόμα και το Αχιλλέα. Τώρα, η κυρία Δούρου μίλησε επίσης για το τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα, ότι ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρό κράτος, ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ευημερία για τους πολλούς, προστασία τους ευάλωτους, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για τους νέους, και μίλησε προφανώς για όλο το πρόγραμμα το οποίο το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στις προηγούμενες μέρες, δηλαδή όλο το πρόγραμμα σε σχέση με τον, με τον νέο ΕΦΚΑ, πώς αυτός θα μπορέσει να δώσει λύση σε ένα πολύ μεγάλο πεδίο, φάσμα ζητημάτων, από την υγεία, από τη στέγαση βέβαια που είναι ένα πολύ σημαντικό και το ανέφερε και ο Νίκος Παπάς πολύ αναλυτικά το μεσημέρι στην ένταξη τύπου. Ήταν δηλαδή μια ομιλία που έπιασε νομίζω όλα τα στοιχεία. Έκανε η κυρία Δούρου επίσης κάποιες αναφορές στις μάχες που θα δοθούν, με τη σειρά που θα δοθούν. Η πρώτη μάχη, έχει πει, είναι με την ακρίβεια. Η δεύτερη μάχη, τα εξειδικεύσε βέβαια πολύ περισσότερο όλα αυτά. Η δεύτερη μάχη για τη φορολογική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Η τρίτη για το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη. Και η τέταρτη, η μάχη για τα δημόσια αγαθά και το εισόδημα. Εδώ έβαλε το θέμα του 13ου μισθού. Το σχολίασε με έτσι πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μίλησε, είπε ότι δεν είμαστε με τη φιλανθρωπία, αλλά δεν είναι ούτε φιλολαϊκή πολιτική, ούτε φιλανθρωπία ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Είναι, όπως είπε, οικονομία, γιατί αυτά τα χρήματα δεν πάνε στα funds, πάνε κατευθείαν στο φαρμακείο, πάνε κατευθείαν στον μπακάλικο και βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Αυτό εξήγησε δηλαδή ότι όλη η συζήτηση για την 13η σύνταξη δεν μπορεί να αναλώνεται στο αν αυτά τα λεφτά υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, γιατί αυτά τα λεφτά, όπως εξήγησε, ουσιαστικά θα επανεπενδυθούν άμεσα mm-hmm. στην ελληνική οικονομία και όχι με την αναμονή του τι θα αποφασίσει να κάνει ένα γεράκι, ένα hedge fund, ας πούμε, που θα περάσει τα χέρια του κανονικά.
0: Ναι. Εντάξει, ειδική αναφορά βέβαια και στο κομμάτι του πολιτισμού, και πρέπει να σου πω ότι εγώ ξεχώρισα από την ομιλία της κυρίας Δούρου το κομμάτι που αναφέρθηκε και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όταν δηλαδή υπενθύμησε σε όλους μας ότι την περίοδο που διοικούσε την περιφέρεια Αττικής, από το 2014 δηλαδή μέχρι το 2019, ορίστηκε μέχρι και εντεταλμένη περιφερειακός σύμβουλος για ζητήματα που αφορούσαν τα άτομα με αναπηρία, θέλοντας προφανώς να δείξει ότι η βεντάλια του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ ανοιχτή στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Σαφώς και αυτό, και επειδή είπες για την περίοδο της θητείας της ως περιφερειάρχη, να σημειώσω και εδώ ρίσω να παρόδω και την αναφορά της γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Ήταν και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εδώ, ήταν δηλαδή, υπήρχε μια συζήτηση για όλο αυτό και για την ανάγκη να υπάρξει έτσι, με πολύ περισσότερη αυτονομία στις δημοτικές αρχές, να μπορούν να πάρουν αποφάσεις, να γίνουν μητροπολιτικοί δύναμοι πραγματικά, δηλαδή και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά ειδικά συζήτηση εδώ για τη Θεσσαλονίκη, λόγω του που είμαστε στην διεθνή έκθεση.
0: Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε. Νομίζω πρέπει να προλάβεις ένα αεροπλάνο.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε λίγαν συντόμως από την εκπομπή σου.
1: Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, δεν θα προλάβουμε, αλλά θα τα μάθετε όλα σίγουρα από την Αυγή, από τις Κυριακές, που έχει πάρα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ και για τα οικονομικά μέτρα και από τα και όλα όσα έχουν γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες και όσα έχουν υποθεί και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο.
0: Άντε, ξεκίνα, μήπως γράψεις καμιά ράδα μέσα στο ταξί και στο αεροπλάνο, γιατί κάτι περιμένει γράφουμε, ο κόσμος. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό
0: σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστούμε. Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από τη Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησε όλη την σημερινή δύσκολη μέρα και από την πρωινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της κυρίας Ρένας Δούρου, όπου και μας μετέφερε όχι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και το κλίμα. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε, διότι έχουμε πολύ ψωμί από την Θεσσαλονίκη ακόμα.

0: έτερος Καπαδόκης του πολιτικού ρεπορτάζ του Κόκκινου. Ο Κώστας Σαββόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και αυτός από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κώστα, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη.
0: Τρέχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, όντως τρέχουμε και το θέμα είναι ότι όποιος μείνει άνεργος μπορεί να κοπούν και τα επιδόματά του. Τουλάχιστον αν εφαρμοζόταν ή εφαρμοστεί η πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και αυτό συζητήθηκε και πολύ στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί ως λαγός του κυρίου Μητσοτάκη, ασχέτως αν ο ίδιος αναγκάστηκε, αφού μέτρησε αντιδράσεις και αρνητικές αντιδράσεις, να αδειάσει τον ίδιο του τον εαυτό. Mm-hmm. Τι έχει γίνει λοιπόν? Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης η πρόταση, η προσωπική όπως είπε, του κυβερνητικού εκπροσώπου για περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, καθώς οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και εντός της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν εδώ πολιτευτές στη Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας που έλεγαν πως δεν είναι δυνατόν σε μια προεκλογική περίοδο ή στην αφετηρία της προεκλογικής περίοδου να γίνονται δηλώσεις με τέτοιο αντικοινωνικό πρόσημο. Mm-hmm. Μετά τις αντιδράσεις λοιπόν που ακολούθησαν, ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να αδειάσει τον εαυτό του, αφού όπως είπαμε μετρήθηκαν οι αντιδράσεις. Πρόκειται, σημείωση για προσωπική άποψη, που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν και όχι για επίσημη κυβερνητική πρόταση. Υποστήριξε ωστόσο, πήγε να βγει από πάνω, πως οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κρούν ανοιχτές θύρες, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που εξεταζόταν μια τέτοια αλλαγή, θα έπρεπε να προβλεφθούν εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων. Τι μας είπε ο κ. Μαρινάκης? Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα χτυπούν ανοιχτές πόρτες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη εκφράζω προσωπικές θέσεις. Άλλωστε τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν, μας θύμισε ο κύριος Μαρινάκης, έχοντας επισημάνει ότι αν ποτέ και τέτοιο προχωρούσε θα έπρεπε να ληφθεί ειδική μέρημνα για ειδικές περιπτώσεις όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας ή εποχικοί εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
1: Η δήλωση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη πυροδότησε αντιδράσεις και προκάλεσε το άδειασμα, τις διακριτικές αποστάσεις και τις αποστάσεις ο καθένας κρίνει της Υπουργού Εργασίας της Νίκης Κεραμέως. Η Νίκη Κεραμέως μετά από αρκετή ώρα από αυτή τη δήλωση σημείωσε πως αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου και δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης και πως το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα και δεν είναι προνοιακό και πως όλοι οι εργαζόμενοι όπως εξήγησε πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε
0: μάλιστα
1: τη σιωπή του Πρωθυπουργού. Φυσικά κανείς δεν περίμενε ότι θα έχουμε διαρροές από το Πρωθυπουργικό Γραφείο ή το στενό Πρωθυπουργικό πυρήνα. Άλλωστε ο ίδιος ο Μαρινάκης ανήκει στο στενό επιτελικό πυρήνα. Και φυσικά έχουμε τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση με τον Πασόκ να κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη μιας πιθανής νέας κυβερνητικής θητείας. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες και πως το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση. Θύμισε τις δηλώσεις δηλαδή του κ. Μαρινάκη ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες αιμονές της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, σε δική μας ερώτηση, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για μια αποκρουστική αντικοινωνική δήλωση, καλώντας τον κύριο Μητσοτάκη να πάρει θέση. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, τόνισε πως η κυβέρνηση τιμωρεί την ανεργία και οθεί τους πολίτες στην εργασιακή εκμετάλλευση. Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για πρωτοφανή εξαθλίωση των ανέργων, κινούμενοι στο ίδιο μήκος κύματος σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για μια βαθιά κοινική πρόταση. Υπάρχει λοιπόν, Μπάμπη, εδώ ένα κλίμα δυσαρέσκειας, αναταραχής εντός της Δημοκρατίας, καθώς αυτή η δήλωση θεωρείται ιδιαίτερα ομή και βάρβαρη, ακόμα και από πολιτευτές της κυβερνητικής παράταξης. Και όλο αυτό κουμπώνει σε σχέση με τον και στο θέμα, για να πιάσουμε όλο το πλάνο της κυβερνητικής αναταραχής, κουμπώνει και στο θέμα του καυγά του μακάριου Λαζαρίδη με τον διευθυντή του γραφείου του κυρίου Δένδια, επειδή δεν σήκωσε το τηλέφωνο στον μακάριο Λαζαρίδη. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό ίσως από τα προσεχή, καθώς ο μακάριος Λαζαρίδης θεωρείται μητσοτακικός και ο Νίκος Δένδιας ως γνωστόν θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους δελφίνους. Αργότερα μάθαμε ότι αντικαταστάθηκε ο εισηγητής, αντικαταστάθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης που ήταν εισηγητής σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μία ωραία ατμόσφαιρα στην Νέα Δημοκρατία. Αν μη τι άλλο, υπάρχουν νεύρα τεντωμένα με όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες δύο μέρες και μένει να δούμε από εκεί και πέρα πώς, αν υπάρχουν και ποιες θα είναι, κυρίως ποιες θα είναι οι βαλβίδες της αποσυμπίεσης. Μένει να το δούμε αυτό πάντα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και λέγαμε ότι δεν τα πάει καλά η κέντρο αριστερά. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος από την Θεσσαλονίκη. Και αυτός να μας μεταφέρει το τι γίνεται, το τι περίπου γίνεται, το τι ακριβώς γίνεται στην δεξιά πολυκατοικία εκεί, στην Γαλάζια Παράταξη, στην Νέα Δημοκρατία. Όπου βλέπουμε βεβαίως την κατάσταση να μην είναι καθόλου καλή. Και αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου τυχαίο. Διότι πίσω από όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε, στην πραγματικότητα βλέπουμε την επισφάλεια που νιώθουν οι τάσεις και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την επόμενη μέρα. Τα δημοσκοπικά ποσοστά πέφτουν, η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι το ενδεχόμενο σενάριο της αυτοδύναμης τρίτης θητείας δεν φαίνεται να είναι αρκετά κοντά. Και κάπως έτσι έρχεται στο προσκήνιο και η επόμενη ερώτηση που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα γαλάζια στελέχη: ποιοι από αυτούς θα επανεκλεγούν στην επόμενη Βουλή? Χαμηλά ποσοστά σημαίνει λιγότερες έδρες και εκεί ξεκινάει και το μεγάλο παιχνίδι εσωκομματικά του Μοσχάτου της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε στο κατά το δυνατόν τους κανονικούς ρυθμούς μας, γιατί σας έχω και μια αποκάλυψη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν. Και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Και 4 στο κόκκινο.

κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. 2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. 69-85-87-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας.

Να πούμε την καλησπέρα μας στη Μαρία που λέει επιτέλους πως μας ακούει ζωντανά. Άντε, παφορμής του μήνυματός σου Μαρία, να κάνω και τη μεγάλη αποκάλυψη λοιπόν. Διότι σήμερα Παρασκευή είναι το τελευταίο ρέζουμε που θα ακούσουμε, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα, για όσους έχετε δει το καινούριο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε σήμερα, θα είμαστε μαζί 9 με 10 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στο βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τις ωραίες μουσικές που μας βάζει εδώ πέρα ο Γιώργος Μπαλούμης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις και ίσως καταφέρουμε να εντάξουμε και λίγο μουσική μέσα στο μαγκαζίνο, το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον, αλλά τι, μόνο θεωρητικά και πρακτικά πρέπει να είναι έτσι, με μια συγκεκριμένη δομή και να έχει και μια σοβαρότητα. Και δεν εννοώ ότι η μουσική δεν έχει σοβαρότητα, εννοώ ότι πρέπει να ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο και, πάση περιπτώσει, μη λέμε πολλά, θα το σκεφτούμε το Σαββατοκύριακο με τον Γιώργο και θα συσκεφτούμε τη Δευτέρα 9 παρα 5 για να δούμε πώς θα το κάνουμε. Μας έλεγε λοιπόν νωρίτερα ο Αντώνης Ρηγόπουλος από την Θεσσαλονίκη τα της ομιλίας της Ρένας Δούρου, είπαμε, με αναφορές που καταδεικνύουν την πολιτική καταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Μία αναφορά ήταν αυτή στον Γιάννη Πασαλίδη, μία αναφορά στον Μάνολη Γκλέζο, αλλά είχαμε και νεότερες αναφορές, πρέπει να σας πω. Και νεότερες όχι σε ό,τι αφορά το πρόσωπο το οποίο αναφέρθηκε, διότι το πρόσωπο που αναφέρθηκε προηγείται τουλάχιστον του Μανώλη Γλέζου, αν και μάλλον συμπέσανε λιγάκι για κάποια χρόνια. Αυτό δηλαδή το όνομα του Γλινού, που ήταν ο άνθρωπος πίσω από το ιδεολογικό και το πολιτικό εγχείρημα του ΕΑΜ. Αλλά νεότερο, διότι με την αναφορά αυτή η Ρένα Δούρου προσπάθησε να καταδείξει τη διασύνδεση που είχε τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κινήματα, τις κοινωνικές δομές, τις δομές αλληλεγγύης. Η Ρένα Δούρου επίσης μίλησε για τις μάχες του ΣΥΡΙΖΑ σε 4 επίπεδα πολιτικής αντιπαράθεσης με το κυρίαρχο πολιτικό μοντέλο. Και όταν λέμε με το κυρίαρχο πολιτικό μοντέλο, εννοούμε το κυρίαρχο πολιτικό μοντέλο εντός των τυχών, δηλαδή αυτό της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που συνηθίζουμε να τα ονομάζουμε συστημικά, εννοώντας βέβαια ότι μιλάμε για τα κόμματα τα οποία κατευθύνονται ή εκπορεύονται από τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Αλλά βέβαια και για το διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, διότι και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τέσσερις λοιπόν οι μάχες του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη μάχη, η ακρίβεια, και το μεταφράζει η Ρένα Δούρου αυτό ως μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και επειδή αυτά από μόνα τους, όπως είπε η κυρία Δούρου, δεν αρκούν, θα πρέπει να μπει και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά και αγροεφόδια, καθώς επίσης και έλεγχος της τιμής από το χωράφι μέχρι το ράφι. Εδώ μπαίνουμε και στην επόμενη φάση αυτής της πρώτης μάχης, που αφορά βεβαίως την ενέργεια και την ανάκτηση σε δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ. Και μάλιστα όχι μόνο την ανάκτηση, αλλά και την θέσπιση μηχανισμού αποτροπής των υπεκερδών που βλέπουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα οι πολιτικές που ακολουθούν τώρα οι διοικήσεις της ΔΕΗ και της ΕΛΠΕ, οι οποίες ως γνωστόν είναι τοποθετημένες και κατ' επιλογή της κυβέρνησης.
Η συνέχεια αυτού του στόχου αφορά το τραπεζικό σύστημα με την ανάκτηση πλειοψηφίας σε μια συστημική τράπεζα για να δημιουργηθούν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και για την δυνατότητα χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, διότι είναι γνωστό σε όλους πως το προηγούμενο διάστημα η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό είναι από ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Φορολόγηση των υπεκερδών των τραπεζών, δηληστηρίων και ενεργειακών ολιγοπολίων χρηματοδοτεί με βάση το πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιο για να έχει ρεαλιστική εφαρμογή. Η δεύτερη μάχη που θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ αφορά την φορολογική δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο τίτλος που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην δεύτερη μάχη. Αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με ένα κανόνα. Λιγότερο βάρος στους πολλούς, μεγαλύτερη συνεισφορά εκεί που υπάρχει μεγάλη φοροδοτική ικανότητα, χωρίς συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση. Θυμάστε που μιλούσαμε στο παρελθόν αλλά και τώρα πρόσφατα για το μείγμα της πολιτικής. Εδώ μιλάμε για το μείγμα της φορολόγησης. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει δραστική μείωση στην φορολογία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Και με βάση τον προγραμματισμό και με βάση το σχεδιασμό και με βάση τους υπολογισμούς που έχει κάνει η οικονομική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με καθαρό μισθό 1.250 ευρώ θα έχει όφελος περίπου 1.200 ευρώ το χρόνο από την άμεση φορολογία. Αυτό όμως είναι ένα μέτρο το οποίο έχει κόστος, το οποίο και έχει υπολογιστεί. Η απώλεια εσόδων λοιπόν για το ελληνικό δημόσιο από αυτή τη νέα κλίμακα εκτιμάται περίπου στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς καλύπτονται αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ? Το είπε νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου ο Νίκος Παπάς, υπερθεμάτησε η Ρεναδούρου στην ομιλία της. Εντάσσουμε τα μερίσματα στην κλίμακα φορολογίας εισοδημάτων και αυξάνουμε τη συνεισφορά των πολύ υψηλών εισοδημάτων. Η εκτιμόμενη απόδοση είναι περίπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι από την ομιλία της Ρεναδούρου μοταμό. Και αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας θέλει να κατανοήσει πλήρως τι ακριβώς θα συμβεί την επόμενη μέρα, έχουμε και παράδειγμα μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% σε 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ. Και επειδή μιλάμε για κέρδη έως 220.000 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε περίπου για το 80 με 85% των επαγγελματιών. Η τρίτη μάχη η οποία θα δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ομολογώ ότι είναι μία από τις πιο κρίσιμες είναι αυτή που αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία και μετέφερε η Ρεναδούρου, το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε από 203 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 240 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Από αυτά τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 73 δισεκατομμύρια ευρώ είναι κόκκινα δάνεια τα οποία βρίσκονται στα χέρια των funds.

Και η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα έχει με έναν τρόπο ήδη περιγραφεί και ήδη έχει δοθεί, διότι τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει στην Βουλή σχέδιο νόμου για την ελάφρυνση. Τι έλεγε εκείνο ο νόμος και τι λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Δημόσιος χρηματοδοτικός μηχανισμός να αποκτήσει τα κόκκινα δάνεια και να τα ρυθμίσει με βάση την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θέσπιση πάγιας ρύθμισης 120 δόσεων για χρέη προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΔΕ. Τα χρέη δηλαδή προς το δημόσιο στην πραγματικότητα. Και επειδή το μόνιμο ερώτημα είναι και πώς θα το κάνετε αυτό, η απάντηση που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει λοιπόν μέρος της λύσης, είπε η Ρένα Δώρου. Διεθνώς συνταξιοδοτικά κεφάλαια επενδύουν σε μεγάλες υποδομές και μακροχρόνια περιουσιακά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, ο ΕΦΚΑ θα γίνει το όχημα προκειμένου να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, διότι με βάση το σχεδιασμό ο ΕΦΚΑ θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τις οφειλές και τα ακίνητα και θα τα αναδιανύμει εκεί που τους ανήκουν στην πραγματικότητα, διότι το κράτος μπορεί να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις, διότι δεν λειτουργεί ή εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε να λειτουργεί με βάση το κέρδος.

Και πάμε να δούμε και την τέταρτη μάχη του ΣΥΡΙΖΑ, δημόσια αγαθά και εισόδημα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, την επόμενη μέρα των εκλογών προβλέπεται περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την υγεία και 400 για την παιδεία, επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης του συνταξιούχους. Ενώ επειδή όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, θα πρέπει να έχουν ένα αντίβαρο, δηλαδή να αποδείξεις, να πεις το που θα βρεις τα λεφτά, η απάντηση αυτή έρχεται. Έρχεται, έχει δοθεί ήδη από τον Νίκο Παπά, δόθηκε και από την Ρένα Δούρου. Η απάντηση λοιπόν στο που θα βρείτε τα λεφτά, η κυβέρνηση επικαλείται το δημοσιονομικό κόφτη, όμως αποκρύπτει πώς λειτουργεί πραγματικά. Γιατί όπως σημειώνει η Ρένα Δούρου, ο ευρωπαϊκός κανόνας μετρά τις καθαρές δαπάνες. Ας πούμε, λέει ότι ο κανόνας επιτρέπει αύξηση καθαρών δαπανών κατά 100. Επιβάλλεται λοιπόν έκτακτη φορολογία στα υπερκέρδη τραπεζών, δηληστηρίων και ενεργειακών ολιγοπολίων και εισπράττονται τα 20, τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν από τις δαπάνες, δηλαδή 120 μείον 20 ίσον 100.

Και αυτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε μια πολύ απλή αρχή, όπως διευκρίνησε η Ρένα Δούρου. Εμείς, είπε, θέλουμε να ευημερούν οι άνθρωποι. Αυτό ήταν και παραμένει η πρώτη προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε. Πάρα αυτά, έχουμε και μια τηλεφωνική να κάνουμε. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, να δούμε πώς πήγε αυτή η ιστορία με τον αγιασμό σήμερα. Από κενά, τι γίνεται.

Σταχυολογώντα σημεία από την ομιλία της Ρένας Δούρου αλλά και του Νίκου Παπά σήμερα από την Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι αυτό που ξεχωρίζει μεταξύ άλλων είναι φυσικά και το σκληρό μέτωπο το οποίο οργανώνεται, το οποίο συγκροτείται κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό διότι ως αναμενόταν το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής κριτικής που άσκησε η Ρένα Δούρου στράφηκε προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς το Πρωθυπουργό και στα θέματα που αφορούν την θεσμική διοίκηση, τον τρόπο δηλαδή διαχείρισης των θεσμών, αλλά κυρίως και όχι αδίκως σε ζητήματα που αφορούσαν το κράτος δικαίου. Και εδώ που τα λέμε, από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να σταματήσει, από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα ΤΕΜΠΗ. Διαφάνεια, λογοδοσία και ισονομία είναι λέξεις άγνωστες για την Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη. Ήταν μια παραφθορά του λόγου της Ρένας Δούρου.

0: που κατέληξε με το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ για τις επόμενες, για τις ερχόμενες εκλογές και για το επόμενο διάστημα, σταθερά, δυνατά, αριστερά. Πάμε για μουσικούλα. Σήμερα θα ακούσουμε πολύ μουσικούλα. Θα ακούσουμε λοιπόν μουσικούλα, θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και θα επιστρέψουμε με την τηλεφωνική.
1: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
2: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι... ...τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγάζι της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες... ...σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν... ...και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι... ...αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10. 91 και

105 και 5 στο κόκκινο. Mm-hmm.

0: κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 107 και 7 για την Πάτρα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 2-10-32-17-7-7-7 ο τηλεφωνικός μας αριθμός, 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι η τελευταία εκπομπή Ρεζουμέ. Είναι ο Γιώργος Μπαλούμη στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος της επικοινωνίας, ο Πάπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Κύριε Καργόπουλε, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλό σας βράδυ και εσάς και στους αγροτές σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, προσπαθούμε.
0: Σήμερα πρέπει να ήταν δύσκολη ημέρα, η μέρα του αγιασμού.
1: Ναι, ναι, ήταν παρόλες, να το πω έτσι, εξαγγελίες της κυβέρνησης. Ακούμε κάθε χρόνο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση σαν την πρώτη μέρα. Τα κενά τα χιλιάδες, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική παιδεία. Θέλω να σας πω κάποια στοιχεία.
0: Βεβαίως, θα μας πείτε, βεβαίως.
1: Πέρυσι είχαν δουλέψει 45 με 46.000 αναπληρωτές. Mm-hmm. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ειδική και γενική αγωγή. Οι συνταξιοδοτήσεις ήταν περίπου ίδιες με τους διορισμούς. Και στην πρώτη φάση αναπληρωτών πήραν μόνο 30.000 που δεν θα παρουσιαστούν και όλοι, γιατί ξέρετε έχουμε 10 με 15% παρετήσεις των αναπληρωτών. Θα πούμε μετά γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα με απλά νούμερα τα κενά είναι πάνω από 10.000 και μεγάλο πρόβλημα έχει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενική, όπου εκεί πραγματικά τα νούμερα είναι επικαρδιωτικά. Πέρυσι είχαν δουλέψει 8.200 συνάδελφοι και συναδέλφες αναπληρωτές. Βγήκαν 2.588 στη σύνταξη. Οι διορισμοί ήταν μόνο 910 και πήραν 4.109 αναπληρωτές. Αν το βάλετε κάτω με τα νούμερα που δίνουν αυτοί, έχουμε σίγουρα τουλάχιστον 6.000 κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη γενική παιδεία. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα γνωστά κάθε χρόνο, χιλιάδες χαμένες ώρες. Παραλαδικώς εξεταζόμενα θέματα ξεκίνησαν να διδάσκονται το Δεκέμβρη, το Γενάρη. Τα γνωστά που ζούμε κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, από την άλλη δουλεύουν τα φροντιστήρια όμως.
1: Ναι. Και να πω κιόλας, κατάπιστη δήλωση της βούλτευσης, δεν ξέρω αν την είχατε ακούσει.
0: Βέβαια.
1: Που είπε ότι για τα κενά φταίνε οι γυμνούσες συναδέλφισσες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε ότι οι συναδέλφισσες είναι μοναδικές εργαζόμενες στην Ελλάδα αναπληρώτριες, που δεν δικαιούνται 9 μιλιάδια ανατροφής τέκνου. Με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου να έφτασε σε μια ηλικία και να μην μπορέσει να κάνει οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να το επιλέγεις, είναι δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς να μην κάνει άμα δεν θέλει. Αλλά είναι άλλο πράγμα να θες να κάνεις οικογένεια και να σου απαγορεύει το ελληνικό κράτος επειδή αποφάσισε να περιετήσει το δημόσιο σχολείο. Και φτάνουν οι συναδέλφοι και οι συνάδελφοι σε μια ηλικία 35-40 χρόνια να κάνουν οικογένεια, διορίζονται, παίρνουν την 9 μηνάδια που δικαιούνται όπως όλοι οι εργαζόμενοι, αφού διοριστούν γιατί σαν απειλωτές δεν τη δικαιούνται, με βάση, και δαιμονοποιούνται, στοχοποιούνται για το αυτονόητο δικαίωμα του εργαζομένου. Δηλαδή μιλάμε ένα απίστευτο. Αντί να ζητήσω ένα συγγνώμη. Που τόσα χρόνια, ξέρετε, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο κενό με τα 12 χρόνια διορουστίας του μνημονίου, το οποίο δεν καλύφθηκε ποτέ. Με αποτέλεσμα στα τακτικά κενά που υπάρχουν λόγω αυτής της αδιοριστίας, προστίθεται και τα έκτακτα και η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να διορίσουν άμεσα προσωπικό να καλυφθούν τα πραγματικά κενά, και τότε τα έκτακτα κενά που είναι άδειε λοχεία, ασθενεία, ανατροφή τέκνου, δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα κομμάτι. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Κύριε Καργόπουλε, ποιο είναι το νούμερο? Ας υποθέσουμε ότι μια κυβέρνηση έπαιρνε τη γενναία απόφαση να λήξει μία και καλή το ζήτημα των αναπληρωτών ή των κενών, εν πάση περιπτώσει. Γιατί φαντάζομαι αναπληρωτές πάντα θα υπάρχουν, διότι υπάρχουν πάντα λόγοι που θα συνηγορούν στο να υπάρχουν αναπληρωτές. Αλλά αν αποφάσιζε μια κυβέρνηση να καλύψει με γενναιότητα το πρόβλημα, πόσες προσλήψεις θα έπρεπε να κάνει?
1: Σίγουρα θα έπρεπε να διορίσουν πάνω από 30.000 πρωτοβάθμια τετραβάθμια και γενική αγωγή για να λυθεί το πρόβλημα με βάση τα δικά τους στοιχεία.
0: Ναι.
1: Με βάση τα δικά τους, γιατί εμείς έχουμε άλλες θέσεις. Γιατί μας ενδιαφέρει και η ποιότητα στην εκπαίδευση. Γιατί αυτό το κενό υπάρχει με τα συγχωρευμένα τμήματα, με 27 μαθητές, με κατευθύνσεις που είναι μεγάλες. Εμείς έχουμε θέση. Λέμε για 20 μαθητές ανατάξει, 15 στην κατεύθυνση, στα εργαστήρια, παράλληλη στήριξη όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Και όχι αυτό που γίνεται να βαφτίζουμε τμήμα ένταξη την ομαδική παράλληλη επί της ουσίας, γιατί αυτό κάνουνε. Βάζουμε μια παράλληλη για 4-5 παιδιά και το βάζουμε στην τάξη μετά για το βαφτίζουμε το τμήμα ένταξη.
0: Ναι.
1: Για να λειτουργήσουν στοιχειοδός με βάση τα δικά του δεδομένα θέλει πάνω από 30.000 ζωισμού σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, με βάση που θα λέμε, εμείς πρέπει να δούμε παραπάνω. Mm-hmm. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και το δεύτερο είναι η κατάσταση σχολική στέγη, βέβαια. Η οποία είναι τραγική. Ναι, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε δύο λόγια, δύο στοιχεία γι' αυτό.
0: Εδώ, κύριε Καρκόπουλε, έχουμε όλο το χρόνο να πούμε ό,τι κρίνεται ότι είναι αναγκαίο να υποθεί και θα παρακαλέσουμε να έχουμε και εμείς το χρόνο να ρωτήσουμε ό,τι κρίνουμε αναγκαίο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι, ξέρετε, πολυδιαφημίζεται το πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκη. Mm-hmm. Έγινε και γνωστή φιέστα, διάλεξε και σχολείο κιόλας και πρωθυπουργός.
0: Σωστά.
1: Το σχολείο Ρόζα Εμβριώτη. Είναι το πρώτο που έχει ιδρύσει η ίδια η Ρόζα Εμβριώτη, από το 1937 με συνεχή λειτουργία, το πρώτο σχολείο ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Θα τρίζουν τα κόκκαλα όταν τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να παρουσιάζουν το σχολείο, αλλά αφήστε το αυτό. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Καλύπτει μόνο 670 σχολικές μονάδες. Έχει να κάνει μόνο με αύλιους χώρους, ράμπες, αμαία και τουαλέτες. Σημαντικό οι ράμπες, αμαία βέβαια και οι τουαλέτες. Αλλά οι σχολικές μονάδες είναι πάνω από 12.500. Και βέβαια δεν γίνεται λόγο για τη στατικότητα των κτηρίων, που είναι το πιο βασικό πρόβλημα. Mm-hmm. Που έχει προχωρήσει ένα έλεγχο σε επίπεδο Α, που σημαίνει οπτικό έλεγχο από το μηχανικό. Το έλεγχο Β, που είναι όντω το βασικό ζήτημα, που έχει να κάνει με ένα πιο εμπεριστατωμένο έλεγχο, δεν προχωράει γιατί ακριβώ οι Δήμοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Να συντηρήσουν τα σχολεία και να τα διορθώσουν.
0: Ναι, αλλά από την άλλη είναι δύο... και υποχρέωσή του, για να μην τα φορτώνουμε όλα στο Υπουργείο. Θέλω να πω δηλαδή να αποδώσουμε αυτά που πρέπει εκεί που πρέπει.
1: Ειδικά για Δήμους που είναι, ξέρετε, τα χειρότερα σχολεία είναι εκεί πέρα που είναι πιο πλούσιοι Δήμοι. Έχει αυτό το εξήμορο. Σε τουριστικές περιοχές, εγώ έχω υπηρετήσει στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, έχουν χτιστεί τα πάντα, χιλιάδες δωμάτια για τον τουρισμό κάθε χρόνο και τώρα φτιάξαν σχολεία της Κεφαλονιάς, ήταν τα μισά σχολεία σε λιώμενα. Και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά που έχουν φύγει. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά προβλήματα για να συζητήσουμε μετά για το κύριο που είναι το τι διδάσκουμε, την ποιότητα. Mm-hmm. Αλλά αν δεν λύσει το κύριο που είναι το να υπάρχουν επαρκές προσωπικό. Και να έχουμε ένα ασφαλές κτίριο. Μετά το άλλο που είναι το τι διδάσκουμε, την ποιότητα των σχολικών εκδηλώσεων, των προγραμμάτων, το πώς βοηθάμε τα παιδιά, αντικειμενικά έχετε δεύτερο μετά. Ναι. Όταν έχει λύσει το πρώτο. Να πω και ένα ζήτημα που βάλαμε στον Υπουργό. Mm-hmm. Ήταν το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια είναι το επάγγελμα γίνει αντιδημοφιλές πλέον. Ξέρετε, ήταν 22.000 λιγότερες αιτήσεις στον ΑΣΕΠ.
0: Μάλιστα.
1: Μείναν 240 θέσεις κενές μόνιμων διορισμών λόγω έλλειψη ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Το δεν ξάγινε. Πέρα από τις παρετήσεις των αναπληρωτών. Αυτό έχει να κάνει με τους μισθούς πείνας. Ξέρετε, παίρνουμε λίγο πάνω από 8 κατοστάρικα αναδιορισμένος, σκάρτα χιλιάρικο αναπληρωτής, με ενίκη 6 και 7 κατοστάρικα, όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, και στην Αθήνα και στο Σαλονίκη πάνε και σαν σπίτι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, είναι πραγματικά απίστευτη και η απόφαση του ΣΤΕ. Δεν ξέρω αν το είδατε που είχε προσφύγει η ΑΔΔΗ για το 12 και 13ο μισθό.
0: Βέβαια, αλίμονο.
1: Και δεν είναι μόνο ότι την απέρριψε, είναι ότι η αιτιολόγηση που είπαν οι άνθρωποι ότι δεν επηρεάζει την αξιοπρεπή διαβίωση του δημοσίου υπαλλήλου η μη καταβολή του 10 και 13 μισθού.
0: Ακριβώς.
1: Σαν
0: να μην χρειάζεται τα χρήματα αυτά, δηλαδή.
1: Ναι. Να πάω να το συζητήσουμε τις αδέρφες των αποκόρων Αχανίων που ήμουν στη σκηνή μαζί με την κόρη της 4 χρόνια το παιδί της. Mm-hmm. Με τους αδέρφους που κοιμούνται στη Ρόδο στα Μάξια, στο Κάμινγκ της Σαντορίνης. Αφού μπορούν να πούνε βέβαια τι μισθό παίρνουν οι ίδιοι. Ναι. Βγάζω αυτές τις αποφάσεις. Και πραγματικά οι διεξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ήταν. Δηλαδή θα σας δώσω. Αντί για δώρο 500 ευρώ μεικτά, τα επόμενα Χριστούγεννα, αφού με ψηφίσετε πρώτα.
0: Βέβαια, έτσι δεν πάει.
1: Μιλάμε, είναι πρόκληση. Και ξέρετε, τώρα μιλάμε για έναν κλάδο, για να τα λέμε όλα. Έχουμε από τα μνημόνια, χάσαμε δύο μισθούς, τρία επιδόματα και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Mm-hmm. Περάσανε όλες τις κυβερνήσεις, αυτά ήταν προστολές μνημονιακής υποχρεώσεις, υποτίθεται. Καταργήθηκαν τα μνημόνια πόσα χρόνια μετά, υποτίθεται. Αλλά από αυτούς τους μνημονιακούς νόμους δεν έχει καταργηθεί κανένας που αφορά το εισόδημά μας.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια δεν θα πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί στρατιώτες. Και πώς φτάνουν τους γιατρούς τώρα. Και δεν είναι μόνο πρόβλημα μόνο της Ελλάδας, σε όλη την Ευρώπη σημαίνει αυτό. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Ναι. Άρα πρέπει να, συζητάμε για αναβάθμιση εκπαίδευσης, πρέπει να έχεις ένα εκπαιδευτικό που να ζει με αξιοπρέπεια, να υπάρχει στο σχολείο εκπαιδευτικός, αυτός που ζει με αξιοπρέπεια, και δεύτερον και ένα ασφαλές κτίριο. Που να μπορεί να γίνεται το μάθημα, να ελέγχει την κατάλληλη υποδομή, τα εργαστήριά του, πληροφορική, φυσικών επιστημών, δραστηριότητε και μετά να συζητήσουμε το άλλο που είναι το τι διδάσκει το μαθητή, ποια μαθήματα χρειάζονται, το περιεχόμενό του.
0: Ναι. Εντάξει. Πάντως δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για αυτή την σοκαριστική έρευνα, η οποία έκθεση μάλλον της
1: PISA,
0: που παρουσιάζει ένα στου δύο μαθητέ να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ στοιχειώδεις, πώς να το πούμε τώρα, skills είναι η αγγλική λέξη, να έχουν ικανότητες. Πολύ στοιχειώδεις ικανότητες. Πρέπει να σας πω, δεν ξέρω ποια είναι η ειδικότητά σας. Εγώ θυμάμαι πηγαίνοντας στην πρώτη ηλικίου μία φιλόλογο να μας λέει την πρώτη μέρα του μαθήματος ότι ο στόχος φέτος είναι να μπορείτε να συντάξετε μια δήλωση του νόμου 105.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι πριν από 30 χρόνια το σχολείο είχε μια τέτοιου είδους αντίληψη. Σήμερα την έχει.
1: Θα πω γιατί μας απασχολεί. Βγήκαμε και ως Ομοσπονδία και στα μέσα ενημέρωσης.
0: Βέβαια, έχω μιλήσει με την κυρία Πίτζα ούτως ή άλλως.
1: Ναι, Πίτζα. Θα συζητήσουμε για τα πραγματικά στη κέντρα. Και να πούμε όμως τώρα ότι πίζα αυτό το πρόγραμμα. Τα αρχικά του τα ξέρετε ότι είναι διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης, αποτίμησης, να το πω έτσι, των μαθητών.
0: Ναι, αυτό έχει και ένα κύρος από μόνο του, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται από κάποιο ανεξάρτητο φορέα, να ξέρετε, δεν είναι κάποιο πανεπιστήμιο. Γίνεται από τον ΟΣΑ, ο οποίος έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Γιατί όσο ασχολούμαστε με την έρευνα, και ειδικά την εκπαιδευτική, έχουμε μάθει όταν γίνεται μια έρευνα να μελετάμε ποιο την κάνει και γιατί την κάνει.
0: Γιατί
1: ξέρετε, ένα στοιχείο, θα σου πει ένα παράδειγμα, ένα στοιχείο που το παρουσιάσει έτσι, που το παρουσιάσει κι αλλιώ. Πουθενά όμω δεν εμφανίσανε στοιχεία τη έρευνα, τώρα δεν τα έχω και μπροστά μου, να σα τα πω με ακρίβεια, αλλά ήταν 48% των μαθητών, οι οποίοι στην Ελλάδα, από την έρευνα που κάνανε, οι οποίοι δήλωσαν με του μαθητέ ότι είχαν πρόβλημα χαμηλότερη στην ιστορική τη διδασκαλία λόγω έλλειψη προσωπικού. 78% του μαθητών λόγω έλλειψη διευθυντικού προσωπικού, που είναι συνάδελφοι τη ειδική αγωγή. Ναι. Που στις χώρες του Ωσάνης είναι 38. Ένα 39% των Ελλήνων μαθητών δήλωσε ότι έχει χάσει τουλάχιστον μία ώρα λόγω έλλειψης προσωπικού. Ή ότι έχει δυσκολίες με το σχολικό εγχείρημα. Αυτά τα νούμερα δεν είναι που θέλω να βρω και ένα άλλο στοιχείο. Επειδή στην Ελλάδα ακριβώς δεν έχει προχωρήσει η πολιτική του ΟΣΑ τόσο πολύ, που είναι η πολιτική κατηγοριοποίηση των σχολείων και υποβάθμιση του μορφωτικού επίπεδου στα λαϊκά σχολεία, αν δείτε το έχει έρευνα μέσα. Γιατί έχουν κάποια αξιόλογα στοιχεία, μετρούν την επίδοση σχέση με την κοινωνικο-οικονομική προέλευση του μαθητή.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάνε για την Ελλάδα για ανθεκτικά σχολεία και ανθεκτικούς μαθητές, γιατί ακριβώς η διασπορά δεν είναι τόσο μεγάλη όπως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπου αποτυπώνεται αυτό επίδοση κοινωνικοταξική προέλευση. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς υπάρχει ακόμα το δημόσιο σχολείο. Οπότε μπορούν μέσα από το δημόσιο σχολείο οι μαθητές, όχι με τους ίδιους όρους, για να μην κοροϊδευόμαστε, αλλά ακόμα μπορούν κάποιοι μαθητές να παρακολουθήσουν, να εξελιχθούν. Στο εξωτερικό, ειδικά στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης που έχουν προχωρήσει αυτά πάρα πολύ, ξέρετε, είναι πρακτικά αδύνατο για ένα παιδί να. Πώς να το πω. Πρακτικά αδύνατο για ένα παιδί να προχωρήσει σπουδές του, για παράδειγμα, εάν δεν ανήκει στη μεσαία τάξη και πάνω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα την Αγγλία, γιατί από τον τομέα μου, σας είπα και πριν. Στα λαϊκά σχολεία της Αγγλίας διδάσκονται ενωμιμένο μάθημα φυσικών επιστημών, δηλαδή αυτό που κάνουμε στο δημοτικό εμείς, το κάνουμε μέχρι και 15 χρόνια εξετάσεις του GCSE, μόνο σε φαντασίες εσωτερικές σε χαμηλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και διδάσκονται φυσικές επιστήμες με έναν παιγνιώδη τρόπο, να περάσει ευχάριστο μαθητή στην τάξη, δεν λέμε να μην περνάει ευχάριστα, αλλά δεν μας πολύ ενδιαφέρει και το κατά πόσο κατανοεί τους βασικούς νόμους και έννοιες των φυσικών επιστημών. Στα καλά εντός λαϊκών σχολεία της Αγγλίας ακριβά, διδάσκονται διακριτά μαθήματα φυσικών επιστημών. Φυσική, χημεία, βιολογία, μόνο σε higher tier, σε υψηλή επίδοση, σε υψηλό επίπεδο. Και προφανώς εκεί τα παιδιά έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και μετά. Ξέρετε, είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρακολουθήσουν το απαιτητικό level στην Αγγλία με αυτές που έχουν τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.
0: Μάλιστα.
1: Από την υπόλοιπη.
0: Μάλιστα. Λογικό
1: δηλαδή,
0: είναι αυτό.
1: Στοιχεία, αυτά τα στοιχεία δεν τα λένε πουθενά. Είναι στοιχεία της έρευνας. Γιατί δεν τους συμφέρει να τα παρουσιάσουν.
0: Εμένα ξέρετε το στοιχείο που μου έκανε εντύπωση και θα μας πείτε βεβαίως αυτό που ετοιμαζόσασταν να μας πείτε. Το στοιχείο που μου έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι η βαθμολογία των Ελλήνων μαθητών στην τελευταία αξιολόγηση που έγινε, δηλαδή του 2025, ήταν χαμηλότερη από αυτή του 2019. Και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ότι εάν το 2019 με μνημόνια, με επιτήρηση, με εποπτείες, με ό,τι αυτό σημαίνει ως μνημόνιο, τα πηγαίναμε καλύτερα ως εκπαιδευτικό σύστημα, αποδεχόμενος δηλαδή ότι αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης, σε πάση περιπτώσει, πάλι δεν έχουμε πάει καλά, πάλι δεν έχει πρόοδευση.
1: Βέβαια να βάλετε και το ότι ήταν και εγκληματική πολιτική με τον COVID, των κλειστών σχολείων μεσολάβησε.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλο
0: βέβαια,
1: πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Αλλά να ξέρετε ότι σε όλες τις χώρες έχει πέσει η επίδοση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που σας είπα, το οξύμορο ποιο είναι. Ότι ο ΣΑ εκτιμά υπαρκτά προβλήματα, όπως είναι το πρόβλημα κατανόησης του κειμένου, που θέλω να σταθώ λίγο μετά σε αυτό, ή το πρόβλημα επίλυσης προβλημάτων στις φυσικές επιστήμες, αλλά με την πολιτική που ακολουθεί, οδηγεί τη συντηρητική πλειοψηφία των μαθητών, που ανήκουν στα σχολεία αυτά που γιατί προωθείται κατηγοριοποιημένο σχολείο, στο να έχουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Και δεν λύνει το πρόβλημα. Το οξύνει.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θέλετε να σου πω, η κατανόηση κειμένου, υπάρχει πρόβλημα στους μαθητές. Και δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί υπάρχει και το υπόλοιπο συγκείμενο, το κοινωνικό. Mm-hmm. Οι οθόνες, η χρήση οθόνης, τα γρήγορα βίντεο στις πλατφόρμες που υπάρχουν. Όχι κάνει το μαθητή, μόνο δυσκολεύεται να διαβάσει τα κείμενα και να τα κατανοήσει, να δει μια ταινία ολόκληρη. Ακόμα και έναν αγώνα που το σφαίρει μπάσκετ, δεν μπορεί να το δει ολόκληρο. Δεν ναι. Βιντεάκια, έβαλε αυτό το κάρφωμα αντί το κούμπο, έβαλε αυτό τον κόλλο, τάδε παίκτη.
0: Πόσο δίκιο έχετε. Το αντιμετωπίζουμε με το γιο μου, δηλαδή, συνέχεια αυτό.
1: Ναι, το αντιμετωπίζουμε στις τάξεις. Πώς μπορεί να λυθεί αυτό, ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου σε αυτό. Προφανώς έχουμε ένα σχολείο τελείως διαφορετικό. Το οποίο θα επιμένει σε αυτά που λέγαμε πριν, στους βασικούς νόμους και των φυσικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, στη γλώσσα. Θα έχει δραστηριότητα στο σχολείο μέσα φιλαναγνωσίας, βιβλιοθήκης. Εδώ αυτό το κενό, η ανώτερη ορθολογία δεν πήγα να το λύσει ωραία από το βιβλίο πριν για το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Πάει, κάνουν επισκέψεις. Το σχολείο μου, το 15ο Γέλα Αθηνών, το οποίο είναι πολλά παιδιά που είναι στη μετάδοση, είχαν πάει την πρωτοβουλία πριν για 3 χρόνια και τα είχαν πάει σε σινεμάτο πριν, σε μια ταινία πολύ ωραία. Για μεγάλα παιδιά, μεγαλύτερα.

0: θα βγάζει απλά το ήθρα, σε ένα κατηγοριοποιημένο σχολείο, το οποίο θα βγάζει αυτού οι οποίοι θα ενταχθούν και θα παίζουν ένα εκτελεστικό ρόλο στην παραγωγή που δεν χρειάζεται να ξέρουν και πολλά-πολλά, απλά να λειτουργεί. Αυτοί οι οποίοι θα είναι διευθυντικά στελέχη που θα είναι σε ένα καλύτερο σχολείο εντός εισαγωγικών, αυτοί οι οποίοι θα είναι οι μεγάλοι, θα το πω έτσι, οι διοκτήτες, θα είναι ακόμα πιο απλό σχολείο. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς θέλουμε ένα σχολείο που όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλλο, την ταξική προέλευση, το τι πιστεύουν, το θρήσκευμα, να το πω έτσι, οτιδήποτε, να μπορούν να είναι συγκροτημένες προσωπικότητες. Να πατάνε γερά στα πόδια τους, ώστε να μπορούν όχι απλά να επιβιώσουν σε αυτή την κοινωνία, να μπορούν να αλλάξουν αυτή την κοινωνία και να τραβήξουν τον τροχό της ιστορίας του σταυρός. Αυτό είναι ο ρόλος του σχολείου κανονικά.
1: Εντάξει, εσείς περιγράφετε τώρα την κυρίαρχη αντίθεση, όπως τα λέγαμε αν συζητούσαμε για τα οικονομικά μοντέλα. Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι είναι λογικό λοιπόν το Υπουργείο να στέκεται απέναντι από τους εκπαιδευτικούς, απέναντι από την ΟΛΜΕ στην προκειμένη περίπτωση, όπως επίσης είναι λογικό να στέκεστε και εσείς απέναντι από το Υπουργείο. Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι, μπορεί αυτό που ονομάζουμε σχολική κοινότητα, που περιλαμβάνει και τους καθηγητές και τους μαθητές και τους, και τους γονείς, αλλά και το Υπουργείο και τις σχολικές επιτροπές που προσφάτως έχουν καταργηθεί πια, μπορούμε να κάτσουμε και να τα βρούμε με κάποιο τρόπο? Ή θα πρέπει να υπολογίζουμε στη φιλοτιμία του καλού καθηγητή κυρίου Καργόπουλου, ο οποίος αντί να κάνει μόνο το πείραμα της χημίας, θα πάρει και το μαθητή του να τον πάει σε μια ωραία ταινία?
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχει δείξει η εμπειρία είναι ότι όταν γονείς, εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία και με τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών λειτουργούν από κοινού, μπορούμε όχι να αλλάξουμε τα πάντα, μπορούμε να κερδίσουμε όμως πράγματα, ένα, και δεύτερον μπορούμε να κάνουμε και τη ζωή του σχολείου κάπως καλύτερη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τα φέρουμε τα πάνω κάτω, γιατί λειτουργούμε σε μια δομή, καταλαβαίνετε, συγκεκριμένες στιγμές κατευθύνσεις. Αλλά πάντα υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι τραβάνε το παιδί πιο μπροστά και μπορεί και προσφέρουν στα παιδιά, όπως και σε κινηματικό επίπεδο. Να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί συγκινήθηκα κιόλας. Ανέβηκαμε στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ και επισκέφθηκα το περιβόητο πρώην ΕΚ Πηλέας. Ήταν ένα σχολείο που ήταν 40 παιδάκια μαμαξίδια, το οποίο το κλείσανε. Γιατί ήταν πίσω από ένα εργοτάξιο και κάτω από ένα βυσοδεψίο. Ναι. Και αυτά τα παιδιά είχαν μείνει ένα χρόνο χωρίς σχολείο, ενάμιση. Πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και η ΔΕΛΤΑ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και άλλες ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και η ΟΛΜΕ. Θα είχα ανέβει και εγώ δύο φορές την εβδομάδα πάνω. Με τα παιδάκια, με τους γονείς τους, μεγάλους αγώνες. Και τελικά καταφέραμε να μετακομίσουμε ένα πιο καλό κτίριο στη Θέρμη. Είναι πλέον το δεύτερο ΕΚ Θέρμης. Και φτιάχνεται, χωροθετείται και νέο κτίριο ακόμα καλύτερο για να πάνε αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι όταν είμαστε οι εκπαιδευτικοί της τάξης μαζί με το σωματείο τους, την ΕΛΜΕ, την ΟΛΜΕ, τους γονείς, τους μαθητές, μπορούμε ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και σε συνθήκες τέτοιες αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται, να το πω έτσι, να κερδίσουμε πράγματα. Όμως να κερδίσουμε και μέσα στο σχολείο, όσο μπορούμε να κάνουμε το μάθημα πιο δημιουργικό για τους μαθητές, να συμβάλλουμε καλύτερα στους μαθητές να αναπτυχθούν.
1: Κύριε Καργόπουλε, η ελπίδα όλων μας είναι η επόμενη γενιά και η ελπίδα να μπορέσει η επόμενη γενιά να τα κάνει καλύτερα από ό,τι εμείς είσαστε εσείς οι καθηγητές. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε να πούμε μια κουβέντα ότι σε όλη παιδευτική πέρα από εργαζόμενοι, είμαστε εκπαιδευτικοί, αυτό που έχουμε να κάνουμε τα παιδιά. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος, η προσφυγιά, η μετανάστευση, η φτώχεια θα είναι στην ημερήσια διάταξη. Ναι. Άρα πέρα από εργαζόμενοι που εξοργιζόμαστε γιατί. Και με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ δοθήκανε τα πάντα πάλι στους τραπεζίτες, στους εφοπλιστές, στις πετρελαϊκές εταιρείες και σε εμάς τίποτα. Πέρα από το εργασιακό μας, έχουμε και έναν άλλο λόγο να είμαστε σε εγρήγορση. Πραγματικά, να παλεύουμε μαζί με τους μαθητές μας. Θα έχουμε και απεργιακές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Προκειμένου, αυτό που είπαμε και στην αρχή, να αφήσουμε να γίνουμε καλύτερα για τα παιδιά μας από αυτό που ζούμε εμείς.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ, θα ταχθούμε αλληλέγγυοι, φύση και θέση και τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά, κύριε Καργόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία για μια ακόμα φορά.
1: Καλό σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος, ο πρόσφατα εκλεγμένος πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Έχουμε και δύο μηνυματάκια. Η Αθηνά λέει ότι δεν θα έχει την δυνατότητα να μας στέλνει μηνύματα. Μηνύματα μπορείς να στέλνεις Αθηνά και εμείς θα τα βλέπουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απαντάμε όμως. Δεν θα μπορούμε να απαντάμε στα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ Δήμητρα από την Πεύκη για το μήνυμά σου. Θα μεταφέρω τις ευχές σου και το σχόλιο σου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, λέει εδώ ο κύριος Μπαλούμης, και μετά θα ακούσουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ. Βενιζέλο 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στους ήχους, ο Παντελής Αβανέλλος στην επικοινωνία. Ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα το προηγούμενο ποτέ στο ελεύθερο ραδιόφωνο και αυτό είναι το δεύτερο.

Απαντώ στην Μαρίνα. Ναι, Μαρίνα, αλλά όχι ακριβώς. Δηλαδή, η Μαρίνα ρωτάει, αν κατάλαβε καλά, δεν θα έχουμε ρεζουμέ από την άλλη εβδομάδα. Δεν θα έχουμε 9-11 ρεζουμέ από την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε 9 με 10 το μαγκαζίνο του σταθμού, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, το οποίο θα το κάνουμε μαζί. Ευχαριστούμε και την Νατάσα για το μήνυμά της. Νατάσα, ναι, το πόρισμα του κύριου Κρασάκη, το οποίο από ό,τι βλέπω βγήκε στο ντοκουμέντο, αφορά βεβαίως την ιστορία αυτή με τις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Πρέπει να σου πω ότι είναι αποκαλυπτικό, το έχω και είναι προγραμματισμένο με έναν τρόπο την ερχόμενη εβδομάδα να ασχοληθούμε με αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι Δευτέρα ή Τρίτη, αλλά θα ασχοληθούμε. Τα πράγματα γενικά με βάση το πόρισμα δεν είναι καθόλου καλά. Είναι πολλές οι πολυκατοικίες που βρίσκονται στο κίτρινο ή στο κόκκινο ακόμα, που θα πρέπει δηλαδή κάποιες από αυτές να εγκαταληφθούν από τους κατοίκους τους μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και να διορθωθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το μετροποντικά.

Μα τι ωραία λόγια μας στέλνει η Μαρίνα. Ευχαριστώ, Μπάμπη, λέει, για τη διευκρίνηση. Έστω και μία ώρα τι να κάνουμε. Πάντως, εκπομπή όπως ήταν απλά τέλεια, έξυπνη, χαλαρωτική, ενημερωτική και όλα αυτά την έκαναν ουσιαστικά παιδαγωγική. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σου πω ότι αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Μάλλον το πετύχαμε λοιπόν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Λοιπόν, όπως είπαμε, από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, από μεθαύριο δηλαδή, ο 105 και 5 υποδέχεται τη νέα ραδιοφωνική σεζόν με ανανεωμένο πρόγραμμα, νέες εκπομπές, αλλά γνώριμες φωνές και νέες παρουσίες επίσης. Θα σας πω μία δόση το καθημερινό πρόγραμμα, θα σας πω και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, ώστε να ξέρετε τι σας περιμένει, διότι τι κάνουμε, φροντίζουμε να είσαστε καλά ενημερωμένοι. Δευτέρα λοιπόν με Παρασκευή από τις 6 το πρωί, αξιμέρωτα και, και σταράτα με το Γιάννη Στρατάκη. Στις 8 έρχεται ο Δημήτρης Χατζηνικόλας με την Πρέσα στο Κόκκινο και στις 9 ο Σπύρος Σουρμελίδης, ο διευθυντής της Αυγής, με τα διπλωματικά μονοπάτια, μια εκπομπή που την έχετε αγάπησει πάρα πολύ. Στις 10 είναι το αφεντικό, ο Γιώργος Βούλγαρης, δηλαδή ο διευθυντής του σταθμού, μαζί με τον Σωτήρη Καψόχα, πολιτικός διάλογος στο όνομα της εκπομπής, αυτό που ξέραμε δηλαδή και από την προηγούμενη σεζόν. Και στις 12 η Γιάννα Παπαδάκου στην ώρα της αντιδικίας στο Κόκκινο. Το χαλαρωτικό μαγαζίνο της ημέρας, το αυτό δεν είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο, με το Θεόφιλο Σικλέτιδη έρχεται στη μία. Και στις 2 φυσικά το βαρύ πυροβολικό, η αγαπημένη μας Κατερίνα Κρυβοπούλου με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στις 3 έρχεται ο Σπύρος Γκουτζάμης όπως και ήταν και στις 4 μετά την κόκκινη γραμμή, δηλαδή σπορ στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή. Στις 5 η ώρα είναι η Μαρία Θανασούλια με το πολιτιστικό μαγκαζίνο. Στις 6 οι αντιλογίες με τον Κώστα Σαββόπουλο. Στις 7 εδόδημα και απικιακά με τον Αλέξη Βάκη. Και στις 8 έχουμε μια έκπληξη, είναι η πρώτη έκπληξη του προγράμματος αυτή. Η καινούργια εκπομπή θα ονομάζεται Έλληνες του Κόσμου, θα την παρουσιάζει και θα την προετοιμάζει η Γιάννα Τριανταφύλλη και αυτό θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη. Τις Τρίτες θα είναι η συνέντευξη της εβδομάδας και οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο την Πέμπτη και επίσης την Παρασκευή η συνέντευξη της εβδομάδας και αυτά θα τα προετοιμάζει και θα τα παρουσιάζει ο Θοδωρής Μανίκας, ο οποίος μας έρχεται από το Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό. Στις 9 το βράδυ Αγριοφωνάρα μου με το βραδινό μαγκαζίνο και στις 10 το κόκκινο εγκληματίζεται με το Θανάση το Λαζαρίδη, το Γρηγόρη το Ναζαριάδη και τον Άντι Βρότζο, Δευτέρα και Τετάρτη αυτό. Και για Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε μία έκπληξη, μία προσθήκη επίσης με τα γραφή από το Σαββατοκύριακο του Κόκκινου, Inner City Blues με το Θανάση Μίνα. Όποιος δεν το έχει ακούσει πρέπει να σας πω ότι θα είναι εκπομπάρα. Στις 11 φυσικά έχουμε την Madame Θέκλα, η οποία παραμένει αμετακίνητη στην θέση της να ελέγχει το κλείσιμο του σταθμού. Και το νέο πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο θα είναι 7 το πρωί το πρωινό πρελούδιο με το Μανώλη Πολέντα, στις 8 το καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό με τον Διονύση Ελευθεράτο, στις 10 οι ίντρικες στο κόκκινο με τον αγαπημένο μας Αντώνη Ριγόπουλο, στις 11 έρχεται η ώρα μας με τον Θανάση Λαζαρίδη, στις 12 φυσικά το ντέφι που πάει παντού και ο Στέλιος Ελληνιάδης, στη 1 το Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου κάθε Σάββατο και την Κυριακή η ιστορία στο κόκκινο με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας με τα αγαπημένα μας ασκή. Στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής έρχεται
πάλι ο Διονύσης Ελευθεράτος με το κεντρικό μαγκαζίνο. Στις 3 το απεριτήφ με το Μιχάλη Βαλιανάτο που φεύγει από τα ξημερώματα και έρχεται το μεσημέρι. Στις 5 το χαμένο Σαββατοκύριακο με το Θοδωρή Μανίκα. Στις 7 το Contact με τον Κωνσταντίνο Τσακίρη. Στις 8 η Μαρίνα Λαχανά πάει και αυτή η μέρα. Και στις 9 μία από τις αγαπημένες μας εκπομπές, διότι είναι τουλάχιστον αυτή με τον πιο έξυπνο τίτλο από όλες, Γιάννης Πετρίδης, παίξε κανένα χαρούμενο. Μετά το Γιάννη έρχεται ένας άλλος σπουδαίος μουσικός παραγωγός, όχι μόνο σπουδαίος μουσικός παραγωγός για μας, αλλά για όλο το ελληνικό ραδιόφωνο, ο Νίκος Πετρουλάκης, με τις εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Στις 11 οι μουσικές κοινότητες, το κόκκινο με τον αγαπημένο μας Ιλάν που παίζει και την αγαπημένη μας μουσική, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε έχω έτσι μια ιδιαίτερη συμπάθεια στην τζαζ. Και στις 12 έρχεται ο Μάνος Τζανακάκης με τον Γκλομπαλιστά.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το πρόγραμμα. Τι σε γενικές δηλαδή, μέχρι κεραία σας το είπα. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα του Κόκκινου που ξεκινάει από την Δευτέρα, το πρωί στις 14 Σεπτεμβρίου του 2026.

Και βεβαίως υπάρχουν προσθήκες, αναπληρώσεις, αντικαταστάσεις κτλ. Σε διάφορα κομμάτια του σταθμού, σε διάφορες δηλαδή δουλειές εδώ, διότι μετά τις περιπέτειες που είχαμε και βεβαίως που έχουν πλέον αποκατασταθεί, τα καθήκοντα όλων μας έχουν αυξηθεί και έχουμε περισσότερες δουλειές να κάνουμε. Οπότε κάποιοι βγαίνουμε στον αέρα, κάποιοι μένουμε από πίσω να κρατάνε τα γκέμια, γιατί και αυτό είναι μια εξίσου χρήσιμη δουλειά.

Τώρα ζούμε, κλείνει με George Harrison με το While My Guitar Gently Weeps των Beatles. Αυτό είναι που ακούμε, είναι το take 1 από αυτά που προσπάθησαν να γράψουν για να διαλέξουν την τελική εκδοχή Beatles όταν έγραφα το τραγούδι, από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Μπαμπή Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να σας καληνυχτήσουμε, παραδώσουμε σκυτάλι στη Μαντάμ Θέκλα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα σε 9 στο μαγκαζίνο πια. Εδώ κλείνει ο φάκελος ρεζουμέ 9 με 11.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζώζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, και έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο με ιστορίες σε μέρη Πολύβουα. Μέρη Πολύβουα, διηγήματα, Γιάννης Καφάτος, εκδόσεις Κύφαντα, και έχουμε τη χαρά να καθόμαστε απόψε εδώ στο στούντιο παρά με τον συγγραφέα Γιάννη Καφάτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Θέκλα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλοτάξιδο και καλοδιάβαστο το βιβλίο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχόμαστε.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που κάνουμε παρέα την πρώτη παρουσίαση, την πρώτη γνωριμία με αυτή τη μέρη Πολύβουα. Γιατί εκτός από τα μέρη Πολύβουα υπάρχει και μια κυρία μέσω βιβλίου, η οποία έχει δώσει και το τίτλο.
0: Έτσι.
1: Σε αυτή τη συλλογή των...
0: Η κυρία Μέρη.
1: Η κυρία Μέρη.
0: Και είναι το πρώτο σου βιβλίο, Γιάννη, σωστά?
1: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα, λόγω δουλειάς, γράφαμε για άλλους, νομίζω.
0: Είναι μια καλή, ένα καλό πράκτης όμως, το να γράφεις για άλλους.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς, είναι δουλειά μας αυτή.
0: Έτσι. Οπότε... γιατί είσαι δημοσιογράφος.
1: Ναι. Και παρά το γεγονός ότι δουλεύω στην τηλεόραση τα περισσότερα χρόνια και στο ραδιόφωνο, το γράψιμο, ο λόγος υπάρχει πάντα.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς, γιατί ό,τι και να πεις έχει προηγηθεί ένα σχεδιασμό στο χαρτί. Είτε είναι οθόνη είτε είναι χαρτί.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε κάποια στιγμή είπα, άντε, έχω εκτεθεί στο γυαλί, έχω εκτεθεί στο μικρόφωνο, ας εκδοθώ.
0: Έκανες πάρα πολύ καλά, έκανες πάρα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν 13 ιστορίες που μιλάνε για ανθρώπους και το περιβάλλον τους. Πρόσωπα, διαβάζω τώρα από το Οπισθόφυλλο, πρόσωπα που υπέφεραν από τους άλλους, αλλά και κάποιοι από τον ίδιο τους τον εαυτό. Σαν να λέμε για όλους μας.
1: Για όλους μας.
0: Όλους μας πιάνει αυτό.
1: Για όλους μας. Κοίταξε να δεις, αυτές είναι 13 ιστορίες, οι 12 είναι ακριβώς έτσι. Είναι δηλαδή κάποια από αυτά που έχουν γραφτεί... κάπου τα έχω δει, δηλαδή κάτι έχει πάρει το μάτι μου και μετά γίνανε ιστορίες. Υπάρχει και ένα το οποίο είναι εντελώς γεια σου.
0: Ναι, φαντασία.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Θέλω να πω δεν συμβαίνει, δεν έχει συμβεί κάπου. Ωστόσο, επειδή μ' αρέσει πάρα πολύ να κυκλοφορώ στην πόλη, γιατί η πόλη πάντα δίνει αφορμές, η πόλη, το κέντρο ειδικά της πόλης, είναι πολύ βουό.
0: Ακόμα και μέσα στη σιωπή του είναι πολύ.
1: Ακριβώς. Δηλαδή την περίοδο της καραντίνας που εγώ δούλευα και περπατούσα από τη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι το Κουκάκι που είχα αφήσει το αυτοκίνητό μου και δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος, ακόμη και αυτή η απουσία του θορύβου που ζούμε τώρα, που ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ήταν ένας ήχος. Ήταν μια σιωπή η οποία και αυτή δημιουργεί στο κεφάλι του καθενός οτιδήποτε. Άλλοι βγαίναν σαν μπαλκόνια και χορεύαν, άλλοι βγαίναν τραγουδάγαν, άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Οι ιστορίες λοιπόν έχουν να κάνουν με το κέντρο της πόλης, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και μου δίνει πάντα αφορμές. Αφορμές ακόμη και για να σκεφτώ κάτι που μπορεί μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου να το έχω ξεχάσει. Αλλά δεν έχει σημασία. Περνάω καλά επειδή βλέπω κάτι και φτιάχνω κάτι στο κεφάλι μου. Ασχέτως αν έχει γίνει ρεπορτάζ, ας πούμε, για τη δουλειά μου, ιστορία ή οτιδήποτε άλλο. Με έχει απασχολήσει τέλος πάντων.
0: Γιάννη, αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το ενδιαφέρον και τη φυσική περιέργεια, την παρατηρητικότητα, το οποίο είναι κάτι που όταν το έχεις δεν βαριέσαι ποτέ. Γιατί πάντα βρίσκεις κάτι ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα. Και νομίζω ότι είναι ένα πράγμα, εγώ τουλάχιστον έτσι λειτουργώ. Δηλαδή μπαίνω σε ένα χώρο και τον έχω σκανάρει. Ή δεν μπαίνω σε ένα χώρο, κυκλοφορώ κάπου. Θέλω να ξέρω ποιος είναι δεξιά μου, ποιος είναι αριστερά μου, πίσω, μπροστά, τι λένε. Έχω και αυτή την... ακούω αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλές φορές μου αρέσει να κλέβω πράγματα με την έννοια ότι ακούω κάτι και αυτό το κάτι, ρε παιδί μου, δημιουργεί. Γι' αυτό, όπως βλέπεις, ας πούμε, και τώρα εδώ έχω το ένα αυτί έξω από το ακουστικό. Θέλω να έχω την αίσθηση του χώρου που βρίσκομαι. Δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να περπατήσω στην Αθήνα
0: με ακουστικά.
1: Με ακουστικά. Ναι. Δεν μου είναι αδύνατον. Μου είναι αδύνατον. Θέλω να ακούω τι συμβαίνει, δηλαδή ναι, να ναι. συμμετέχω σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει ναι. γύρω μου.
0: Ξέρεις, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι κάτι που το έχουν όλοι οι άνθρωποι.
1: Δεν κρίνουμε. Ο καθένας όπως βολεύεται.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς,
1: αυτά είναι πολύ.
0: Ακριβώς. Και εμένα μου αρέσει αυτό και νομίζω είναι εκείνο που οδηγεί στο να αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή να καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι, τους γύρω σου, να πιάνεις τις ατμόσφαιρες, τους ανθρώπους, πώς φέρονται, πώς εξελίσσεται μια κατάσταση, να είσαι εκεί, δηλαδή να ζεις με κάθε σου αίσθηση.
1: 100%. 100%. Εγώ, ας πούμε, μπορώ να καθίσω και να κλείσω ρολά σε ένα καφενείο, σε ένα καφέ, ενδεχομένως οριακά σε ένα μπαρ, αλλά τέλος πάντων να πω ότι τώρα κάνω κάτι για μένα σε αυτό το χώρο, αλλά το ότι υπάρχει αυτός ο χώρος και κάτι συμβαίνει και κάποιος μπορεί να λέει κάτι, να παίζει μια μουσική, να περνάει κάποιος απ' έξω, να γίνεται μια... Είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα μου γεμίζει τις μπαταρίες.
0: Έτσι. Και αυτό γεννάει διαρκώς καινούργιες ιστορίες. Γιατί όταν ο άνθρωπος έρχεται συνειδητά να σου μιλήσει, να σου διηγηθεί κάτι, ή όταν είναι κάπου, ξέρεις, συνειδητά να κάνει μια δουλειά, αλλάζει. Όταν το βρίσκεις τον άλλον και τον μπορείς να το, έχεις δυνατότητα να τον παρατηρήσεις χωρίς αυτό να το ξέρει, χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, εκεί βλέπεις όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εκεί φαίνονται οι άνθρωποι, δηλαδή όταν απλώς ένας άνθρωπος περπατάει χωρίς να έχει συνείδηση ότι τον παρακολουθεί κάποιος, τον παρατηρεί κάποιος.
1: Σκέψου πόσες ιστορίες μπορείς να πεις με πρώτη ναι. φράση, ένας άνθρωπος περπατάει ναι. στην πλατεία Καραϊσκάκη. Να
0: άπειρες.
1: Είναι αυτή η πρώτη φράση.
0: Όσοι δηλαδή, είναι οι άνθρωποι, είναι και ιστορίες.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, και κάποια στιγμή, εγώ τουλάχιστον είπα, άντε, ας βγούμε λίγο από το ντουλάπι.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν και πολύ εύκολο, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, όλοι γράφουμε και όλοι δοκιμαζόμαστε. Και ασχέτως από πού ξεκινάει ο καθένας επαγγελματικά ή οτιδήποτε, είναι μια διαδικασία το να στείλεις μια δουλειά σου και να τη δει κάποιος. Έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον και πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς είτε το ναι είτε το όχι.
1: Ακριβώς. Γενικά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχόμαστε και το όχι όταν μιλάμε είτε όταν κινούμαστε οπουδήποτε. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ τυχερός γιατί οι εκδόσεις Κύφαντα και η Ιωάννα Ιπετρίδου που ήταν η πρώτη που διάβασε τα διηγήματα, μια πολύ δύσκολη μέρα της ζωής μου, δηλαδή είχε φύγει ο σκύλος μου λίγες ώρες πριν και αργά το βράδυ έρχεται το mail της και ξέρεις μέσα σε αυτό τον πόνο ήρθε μια μεγάλη χαρά και μετά γνώρισα και τον κύριο Χουτόπουλο, ο Γιάννης Χουτόπουλος ο εκδότης και έτσι βρέθηκα ξαφνικά με δύο ανθρώπους που τους γνώρισα πολύ πρόσφατα, αλλά να είναι δύο άνθρωποι που ενδιαφέρονται πάρα πολύ και με φρόντισαν και μου έδωσαν και μια αυτοπεποίθηση και έβγαλαν ένα εξαιρετικό
0: και
1: βιβλίο.
0: Και φρόντισαν και το βιβλίο που κρατάω.
1: Έβγαλαν ένα εξαιρετικό βιβλίο, η εκτύπωση δηλαδή όλα.
0: Αυτό, ξεκινώντας και από το εξώφυλλο που έχει φιλοτεχνήσει ο Γιάννης Οντουσιόπουλος.
1: Ο οποίος είναι επίσης ένας πολύ καλός φίλος και ήταν από αυτούς που το διάβασαν πρώτοι και έφτιαξε αυτό το εξώφυλλο που είναι μια πόλη που είναι, έχει λίγο φως αλλά είναι και απρόσωπη, είναι και σκοτεινή. Εντάξει, ο Γιάννης είναι λίγο πιο dark από μένα, τουλάχιστον στα μουσικά μας, αλλά έχει πιάσει το μπαλμό νομίζω του βιβλίου εξαιρετικά και έχει πιάσει και εμένα με ένα πολύ καλό τρόπο. Οπότε ήμουν πάρα πολύ τυχερός και από την εκπομπή σου θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φροντίδα τους και για το ότι επέλεξαν το βιβλίο να παρουσιαστεί στο φεστιβάλ. Την Τετάρτη θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση.
0: Εκεί θα είμαστε. Στο πεδίο του Άρεως.
1: Στο πεδίο του Άρεως. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, νομίζω, ειδικά
0: στις
1: για κάποιον.
0: Στις εκδόσεις Κύφαντα.
1: Κύφαντα. Είναι το περίπτερο 176, εμείς θα είμαστε σε ένα
0: είναι
1: ανοιχτό ψηλά χώρο, σχετικά
0: ψηλά, το 176.
1: Στη σκηνή Αριστοτέλης.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά εισαγωγικά. Τώρα θα πούμε περισσότερα
0: θα
1: και στη συνέχεια.
0: Θα ακούσουμε ένα κομματάκι. Πάμε. Και θα συνεχίσουμε.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Κουβεντιάζουμε με τον Γιάννη Καφάτο για το βιβλίο του Μέρη Πολύβουα, διηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στην έκθεση στο πεδίο του Άρεως την Τετάρτη 16 του μηνός, στο περίπτερο 176, εκδόσεις Κύφαντα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μας έστειλε μήνυμα και η κυρία
1: Ιωάννα
0: και η κυρία Πετρίδου. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα.
0: Καλησπέρα, Ιωάννα. Δύο αντίτυπα, φίλοι και φίλες για σας, το ξέρετε τον τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6985-87-0059, το όνομά σας και λίγο πριν το τέλος εκπομπής, κανένα τεταρτάκι, θα κάνουμε μια κλήρωση και δύο από εσάς θα περάσετε από το περίπτερο στο πεδίο του Άρεως στην έκθεση βιβλίου να πάρετε το βιβλιαράκι σας, την κυρία Μέρη Πολύβουα. Πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος?
1: Λοιπόν, αυτός ο τίτλος προέκυψε από μία από αυτές τις παρεξηγήσεις που γίνονται στη δουλειά και είναι σαν ανέκδοτο, σε μία σύσκεψη πριν από κάνα δύο χρόνια, στο τέλος της σύσκεψης, αφού έχουμε πει τα σοβαρά, υποτίθεται, βλακίες. Έχουμε κάνει τη σύσκεψη, έχει τελειώσει η σύσκεψη και καθόμαστε και λέμε το οποίο είναι το διότι και τα λοιπά, και μέσα στο όλο κλίμα αυτό λέω σε έναν ρεπόρτερ, τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Τάφλο, του λέω, αυτός έκανε υπέροχα βίντεο μιλώντας με κόσμο και κάνοντας πλάκα, όχι στον κόσμο, κάνοντας πλάκα μαζί με τον κόσμο. Δεν προσβάλαμε ποτέ κανέναν, ειδικά ο Κωνσταντίνος στη δουλειά του. Λοιπόν, του λέω, εσύ Κωνσταντίνε, θέλω να πηγαίνεις σε Μέρη Πολύβουα, να έχει πιο πολύ κόσμο, γιατί είσαι πολύ καλός, να βρίσκεις κόσμο, να σου λέει και τα λοιπά. Οκ. Συνεχίσαμε, είχε τελειώσει, σου λέω, η σύσκεψη. Ναι. Εγώ μιλούσα με τη Φλωρεντία, τη συνάδελφο που ήταν η βοηθός αξιντάκτη, με τους άλλους, μπλα μπλα μπλα. Άντε, πάμε να φύγουμε. Κλείνουμε τα παράθυρα, κλείνουμε τους υπολογιστές. Και έρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει, δώσε μου το τηλέφωνό της να την πάρω. Λέω, πιάς, αυτή τη Μέρη που μου πες. Είναι αλήθεια αυτό, παιδιά. Πέσαμε όλοι κάτω. Πέσαμε όλοι κάτω.
0: Και οπότε το κράτησες.
1: Οπότε σε όλη τη διαδρομή μου είχε φτιάξει τη διάθεση μετά από πάρα πολλές ώρες δουλειάς και πάρα πολλές ώρες στο δρόμο, γιατί τότε δούλευα στο Open, ναι, το οποίο είναι στο μακρινό Παιανία, ναι, Ζαμε, ναι, Κοροπή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μέχρι
0: μικρό,
1: το παλιό
0: ένα
1: φάλιρο, είναι ένα μικρό ταξίδι, βέβαια, και τα λοιπά.

0: και με ανθρώπους που συναντάω πριν μία ώρα. Άλλωστε έτσι γνωρίζεις καλύτερα κάποιον από το πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει ή να μιλήσει με λίγο χιούμορ.
1: Έτσι,
0: για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί το χιούμορ είναι αντίληψη. Αν οπότε, τα πλέμε, αν το πιάνει.
0: Ναι, οπότε έτσι γεννήθηκε αυτή η ιστορία. Και είπαμε λοιπόν με τον κύριο Χουτόπουλο, τον εκδότη, να το πούμε το βιβλίο Μέρη
1: Πολύ ωραία. Πολύ έξυπνο. Υπάρχει χιούμορ μες στις ιστορίες. Υπάρχει ένα υποδόριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι περιγραφές σου δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ούτε λυρικές, ούτε. Υπάρχει έτσι ένα. Πάντα ένα υποβόσκον. Κάτι σαν να το αποδομεί λιγάκι το πράγμα.
0: Χαίρομαι αν το ως αναγνώστρια
1: από τα λίγα που έχω διαβάσει, γιατί δεν το έχω διαβάσει όλο το βιβλίο.
0: Χαίρομαι αν το βρήκες αυτό, γιατί εντάξει, είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Έτσι λειτουργώ και όταν γράφω, δηλαδή στα κείμενά μου που γράφω, θέλω να υπάρχει αυτή η ηρωνία με έναν τρόπο.
1: Αυτό, μια λεπτή ηρωνία.
0: Ναι. Ελπίζω ότι είναι λεπτή, ελπίζω ότι είναι εκλεπτισμένη, τέλος πάντων.
1: Όπως είσαι και εσύ.
0: Πλέον, σε ευχαριστώ. ναι, πλέον τώρα μένει να το διαβάσει ο κόσμος και να μας πει, να μας κράξει, να γελάσει, να κλάψει ή οτιδήποτε.
1: Ναι. Ναι, κοίτα, είναι και ένας καθρέφτης της ζωής αυτά τα μικρά διηγήματα.
0: Μα ό,τι κάνουμε τελικά δεν είναι σαν να εκπέμπουμε αυτό που έχουμε δεχτεί, ρε παιδί μου, σε
1: έτσι,
0: οτιδήποτε.
1: Αντικαθρεφτίσματα.
0: Δηλαδή,
1: όλα.
0: Από το πάω στο φούρνο και ζητάω ένα κουλούρι, μέχρι το.
1: Ασφαλώς.
0: Συναντάω έναν άγνωστο σε ένα μπαρ. Αυτό δεν είναι. Και... ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν λέω ότι είναι αυτό. Λέω ότι έτσι αισθάνομαι εγώ.
1: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Και άλλωστε, μήπως και ό,τι κάνουμε δεν γίνεται για να συναντηθούμε.
0: Αυτό ξαναπέστω.
1: Είναι ένα σήμα, δηλαδή ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι σαν να, ειδικά τα δημιουργικά αυτά που λέμε που έχουν να κάνουν με την τέχνη, ας πούμε, έτσι, πολύ γενικά, δεν είναι σαν να στέλνει ένα σήμα για να έρθει κάποιος που τον συγκινεί και να συναντηθούν.
0: Μα δες το, όταν παίζεις μουσική, παίζουμε μουσική, έχουμε παίξει και μαζί μουσική σε μπαρ, αυτό δεν είναι, στην πραγματικότητα είναι καλούμε τον άλλο σε ένα χορό.
1: Έτσι.
0: Σε μια συνέβρεση. Ακόμη και αν δεν
1: Ακριβώς.
0: το ξέρουμε, δεν έχει σημασία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Θα ακούσουμε ένα λίγο μουσικούλα να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μισάωρο. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber στο 6985-870059 το όνομά σας. Για το βιβλίο του Γιάννη Καφάτου, Μέρη Πολύβουα, διηγήματα εκδόσεις Κύφαντα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, παρέα με τον Γιάννη Καφάτο, με το βιβλίο του Μέρι Πολύβουα, 13 διηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και εσάς που μας στέλνετε ωραίες φωτογραφίες από διάφορα μέρη και πάρκα και τα λοιπά, αλλά και εσάς που στέλνετε το όνομά σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση. Εκδόσεις Κύφαντα προσφέρουν 2 αντίτυπα του βιβλίου. Όποια και όποιος κερδίσει θα μπορέσει να περάσει να τα παραλάβει από το
1: περίπτερο 176 στην έκθεση στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Ψηλά στα ορεινά είναι, θα κάνει και τη βόλτα του. Και να ξαναπώ αν μπορώ, την Τετάρτη στις 9.30 ώρα το βράδυ, στη σκηνή Αριστοτέλης, λίγο πιο πάνω από το περίπτερο των εκδόσεων Κύφαντα, θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση ανοιχτή στο κοινό, πέρα από αυτό που κάνουμε εδώ απόψε, και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας.
1: Θα κάνουμε την παρουσίαση η συνάδελφός μου η Ελεονόρα Ιορφανίδου, που έχει την εκπομπή «Ντάμε σπαθί» στον 984, και ο Βαγγέλης ο Γιαννήσης, ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Και εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Γιάννη, εντάξει, τι ωραία που τέριαξε έτσι. Δηλαδή θέλω να πω που εκδόθηκε το πρώτο σου βιβλίο και που συνέπεσε με την έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, όπου με το που έγινε η έκδοση θα κάνεις και την πρώτη παρουσίαση.
1: Νομίζω αυτό δεν συνέπεσε. Το επέλεξαν η Ιωάννα Πετρίδου και ο Γιάννης Οχτόπουλος.
0: Πάρα πολύ.
1: Να ξαναπώ το ευχαριστώ. Μερικές φορές μου λένε, μην λες ευχαριστώ, αλλά το ευχαριστώ, ξέρεις, είναι κάτι που πρέπει να το λέμε. Δεν είναι αυτονόητο.
0: Δεν είναι τυπικό. Το νιώθουμε οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, η πρώτη συζήτηση ήταν ότι το βιβλίο θα έβγαινε, ας πούμε, πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, και ξαφνικά. Ποια μέρα θα κάνεις παρουσίαση? Θα βγάλουμε το βιβλίο στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Η τιμή είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και η χαρά φυσικά. Και δεν τρέπομαι να πω πια και η περηφάνεια.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί, ναι, είναι κάτι το οποίο το διάβασαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή το διάβασε πρώτα η Ιωάννα και το επέλεξε. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις. Είναι ωραίο ο άνθρωπος να μπορεί να έχει ένα μέτρο, να εκτιμά τις καταστάσεις και να εκφράζεται αναλόγως. Δηλαδή να μην είμαστε τσιγκούνιδες στα συναισθήματα.
1: Όχι.
0: Και όπως ευχαριστούμε τους άλλους, κατά τον ίδιο τρόπο να έχουμε το θάρρος ακομπλεξάριστα και να ευχαριστούμε και τον εαυτό μας και να του λέμε και ένα μπράβο όταν πιστεύουμε ότι το αξίζει.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε περάσει φάσεις που του ρίχνουμε ξύλου του εαυτού μας. Το αυτομαστίγωμα δηλαδή το βλέπεις κιόλας έξω. Και αυτό το δεν είναι new age και πώς το λένε wellness και τέτοια, το να αγαπάμε τον εαυτό μας. Νομίζω ότι είναι αρκετά ουσιαστικό να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε. Γιατί μόνο αυτόν έχουμε.
0: Σωστό.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Εκτός από τους ανθρώπους μας φυσικά.
0: Πολύ σωστό. Να τον αγαπάμε τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο που να μην φροντίζουμε και τους άλλους.
1: Αυτό που είπες για την τσιγκουνιά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο τρόπος που σου λέει καλημέρα ο άλλος για μένα είναι
0: ενδεικτικός.
1: Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της ζωής του.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να το ανοίξω, μπορεί και να μην το ανοίξω ποτέ, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Είναι αυτή οι απλοί κώδικες της καθημερινότητας, αυτές εγώ τις ονομάζω και σαν άτυπες συμφωνίες. Δηλαδή το πώς φερόμαστε στην πόλη, το πώς έχουμε το νου μας να μην σκουντίξουμε, να μην πατήσουμε τον άλλον, να μην αφήσουμε μια πόρτα να κλείσει στα μούτρα του άλλου. Ένας άνθρωπος με λίγο πιο αδύναμος ή φορτωμένος από εμάς ή μεγαλύτερος, να του κρατήσουμε την πόρτα να περάσει. Δεν είναι αυτό, δεν είναι ντροπιαστικό για μας όταν το κάνουμε, ούτε είναι ψυχρή ευγένεια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι ουσιαστικό.
0: Και Γιάννη, να το πάω και παραπέρα, να σου πω κάτι. Προτιμώ, αν το θες, ακόμα και την ψυχρή, την τυπική ευγένεια από την αυθόρμητη αγένεια.
1: 100%. 100%.
0: Διότι η αυθόρμητη αγένεια θα οδηγήσει όπως οδηγεί εν πολλοίς να φαγωθούμε μεταξύ μας.
1: Μα το βλέπεις, το βλέπουμε όλοι. Κυκλοφορούμε στους δρόμους, κυκλοφορούμε στα μέσα, κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητό μας. Και το πρώτο πράγμα που βγαίνει είναι ο καυγάς.
0: Ναι, ο καυγάς.
1: Δηλαδή, εντάξει, τελευταίως είμαι πολύ, μου αρέσει που όταν, δεν το κάνω πάντα κι εγώ, μη φανταστεί κανείς ότι μιλάει ο... όταν σταματάω σε κάποια διάβαση να περάσει άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι, δεν μου κορνάρουν από πίσω. Αντιστοίχως και εγώ προφανώς το ίδιο πράγμα, που σημαίνει ότι ας πούμε ότι κάτι αλλάζει, ρε παιδί μου, κάτι, εντάξει.
0: Αισιόδοξο σε βρίσκω.
1: Θέλω να είμαι, αφού τώρα με ξέρεις, θέλω να είμαι αισιόδοξο και θέλω να είμαι και θετικός και προσπαθώ, χωρίς να είμαι στον κόσμο μου. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται, αλλά έστω και αυτά τα μικρά, μερικές φορές λες μπράβο.
0: Ναι, όταν συμβαίνουν, πολύ σημαντικό. Εσύ λοιπόν εδώ στα 13 αυτά διηγήματα ξεδιπλώνεις τις ανθρώπινες καταστάσεις.
1: Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι έχω προσπαθήσει... Στην αρχή ξεκίνησα προσπαθώντας να βάλω τους ανθρώπους, τους ήρωές μου, σε περιοχές της Αθήνας που κυκλοφορώ. Δηλαδή, ή κυκλοφορούσα ή τέλος πάντων του κέντρου της πόλης. Οπότε ο καθένας τους είχε και κάποια στοιχεία από τη γενική εικόνα που έχουμε για διάφορες γειτονιές, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι οι γειτονιές ή οι περιοχές είναι έτσι πάντα ή μόνο έτσι. Οπότε, ναι, υπήρχε, ξέρεις, αυτό που λέμε το αστικό περιβάλλον, που το λέμε urban τώρα τελευταία και είναι και της μόδας και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό το τι συμβαίνει στην Ευρυπίδου ή τι μπορεί να συμβεί στην Ζωοδόχου Πηγής ή τι μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, σε ένα εργοτάξιο, ας πούμε, που φτιάχνεται ένας φράχτης για τους μετανάστες, ήταν για μένα μια... κάτι ήθελα να πω, ρε παιδί μου, και ελπίζω να έχω καταφέρει να πω κάτι.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Μέσα από τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων.
0: Είμαι σίγουρη. Μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από...
1: Φυσικά.
0: Ένα... Από κάποια που έχω διαβάσει, γιατί δεν τα έχω διαβάσει όλα, αλλά τα ψιλοδιέτρεξα.
1: Φυσικά.
0: Αγαπημένα μου διηγήματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι η περιπλάνηση. Η περιπλάνηση είναι μια μορφή μοναξιάς. Περπατάς μόνος ανάμεσα σε κόσμο και νομίζεις ότι ξεχνάς από πού ξεκίνησες, ποιος είσαι. Και όσο για το που πας, αυτό το έχεις πάρει απόφαση προπολού ότι δεν το ξέρεις. Σημασία έχει ότι πας. Αυτά σκεφτόταν καθώς προχωρούσε και βήμα το βήμα βρέθηκε έξω από ένα κτίριο που μπήκε στην εικόνα της μνήμης σχετικά πρόσφατα. Εκεί που βρίσκεται τώρα αυτό το μοντέρνο κτίσμα θυμάται ένα χωράφι με ένα σπίτι με φουρούσια που κρατούσαν ένα ετοιμόρροπο μπαλκόνι. Μεγάλη δίφυλη πόρτα με σκαλιστούς ταμπλάδες στο κάτω μέρος και μαυρισμένο ρόπτρο ή κάτι που κάποτε θα ήταν ρόπτρο. Είχε μια σοφίτα. Το έβλεπε για χρόνια. 6. Όσο διήρκεσε γυμναστική και ηλικιακή εκπαίδευση. Δεν ήταν καλοσυντηρημένο. Ήταν ένα χρέπι, ένα ρημάδι που οι κάτοικοί του, μια οικογένεια με πολλά παιδιά, έκλεβαν ρεύμα με μπαλαντέζα από την κολόνα της ΔΕΗ. Βρώμα. Η βρώμα ήταν όπως είναι στις σύγχρονες βίλες, η έξυπνη συναγερμή. Από μια απόσταση και πέρα ήταν αδύνατο να πλησιάσεις. Εκτός των κατοίκων του, εκείνης της οικογένειας με τα πολλά παιδιά. Τα παιδιά παίζαν με τις αβούρες που ήταν εκεί που κανονικά θα μπορούσε να βρίσκεται ένας περιποιημένος κήπος με χώρο και για ένα μποστανάκι δίπλα από το στέγαστρο για να μην κουτσουλίζουν τα πουλιά το αυτοκίνητο της οικογένειας. Από όλα αυτά που περιέγραψα, μόνο τα παιδιά υπήρχαν. Ο χώρος ήταν σαν ένα σκουπιδότοπος με διαδρόμους για να φτάνει κάποιος στην είσοδο και κάπου αλλού, μάλλον την πίσω πόρτα. Βρώμα. Μπίχλα. Δεν ξέρω άλλη λέξη που να αποδίδει την αποφορά των οσμών που έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να μην πλησιάζει κανείς αυτό το παράπηγμα. Φαντάσου ένα σπίτι της οικογένειας Άνταμς, αλλά μικρό, βρωμερό και λουσμένο στον Αττικό ήλιο. Δίπλα από ένα φρεσκοφτιαγμένο σχολείο με εκατοντάδες παιδιά να περνάνε μπροστά από εκείνα που ζούσαν σε αυτό το ερείπιο. Μα τι ωραίο.
1: Αυτό λοιπόν το σπίτι υπήρχε. Υπήρχε εκεί που τώρα είναι το νηπιαγωγείο της περιοχής Κοψαχίλα, στο παλιό Φάληρο. Εγώ όταν πήγαμε με τους γονείς μου στο παλιό Φάληρο, η λεωφόρος Αμφιθέας ήταν χωματόδρομος και εκεί που είναι τώρα τα περίφημα στο Κατζίδικα υπήρχε μόνο μία μονοκατοικία και πηγαίναμε να πετάξουμε χαρταϊτούς γιατί δεν είχε καλώδια της ΔΕΗ. Υπήρχε αυτό το σπίτι και δίπλα έγινε το γυμνάσιο και λύκειο που τελείωσα εγώ. Οπότε, ναι, ξέρεις, η μνήμη είναι ένας σύντροφος που είναι καλό που τον έχουμε, αρκεί να μην βλέπουμε μόνο πίσω.
0: Αρκεί να μην κολλάμε.
1: Να μην κολλάμε. Λοιπόν, όμως να, όταν θες να γράψεις κάτι, βοηθάει.
0: Αυτά τα σπίτια τα παλιά, τα ερυπωμένα που παιδάκια πολλές φορές πηγαίναμε όταν ήταν ακατοίκητα και τα παραβιάζαμε, μπαίναμε μέσα και φανταζόμασταν, ξέρεις, τυχιά, φαντάσματα, τέτοια πράγματα.
1: Τα πάντα όλα.
0: Καταπληκτικά. Λείπουν πια αυτά.
1: Λείπουν.
0: Τα οποία ήταν τέτοιος πλούτος για την παιδική φαντασία, γιατί γεννούσαν τόσες καταπληκτικές ιστορίες και επέτρεπαν στα παιδιά, ξέρεις, να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους.
1: Και εμείς έτσι ήμασταν και σε τέτοια μπαίναμε και παίζαμε, γιατί υπήρχαν τέτοια σπίτια στο παλιό Φάληρο. Βέβαιως μια μέρα που ήρθε ο γιος μου κομμένος από ένα τζάμι και μας είπε ότι μπήκε σε ένα τέτοιο σπίτι και τα λοιπά, εντάξει, τσίτωσα λίγο και αλλά ναι, that's life.
0: Εντάξει, μικροατυχήματα συμβαίνουν.
1: Μικροατυχήματα συμβαίνουν, ναι.
0: Έτσι όταν είναι μικροατυχήματα δεν τρέχει τίποτα.
1: Ξέρεις, ως παιδί... Ναι. Λέω, όταν έκανα τον Αντώνη και τη Μαρίνα, λέω ότι εντάξει, μερικές φορές έχουμε κάνει κι εμείς.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κάνουν και αυτά.
0: Ακριβώς. Αυτό το θέμα με τα παιδιά είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί όσο και να ανησυχεί ο γονιός, δεν μπορεί να κλείσει το παιδί σε ένα χρυσό κλουβί ή σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα.
1: Ίσα-ίσα, νομίζω ότι είναι το στοίχημα να μπορείς να μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά να είναι ανεξάρτητα όσο γίνεται.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Γιατί όπως έλεγε και ο άλλος, ο ποιητής, τα παιδιά έρχονται από εμάς αλλά δεν μας ανήκουν.
1: 100%.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, παρέα με το Γιάννη Καφάτο και το βιβλίο του Μέρη Πολύβουα, διηγήματα, εκδόσεις Κύφαντα. Και σιγά σιγά, Γιάννη, ολοκληρώνουμε το πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Πώς σου φαίνεται?
1: Εντάξει.
0: Δεν μου κουράστηκες
1: όχι
0: τίποτα.
1: Όχι βέβαια.
0: Τι ωραία.
1: Είναι πάντα η εκπομπή
0: μα
1: σου.
0: Και τι ωραία, και έχουμε τόσα να πούμε. Ένα βιβλίο με διηγήματα που αφορούν ανθρώπους μέσα στην πόλη σου δίνει αφορμή να μιλήσεις για τα πάντα όλα.
1: Ναι, χαίρομαι που το βρίσκεις, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το δικό σου τρόπο που αντιμετωπίζεις την εκπομπή σου, τους καλεσμένους σου και εμένα.
0: Ναι,
1: φυσικά.
0: Τι λες τώρα.
1: 100%.
0: Και, ακόμα και το εξώφυλλο είναι μια έμπνευση, το οποίο είναι πολύ πονηρό, διότι είναι φωτεινό επάνω, έχει τα κτίρια τύπου ουρανοξύστες πολύ δίπλα το ένα στο άλλο, τα οποία δεν έχουν όμως παράθυρα. Και όσο πάει προς τα κάτω, λίγο σαν να σκοτεινιάζει, σαν να λέει ότι η πόλη έχει απ' όλα, έχει το φως, αλλά έχει και τα κρυμμένα μυστικά της.
1: Το εξώφυλλο το έχει φτιάξει ο Γιάννης Οντουσιόπουλος, να το ξαναπούμε αυτό. Αλλά ναι, είναι ωραίο η πόλη να έχει και μερικά σκοτεινά σημεία.
0: Γιάννη Καφάτο, τα μυστικά μας είναι η ελευθερία μας, δεν τα εκχωρούμε. Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Θα μείνουμε παρέα με τον Γιάννη Καφάτο μέχρι την μία, γιατί έχουμε ακόμα να πούμε πολλά. Και επίσης εσείς μπορείτε να στέλνετε στο 69 85 87 0059 για τα δύο αντίτυπα που προσφέρουν οι εκδόσεις Κύφαντα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για την δεύτερη ώρα της δύο-ωρης απόψινής μας εκπομπής. Ζωζ Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Το Viber, ο αριθμός μας είναι 6985-870059. Εδώ φίλες και φίλοι που μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα με το όνομά σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου Μέρη Πολύβουα, διηγήματα Γιάννης Καφάτος, που προσφέρουν οι εκδόσεις Κύφαντα. Τι ωραία, Γιάννη Καφάτο. Αυτά να σε ρωτήσω κάτι. Είναι όλα διηγήματα που τα έγραψες με σκοπό να συγκεντρωθούν σε αυτό το βιβλίο, ή ήταν πράγματα που τα σημείωνες μες τα χρόνια και τα πιάσες και τα φρόντισες και βγήκαν στην τελική τους μορφή?
1: Τα πιο πολλά ήταν γραμμένα και κάποια στιγμή είπα ας μαζέψω, και όταν είδα ότι κάτι χρειαζόμουν ακόμη, αισθάνθηκα ότι κάτι χρειάζεται ακόμη, χωρίς βιασύνη προέκυψαν αυτά τα διηγήματα, αυτή η συλλογή.
0: Ναι.
1: Είναι όλες μικρές ιστορίες. Εμένα η μικρή φόρμα μου αρέσει, και μάλλον αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που έχω μάθει να δουλεύω, δηλαδή στην τηλεόραση.
0: Σωστό.
1: Μην κοιτάτε την τηλεόραση τώρα. Στην τηλεόραση που δούλεψα από την έναρξη της ιδιωτικής, το πρώτο θέμα του Δελτίου μπορεί να είχε διάρκεια 1,5 λεπτό. Εγώ θυμάμαι ότι το πρώτο μου ρεπορτάζ που έπαιξε ποτέ στην τηλεόραση ήταν 37 δευτερόλεπτα.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ήταν ένα μικρό θέμα για το πώς το λένε, το πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, που γινόταν μία έκθεση, δηλαδή ένα από τα τελευταία θέματα, ναι, του Δελτίου, αλλά ήταν 37 δευτερόλεπτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι
0: πυκνά, λοιπόν,
1: πυκνά. Μου αρέσει να σε μικρό εύρος με λίγες λέξεις να προσπαθώ να δώσω. Τώρα έχει φύγει πια αυτό από μένα, ότι, ναι, ότι, ναι, ότι καταλάβει, ναι, ναι, και ότι πάρει ο καθένας, ναι, και κάθε μια που θα το διαβάσει.
0: Ναι.
1: Γενικά δηλαδή η μικρή φόρμα μου αρέσει. Οι ιστορίες λοιπόν είναι γραμμένες σε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες που ελπίζω θα βγουν και αυτές από το σιρτάρι τους κάποια στιγμή, ή από το αρχείο τώρα πια, γιατί δεν τα έχουμε σε σιρτάρι, τα έχουμε ηλεκτρονικά. Και έτσι έγινε αυτή η συλλογή. Ένα, ας πούμε, από τα διηγήματα γράφτηκε στην Άφισο, ένα χωριό το οποίο είναι, ας πούμε, μια πατρίδα που έχουμε επιλέξει, ναι, από αυτές που επιλέγουμε, που πηγαίνω πάρα πολλά χρόνια, πηγαίνω ως παιδί και μετά ως
0: πού είναι
1: μπαμπάς
0: αυτό το μέρος?
1: Με τα παιδιά πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι, είναι στο Πήλιο. Λοιπόν, ένα απόγευμα που καθόμουν στο δωμάτιο εκεί και είχαν φύγει όλοι και τα λοιπά, γεννήθηκε μια ιστορία. Και ήθελα να υπάρχει μια ιστορία από αυτό, ναι, το μικρό χωριό, το οποίο, εντάξει, είναι μια πατρίδα, μια δεύτερη πατρίδα, με την έννοια ότι το έχουμε επιλέξει και το αγαπάμε και το πονάμε.
0: Έτσι.
1: Και περνάμε καλά εκεί, έχουμε περάσει και καλά, έχουμε περάσει και άσχημα, όπως συμβαίνει στην καθημερινότητά μας πάντα. Οπότε, ναι, υπάρχει και εκτός από την Αθήνα, δηλαδή, υπάρχει και ένα, έτσι, χωριό.
0: Είναι
1: μια μικρή ιστορία.
0: Οι πατρίδες που επιλέγουμε, που συνήθως είναι τέτοια μέρη, που είτε πήγαμε επειδή μας τα σύστησε κάποιος, είτε πήγαμε τυχαία και νιώσαμε έτσι μια οικειότητα και τα βαφτίσαμε δεύτερες πατρίδες και επιστρέφουμε σε αυτά γιατί μας κάνουν καλό. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και οι οικογένειες που επιλέγουμε.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι οι οικογένειες των φίλων.
1: Ακριβώς. Που είναι εξίσου σημαντικές. Είναι όπως με τους συναδέλφους, ρε παιδί μου. Τους βλέπεις κάθε μέρα και αυτό και τα λοιπά. Όταν αλλάζεις δουλειά, βλέπεις με ποιους από αυτούς,
0: ναι,
1: είσαι πραγματικός φίλος και μπορεί να κάνεις παρέα μετά ή να μην κάνεις παρέα, αλλά να ξέρεις ότι είναι ένα τηλέφωνο μακριά.
0: Σωστό.
1: Και είναι εκεί κάποιος ή κάποια για σένα.
0: Σωστό.
1: Γιατί ξέρεις, η καθημερινότητα δεν λέει κάτι. Το ότι σε βλέπω κάθε μέρα, σημασία έχει όταν δεν σε βλέπω κάθε μέρα, να μπορούμε να έχουμε,
0: ναι,
1: μια επικοινωνία και μια επαφή.
0: Ακριβώς. Γιατί η συχνή συναναστροφή δεν συνιστά απαραίτητος και εγκύτητα φιλία.
1: 100% και σε αυτό συμφωνώ.
0: Ναι. Πολλές φορές είναι η συνθήκη τέτοια.
1: Οπότε ναι, και αυτές οι ιστορίες λοιπόν έχουν διάφορους τύπους μέσα που έχουν υποφέρει, που έχουν κάνει λάθη, που είναι σαν και εμάς, δηλαδή ότι έχουμε πάθει και ότι έχουμε ζήσει και ότι έχουμε νιώσει ή ό,τι. Τέλος πάντων, ας μην γενικεύουμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις όμως τι θέλω να πω. Απλώς είναι σε μια μικρή φόρμα όλο αυτό. Δηλαδή,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Για μένα είναι πάντα ένα στοίχημα. Για την ώρα τουλάχιστον.
0: Πολύ ωραία. Άλλωστε, Γιάννη Καφάτο, γνωρίζοντας τους ανθρώπους δεν ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή τον εαυτό μας δεν τον μαθαίνουμε μέσα από τη συναναστροφή μας με τους άλλους. Είτε τις φιλικές, είτε τις επαγγελματικές και κυρίως τις ερωτικές σχέσεις. Μέσα από τους έρωτες δεν εξανθρωπιστήκαμε. Εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ακριβώς όπως το λες. Σε όλη την γκάμα.
0: Ναι.
1: Σε όλη την γκάμα. Ναι.
0: Και η μικρή φόρμα και εμένα μου αρέσει πολύ, ειδικά τώρα στην εποχή που διανύουμε αυτής της ακατάσχετης ανούσιας φλεαρίας και της υπεραναλυτικότητας των πάντων όλων. Λέω καμιά φορά, πες το μου με λίγα λόγια. Πώς μας λέγανε στο σχολείο, την κεντρική ιδέα. Βγάλε μου το ζουμί και πες το μου. Μη μου το πεις με χίλιες λέξεις. Πες το μου με 100 μπορείς. Εκεί θα σε παραδεχτώ. Γιατί σημαίνει ότι το έχεις κατακτήσει, το έχεις κατανοήσει και μπορείς να βγάλεις την ουσία.
1: Ναι, απλώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, εντάξει ρε παιδί μου, το βλέπουμε κυρίως στα social media και με όλες τις αφορμές υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση να μιλήσει ο άλλος στην πραγματικότητα για τον εαυτό του και όχι για ένα θέμα. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, είδε το.
0: Καταλαβαίνω απολύτως και όλοι καταλαβαίνουμε. Έχω όμως να κάνω την εξής παρατήρηση. Ο άνθρωπος που μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τον εαυτό του, δεν μιλάει για τον εαυτό του. Μιλάει για την ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Γιατί ο άνθρωπος, πραγματικά μιλάει για τον εαυτό του, όχι όταν του ζητηθεί, όπου θα προετοιμαστεί και θα σου πει αυτά που θέλει να καταλάβεις εσύ ότι είναι ο εαυτός του και που και ο ίδιος μπορεί να νομίζει ότι είναι και να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ νομίζω όλο αυτό το πράγμα πολύ είναι. Οι άνθρωποι μιλάνε τόσο πολύ και για όλα επειδή είναι η μοναξιά. Δεν νομίζω ότι είναι η μοναξιά. Νομίζω ότι είναι ο ναρκισισμός.
1: Εντάξει, ο ναρκισισμός και η... Έλα. Είναι και η ηλικία τώρα.
0: Και η εγωμανία.
1: Όχι, ναι. Ναι, είναι νομίζω από τις κατάρες που,
0: ναι,
1: που μας κατατρέχουν,
0: ναι,
1: και το βλέπεις παντού, διάχυτο, το βλέπεις καλά και στα social, αλλά το βλέπεις,
0: γενικά,
1: το βλέπεις παντού,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: βλέπεις παντού.
0: Σε αυτή τη στροφή του πολιτισμού, ας το πούμε, νομίζω η εξουσία έχει ποντάρει πολύ στον ναρκισισμό των ανθρώπων. Είναι σοβαρό εργαλείο.
1: Και τον καλλιεργεί και τον τροφοδοτεί. Για να υπάρχουν περιπλανόμενες μοναξιές.
0: Έτσι.
1: Γιατί όταν είμαστε όλοι μαζί, κάτι μπορεί να γίνει. Όταν είναι ο καθένας μόνος του, τα πράγματα είναι.
0: Σωστό και αυτό. Απ' την άλλη, κοίτα να δεις όμως. Νομίζω ότι πολλά από τα προβλήματα του κόσμου, των κοινωνιών, οφείλονται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ρημαδοκάτσει μια ώρα μόνος του. Χωρίς να θέλει όλοι να ασχολούνται μαζί του και χωρίς να ασχολείται και αυτός με τους άλλους. Θέλω να πω και η μοναξιά είναι μια αξία που πρέπει ο άνθρωπος να γαλουχηθεί γιατί ενδυναμώνεται και ανακαλύπτει τον εαυτό του μέσα σε αυτήν. Δηλαδή δεν γίνεται πάντα να ασχολείσαι με τους άλλους και να θες συνέχεια όλοι να ασχολιώνται μαζί σου. Άλλο είναι το συλλογικό και άλλο είναι το να ρημαδοκάτσει ο άνθρωπος λίγο μόνος του ήσυχα, χωρίς να ζαλίζει τα ούμπαλα των άλλων.
1: Και σκέψου πόσο πολύ έχει ενοχοποιηθεί αυτό.
0: Ναι, θεωρεί τα
1: ασθένεια. Και από την εξουσία και από τα μέσα.
0: Αχ, είσαι μόνος, ούτε κρίμα. Ναι, είμαι δηλαδή... και εμένα μου το λένε, αχ, ζεις μόνη σου, τι κρίμα. Δεν θες ένα σύντροφο. Λέω, έχω και συντρόφους, έχω και φίλους, έχω. Τι ζόρι τραβάτε. Ξέρεις, αυτά τα σχήματα, να πούμε, τα στερεότυπα, τα... και όλα αυτά τι παρονομαστεί έχουν, την κατανάλωση.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ας βάλουμε ένα τραγουδάκι.

0: Ναι. Όταν μάλιστα αποφασίσαμε αυτό, ότι αυτό θα είναι ο τίτλος, πήρα τηλέφωνο τον Κωνσταντίνο και του λέω: Εσύ φταίς. Είναι.
1: Το πιστώνεται.
0: Ο Κωνσταντίνος ο Ντάφλος, λοιπόν.
1: Είδες καμιά φορά όταν είσαι συγκεντρωμένος στη δουλειά ή σε κάτι και δεν στροφάρει το μυαλό, γιατί είναι συγκεντρωμένο.
0: Ή δεν είσαι
1: κάπου
0: συγκεντρωμένος στη δουλειά και είσαι κάπου αλλού. Γιατί
1: αλλού
0: και αυτό
1: και
0: έχει
1: αυτό, ναι. Μπορείς να.
0: Να γίνει μια πιο ωραία δουλειά.
1: Ναι,
0: τελικά,
1: να γίνει
0: μετά.
1: Μια πιο ωραία δουλειά, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, προηγουμένως που λέω κόλλησα με τον αναρκισισμός, ναι. Λοιπόν, η άλλη λέξη που έψαγνα, γιατί αργεί λίγο
1: για
0: τα ραμ που λέγαμε, είναι η μυσαλλοδοξία.
1: Μπράβο.
0: Η μυσαλλοδοξία που διατρέχει τις σχέσεις τις ανθρώπινες, τις οικογενειακές, τις επαγγελματικές, σε όλους τους χώρους, είτε είναι ο χώρος που είμαστε εμείς, των μαζικής ενημέρωσης, είτε όποιο, παντού υπάρχει. Νομίζω ότι είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να μας συμβούν και εντάξει, να μας τεινάξουν τα μυαλά στον αέρα, όχι με τον τρόπο που το κάνει η μουσική, αλλιώς δηλαδή,
1: έτσι.
0: Να μας καταστρέψει.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και επίσης είναι άλλος ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μαζί να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Είδες, λέγαμε ας πούμε, ξέρω εγώ, για το τάδε πράγμα ότι μαζεύονται κάποιοι άνθρωποι για ένα καλό σκοπό. Και μετά χάνουν το σκοπό και κοιτάζουν ποιος θα είναι πιο μπροστά από τον άλλον. Ναι, αλλά ο σκοπός είναι πιο μπροστά από σένα.
1: Ναι.
0: Φιλαράκο, ας πούμε.
1: Γιάννη Καφάτο, ότι ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει να οριμάσει.
0: Είναι αντιθέτως, αυτή η ιστορία με το φρούτο που λέγαμε προχτές.
1: Αντιθέτως με τα φρούτα που πέφτουν από το δέντρο επειδή έχουν σαπίσει. Και έχουν οριμάσει. Οι άνθρωποι σαπίζουν, αλλά δεν έχουν οριμάσει.
0: Αυτό είναι η τραγωδία που ζούμε, νομίζω.
1: Όχι όλοι, βέβαια. Αλλά...
0: Όχι όλοι, προφανώς. Ναι. Δεν γενικεύουμε.
1: Όχι, δεν
0: αλλά είναι. Δεν μπορούμε και να μην μιλάμε καθόλου. Εντάξει, ναι. Προφανώς, προφανώς.
1: Υπάρχει και αυτό και αυτή η ελαφριά ασφυξία. Δηλαδή, όλοι αισθανόμαστε με τόσα δικαιώματα, ρε παιδί μου, τόσα μέσα, τόσες επιστήμες, τόση τεχνολογία, τόσες δυνατότητες. Και. Αντί να ανοίγουν οι ορίζοντες, φοβάμαι ότι κλείνουν. Και υπάρχει συνέχεια ένας ψιλοφόβος τρόμος όταν μιλάμε οι άνθρωποι να εξηγήσουμε με αξίζει το εννοούσα έτσι, με παρεξηγείς, αυτό που είπα δεν αυτό. Δηλαδή όλο πρέπει να επεξηγούμε και να δικαιολογούμε. Αυτό δεν είναι καλό που έχουμε, που μας έχει συμβεί.
0: Είναι όμως και αυτό ένα, ναι, συμφωνώ μαζί σου και άλλα απ' την άλλη, όχι απ' την άλλη, είναι όμως μια πραγματικότητα και λες, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, παιδί μου, ότι τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούμενα πια. Δηλαδή, όπου και να το πιάσεις, όπου και να το πιάσεις.
1: Είδες πόσο όλα είναι αλληλένδετα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί άμα το πιάσουμε στην πολιτική, στα κοινωνικά θέματα... Στα πάντα όλα βλέπεις που χαθήκανε στοιχειώδη, θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό το πράγμα έχει διαχυθεί στα πάντα όλα. Και νομίζουμε ότι έχουμε εξελιχθεί, αλλά μάλλον έχουμε πάει πίσω. Σε κάποια εντάξει έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά και σε κάποια άλλα έχουμε φάει γλίστρα προς τα πίσω.
0: Σίγουρα. Είναι όπως έχουμε το Viber, έχουμε το WhatsApp, έχουμε το Facebook, έχουμε το αυτό και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο τέλος. Χανόμαστε σε...
1: Το πιο αστείο είναι που στέλνουμε μήνυμα ένα στον άλλο να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι. Αυτό το κάνουμε μερικές φορές από ευγένεια γιατί δεν ξέρουμε το πρόγραμμα του άλλου και πώς είναι και τα λοιπά. Αλλά ναι, είναι κάτι. Παλιά απλώς σας σηκώναμε το τηλέφωνο.
1: Ναι. Και αν δεν μπορούσε άλλο, σας απαντούσε.
0: Εγώ πολλές φορές το λέω, το τηλέφωνο μου εμένα είναι πάντα ανοιχτό. Αν δεν μπορώ να μιλήσω, θα πω δεν μπορώ να μιλήσω. Αν παρεξηγηθεί κάποιος.
1: Γιατί η ανθρώπινη φωνή είναι αδιάψευστη απόδειξη και μαρτυρία. Δηλαδή ακούς τη φωνή του άλλου και καταλαβαίνεις πώς είναι, πώς νιώθει. Μπορεί να σου γράφει άλλα αντάλλον. Είμαι καλά ή δεν είμαι καλά. Αν το ακούς τη φωνή του
0: καταλαβαίνεις.
1: Γιατί καταλαβαίνεις, γιατί νιώθεις.
0: Αυτό.
1: Το ρήμα λοιπόν είναι το νιώθω.
0: Νιώθω.
1: Φίλοι, πάμε για σηματάκια. Προλαβαίνετε ακόμα, σε κανένα τεταρτάκι θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Ωραία.
1: 69-85-87-059 ο αριθμός μας στο Viber για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου Μέρη Πολύβουα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και διανύουμε εσείως το τέταρτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, Γιάννη Καφάτο, με αφορμή το βιβλίο σου, Μέρη Πολύβουα.
1: Από τις εκδόσεις Κύφαντα, με το καταπληκτικό, εντάξει, ας το πούν οι άλλοι, αλλά το λέω εγώ γιατί δεν είναι δικό μου αυτό, είναι του Γιάννη του Ντουσιόπουλου.
0: Εξώφυλλο.
1: Το εξώφυλλο.
0: Και τι ωραίο τυπωμένο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και εγώ το μεσημέρι που το έπιασα στα χέρια μου πρώτη φορά.
0: Συγκινήθηκες, Γιάννη.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, μετά τον Αντώνη και τη Μαρίνα που τους πήρα αγκαλιά όταν γεννήθηκαν, αυτό είναι ένα πράγμα, είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί όσο και αν ακουστεί τώρα κάπως, λόγω της δουλειάς, και έχω εκτεθεί και έχω ζήσει, ας πούμε, αυτό το 15 λεπτό της διασημότητας που, στο οποίο όλοι έχουν δικαίωμα, που έλεγε και ο συγχωρεμένος, ο Άντι. Και ήταν όντως πολύ συγκινητικό το μεσημέρι που το πήρα για να το έχουμε εδώ το μαζί μας. Υπάρχει, κυκλοφόρησε λοιπόν, τυπώθηκε, είναι στο περίπτερο 176 εκδόσεις.
0: Υπάρχει και στα βιβλιοπωλεία ήδη.
1: Νομίζω ότι από τις επόμενες μέρες θα πάει
0: πάρα
1: και στα βιβλιοπωλεία.
0: Και ασφαλώς όσοι φίλοι είναι στην επαρχία, αλλά από όπου και να είναι, και εδώ σε κάθε γειτονιά το παραγγέλνουν.
1: Το παραγγέλνουν από τις εκδόσεις Κύφαντα και, και έρχεται. Και ναι, είναι πολύ μεγάλη συγκίνησή μου σήμερα, πραγματικά, και που είμαι εδώ μαζί σου. Γιατί εκτός από το ότι είμαι εδώ μαζί σου, είμαι και σε ένα safe place. Εσύ είσαι ένας δικός μου άνθρωπος, δεν είναι μόνο ότι με κάλεσες στην εκπομπή σου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το βράδυ για μένα, να ξέρεις.
0: Όσο
1: και αν αφορά, δεν ξέρω αν αφορά τώρα τους ακροατές αυτό που λέμε, αλλά πρέπει να λέμε και αυτά που αισθανόμαστε.
0: Κοίτα,
1: δεν
0: να δεις, όλα τα πράγματα που νιώθει ένας άνθρωπος αφορούν όλους τους ανθρώπους. Γιατί ό,τι νιώθει ένας μπορεί να το νιώσουν και άλλοι. Και είναι ωραίο να μοιραζόμαστε.
1: Είναι ωραίο.
0: Γιατί κάπως έτσι αναγνωρίζουμε και εμάς. Επίσης ήθελα να σου πω πόσο, δεν ξέρω τώρα τι να πω, τυχερή, να πω ευγνώμων. Πάντως πόσο χαίρομαι που και από αυτή τη θέση που είμαι εγώ εδώ τώρα στο κόκκινο, μου δίνεται δυνατότητα κάθε τόσο να καλώ ανθρώπους, είτε στενούς φίλους είτε άγνωστους ανθρώπους, και να έρχονται με τα βιβλία τους και να παίρνω κι εγώ λίγο από τη συγκίνηση που νιώθουν και τη χαρά που παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι τόσο ζωογόνο και τόσο όμορφο.
1: Και ξέρεις κάτι, νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία της δουλειάς μας. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, όταν έγινα δημοσιογράφος, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να σώσω τον κόσμο. Δεν μπορούσα δηλαδή να είμαι αυτό που έβλεπα στις ταινίες στη δεκαετία του 80. Το επόμενο πράγμα ήταν ότι μπορώ όμως να γνωρίσω ανθρώπους που κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Κάνουν ουσιαστικά πράγματα για μένα. Δεν σημαίνει ότι είναι για όλους. Και συνεχίζω να το κάνω αυτό. Και μ' αρέσει, δηλαδή ψάχνω, διαβάζω πολύ. Μάλιστα θέλω να σου πω κάτι που σκεφτόμουν. Εγώ έχω ένα site, το ViewTag, που γράφω εκεί πράγματα που μου αρέσουν και τα λοιπά. Γράφω μάλλον μόνο πράγματα που μου αρέσουν. Αν κάτι δεν μου αρέσει, δεν ασχολούμαι μαζί του. Γιατί δεν θέλω να γκρινιάζω. Θέλω μόνο να μοιράζομαι πράγματα που μου αρέσουν. Λέω, τώρα που έχω βγάλει εγώ ένα βιβλίο, μπορώ να γράψω για το βιβλίο κάποιου άλλου. Έχω απαντήσει στον εαυτό μου ναι, ότι θα το κάνω. Γιατί πάντα γράφω και μιλάω για τα πράγματα που μου αρέσουν. Και αυτό θέλω να μοιράζομαι με τους άλλους. Γιατί δεν έχει νόημα να μοιραστούμε μια γκρίνια ή μια κακία. Έχει αξία να μιλάμε για τα πράγματα που μας αρέσουν. Και ένα από τα πράγματα που μας αρέσει, επειδή είχα και ένα μήνυμα από ένα κοινό μας φίλο, και είναι και η μουσική. Λοιπόν, και γύρω από τη μουσική χτίζονται παρέες, χτίζονται σχέσεις, συναντιούνται άνθρωποι. Το ίδιο γίνεται και με τα βιβλία.
0: Έτσι.
1: Το ίδιο γίνεται, νομίζω, με κάθε μορφή τέχνης. Και όπως το λες και εσύ, και εγώ όταν είχα εκπομπές στο ραδιόφωνο, που ήταν ένα προσωπικό πράγμα πέρα από αυτά που έκανα στην τηλεόραση ως ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, αρχισυντάκτης κτλ. Ήταν αυτό ότι γνωρίζεις ανθρώπους, και ακόμη και τώρα δηλαδή, μουσικούς, γράφονται υπέροχες μουσικές σε όλα τα είδη.
0: Έτσι.
1: Οπότε, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό βράδυ αυτό,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Ναι. Χαίρομαι αληθινά. Και δεν ξέρεις πόσο μαζί σου είμαι σε αυτό που είπες, ότι ασχολούμαι με αυτά που μου αρέσουν. Και δεν θα κάτσω να γκρινιάξω για κάτι που δεν μ' αρέσει. Ναι. Αφού δεν μ' αρέσει, γιατί να ασχοληθώ μαζί του, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Όχι. Δηλαδή... Είμαστε ήδη αρκετά επιβαρημένοι από την ασχήμια. Δεν θα ψάξουμε να ασχοληθούμε και με την ασχημία, να πούμε είναι τόσο άσχημο γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Άστο, το πετάμε.
1: Εντάξει, υπάρχουν
0: το
1: κάποιοι που μπορούν να το κάνουν, ναι, αυτό και είναι η δουλειά τους. Οκ, δεκτό, ξέρεις. Εγώ μιλάω καθαρά τι με γεμίζει εμένα πια. Γιατί και εγώ, εντάξει, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς και αρκετά χρόνια ζωής, τέλος πάντων, ναι, θέλω λίγο να είμαι... Δεν με πειράζει, δηλαδή, αν με πει κάποιος χαζοχαρούμενο. Το έχω ξεπεράσει αυτό.
0: Δεν τα παίρνω
1: θέλω,
0: προσωπικά.
1: Ναι, θέλω να ασχολούμαι με αυτά που με κάνουν να περνάω καλά. Και θέλω να περνάω καλά.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, και δεν τρέπομαι και γι' αυτό.
0: Καθόλου. Μα είναι δυνατόν.
1: Γιατί να μην περνάμε καλά. Το να περνάμε καλά σημαίνει, δεν σημαίνει... Δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει, ξέρω εγώ, Μύκονος, δεν σημαίνει ανεβάζω αν έφαγα στακό ή αν έφαγα φακές. Να περνάμε καλά με τους ανθρώπους μας, τη φιλή μας.
0: Έτσι. Θα ακούσουμε ένα λίγο μουσικούλα ακόμα και μετά έφτασε η ώρα να κάνουμε την κλήρωσή μας.
1: Τέλεια.
0: Και να πούμε πού θα συναντηθούμε την Τετάρτη.
2: The consciousness of the nation, the sounds of the Asian, the...

0: Γιάννη Καφάτο, να πούμε τα ονόματα των ανθρώπων.
1: Ωραία.
0: Λίλη Διακάκη και Δημήτρης Τσάλος.
1: Τέλεια.
0: Δημήτρης Τσάλος και Λίλη Διακάκη.
1: Ευχαριστούμε όλους όσοι τηλεφωνήσατε. Θα στείλουμε τα ονόματά σας στις εκδόσεις Κύφαντα και από αύριο μπορείτε να περάσετε από το φεστιβάλ Βιβλίο στο πεδίο του Άρεως στο περίπτερο των εκδόσεων 176.
0: Είναι ψηλά.
1: Είναι ψηλά. Mm-hmm. Θα κάνετε τη βόλτα σας. Μάλλον, ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία βόλτα ωραία στο είναι. Πεδίο. Ναι.
1: Και θα παραλάβετε το αντίτυπό σας. Αν έρθετε την Τετάρτη θα μπορέσουμε και να γνωριστούμε. Την Τετάρτη λοιπόν 9.30 ώρα είναι η παρουσίαση του βιβλίου στη σκηνή Αριστοτέλης του φεστιβάλ από την Λεωνόρα Ορφανίδου και τον Βαγγέλη Γιαννήση. Δημοσιογράφος η Ελεονόρα, ασχολείται με το βιβλίο, και ο Βαγγέλης Γιαννήσης συγγραφέας, πολύ γραφότατος και μπεσελεράς, αλλά με την καλή έννοια. Γράφει πάρα πολύ ωραία, πολύ έξυπνα. Και θα είμαι και εγώ εκεί, θα είμαι από νωρίς, να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε τη Μέρη Πολύβου, να δούμε τι θα σας πει και εσάς, αν σας πει ότι μου είπε και εμένα. Τι άλλο να πω εγώ.
0: Τι ωραία.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Θέκλα και βεβαίως και στο Γιάννη τον Ντουσιόπουλο για το εξώφυλλο. Θα πάω να το κάνω τη-σερτ τις επόμενες μέρες, δεν το συζητώ.
0: Ωραίο τη-σερτ, ωραία ιδέα.
1: Και βεβαίως στις εκδόσεις Κύφαντα, Ιωάννα Πετρίδου, Γιάννης Χουτόπουλος. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πρόσεξαν, με περιέθαλψαν με πολύ μεγάλη αγάπη και φροντίδα και μου τόνωσαν και την αυτοπεποίθηση και ευχαριστώ.
0: Και εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να πάει καλά αυτό το βιβλίο, να διαβαστεί και με το καλό για τα υπόλοιπα διηγήματα να παίρνουν σιγά.
1: Να είμαστε καλά και σε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ Θέκλα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και ξέρεις Γιάννη, είσαι ο πρώτος καλεσμένος της σεζόν.
1: Γουρλής.
0: Ναι, γουρλής αγάπη μου. Γουρλής.
1: Θα το γουρλής. Δούμε.
0: Γουρλής. Γουρλής. Φίλοι σας ευχαριστούμε αληθινά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμί που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές και αν ετοιμάζεστε για ύπνο φίλοι, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόρα των σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσεις, μεταξουργείο μέτς, παίρνουν ό,τι λάχι, λάχι. Πλασκέτς ελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέτη ζήμων. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα πίνουν χάπια και οι νόμοι επανακοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κάκι γκίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάστρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασύνδεσμο.

κοροϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους φρυμάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.